0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φθινοπορεινό κάργα το σκηνικό του καιρού και βάλε κατευθείαν τον κλέαρχο.
1: Κλίμα κακοκαιρίας, το οποίο είναι ικανό να αφήσει προβλήματα πίσω του και να αφήσει και μεγάλο όγκο νερού από την Παρασκευή και μέσα βέβαια στο Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε αυτά και στην εξέλιξη της ανάλυσής μας. Πάντως βλέπουμε τώρα στους χάρτες των βαρομετρικών συστημάτων ότι βαθμιαία απομακρύνεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή μας, το οποίο συνοδευόταν και από ψυχρό μέτωπο, δηλαδή από πιο ψυχρό αέρα που κατέβηκε από την κεντρική Ευρώπη. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να περιοριστούν λοιπόν τα φαινόμενα, θα επιμείνουν όμως οι βοριάδες. Και βλέπετε πλέον ότι με το γράμμα Y το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης θα προσπαθήσει να επεκταθεί και πάλι ανατολικά, νότιο-ανατολικά, για να εισέλθει για λίγες ώρες και στη χώρα μας. Βρισκόμαστε όμως, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στα ανατολικά, νότιο-ανατολικά κράσπεδα αυτού του πεδίου καλοκαιρίας, αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης που χαρίζει καλοκαιρία σε πολλές περιοχές προς την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, και επομένως θα ξεγλιστρήσει και πάλι μία ψυχρή αέρια μάζα στα ανατολικά κράσπεδα αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης για να δημιουργήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή μας από την Παρασκευή και στη συνέχεια. Είναι ικανό να δώσει προβλήματα αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα στροβιλιστεί πάνω από τη χώρα μας για αρκετές ημέρες, θα βαθύνει αρκετά και θα συνοδευτεί από μεγάλο όγκο νερού, ιδιαίτερα για την δυτική, κεντρική και νότια χώρα.

9.43 Intervet & Sports. Πολύ καλημέρα σας, ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι. Όλοι εσείς που κάθε πρωί μας ακούτε, είτε από τα παραδοσιακά ραδιόφωνά σας, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τα κινητά σας τηλέφωνα, είτε ο ήχος της ανεξάρτητης ραδιοφωνικής συχνότητας λοιπόν φτάνει μέχρι τα αυτάκια σας.

Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, θα προσπαθήσουμε να τα ξεδιπλώσουμε, να τα αναλύσουμε με τη βοήθεια

του ΟΗΕ, ένα ετήσιο φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει τις παγκόσμιες ηγεσίες σε μια παγκόσμια επίσης πρωτεύουσα στη Νέα Υόρκη, μονοπόλησε χθες το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης.

Μητσοτάκης είναι γι' αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αύριο, ενώ χθες μίλησε ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν. Πολλά και τα ευτράπελα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόφαση του Τραμπ να διώξει κάποια από αυτά, μεταξύ των οποίων και το CNN, από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, έχουν κηρύξει ένα εμπάργκο σε βάρος του Αμερικανού Προέδρου. Δεν μεταδίδουν τις δηλώσεις του. Είναι σιωπηλά μέχρι νεοτέρας. Όλα αυτά καταδεικνύουν σε ποια φάση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην ουσία ολόκληρος ο πλανήτης. Και καμιά φορά αναρωτιέται κανείς πού οδηγούμεθα.

Ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, είναι το γεγονός ότι σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, σε αυτό το εντυπωσιακό κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, με άλλα λόγια, στην καρδιά αυτού του μικρού πλανήτη μας, του γαλάζιου, της γης μας. Ενώ λοιπόν επί πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτό το κτίριο, το εντυπωσιακό, το πανύψιλο κλπ. Κλπ. Σε αυτόν τον ουρανοξύστη μαζεύονται ηγέτες όλων των χώρων, προσπαθώντας να βρουν κάποιες κοινές γραμμές μεταξύ τους. Είναι δηλαδή στην ουσία ένας τόπος συνάθρησης με αντικείμενο πάντοτε την ειρήνη. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο ΙΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακριβώς για να μην ξαναγίνει πόλεμος, το αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει σήμερα.

0: Πριν πάμε όμως στα της Νέας Υόρκης, διάβαλε λίγο πάλι τον Κλέαρχο τι λέει για την Αττική.
1: Απόγευμα βγήκανε και κάποιες καταιγίδες προς το δυτικό και βόρειο τμήμα του νομού Αττικής. Σήμερα πλέον έχει περάσει αυτή η διαταραχή και το γυρίζει για την περιοχή της Αττικής στον καιρό του βορείου ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι κατά τόπους θα έχουμε και πάλι συννεφιές στη χαμηλή και μέση τροπόσφαιρα, οι οποίες στα περάσματά τους και εκεί όπου η τοπογραφία το ευνοεί, δηλαδή γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη, κοντά στον Ημιτό, θα αφήνουν έτσι αυτά τα σύννεφα κάποιες διάσπαρτες βροχές. Όχι όμως κάτι το αξιόλογο, και μάλιστα μετά και τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσει σιγά σιγά εδώ ο καιρός να βελτιώνεται, να γίνονται μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, να έχουμε νεφοδιάλυση στον ουράνιο θόλο, και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι ο βοριάς θα κυριαρχήσει σήμερα με τοπικά ισχυρές εντάσεις.
2: Που έχουν βαρύτητα, και να ξεκινήσουμε, Χρήσα, με τα όσα είπε ή τα όσα υπονόησε για την Κούβα. Μίλησε για θεμελιώδεις αλλαγές, δηλαδή τι εννοεί, Χρήσα?
3: Με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Κούβα σε ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος λόγω της ισχυρότατης πίεσης που ασκεί στο κομμουνιστικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός δεν θα βρει έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε χαρακτηριστικά, αλλά η Κούβα θα καταλήξει ελεύθερη και προανήγγειλε ριζικές αλλαγές στο νησί. Με αφορμή την Κούβα και την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πάλι μήνυμα για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.
1: Για μας τους παλιότερους όλα αυτά αναβιώνουν παιδικές μνήμες, την εποχή δηλαδή που ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος είχε και τραγική κατάληξη, ο Τζον Κένεντι, έκανε αυτά που έκανε με την Κούβα. Δεν τα είχε πάει και πολύ καλά τότε, είναι αλήθεια. Τότε λοιπόν εμείς θυμόμαστε παιδιά μικρά στο δημοτικό σχολείο, έτσι, τη βαριά ατμόσφαιρα η οποία υπήρχε. Τότε ασφαλώς η ενημέρωση ήταν τελείως διαφορετική. Δεν υπήρχαν οι απευθείας συνδέσεις. Ακούγαμε κανένα ραδιόφωνο, το οποίο και αυτό αναμετέδιδε ότι έλεγαν κάποια μεγάλα πρακτορία. Ο πλανήτης κρατούσε την αναπνοή του όμως, γιατί λέγαμε είμαστε στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος εξαιτίας της Κούβας. Και αυτό μετά ακολουθούσε την παγκόσμια μνήμη, αλλά και τη δική μας την ατομική σαν παιδική ανάμνηση, σαν ένας μεγάλος φόβος. Καμιά εξεταριά χρόνια μετά, ξανά τα ίδια, ξανά η Κούβα, ο κομμουνισμός, λες και ασχολείται κανείς με αυτά πια. Ένας Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος γυρίζει σε ρητορικές πολλών δεκαετιών πίσω. Και αυτό που εντυπωσιάζει πράγματι είναι ότι εκεί λέει στον Λευκό Οίκο αποφάσισαν να αναπτύξει ο Τραμπ μια τέτοια ρητορική, να τα βάλει με την Κούβα, εντάξει με τη Βενεζουέλα την έχει κάνει προτεκτοράτο, αλλά και να υπογράψει. Τελικά βγήκε μάλλον νικητής από αυτή την αντιπαράθεση με την Ευρώπη και με το ΝΑΤΟ. Υπέγραψε μια συμφωνία με την δανική κυβέρνηση για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία. Ξαφνικά με λιγάλα, με Ευρώπη και Νατοϊκούς. Και με Δανία φυσικά. Αν το άλλο, όταν μιλούσαν οι μισοί στον ΟΗΕ, οι άλλοι μισοί φεύγαν. Δηλαδή λέει, μιλάει ο Τραμπ, φεύγει η Κούβα. Μιλάει ο Ερντογάν, φεύγει το Ισραήλ. Το Ιράν, το οποίο είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τη δική του παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά ο πρόεδρος του έχει πάει και αυτός στη Νέα Υόρκη, αλλά τον έχουν, λέει, κλειδωμένο σε ένα ξενοδοχείο και του έχουν επιβάλει αυστηρούς όρους στις μετακινήσεις του.

0: παραμένει αν ο Τραμπ θα συναντηθεί τελικά με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, με πηγές του Ιρανικού καθεστώτος να στέλνουν μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Βλέπουμε ήδη τις συνδέσεις μας. Ξεκινάμε το δελτίο μας από όσα εξελίσσονται στη Νέα Υόρκη.
1: An address by His Excellency Donald Trump, President of the United States of America.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες μέσα στην κεντρική αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών περιμένουν να ακούσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει απαντήσεις για την ενεργειακή κρίση, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διανύει τον 7ο μήνα.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic?
4: Θα τους εξαφανίσω, λέει, πολύ γρήγορα. Θα τους στείλω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα να γλιτώσουν.
2: Ένα σημάδι αποκλιμάκωσης που θα μπορούσε να έρθει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν.
3: But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
2: Πριν την ομιλία του, ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα στον Πούτιν.
5: Settle the war.
2: Την ώρα που ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα θρίλερ ήταν σε εξέλιξη, με αντιφατικές δηλώσεις από την Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ.
4: Θα ανοίξουμε, λέει, τα στενά του Ορμούζ, εφόσον μειωθεί η πίεση της Αμερικής προς το Ιράν.
2: Όμως λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διαψεύδει ως παντελώς ακριβείς τις πληροφορίες περί ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Κομβικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια θεωρείται η είδηση ότι οι Σαουδάραβες ανοίγουν ξανά τις τρόφιγγες του πετρελαίου στον στρατηγικής σημασίας αγωγό East-West.
4: Αρχίζουμε ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου.
2: Σε αυτή τη συγκυρία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κρίσιμες διαβουλεύσεις με Άραβες συμμάχους του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
4: Όλος ο πλανήτης, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του, ζει υπό την απειλή, υπό την αγωνία, υπό την ψυχολογική και οικονομική πίεση των τρελών τιμών στα καύσιμα. Καλά, σε εμάς εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, στα 100 ευρώ της βενζίνης, τα 52 είναι φόροι. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, ο Τραμπ, τον ακούσατε, είπε αυτά που είπε, τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς. Στη Νέα Υόρκη όμως ήταν και ο Ερντογάν, ο οποίος ανέβηκε για αυτός χθες, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν τέταρτος στη σειρά να μιλήσει από του βήματος του Διεθνούς Οργανισμού, και παρουσιάστηκε, μάλλον θα έλεγε κανείς, διαλλακτικός, πώς να το χαρακτηρίσει. Όπως εύστοχα είπανε διακεκριμένοι συνάδελφοι και αναλυτές, ήταν σαν άκουγες μία μαγνητοφωνημένη ομιλία του Ερντογάν από πέρυσι, από πρόπερση, αυτό που λέμε όπως κατέτος, έτσι και φέτος. Είπε τα γνωστά για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, ότι πρέπει να τα αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα και να σπάσει αυτός ο απομονωτισμός. Κάτι είπε και για μια συνδιάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι σε αυτή ο Τραμπ δεν θέλει να καλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία, οπότε και εμείς δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Άρα, λοιπόν, λόγια του αέρα.

Μάλλον δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά ο Ερντογάν όσο αφορά στις σχέσεις του με τον Τραμπ. Υπήρξε μια συνάντηση στο περιθώριο της συναντήσεως του Τραμπ με ηγέτες χωρών του κόλπου. Αντίλαξαν εκεί τις γνωστές φιλοφρονήσεις, πόσο θαυμάζει ο ένας τον άλλον, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα βέβαια για τον δικό μας, αυτός είναι στη Silicon Valley, συναντάται με εκπροσώπους εταιριών παγκόσμιων κολοσσών και υψηλής τεχνολογίας και αναμένεται να τον ακούσουμε στον ΟΗΕ αύριο. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σύζυγος αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε σε 600 στρέμματα που είχε νοικιάσει από το αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας στη Λάρισα 2.600 ελιές και εισέπρατε 120.000 ευρώ το χρόνο για δέντρα που δεν υπήρχαν.

0: Ιδανικό ενθουσιασμό για τις επιδοτήσεις φέρεται να επιδείκνυαν υπερήλικες, σχεδόν αιωνόβοι αγρότες. Επιδοτούμενες φέρεται να ήταν και αγελάδες με σχεδόν μισό αιώνα ζωή στα χαρτιά, ζουν συνήθως 15 χρόνια και σπάνια φτάνουν τα 25.
1: Φαγοπότη δίχως τέλος με τις κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως καταγγέλει στον Αλφα η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο ΑΜΕ. Κάποιοι δεν δίστασαν να δηλώσουν βοσκοτόπια που βρίσκονταν ακόμα και στα Σκόπια.
2: Βλέπαμε στους χάρτες ότι...
3: Θα θυμάστε όλα αυτά τα οποία ακούγαμε πριν από μερικούς μήνες, για να είμαστε ακριβέστεροι, σχεδόν πέρυσι τέτοιον καιρό, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Μιλάμε βέβαια για ένα σκάνδαλο από αυτά που το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων.
3: Πετάχτηκαν τα καπάκια των υπονόμων, έλεγε τότε ο Κουτσούμπας, και εδώ που τα λέμε δεν είχε και ιδιαίτερα άδικο. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τα μεταδίδουμε όλα αυτά και πως τα θυμηθήκαμε σήμερα πρωί 23 Σεπτεμβρίου 2026.

0: πέρασε μια τροπολογία χθες το βράδυ, εδώ μπροστά μου τα χαρτιά, άρθρο 71 και άρθρο 74, που προσπαθεί στην ουσία να αθωώσει όλους όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις.
1: Αυτή είναι. Εξήγησε μας, κύριε Μόσκο, τι λέει τα σημεία που αναφέρεστε, τι λένε.
0: Ωραία. Εκεί στο Β κάτω, άμα δείτε σε αυτό το άρθρο, που λέει ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής γεωργική δραστηριότητα. Αυτό είναι τα παράνομα βοσκοτόπια που είχαν επιδοτήσει. Και μας λέει εδώ πέρα πώς θα το πληρώσουν στο δεύτερο κομμάτι που δείξατε. Μας λέει στην ουσία ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες. Και ότι θα εδώ που λέει η διόρθωση αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεικτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλη διοικητική ή δικαστική αρχή. Δηλαδή για τα έτη 2018-2022 δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες που υπάρχουν και όταν κάποιοι δήλωναν δάσος για βοσκότοπο, θα θεωρείται νόμιμο ότι μπορούσαν τότε να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακούτε τον Θωμά Μόσχο, τον αγροτοσυνδικαλιστή, να λέει αυτά τα οποία μόλις τώρα σας μεταδώσαμε στην χθεσινή εκπομπή, στις καθαρές κουβέντες, στο Open. Νυχτερινή τροπολογία για να βγουν λάδι οι οπεκεπέδες.

0: Μία ρύθμιση τώρα που ακουμπά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο δικαίωσης ή νομικής βάσης, Γιάννη Σουλιώτη, για όσους δήλωναν προκλητικά μαϊμού βοσκοτόπια, περιπτώσεις που είχαμε δει και έβγαζαν μάτι.
1: Λένα, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για την Αλία μπήκε την τελευταία στιγμή το άρθρο 74 που αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την εκαθάριση, την πληρωμή δηλαδή αιτήσεων της περίοδου 2018-2022 που παρέμειναν εκρεμείς. Τι λέει το σχετικό άρθρο? Ότι θα πληρωθούν όλες οι αιτήσεις για αγροτεμάχια που είτε ήταν καλλιεργούμενα, είτε βρίσκονταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, είτε εν γέννη για αγροτεμάχια, για όσα αγροτεμάχια θεωρούνταν επιλέξιμα την περίοδο 2018-2022. Στις εκτάσεις όμως, Ελένα, που θεωρούνταν επιλέξιμες στην συγκεκριμένη περίοδο 18-22, οι εκτάσεις δηλαδή για τις οποίες προβλεπόταν επιδότηση ήταν και τα λεγόμενα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή χορηγούσε, συγγνώμη, επιδότηση σε κατεφημισμό αγρότες, προκειμένου αυτοί δήθεν να διατηρούν βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση, να κλαδεύουν δηλαδή τα αγριόχορτα στα βοσκοτόπια για να μην μεγαλώσουν πολύ. Αυτός όμως ήταν και ο πυρήνας του σκανδάλου, γιατί με αυτό ως όχημα, ένας δικηγόρος, για παράδειγμα από την Αθήνα, μπορούσε να εισπράττει χρήματα για βοσκοτόπους χωρίς ζώα στην οροσειρά του γράμμου που δήθεν διαχειριζόταν με πλαστές διαθήκες και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια. Διατυπώνεται λοιπόν η κριτική σήμερα ότι με το άρθρο 70 ενδέχεται αφενός να εισπραχθούν χρήματα από άτομα που δεν δικαιούνταν, κυρίως όμως ότι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη ή και όσοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη για να αθωωθούν στο εφετείο. Το Υπουργείο, να πούμε κλείνοντας, Ελένα, ότι εμφανίζεται καθυστηγαστικό, διευκρινίζει ότι η εκαθάριση αφορά σε εκτάσεις που είχαν με βάση παλαιούς χάρτες χαρακτηριστεί δασικές και πως όποιος δεν...
2: Ακούτε και το ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky από τον κύριο Γιάννη Σουλιώτη, εκλεκτό συνάδελφο. Με εκείνα και μετά, αλλά φαίνεται τουλάχιστον ότι δημιουργούνται βάσιμες υποψίες πως πάνε να κουκουλώσουν το σκάνδαλο ή αν όχι ακριβώς να το κουκουλώσουν, να βγάλουν λάδι αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αυτό.

Αντίστοιχος είναι και ο τίτλος της εφημερίδος Εστία σήμερα. Νόμιμος ο Φραπές. Νόμιμα τα καγκουρό. Προς αθώωση και οι βουλευτές. Υπέρτιτλος: η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από κάτω υπότιτλος: το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους εγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Λουδού. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο.

Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτά τα καπάκια των υπονόμων που έλεγε ο Κουτσούμπας, φαίνεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά. Έγιναν αυτά που έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πριν περάσει λίγος καιρός, κάποιοι μήνες, έρχεστε τώρα και με τροπολογία νυχτερινή σε άσχετο νομοσχέδιο επιχειρείτε τουλάχιστον να αθωώσετε κάποιους από αυτούς οι οποίοι είτε τιμωρήθηκαν είτε μπορεί να πάνε και να κάτσουν στο εδόλιο. Δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτή τη νομοθετική ρύθμιση της βαθέως νυκτός. Το Υπουργείο διαψεύδει, αλλά η πραγματικότης και το νομικό κείμενο λένε άλλα.

0: Πριν από μερικές ημέρες δεν είχαμε προλάβει να σας το αναμεταδώσουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Ένας, ας τον πούμε, απόμαχο της πολιτικής, χωρίς αυτό να θέλει να υποτιμήσει την προσφορά του ανθρώπου και τη διαδρομή του, παρά το γεγονός ότι εμείς ήμασταν πάντοτε αντίθετοι μαζί τους. Σημητά άνθρωπος, αλλά έντιμος, ο Τάσος Γιαννίτσης, σε μια κάποια ηλικία τώρα πια, μίλησε στην εκπομπή του One, αν δεν κάνουμε λάθος, με τον κύριο Χατζή ήταν, δεν βλέπω και καλά εδώ πέρα τώρα το βίντεο. Ο Γιαννίτσης λοιπόν, ακούστε τι είπε για τη διαφθορά στην Ελλάδα και πώς συνέκρινε τη διαφθορά της εποχής Μητσοτάκη με την διαφθορά της εποχής Σιμίτη.
1: Είχα λίγο καιρό το πρωί και με έβαλα να δω την εκπομπή που είχαμε κάνει πέρσι. Λοιπόν, να θυμίσω στον κύριο, σε όλους σας μάλλον, ότι εγώ ίδιος είχα πει πέρσι ότι ναι, στην περίοδο μέχρι το 94, μέχρι το 2004 υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο ΠΑΣΟΚ. Και είχα πει το παράδειγμα του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώς μπήκε. Βεβαίως, κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, αν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς, τι να σας πω, 200, προς 100, προς 200, αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό. Για να μην μπερδευόμαστε με τις πολιτικές απόψεις του καθενός ή τις προτιμήσεις, θα σας έλεγα ότι όταν μιλάω για διαφθορά, πρώτον το βλέπει κανείς όλες τις δημοσκοπήσεις ελληνικές. Δεύτερον, υπάρχουν διεθνείς δείκτες διαφθοράς, όχι της κυρίας Παπαδοπούλου, τρόπος του λέει, αλλά της Διεθνούς Τράπεζας. Δείκτες διαφθοράς, δείκτες καλής διακυβέρνησης, δείκτες λογοδοσίας, δείκτες και ένα-δυο και δείκτες κράτου δικαίου.
0: Evening Report, η εκπομπή του ΑΝ με τον Γιώργο Μουρούτη τελικώς. Δεν ήταν με τον Τάκη Χατζή. Εμείς κάναμε ένα λάθος, συγγνώμη Γιώργη. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Γιαννίτσης. Η διαφθορά, λέει, του Μητσοτάκη είναι μεγαλύτερη ακόμα και από τη δική μας την εποχή του Σιμίτη. Βάλε και τη συνέχεια. Είναι ενδιαφέρουσα γιατί πρόκειται για απόψεις, για διατυπώσεις, για παρουσίες, για πολιτικές θέσεις ενός ανθρώπου ο οποίος, ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του για την πολιτική του στάση, είναι σοβαρός, είναι έντιμος. Και κατά τη διαδρομή του, όσο και αν ήταν αμφιλεγόμενες κάποιες αποφάσεις, τελικά αν είχαν ακολουθηθεί όσα έλεγε και για το ασφαλιστικό σύστημα, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα και να μην οδηγούμασταν στα μνημόνια, στις περικοπές συντάξεων κλπ. Πάμε όμως να ακούσουμε τη συνέχεια των όσων είπε ο κύριος Γιαννίτσης.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δείκτη της Διεθνούς Τράπεζας, η διαφθορά στην Ελλάδα άρχισε να υποχωρεί ραγδαία, άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία, ο δείκτης άρχισε να υποχωρεί από το 2005 και λοιπά μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει λίγο σε σχέση με αυτό που ήταν πριν, δηλαδή δεν είναι το κατώτατο σημείο τώρα, αλλά σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήταν 20 τόσα χρόνια πριν. Και σίγουρα η Ελλάδα είναι πολύ πίσω και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία σε όρους διαφθοράς, αποτελεσματικής διακυβέρνησης, κράτους δικαίου. Δεν τα λέω εγώ. Υπάρχουν αντικειμενικοί δείκτες, όσο αντικειμενικοί μπορεί να είναι, και σας προσθέτω και με όλες τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν τέτοιοι δείκτες.

0: Πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24,3% με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,4% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11,1%.
1: Κάτω από το 25%, ένα ψυχολογικό όριο και αυτό, κάτω από το 25% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Εκεί στο 14 ο Τσίπρας φαίνεται κολλημένος, φαίνεται φρεναρισμένος, φαίνεται βαλτωμένος. Ίσως γι' αυτό αποφάσισε να βγει λίγο προς τα έξω, γιατί μέχρι τώρα τα βλέπει όλα αφιψηλού. Και ο Σονούπο εμφανίζεται στην πρωινή εκπομπή του Sky για μια ζωντανή συνέντευξη, όπως τουλάχιστον προαναγγέλλεται, με σχετικά τρέιλερ του ραδιοσταθμού.

Ο Ανδρουλάκης κάτι τσιμπάει. Η διαφορά τους αρχίζει να μειώνεται. Και οι επόμενες εβδομάδες, θα έλεγε κανείς, καθώς πια μπαίνουμε για τα καλά στο φθινοπορεινό χειμώνα, εμείς υπολογίζουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα αυτό το τρίμηνο το οποίο είναι μπροστά μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όσο αφορά στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί γενικότερα το πολιτικό σκηνικό μοιάζει να είναι σε μια κατάσταση αφασίας, απάθειας και πλήρους παθητικότητας. Ένας στους τέσσερις ψηφίζει το Μητσοτάκη και αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ η αλήθεια είναι μετά τη Νέα Δημοκρατία ο επόμενος, είτε αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι ΠΑΣΟΚ, έχει διαφορά με το κυβερνόν και πρώτο δημοσκοπικό κόμμα 10 μονάδων και βάλε.

0: Μια διαχρονική ερώτηση εδώ. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι δύο πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης? Κανένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης δεν είναι επιτυχημένος, λέει το 54%.
1: Οι μισοί και πλέον Έλληνες, όταν τους ρωτάνε, ρε παιδί μου, ασχέτως τέλος πάντων του τι ψηφίζεις, δεν πάβεις από το να είσαι Έλληνας πολίτης, και οι υπουργοί, οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μπορεί με να ψηφίζονται από ένα ποσοστό του κόσμου, αλλά ενεργούν, πράττουν, πολιτεύονται για το κοινό καλό, για το συμφέρον όλων, ακόμη και αυτών οι οποίοι δεν τους ψήφισαν. Όταν λοιπόν τους ρωτάς, για πες μου ένα πετυχημένο υπουργό, κάποιον τον οποίον, επαναλαμβάνουμε, ασχέτως των πολιτικών σου πεπιθήσεων, τον θεωρείς ότι προσφέρει κάτι, οι μισοί και πλέον Έλληνες απαντάν κανένας. Μετά τον κανένα, όσο πιο πετυχημένος, έρχεται ο Δένδιας και ακολουθεί ο Πιαρακάκης. Κάτι που παραμένει σταθερό εδώ και πολλά χρόνια, ή τουλάχιστον αρκετά χρόνια.

0: Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί, από το Καστελόριζο μέχρι το Σαν Φρανσίσκο όπου είναι τώρα, υποτίθεται πήγε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά το ταξιδάκι μάκρυνε. Προσθέθηκαν κάποιες μερούλες για να δει τους εκπροσώπους των κολοσσών τη Silicon Valley. Και στο Σαν Φρανσίσκο λοιπόν, παιδιά λέει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, τι ποσοστά μου δίνετε, δεν ξέρω τι λέει ο Άλκο, ο φίλος μου ο Κώστας ο Παναγόπουλος στην Αθήνα που μου δίνει 24%, εγώ πάω βουρ για τρίτη θητεία.
1: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
2: Winning a third term is
3: okay.
2: It hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων επιθυμεί μια τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, με το 67% να προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης.
0: Το πρόβλημα είναι, μπορεί ο Κυριάκος να θέλει να παραμείνει κολλημένος στην καρέκλα, αλλά τρεις στους τέσσερις του λένε φύγε. Μόνον ένα 25% όπως ακούσατε σου λέει εντάξει, είναι αυτός που είναι, αλλά δώσ' του μια τρίτη ευκαιρία.

9.43 Intervention Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Διάλειμμα τώρα στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στην Ιερά Οδό από τα ξημερώματα μετά την πτώση φορτηγού σε Φρεάτιο στην περιοχή του Εγάλεο. Κλειστή παραμένει αυτή την ώρα η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Την επανέναρξη του διαλόγου με το Ιράν απεκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου. «Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία», είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Για το Ουκρανικό τόνισε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επανέφερε την πρότασή του για την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί, σε τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Τη διενέργεια ενορκής διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για τον νεκρό πυροσβέστη μετά από προσπάθεια διάωσης αναρριχητών στη Ρόδο, όταν και γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτήριο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και 21χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις με ντρόουνς είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Σήμερα, μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, άνεμο 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο φάκελος έκλεισε στο εφετείο Αθηνών. Η αρμόδια βελγική αρχή προχώρησε στην επίσημη ανάκλησή του. Τι μεσολάβησε? Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον των δικαστικών αρχών στις Βρυξέλλες, εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας και οι Βέλγοι έκριναν τελικά ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος διατήρησης του εντάλματος.
1: Καθαρός ο Μίτσος, όλα με λιγάλα, οι Βέλγοι το πήραν πίσω. Πεντακάθαρος, κανένα πρόβλημα.
2: Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Η Άννα Κανδύλη με πληροφορίες δεν θα συλληφθεί. Τι σημαίνει όμως για την ουσία της υπόθεσης, για τη διερεύνηση, αν κλείνει η υπόθεση δηλαδή για τον κύριο Αβραμόπουλο?
3: Λένα, ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίστηκε χθες ενώπιον των βελγικών αρχών. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις αρχές καλοκαιριού για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Κατάρ και του Μαρόκου. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του σε μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Παντσέρη, ο οποίος ήταν και το κεντρικό πρόσωπο αυτού που αποκαλείται, που το γνωρίζουμε ως Qatar Gate. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος στην μη κυβερνητική οργάνωση. Του είχαν αποδοθεί ότι από τις βελγικές αρχές ότι είχε λάβει παρανόμως περίπου 76.000 ευρώ μαύρο χρήμα, κάτι το οποίο από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αρνηθεί. Αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης και αφού ήρθε η βουλευτική του ασυλία, ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές, εμφανίστηκε οικειοθελώς και έδωσε τις εξηγήσεις, υποστηρίζοντας, όπως έχει πει και από την αρχή, ότι όλα ήταν νόμιμα, είχε πάρει άδεια για τη συμμετοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τα χρήματα αυτά ήταν και δηλωμένα και φορολογημένα από τις ελληνικές αρχές.
2: Σε ευχαριστούμε, Άννα.
1: Όλα καλά. Για βάλε λίγο τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο, τι λέει για την ακρίβεια.
4: Εντάξει. Αλλά.
5: Θεωρούμε ότι θα έρθει.
4: Εντάξει,
5: θα απαντήσει κάποια στιγμή για το τηλεφώνημα.
4: Ωραία, ωραία. Να πάμε λοιπόν να πούμε, να αφήσουμε στο παρελθόν την 27η Αυγούστου, γιατί αγοράζαμε φθηνότερα τα προϊόντα, και να πάμε από την καταλυτική ημερομηνία που ήταν η μείωση, η εθελοντική, η εθνική μείωση της τιμής 27 Αυγούστου, με αρχή της 31 Αυγούστου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Θα ήταν, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θα ήταν σταθερές οι τιμές στους 1779 κωδικούς προϊόντων που είναι σήμερα, έως και άλλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου. Πάμε λοιπόν να δούμε στο μεσοδιάστημα 31 Αυγούστου μέχρι σήμερα, χθεσινή ημερομηνία

0: Να δούμε εάν η τιμή από τις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία παραμένουν μέχρι σήμερα 23 Σεπτεμβρίου σταθερές. Δηλαδή αυτές τις 23 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τους δύο μήνες που είναι το λιγότερο. Ναι. Μιλάμε για τους
1: λοιπόν παραδείγματα. Βρεφική κρέμα. Κάτι το οποίο λοιπόν έχουν περισσότερες στα σπίτια της οικογένειας κυρίως. Βλέπουμε
0: βρεφική
1: την Αλιούσα που έχει πάρει.
0: 300 γραμμαρίων.
2: Συγκεκριμένη έτσι, απλώς δεν έχουμε βάσμα
0: στις 27 Αυγούστου ήταν 3 ευρώ και 90 λεπτά στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
1: Είσαι υπερβολικός.
2: 27, 8, 31, 22, 9. Έτσι, ωραία.
0: Λέμε τις ημερομηνίες αυτές γιατί ό,τι τιμές ήταν στις 27 Αυγούστου, από εκεί θα ξεκίναγε η μείωση, η εθνική εθελοντική μείωση.
3: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Προσθέσεις το λίγο και το καθόλου, 1,77% λέει το μέτρο πέρασε και δεν ακούμπησε στην ουσία.
4: Αυτό έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η πρόχθεσινή για την ακρίβεια. Ας δούμε τώρα τι άλλο λέει ο Αποστόλης.
0: Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθελοντική μείωση μπήκε στην τιμή των 3,16. Στις 22 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή, έχει 3,66. Από 2,76, 27 Αυγούστου, πήγε 3,16 και χθες 3,66. Ναι. Πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι προϊόν της καθημερινότητάς μας,
1: ναι,
0: παριζάκι για τα παιδιά, για το σχολείο, για αυτά.
1: Παιδιών.
0: Στη συγκεκριμένη αλυσίδα, στις 27 Αυγούστου είχε 2,55, μπήκε στην εθνική πρωτοβουλία με τιμή 2,55, στις 16 Σεπτεμβρίου. Και εδώ είναι μια απάντηση που χρωστάω και στον κύριο Σταυρούλια.
1: Έχει μπει στην εθνική πρωτοβουλία αυτό το προϊόν.
0: Μάλιστα.
5: Δεν μπορεί να είναι στην εθνική πρωτοβουλία και να έχει αυξήσει τώρα αυτό.
1: Επειδή εντάξει, λογικό μπορεί να βλέπει
0: και ό,τι σας λέω και παρακαλώ πολύ τώρα για τον λόγο του αριθμού.
5: Δεν αμφισβητούμε αυτά που λέτε για όνομα του Θεού.
0: Τώρα να μπουν από το κοντρόλ στην σελίδα, στην πλατφόρμα, το πόσο κάνει και να δουν το προϊόν αυτό, εάν είναι στην εθελοντική εθνική πρωτοβουλία.
1: Χθες το βράδυ που τα έστειλες, αλλά το τονίζουμε για εκείνους οι οποίοι λένε ότι οι τιμές πέφτουν όταν μπαίνουν μέσα στο σύστημα.
0: Πέφτουν προς τα πάνω.
1: Μάλλον ναι, είναι κάποιο οξύμορο που γίνεται.
0: Στις 16/9 λοιπόν αυτό το προϊόν, 16/9, είχε 3,19. Γιατί δεν είναι όπως είχε πει η κυρία διοικήτρια την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι είναι για 1-2 μέρες μπορεί να είναι στιγμιαία η μείωση της τιμής. 16/9 λοιπόν, 3,19. Σήμερα, εχθές, 22/9, 3,19. Από τις 16 μέχρι τις 22
2: εδώ να πω κάτι.
0: Έχουν περάσει 6 μέρες.
2: Επειδή μιλάμε δεν για εθνικές πρωτοβουλίες και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί αυτή είναι η καταγραφή.
3: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το
4: 2%. 2% λέει πολύ.
3: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Προσθέσεις το λίγο και το καθόλου, 1,77% λέει το μέτρο πέρασε και δεν ακούμπησε στην ουσία.
4: Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο μεγάλο είναι το δούλεμα.

0: επίπεδο, ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου, με τις βιομηχανίες τροφίμων, με τις πολυεθνικές, με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και με όλους αυτούς οι οποίοι είπαν θα τηρήσουμε αυτό το οποίο λέμε. Και λέω λοιπόν, τι μας είπανε, για να πάρουμε ένα-ένα. Μας λέει ότι δεν θα υπάρχει, και αυτό είναι, όπως είπατε κύριε Νυφλή, υποχρέωση της ανεξάρτητης αρχής, δεν θα υπάρχει κανένα προϊόν το οποίο να μπει μέσα σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία που να έχει λιγότερη μείωση από, 5%. Mm-hmm. Μας το είπαν ήδη, εγώ το λέω.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Yeah.
1: Σωστό.
0: Για κοιτάξτε εδώ.
2: 5-30. Άμα θέλετε να αρχίσει, αποκλείεται. Πείτε μας τι δείχνει.
0: Το βλέπετε και στα
3: μείον 2%.
0: Μείον 2%.
2: Ένα χαρτί.
3: Είναι 6-7 προϊόντα με μείον 2%.
0: Μείον 2%. Το βάζω, το δείχνω στην κάμερα για να δούμε. 2%. 6 προϊόντα με 2%. Δηλαδή αυτά δεν τα είδε εξ αρχή και μπήκανε μέσα. Αυτό είναι κρέας. Χοιρινό και μοσχάρι και κοτόπουλο.
2: Καταλήγουμε πάντως.
0: Άλλο προϊόν.
2: Καταλήγουμε και αυτό που
0: λέμε. Μοσχάρι και γιαούρτι. Μείον 4,8, μείον 4,8, μείον 4,8.
2: Ναι, αλλά καταλήγουμε στην συνήθιση που κάνουμε χρόνια.
0: Μας είπαν ότι δεν θα είναι κάτω από 5.
2: Θυμάστε όταν ερχόσασταν στο Μάνο πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί εδώ πέρα που ήταν 5 με 7 και ξεκινήσατε να κάνετε.

0: από το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα κανονικά λύγει το πλαφόν. Πλαφόν στα καύσιμα, πλαφόν στα τρόφιμα. Τι θα γίνει?
1: Έχουμε ήδη ανακοινώσει, καταρχήν μάλλον είναι προτιμότερο να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν γιατί βάλαμε το πλαφόν. Βάλαμε το πλαφόν γιατί τέλη Φεβρουαρίου είχαμε τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, την Αμερικανική και Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, ο οποίος πόλεμος άλλαξε όλα τα δεδομένα. Mm-hmm. Εκτινάχτηκε η τιμή του πετρελαίου με πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Και προκειμένου να ελέγξουμε την κατάσταση, προχωρήσαμε σε αυτό το πολύ έκτακτο μέτρο. Mm-hmm. Σκληρό μέτρο είναι η πραγματικότητα, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
0: Το οποίο δεν είχε, δεν είχε και πολύ καιρό η αγορά που το είχε εξαφορτωθεί.
1: Ισχύει. Το είχαμε βγάλει πέρσι τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε τέλη Ιουνίου πέρσι να ξέρουμε ότι ύστερα από μερικούς μήνες θα γίνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το κανονικό είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Είμαστε υπέρ ενός δίκαιου και υγιούς ανταγωνισμού, προκειμένου να μπορεί να δουλεύει η επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση να γίνονται δουλειές, να υπάρχουν κέρδη, να μπορούν να αυξάνονται οι μισθοί των εργαζομένων, να ενισχύεται η αγοραστική δύναμη, να πηγαίνουμε παρακάτω. Mm-hmm. Όμως έπρεπε να πάρουμε αυτό το μέτρο για αυτό το διάστημα, για να φρενάρουμε ιδίως τις τιμές των καυσίμων και κυρίως του ντίζελ. Το πετύχαμε, διότι διαφορετικά θα είχαμε πάρα πολύ υψηλότερες τιμές. Έχω ήδη πει ότι το μέτρο του πλαφών στα καύσιμα λίγη 30 Ιουνίου και δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι περίπου εκεί που ήταν όταν, περίπου εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Συνεπώς έχει επέλθει μια ηρεμία και λογικά στην πορεία θα πρέπει να αφαιρεθεί και το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.
0: Όμως, υπάρχει όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, μια άλλη συνθήκη.
1: Εκεί θέλουμε αυτή η συνθήκη να συνδυαστεί με μια οργανωμένη προσπάθεια που θα εκφραστεί με μια συμφωνία μεταξύ της πολιτείας και της επιχειρηματικότητας για σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα. Mm-hmm. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, το έχουμε ξαναπετύχει τα τελευταία δύο χρόνια άλλες δύο φορές με χιλιάδες κωδικούς. Το μέτρο του πλαφών δούλεψε αυτό το διάστημα. 2.000 κωδικοί προϊόντων μειώθηκαν 5 με 10% αυτή την περίοδο και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική συμβολή. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα στη σύσκεψη που έχουμε με τον Πρωθυπουργό και βασικούς εκπροσώπους επιχειρηματικότητας να υπάρξουν προτάσεις και προοπτικές ώστε στο τέλος του καλοκαιριού αυτό να εκφραστεί με σοβαρές μειώσεις και να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι. Από το τι θα συμφωνήσουμε, από το τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση, θα εξαρτηθεί και το αν το πλαφόν θα μείνει ή δεν θα μείνει.
2: Αυτά τα ωραία έλεγε λίγο πριν το καλοκαίρι και για το πλαφόν και για τους χίλιους τόσους κωδικούς που θα είχαμε μειώσεις ή δεν θα είχαμε τουλάχιστον αυξήσεις και τελικά έγινε το ακριβώς αντίθετο. Για βάλε τώρα αυτή την κυρία Τσαγκάρη.
3: Αυτό που αποδεικνύεται όμως είναι ότι εδώ υπάρχουν καθημερινά, σας δίνουμε κωδικούς για να μας πείτε ότι έχει γίνει από την αρχική, δεν έχει γίνει από την αρχική. Ξαναλέω λοιπόν, τηρείτε η συμφωνία?
4: Εγώ είμαι εδώ για να προσπίσω τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είμαι εδώ για να ελέγξω σαν αρχή και να πιστοποιήσω αυτά που λέγονται αν είναι σωστά.
3: Όχι, δεν είστε γι' αυτό, κυρία Τσαγκάρη, δεν είστε γι' αυτό.
5: Συγχωρήστε
3: με. Γι' αυτό είμαστε εμείς.
5: Είναι η δουλειά μας.
3: Το ότι εσείς θέλετε να προσπίσετε τα δικαιώματα των καταναλωτών και ζητάτε κωδικούς, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η δουλειά μας. Κανονικά, να σας το πω διαφορετικά, για να μιλήσουμε διαφορετικά, θα έπρεπε καθημερινά, κυρία Τσαγκάρη, να σεντράρετε αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία. Για να εξηγούμε. Και με συγχωρείτε και τον τόνο, αλλά δεν μπορεί να εγκαλούμαστε επειδή κάνουμε εποπτείες στην αγορά.
4: Αν δεν τηρούν τη συμφωνία.
3: Πώς?
4: Αν δεν τηρούν, είμαι εδώ για να διορθωθεί.
3: Δεν είστε.
0: Την προηγούμενη φορά είδαμε στοιχεία.
5: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν τηρούν τη συμφωνία.
4: Όλα όσα υπόθηκαν δεν ήταν σωστά. Οκ. Λοιπόν, περιμένω.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
5: Τι κάνουμε, προπαγάνδα κάνουμε. Τι λέτε τώρα, κύριε Τσαγκάρη?
0: Κυρία Τσαγκάρη.
4: Αυτά που υπόθηκαν για από εσά, από τον κύριο Ραυτόπουλο ξανά είχαν υποθεί πράγματα.
5: Ναι.
4: Εκεί. Και βγήκα μέσω.
2: Μα εσύ είπατε ότι ήταν σωστά.
5: Μα ήταν σωστά την προηγούμενη φορά.
2: Βγαίνει αυτή η κυρία. Τώρα, μην σα πούμε και τίποτα περισσότερο.
4: Ότι βγήκαν εταιρείε.
2: Τέλο πάντων.
4: Α, από την πρωτοβουλία.
2: Για τα πεπραγμένα της.
4: Κωδική το βράδυ είχαν ξεκρεμαστεί από το πόσο κάνει.
5: Τον μπερδεύετε. Άλλη ήταν η συζήτησή μας την άλλη φορά. Ποια στιγμή είχε γίνει η μείωση ήταν η συζήτηση. Συγγνώμη. Κυρία Τσαγκάρη, θεωρείτε δηλαδή ότι εδώ κάνουμε προπαγάνδα, γιατί δεν καταλαβαίνω λίγο τον τόνο σας σήμερα.
4: Είπα εγώ προπαγάνδα.
5: Αυτό λέτε. Αυτό λέτε, ναι. Αυτό λέτε.
2: Πλήρωσα κατάλληλη για τη θέση στην οποία βρίσκεται.
5: Στην αγορά έχουμε πάει.
2: Χωρίς ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία.
5: Κάτι άλλο. Να κάνουμε τη δουλειά σας. Θέλετε, δεν καταλαβαίνουμε.
2: Βάλε λίγο ήχο, βάλε λίγο ήχο.
4: Βεβαίω θέλω, γιατί αυτά που διαβάζετε.
5: Εσείς τι δουλειά κάνετε ακριβώς.
4: Πώς.
5: Τι δουλειά κάνετε ακριβώς, πείτε μας.
4: Τι δουλειά κάνουμε.
5: Ναι, γιατί έχετε οριστεί εσείς συγκεκριμένα, γιατί έχετε οριστεί.
4: Δεν σας καταλαβαίνω.
5: Γιατί έχετε οριστεί στη θέση αυτή, γιατί, ποια είναι η δουλειά σας, ο ρόλος σας.
2: Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Η κυρία αυτή υποτίθεται ότι εποπτεύει την αγορά.
5: Ακούστε.
4: Ο οποίος έχετε εντοπίσει αυτό.
5: Ναι,
3: μπορώ να
5: ακούστε, τι θα γίνει αν επιβεβαιωθεί. Μπράβο. Για ακόμη μία φορά,
3: ναι,
5: ο Ραυτόπουλος, για την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε ο Ραυτόπουλος.
3: Μακάρι να μην.
5: Και σήμερα βγαίνετε και θα κάνουμε κάθε φορά αυτό το πράγμα.
4: Να το κάνετε.
5: Όχι, όχι, ξέρετε γιατί το κάνουμε. Όχι, κυρία Τσαγκάρη, να σας πω γιατί το κάνουμε. Γιατί μερικές φορές ξεφεύγουμε από τα όρια. Ενώ οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουμε τα στοιχεία από εσάς με αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία,
3: ναι,
5: ερχόμαστε εμείς να σας φέρουμε τα στοιχεία και να μας λέτε τελεία και παύλα. Ναι. Περιμένω τους κωδικούς. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν απάντησε ανεξάρτητης αρχής αυτό.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Αυτό είναι το διευθυντή μου στο σχολείο.
3: Και επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε σε αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία.
4: Θα δώσετε τους κωδικούς.
5: Και βέβαια θα σας δώσουμε. Εσείς αν θέλετε να βοηθήσετε τους καταναλωτές, θα βγείτε μόνοι σας να κάνετε έρευνα.
3: Ναι.
5: Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς θέλουμε.
3: Ή να βγείτε μετά και να πείτε όντως το H-Supermarket
2: δεν πήρε συμφωνία.
6: Συγγνώμη. Κοροϊδεύει στην ουσία. Αυτό είναι.
5: Κοροϊδεύει.
3: Θέλετε να
4: βοηθήσετε να μου πείτε το λιανέμπορο.
6: Θα σας στείλουμε, κυρία Τσαγκάρη.
5: Βεβαίως θα σας στείλουμε, κυρία Τσαγκάρη.
3: Φυσικά θα το κάνουμε.
5: Ναι, να περιμένετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε έτσι. Την περασμένη εβδομάδα που ζητήσατε τους κωδικούς, τους στείλαμε.
4: Τους κωδικούς.
5: Γιατί σας βλέπω στις τηλεοράσεις, αλλά σε αυτή την εκπομπή δεν έρχεστε. Εδώ στο στούντιο δεν έρχεστε. Κυρία Τσαγκάρη, να έρθετε στο στούντιο. Θα σας στείλουμε τους κωδικούς. Σας περιμένουμε στο στούντιο και σας βλέπω συνέχεια στις εκπομπές. Εδώ δεν έρχεστε όμως. Μας παίρνετε τηλέφωνο για να σας στείλουμε κωδικούς. Δεν είναι η δουλειά μας, ξέρετε αυτή. Αλλά θα τους πάρετε τους κωδικούς. Σας περιμένουμε εδώ.
3: Μου επιτρέπετε.
5: Ελάτε και να κλείσουμε
3: με αυτό που λέμε.
5: Επειδή σας έχει αναφερθεί πριν.
4: Να ήθελα τους κωδικούς και να
5: ήθελα και το λιανέμπορο. Να πει κάτι κύριο Αυτόπουλος, γιατί αναφέρεστε κύριο Αυτόπουλο τόση ώρα.
7: Με σεβασμό στο πρόσωπο της κυρίας Τσαγκάρη, της κυρίας διοικήτριας. Να πω το εξής, μιας και μας είπε ότι είναι μπροστά στο λάπτοπ αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να στείλετε κωδικούς. Όσοι θέλετε εγώ
5: θα τους στείλουμε.
7: Εγώ λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, σας άκουσα. Σας άκουσα. Είστε μπροστά στο λάπτοπ. Πηγαίνετε λοιπόν στην κατηγορία, στο πόσο κάνει στην κατηγορία νοπό κρέας. Και πέστε μου, οι έξι τελευταίοι κωδικοί είναι με μείωση 2% ή δεν είναι. Στη δικιά σας πλατφόρμα.
4: Βεβαίως, βεβαίως, το ξέρω απ' έξω.
7: Συγγνώμη, τον ετοιμάζετε, αφού μας είπε ο Υπουργός ότι δεν θα υπάρχει κωδικός κάτω από 5%.
5: Αυτή είναι η συμφωνία.
7: Τι μας λέτε τώρα ότι είναι 2%. Γιατί το επιτρέψατε και είναι. Πηγαίνετε στην κατηγορία ζυμαρικά. Έχει κωδικούς κάτω από 5%.
3: Απλά.
7: Στην κατηγορία ζυμαρικά έχει κωδικούς κάτω από 5%.
4: Κύριε Ραυτόπουλε,
7: σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, να είστε εδώ πέρα να κάνουμε συζήτηση.
5: Να είστε, ελάτε να τα πούμε από κοντά, κυρία Τσαγκάρη.
7: Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Βεβαίως υποστηρίζω ότι είναι 2%, γιατί το βάλατε μέσα στις κωδικούς.
5: Και δεν προλάβαμε να πούμε στα θέματα, γιατί έχουμε τέλει κυκλοφορές και όλα τα υπόλοιπα.
7: Σας λέω, είναι 2, είναι. Ο κύριος Υπουργός είπε όχι κάτω από 5. Γιατί τους βάλατε με 2%.
4: Θέλετε απάντηση.
5: Ναι, πείτε το.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στη στρογγυλοποίηση του 4,8, που είναι 4,8
7: στο
4: και
7: 2%
4: όχι 5,
7: πάμε. Στο 2% για... πάμε.
4: Α, ωραία, γιατί αναφέρατε και το 4,8.
7: Είπα και 4,8, ναι, στα σημαντικά, ναι, βεβαίως.
4: Ωραία.
7: Η στρογγυλοποίηση είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
4: 5 κωδικοί κρέατος.
7: 6.
4: Που ανήκουν στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη.
7: Δεν με νιάζει που ανήκουνε. Δεν με νοιάζει και εγώ δεν λέω. Δεν
5: κύριε, να πάρουμε απάντηση, κύριε Ραυτόπουλε. Να πάρουμε απάντηση.
4: Εγώ τα ξέρω απ' έξω όμως, κύριε Ραυτόπουλε.
5: Ωραία, πείτε το, κυρία Τσαγκάρη.
4: Αυτή η κωδική κρέατος που για πρώτη φορά στην ιστορία μπαίνει κρέας νοπό σε πρωτοβουλία και σε μείωση πρώτη φορά στην ιστορία. Και ο κύριος Χαλκιαδάκης, η κυρία Χαλκιαδάκη είπε ότι μπορώ να δώσω δύο. Μιλήσαμε, έπρεπε να μην είναι καθόλου και να μην το δεχτώ ούτε το δύο.
5: Αυτό είπε ο κύριος Υπουργός. Αυτό είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν θα υπάρχει κωδικός κάτω από 5%.
8: Τι είναι να δεχθεί.
5: Δεν είναι να δεχθεί. Δηλαδή, άμα κάνει ο άλλος μισό τη εκατό, το δεχτείτε. Γιατί εγώ πάντως, είπε η Επιτροπή.
8: Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια το λέω.
5: Η Επιτροπή Προστασία Κανονική Εποπτεία Αγορά.
8: Εσείς να δεχθείτε. Συγγνώμη. Εσείς να δεχθείτε ω τι να δεχθείτε.
4: Κοιτάξτε, το κρέας είναι το πιο ευαίσθητο.
8: Κυρία Τσαγκάρη, εσείς ως τι να δεχθείτε.
5: Εδώ είναι άλλο θέμα τώρα.
8: Εδώ έχουμε ένα θεματάκι τώρα, ναι. Γιατί ακούω τόση ώρα την επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
5: Ναι. Κάνει διαπραγμάτευση στο σούπερ μάρκετ.
8: Να κάνει διαπραγμάτευση στο σούπερ μάρκετ, εσείς δέχεστε τη συμφωνία.
4: Τι εννοείτε, δεν το κατάλαβα.
5: Εσείς το είπατε.
2: Αναγκαστικά θα πάμε σε διάλειμμα. Έχει γίνει ρόμπα η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Αναμενόμενο, η κυρία είναι κατάλληλη για αυτή τη θέση και φανταστείτε δηλαδή με ποια κρίση.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
10: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers. Σε ρόλο Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Για δράση είσαι έτοιμος.
13: Με Arbiland, ναι.
12: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
13: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
14: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
15: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
14: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
16: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
17: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
18: Έτσι.
19: Μην είναι άνθρωπος.
20: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
19: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
21: Θέλω κι εγώ.
19: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
22: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
23: Αγαπάμε Ελλάδα.
22: Στηρίζουμε Ελλάδα.
23: Για όλους τους προορισμούς μας.
22: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
23: LANISADV.gr.
22: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε μου το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Η Ντόρα μίλησε για αλαζονία. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Τώρα εντάξει, οι δημοσιογράφοι δουλειά τους είναι αυτή, να ερμηνεύουν δηλώσεις, να προσπαθούν να βρουν βαθύτερα κίνητρα. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της Κτύπημα γράφει σήμερα ότι η Ντόρα είναι δυσαρεστημένη επειδή ο Κυριάκος δεν θέλει να την περιλάβει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και διάφορα άλλα τέτοια ενδοοικογενειακά δείγματα, και αυτά το πώς κυβερνάται αυτός ο τόπος.

0: Όσο θα λέγατε το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας. Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
1: 2% λέει ότι ωφελούν τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία πριν από 3 εβδομάδες, δεν είναι δά και κανένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι ωφελούν την οικογένεια τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι να ωφελούν όταν η αμόλυβδη έχει πάει στα 2,31 για βάλε
2: μέσα σε αυτά.
3: Με
2: θα
3: την επιδότηση
2: 2,5 ευρώ θα ήταν, έτσι.
3: Και έκανε και το εξής ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων, επειδή καταλαβαίνετε δεν είναι διαφήμιση αυτό, μας έκλεισε την φωτεινή ένδειξη που έχει τις τιμές. Τώρα δηλαδή αν πέρασει κάποιος νομίζει ότι είναι κλειστό το βενζινάδικο. Ωστόσο και εμείς δεν θα το δείξουμε, θα προσπαθήσουμε λίγο να μην δείξουμε.
2: Καλά τώρα, δεν ευθύνει η βενζινά αυτό, παιδιά, ρε παιδιά. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα όταν αυξάνονται οι τιμές. Όλα αυτά αποτυπώνονται, ναι. Αλυσίδα είναι.
3: Αλλά και ο κύριος σου λέει
2: εδώ
3: δεν θέλω
2: να δείξω. Εδώ είναι ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας είναι το βενζινάδικο.
4: Τόσο έγραφε το τιμολόγιο, τόσο έβαλε.
2: Βέβαια.
3: Ωστόσο να σας πω, έχει πολύ καλή τιμή γνωριμίας, 10 ευρώ το πλήσιμο. Οπότε καλύτερα να το πλένεις παρά να το γεμίζεις το αυτοκίνητο.
4: Σήμερα έχει φροντίσει ο Θεούλης γι' αυτό, άστο.
2: Φύγαμε παιδιά, πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μας.
1: Τελικά όπως είπε ο Λάζος, στην πρωινή εκπομπή του Sky, στην οποία σε λίγο θα εμφανιστεί και ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν θα είναι πριν από τις 9, ώστε να προλάβουμε να σας μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που θα πει. Όπως λέει λοιπόν και ο Λάζος, τελικά ίσως συμφέρει περισσότερο να το πλένεις το αυτοκίνητο στο βενζινάδικο παρά να το φουλάρεις. 2% λοιπόν ωφέλησαν πάρα πολύ τα μέτρα της ΔΕΘ που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, είναι το ποσοστό αυτών οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι. Ένα άλλο όμως δημοσκοπικό μέγεθος, στο οποίο πράγματι αξίζει να σταθεί κανείς, είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, να ονομαστεί, να προσδιοριστεί σε μια ορολογία σύγχρονη ως ενσυναίσθηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, να έχεις μια ευαισθησία, να έχεις τέλος πάντων κάτι μεταξύ μπέσας ή φιλότιμου ή οτιδήποτε άλλο λέγεται στη νεοελληνική γλώσσα, να είσαι κοντά στον άλλον, να τον καταλαβαίνεις, να μπορείς να μπαίνεις σε αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες στα παπούτσια του. Τέλος πάντων, δες γι' αυτό το χαρακτηριστικό. Σε αυτό το ερώτημα μάλλον, ποιος πιστεύετε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματά σας? Ποιος, ρε παιδί μου, από τους πολιτικούς αρχηγούς νομίζετε ότι σας καταλαβαίνει καλύτερα εσάς και την καθημερινότητά σας?
0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
5: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Τόσο καλά. Εντάξει, ο Τσίπρας που όπως είπαμε σε λίγο θα εμφανιστεί στο Sky είναι στο 14%. Ο Μητσοτάκης περίπου εκεί ένας στους 5 λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματά μας. Ένας στους 5.
0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
5: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Έτσι είναι όπως τα λέει ο Κώστας, με τα βίας, ένα στους 5 πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος ο Μητσοτάκης τι λέει? Θέλω και μία τρίτη θητεία. Και το λέει πια σε όλες τις γλώσσες. Το λέει στα ελληνικά, το λέει και στα αγγλικά. Και σήμερα τα νέα στο Νεόκοπο τι του γράφουν με τίτλο «Σαν Φρανσίσκο, πλούσιο το πρόγραμμα της εκδρομής». Ξέρετε ποιο γραφείο ταξιδίων την οργανώνει? Για την παρουσία του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα ταξιδάκια στο Σαν Φρανσίσκο και λοιπά και λοιπά. Αλλά τώρα τι να τα λέμε αυτά. Έχουμε Αλέξη στο Sky.
2: Εδώ με τους συμβάσεις, το θέμα των καυσίμων δηλαδή. Εσείς κάνατε μια παρέμβαση χθες σημαντική που συζητήθηκε, σχολιάστηκε και μάλιστα είχαμε εμείς τον υπουργό χθες εδώ, τον κύριο Μαρινάκη, που τη σχολίασε σε πρώτο χρόνο και κάπως ειρωνικά έλεγε ότι όλη η Ευρώπη περίμενε τον Τσίπρα να βάλει σε μια σειρά και να μας λύσει το πρόβλημα. Αλλά αυτό λέει που είπε ο Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο καθένας. Τι θέλουμε να ακούσουμε όλοι? Πιο χαμηλά τις τιμές. Αυτό λέει, είπε και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που είπατε χθες είναι εφαρμόσιμο, είναι κοστολογημένο στην πραγματικότητα, γίνεται?
6: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα σας πω πολύ αναλυτικά, αλλά να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε?
1: Ρε Τσίπρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 22 και είμαστε στο 26. Είναι 4 χρόνια. Δηλαδή, με το που μπήκε στο γήπεδο, έκανε στην γέλα. Έλεος! Έλεος!
6: Και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές. Θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο ήταν με ένα αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
1: Ένα 10 είχαμε ανοίξει τότε, ναι.
6: Ακριβώς. Και μας είπε ότι δεν έχει τα εργαλεία, περίπου αυτό είπε, ότι περιμένει μάλλον, για να είμαι ακριβής και
1: Τσίπρας, λοιπόν, στο Sky,
6: έντιμο στην κριτική μου, να δει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα του δώσει τη δυνατότητα και τη ρήτρα διαφυγής από το δημοσιονομικό
2: βάρος. Δεν πρέπει, αφού υπάρχουν κανόνες, ποτέ υπάρχει μια ρωσίδα πάνω.
6: Ακούστε με όμως, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης και έπρεπε η κυβέρνηση, δεν κυβερνάω εγώ, εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να τα κάνει μόνο με ρόλους, δηλαδή, η κυβέρνηση.
6: Η κυβέρνηση λοιπόν έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες κινήσεις θέλει από τις εξής που θα σας πω. Τα δηληστήρια τα δύο στη χώρα μας είχαν έκτακτα κέρδη το προηγούμενο εξάμηνο, τα οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ξαναδεί και υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη τα δύο δηληστήρια. Ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1,100-1,200. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο. Τι κάνουν άλλες χώρες? Άλλες χώρες κάνουν έκτακτη φορολόγηση.
2: Και το έχει κάνει και η κυβέρνηση αυτό.
6: Το έχει κάνει το παλιότερα.
2: 22, ναι. Το 24.
6: Άλλες χώρες το κάνουν τώρα. Η Πολωνία το έκανε προχθές.
4: Μα θα το κάνει, λέει, και το
7: κάνει. Είναι λαϊκισμό, κάνει λόγο ανήστο. Ενεργειακή στρατηγική Μιχάλη Μαθιουλάκη.
8: Για το κομμάτι τη φορολογία θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια. Τα ελληνικά δηληστήρια 70% της παραγωγής τους είναι εξαγωγές. Το να πάμε και να χτυπήσουμε εμείς το μεγαλύτερο εξαγωγικό μας κλάδο, ο οποίος φέρνει και φορολογία στο κράτος και δουλειές κτλ., είναι περίεργο.
1: Αυτά έλεγε χθες ο κύριος Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής και διάφορα άλλα τέτοια, στον Α, με ό,τι σημαίνει αυτό. Λέει λοιπόν, παιδιά, τα δηληστήρια τι κέρδη, λέτε τώρα, έτσι και έτσι τα βγάζουμε πέρα. Και είμαστε και εξαγωγικός κλάδος και λοιπά και λοιπά. Για βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
7: Για λαϊκισμό κάνει λόγο ο αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής Μιχάλης Μαθιουλάκης.
8: Για το κομμάτι της φορολογίας θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια.
1: Τέλος πάντων, βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Εμείς δεν είμαστε τώρα εδώ που τα λέμε και ειδικοί στο θέμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο Τσίπρα ακόμα.
9: Σήμερα το λέει ότι αυξάνει τα εισοδήματα, ακούστε. Μειώνει τη φορολογία γενικότερα, δηλαδή δίνει ανάσες από τη σωστή πλευρά, από την πλευρά των εισοδημάτων.
6: Εγώ βλέπω τους αριθμούς και βλέπω ότι δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Ξέρετε πού είναι καλύτερα η Βουλγαρία? Στη στέγη, 19% του εισοδήματος πάει στη στέγη για τους Βούλγαρους, 35% για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν το 35% του εισοδήματος πάει στη στέγη, το 5% του εισοδήματος είδα σήμερα, πρωτοσέλιδο, στα νέα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πηγαίνει στη βενζίνη.
2: Ναι.
6: Και όταν έχουν αυξηθεί λογαριασμοί ρεύματος 50% από τότε που κυβερνούσα εγώ, γιατί μου κάνουν και κριτική, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες όμως τότε με τώρα.
9: Άρα τι κάνουμε όμως, να μην απαντήσετε. Αν αυτά λοιπόν είναι εφαρμόσιμα που είπατε,
6: μισό λεπτό,
9: και αν είναι και κοστολογημένα, δηλαδή πώς θα κάνει όλο αυτό το πρόγραμμα.
6: Σας είπα για
9: τα εξαγγελίες χθεσινές.
6: Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή. Αλλά να κοστολογήσει πόσα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα.
7: Καλά, θα το πάτε το πρόγραμμά σας και εσείς εκεί που πρέπει.
6: Λοιπόν, έτσι, λέμε, τα δύο εργαλεία είναι εργαλεία που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντιλαμβάνεστε. Ορολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται, είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως, εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχεις ένα περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να το μειώσει.
9: Είπατε στη μέση.
6: Όχι, όχι. Εσύ είπαμε είναι τα τέσσερα εργαλεία. Ναι. Διαλέξτε ή και ένα συνδυασμό αυτό.
9: Μπορεί να πάρει.
6: Ή το ένα αυτό από τα τέσσερα. Ναι. Εμείς τι λέμε και οι οικονομοί. Είστε κυβέρνηση, κάντε κάτι. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι έχουμε success story, να έχει φτάσει η τιμή στην Αγγλία η αμόλυβη 2,4 και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στο 1,5
7: ευρώ. Ναι, αλλά λέτε και κάτι άλλο όμως. Λέτε ότι λοιπόν, για να τα κάνει αυτά μια κυβέρνηση. Λέτε και κάτι άλλο.
6: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
7: Ποια είναι αυτά τα καρτέλια, δεν μας λέτε.
6: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
7: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
6: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και στα δηληστήρια. Διοπόλιο έχουμε. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν το λέω εγώ. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Και εγώ δεν έχω διάθεση εδώ να βγω και να πω ότι αυτός φταίει, ο άλλος φταίει. Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια. Για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την Αγγλία στα 2,4. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ, μιας και μιλάμε για την ενέργεια και για τα καύσιμα.
1: Πολύ εγώ, ρε Τσίπρα.
6: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές? Έχει φροντίσει να.
1: Απέναντι από τον Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία σου λέει τώρα, θα είναι ο Τσίπρας εκείνη την ώρα στο Sky. Εντάξει τώρα, μεταξύ τους εκεί τα συμφώνουν. Στάσου να ρίξουμε εμείς την τώρα στην ΕΡΤ.
10: Αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι η λύση?
1: Ο Τσίπρας ζητάει τις μαγικές λύσεις από κάτω. Τίτλος.
10: Εκείνο στην αγωνία.
1: Για να καταλάβετε πώς λειτουργούν και τα μηδιακά συστήματα, σου λένε ο Σκάι κάρεσε τον Τσίπρα. Να βάλουμε εμείς απέναντί του την τώρα στην ΕΡΤ.
10: Είναι μύθος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός 8 μήνες πριν από τις εκλογές, ο οποίος να μην θέλει να ανακουφίσει τον κόσμο. Είναι δυνατόν να μπορείς και να μην το κάνεις? Δηλαδή είναι βλακώδης η όλη η ιστορία.
11: Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι έκφραση ότι είδα το Θεό Μανώλη, είναι κριτική, δεν την ξέρω.
10: Ναι, εμείς συγγνώμη.
12: Το λέμε αλλιώς.
11: Όχι, εμείς το λέμε αλλιώς, στην Κρήτη το λένε αλλιώς. Απλά πρώτη φορά την ακούω την έκφραση. Πρέπει να
10: ντρυφήσω
11: στην κριτικά λίγο περισσότερα. Λοιπόν, έχετε δει, είστε στα μισά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Εδώ, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, που αλλού. Και στα μισά πρωτοσέλιδα. Λέει, η Ντόρα πήρε τόπλο τη κατά υπουργών, λέει εδώ τα νέα. Και ψάχνουν να βρουν γιατί τα είπατε αυτά, για να ψάχνουν την ερμηνεία.
12: Αλαζονία των υπουργών.
10: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, επί τη πρώτων.
1: Εδώ γίνεται χαμός, μου λέτε τώρα. Τι έλλειψη ειδήσεων.
10: Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή? Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Και αν ρωτήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα και αν ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο.
1: Μανούλα του λόγου.
10: Εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μία συμβουλή όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής, έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει: άκου να σου πω, παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας. Θα ακούς. Και πράγματι εγώ ακούω. Mm. Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε, δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Ναι, μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε. Και αυτό είπα.

0: πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
2: Ένα στους 5 λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του ο Μητσοτάκης. Ως απάντηση σε αυτό που μόλις ακούσατε από την τώρα, για βάλει λίγο ακόμα Μπακογιάννη.
3: Να μην υπερβάλλω. Πολλά από αυτά κάνουν καλή δουλειά, την ξέρουν τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε σύνθετα προβλήματα να μπορέσεις να απαντήσεις. Βλέπετε όλη αυτή την ιστορία τώρα για το φόρο. Πόση κουβέντα γίνεται και πώς πρέπει να εξηγήσεις στον κόσμο κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
2: Βάλανε λοιπόν την τώρα απέναντι στον Τσίπρα. Πάμε όμως ξανά να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή στο Sky ο Αλέξης.
4: Λείπει από τους συνταξιούχους. Όμως σήμερα, τούτη την ώρα που συζητάμε, βλέπετε ότι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
5: Είμαστε σε μια κρίση διαρκείας πάντως, κύριε Πρόεδρε. Δεν το αυτό. Το είπατε κι εσείς. Έχουμε ένα πόλεμο 5 χρόνια. Ουκρανία. Έχουμε 2 πολέμους τώρα που εξελίσσονται.
2: Εσείς τα χρόνια από 6 θα κάνατε 5. Αυτός αρχίζει να μειώνεται. Ναι.
5: Γιατί το λέμε τόσο απλά, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό.
4: Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Οικονόμου, για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει. Και όχι απλά βγαίνει, αλλά έχουν και υπερκέρδη τα οποία καταγράφονται. Και κάποιοι άλλοι, τουλάχιστον αυτοί έχουν και μια παραγωγική δραστηριότητα, κάποιοι άλλοι δεν έχουν και παραγωγική
5: αυτό
4: δραστηριότητα.
5: Αυτό πάντα δεν συνέβαινε πάντως, κύριε Πρόεδρε.
4: 8 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 2 δις σε κλειστούς διαγωνισμούς την εξαετία. Κάποιοι κονομάνε αυτή την περίοδο και πάνε πολύ καλά. Έτσι δεν είναι?
5: Με ευθύνη της κυβέρνησης, λέτε.
4: Προφανώς με ευθύνη της κυβέρνησης. Προφανώς και οι ανισότητες και οι αντιθέσεις διευρύνονται. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο κ. Πιταράς.
6: Να το ρωτήσω όμως πρώτα. Γιατί έχετε πει για την πατριωτική εισφορά, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε αφού σας έχουμε εδώ. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι θα μπείτε σε θηρίδες, ότι θα ψάξετε συρτάρια, θα βγάλετε κοσμήματα, θα σκάψετε αυλές. Δεν ξέρω
4: έχετε ανησυχία, κύριε Πιταρά.
6: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Τα
5: θηρίδα,
6: όχι, δεν έχω θηρίδα.
4: Πρώτα απ' όλα, μιλήσαμε για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Άρα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπεύσανε πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιογράφοι να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα, ότι αυτό το 1% και μάλλον, εντάξει τώρα για να είμαι σαφής, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν...
5: Σε αυτό αναφέρεστε.
4: 70, όχι, θα σας πω, λέω, το 1% δεν είναι 70 οικογένειες, λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους.
5: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία
4: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Mm-hmm. Συσσωρεύονται σύννεφα στην ευρωπαϊκή
6: νέας,
4: οικονομία.
6: Νέος φόρος περιουσίας.
4: Οι ανισότητες όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Ωραία. Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όχι, όπως στις χώρες
5: θέλουμε
4: εκείνες
5: να
4: που βλέπουμε την ακροδεξιά
5: αυτό,
4: να ανεβαίνει και να γίνεται.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Τσίπρα μέχρι στιγμής. Εμείς θα λέγαμε ότι φαίνεται άνετος, σαν να, πώς να το πει κανείς, σαν να το χαίρεται να το απολαμβάνει το φιλόξενο στούντιο του Sky. Ήταν το ίδιο φιλόξενο στούντιο που τον υποδέχτηκε το μακρινό 2014, αμέσως μετά τη νίκη του στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές που είχαν γίνει τότε και είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την περιφέρεια Αττικής. Τότε λοιπόν που ο Τσίπρας ξεκινούσε την πορεία του για την κατάληψη της εξουσίας, ο πρώτος που τον φιλοξένησε μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν ο Sky στο ίδιο φιλόξενο περιβάλλον. Αλλά αυτά είναι παλιές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο, πρώτο Θεός. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα το μεσημέρι μένεται να αναχωρήσει για το Βελιγράδι η Εθνική Ελλάδα εν ώψη του αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Ανάμεσα σε Τζολάκη και Βλαχοδήμου κρίνεται η θέση κάτω από τα δοκάρια. Θέση του αρχικού σχήμα διεκδικεί ο Κουστούλας. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Bayern Μονάχου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι απομείναντες ποδοσφαιριστές των Ερυθρόλευκων με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Πενθήμερο ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ την Κυριακή επιστροφή του στις προπονήσεις. Πιθανή διοργάνωση φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της διακοπής. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ στην Ένωση. Εντός των ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Σε χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί να υποβληθούν οι Τάχα Αλή και Παυλένκα έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξε η Μαγνητική. Η ΠΑΕ Άρης κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για αφαιρόμενη πράξη παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που απεκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Εντός της ημέρας η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια εν ώψη του μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους από το μήνυμα του Buy and Chai προς τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης για τη φετινή σεζόν. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στην EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις ΗΠΑ ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πράσινων. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαξέξ Σεκίρ στο τελευταίο του φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο αγώνα του στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Ο Ηρακλής επικράτησε 84-73 της Μικόνου και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Ξανά στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν η Νίνα Νεσίμοβιτς, όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Η Αργεντινή βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση μέχρι το 2030, θέλοντας να συνεχίσει μαζί του μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 94sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Θυμάστε εκείνη την ερώτηση που είχε γίνει viral πριν από περίπου 20 χρόνια? Αναφέρομαι στην ερώτηση που γινόταν καθημερινά από έναν ρεπόρτερ τηλεοπτικού σταθμού την ώρα της εμφάνισής του στις εκπομπές του Νίκου Ευαγγελάτου. «Σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας?» ρωτούσε καθημερινά. Απάντηση δεν έπαιρνε. Σήμερα λοιπόν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε στο ερώτημα μέσω των στοιχείων από την Eurostat. Στην κατακεφαλή αγοραστική δύναμη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Στον πίνακα με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό. Βρίσκεται σε δεύτερη θέση μαζί με τη Ρουμανία και πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει άλλες δύο πρωτιές στα στοιχεία της Eurostat. Στη μία περίπτωση θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση των Βουλγαρών. Πρόκειται για το μέσο ποσοστό διαθέσιμου εισοδήματος που ξοδεύουμε για τη στέγαση. Για τους πρωτοπόρους Έλληνες, το κόστος ανέρχεται στο 35,5% του εισοδήματος. Δεύτερη, η Δανία απέχει σχεδόν 10 μονάδες. Πρωτιά λοιπόν έχουμε και στα νοικοκυριά που δεν έχουν εξασφαλισμένη θέρμανση κάθε χειμώνα. Εδώ ισοβαθμούμε με τη Βουλγαρία στο 19%. Άρα παίρνουμε μικρότερους μισθούς από τους άλλους Ευρωπαίους, πληρώνουμε περισσότερα από κάθε άλλο λαό για τη στέγασή μας και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη θέρμασή μας το χειμώνα. Άρα, δικαιολογημένα, οι περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βλέπετε λοιπόν σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Να η απάντηση. Σε έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα. Σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και αυτά τα βιώνουμε σήμερα έπειτα από 9 χρόνων βίαιης προσαρμογής στα μνημόνια. Έπειτα από 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης με την πανδημία. Και έπειτα από 3 χρόνια ενεργειακής κρίσης που σκεφτόμαστε ακόμα και να αφήσουμε ανοιχτή την τηλεόραση όταν ετοιμάζεται να μας πάρει ο ύπνος. Τώρα θα σκεφτεί κάποιος ότι δεν χρειάζονται τα στοιχεία της Eurostat για να μάθουμε πώς ζούμε. Και δίκιο θα έχει, αφού όλοι βιώνουμε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Η αποτύπωσή της με στοιχεία ωστόσο μπορεί να μας κάνει ακόμα πιο αποφασιστικούς. Να μας ξεβολέψει από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες. Διότι μόνο με συντονισμένες δράσεις θα πάρουμε πίσω όσα μας απέσπασαν οι διάφοροι γραφειοκράτες των Βρυξελών. Εκείνοι που καθορίζουν μόνοι τους τις αμοιβές τους, αλλά την ίδια ώρα εμποδίζουν τους λαούς να απαιτήσουν τις αποδοχές που δικαιούνται με βάση τη δουλειά τους. Και μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια που επιβεβαιώνουν την ανέχεια των Ελλήνων έρχεται και το πρώτο σέλιδο, σύμφωνα με το οποίο βέβαια περίπου 440.000 συνταξιούχοι θα χάσουν το επίδομα των 400 ευρώ. Αλλά γι' αυτό θα συζητήσουμε αύριο με εκτενές ρεπορτάζ. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε και σήμερα τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Και όπως σας λέω κάθε μέρα, θέλω η εκπομπή μας να είναι διαδραστική.

0: Μετά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εκείνος του Πειραιά, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νομικών σχολών που ίδρυσαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον καθηγητή διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάκτο στο Πανεπιστήμιο του Ντούμπικεν, Πάνο Λαζαράτο. Ήταν άλλωστε ο πρώτος που προσέφυγε στο ΣΤΕ και μπλόκαρε τη λειτουργία τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολύζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα που πάντα αποδέχεστε την πρόσκλησή μας. Κύριε Λαζαράτε, στην προηγούμενη συζήτησή μας είχαμε και είχατε επισημάνει το λάθος του Υπουργείου Παιδείας που έσπευσε να ανανεώσει τις άδειες λειτουργίας των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων παρά βέβαια τη δικαίωσή σας από το ΣΤΕ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, δικαιωθήκατε τελικά σε εκείνη την τοποθέτησή σας?
1: Σε εκείνη την τοποθέτησή μου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν το λέω με ικανοποίηση αυτό, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τις θέσεις μου, τις αιτιάσεις μου και πιστέψτε με, υπήρχαν και πολλές ακόμα τις οποίες δεν ήλεγξε τότε, γιατί θεώρησε ότι αρκούσαν αυτές και άφησε πάρα πολλά πράγματα αρκετά βαριά και πολύ βαρύτερα θα αποκαλυφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες ανεκδίκαστα. Το εάν τελικά θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν. Το ποια θα είναι η μοίρα των πραγμάτων, το αν θα γίνουν γρήγορα, αν θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα ή όχι, αυτό μέλει να το δείξει το μέλλον. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία έχουν αναγεννηθεί και επίσης μια μακριά σειρά από παλιότερα προβλήματα που ακόμα δεν έχει ελέγξει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και κλείνοντας αυτή τη μακριά φράση και δίνοντάς σας ίσως ένα έναυσμα για την επόμενη, σας λέω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που ανοίγει αυτή τη στιγμή είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων την προηγούμενη φορά έγινε επί τη βάση αδημοσίευτων κανόνων με ένα απλό χαρτί ανυπόγραφο. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν, ανυπόγραφο, αχρονολόγητο και αδημοσίευτο, πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι τριμελείς επιτροπές και λειτουργήσαν. Ακόμα λειτουργεί η ΕΘΑΕ και πρόκειται να λειτουργήσει επί τη βάση αυτού του αδημοσίευτου κειμένου με το οποίο γίνεται όλη η δουλειά. Αυτό είναι ένα άκρος προβληματικό σημείο που αν θελήσετε να με ρωτήσετε περισσότερο τώρα ή τις επόμενες ημέρες θα σας εξηγήσω περισσότερο.
0: Θα το αναλύσουμε σε δεύτερο χρόνο, κύριε καθηγητά, αλλά ολοκληρώστε τη φράση σας, αλλά...
1: Άρα υπάρχουν και παλαιότερα προβλήματα και σοβαρότερα, αλλά το σοβαρότερο που βρίσκεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή είναι η διαδικασία πιστοποίησης, η οποία πιστέψτε με γίνεται από ένα όργανο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι, απολύτως αδιαφανώς.
0: Και να υποθέσουμε, κύριε καθηγητά, ότι όλα αυτά γίνονται για το βωμό του χρήματος, υποθέτουμε, για κανέναν άλλο λόγο. Αυτό αποδεικνύεται τουλάχιστον.
1: Ακούστε, όταν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια που τα χρήματα δεν ξαναγυρίζουν πίσω στο ίδιο το πανεπιστήμιο, μιλάμε για ένα συνδυασμό. Γίνεται για δύο λόγους. Γίνεται και για το χρήμα και για την παιδεία. Αυτό από μόνο του ας πούμε πως δεν είναι κακό. Υπάρχει άποψη ότι το χρήμα είναι κινητήριος μοχλός για τα πάντα και γιατί όχι και για την παιδεία. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Να πρωτοστατεί το χρήμα, να σκεπάζει τα πάντα και να αδιαφορεί για την παιδεία. Εκεί είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, και αυτά προσπαθούν να αναδείξουν οι προσφυγές μου. Προχειρότητες, οι κοινές παρανομίες που θα μάθετε τις επόμενες ημέρες, οι οποίες στο βωμό του χρήματος, του γρήγορου χρήματος, μπορεί να πάνε στην

0: μέχρι την παιδεία.
1: Να πούμε, κύριε καθηγητά, κύριε Λαζαράτε, ότι το παράδειγμά σας ακολούθησαν βέβαια και οι κορυφαίοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Το ερώτημα το εύλογο που προκύπτει είναι πώς θα παρακάμψει το Υπουργείο και αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουν.
0: Το για το Υπουργείο δεν είναι προβληματικό αν δεν τα θεωρήσει αρκετά σημαντικά όλα αυτά. Χαρτιά είναι που βγάζει διοικητικές πράξεις. Υποθέτω λαμβάνει υπόψη του ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να με ακούνε κάποιοι και τις επόμενες ημέρες, ήδη αύριο θα δείτε μια σημαντική ανάρτηση για το θέμα και σημαντική εξέλιξη. Τα παρακάμπτει ενδεχομένως. Το ζήτημα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσα από αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίσει, διότι τα ζητήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά τη δικάσιμο του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μην ξεχνάτε, στις αρχές Δεκεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου, υπάρχει μια μεγάλη δικάσιμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά τριτανακοπές που γίνανε πάνω σε αυτό το ζήτημα και άλλες αιτήσεις ακυρώσεως. Και θα αναμένουμε μια απόφαση μέχρι το Φεβρουάριο. Θα υπάρχουν όμως και αιτήσεις ακυρώσεως για τα προγράμματα σπουδών που θα πιστοποιηθούν, ειδικώς εάν πιστοποιηθούν, χωρίς δημοσιευμένους κανόνες. Όλα αυτά σημαίνουν πως οι δίκες θα συνεχιστούν μέσα σε αυτή τη χρονιά και στην επόμενη. Σίγουρα υπάρχει ένα κλίμα μεγάλης ανασφάλειας, αυτό όμως οφείλεται κατά κύριο λόγο στα λάθη και τις αβελτηρίες του Υπουργείου και πολύ πολύ περισσότερο της ΕΣΑΕ.
1: Μάλλον κάποιοι μπορεί να σκεφτούν, κύριε Λαζαράτε, ότι μπορεί να μην είναι λάθος, αλλά επιλογή. Υπάρχει και αυτό το σκεπτικό.
0: Επιλογή λάθος, δηλαδή. Συνειδητή επιλογή λάθος. Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά γιατί να γίνει συνειδητή επιλογή λάθος. Συνειδητή επιλογή λάθος θα είναι φοβερό. Πρέπει να σας πω κάτι. Ο Οδυσσέας, ο κύριος Ζώρας, παραιτήθηκε λέγοντας ότι το κανονιστικό πλαίσιο, ότι η πολιτεία δεν εξασφάλισε το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Θα του πω ότι έχει απόλυτο δίκιο, αν μάλιστα ήξερε πόσο χειρότερο είναι από ό,τι φαντάζεται, εάν δει τις εσωτερικές πράξεις, τους κανόνες πάνω στους οποίους βασίζεται η ΕΣΑΕ και θα πάει να κάνει πιστοποίηση, θα προσυπέγραφε άλλη μια φορά αυτό που έγραψε. Πραγματικά το πλαίσιο είναι τραγικό ό,τι αφορά τις κανονιστικές πράξεις της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα, και δεν το λέει ένα τυχαίο πρόσωπο, το λέει καθηγητής, παρακαλώ πολύ, να το υπογραμμίσουμε.
0: Και καθηγητής που γνωρίζει τα πράγματα πάρα πολύ καλά και ως πρώην υπουργός παιδείας. Το λέει και είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι έχει φανταστεί και ο ίδιος και πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια των επενδύσεων από ό,τι έχει φανταστεί ο οποιοσδήποτε. Όλες οι πιστοποίησεις γίνανε κατά τρόπο, και αυτό ακούγεται πρώτη φορά αυτή τη στιγμή σε εσάς, κατά τρόπο ποινικά κολάσιμο, κατά παράβαση καθήκοντος. Διότι όλα τα πρόσωπα ξέρανε μέσα από σεμινάρια ότι θα πήγαιναν να πιστοποιήσουν επί τη βάση ενός ανυπόγραφου και αδημοσίευτου κειμένου, ενός παλιόχαρτου. Δεν δικαιούνταν να μην το ξέρουν, γιατί ήταν νομικοί, γιατί ήταν άνθρωποι με ανώτατη εκπαίδευση, καθηγητές πανεπιστημίου. Πήγαν λοιπόν και έκαναν αυτό το έργο της πιστοποίησης επί τη βάση αδημοσίευτης και ανυπόγραφης εγκυκλίου. Και δυστυχώς αυτό είναι παράβαση καθήκοντος.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε. Πολύ σημαντική επισήμανση. Κύριε Λαζαράτε, κύριε καθηγητά, προκλήθηκε και ένταση ανάμεσα στη Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό, και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με την Υπουργό βέβαια Παιδείας να διαφωνεί με μέλος της Αρχής Διεθνούς Κύρους Καθηγητής, καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και του Πρίνστον, κύριε καθηγητά, και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Άγγελο Χανιώτη. Γιατί δεν ακούνε στο Υπουργείο ακόμα και τον αρμόδιο, τον κύριο Χανιώτη?
0: Εγωισμός είναι αυτό. Διότι δεν είναι κακές οι προθέσεις, θέλω να το πιστεύω. Ακόμα και εμένα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν με ακούσανε. Υποτίθεται ξέρω διοικητικό δίκαιο και ξέρω πολύ καλό διοικητικό δίκαιο. 33 χρόνια το διδάσκω. Επισήμανα πράγματα και αυτή τη στιγμή επισημαίνω εκ των προτέρων. Έρχονται και να κάνουν όλα εκ των υστέρων. Να σας μαντέψω κάτι. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πάνε να δημοσιεύσουν τον εσωτερικό κανονισμό μετά από αυτά που λέμε. Αλλά αυτό δεν διορθώνει ό,τι έγινε μέχρι τώρα κατά τρόπο ποινικά κολάσιμο, επαναλαμβάνω. Αργούνε να ακούσουν, υπάρχει ο εγωισμός της εξουσίας και η αμετροέπεια της εξουσίας, της οποιασδήποτε. Αυτό δεν είναι κομματικό, είναι πολιτικό με την ευρία έννοια του όρου.
1: Μάλιστα, είπατε ότι υποτίθεται ότι ξέρετε διοικητικό δίκαιο. Όταν διδάσκεται, όπως είπατε και εσείς, και το ξέρουν ακόμα και στο αρμόδιο Υπουργείο 33 χρόνια, είστε καθηγητής και ξέρετε, όχι υποτίθεται, να γίνει επισήμαση, κύριε καθηγητά.
0: Το Υπουργείο δεν θα ακολουθήσει εμένα, ούτε είναι υποχρεωμένο να σημαίνει ότι η άποψη ενός ανθρώπου είναι πάντοτε σωστή. Ας με ακούσει όμως προσεκτικά. Μερικά πράγματα είναι εύλογα. Όταν σας λέω, με ακούν αυτή τη στιγμή κόσμος, ότι οι πιστοποίησεις γίνονται επί τη βάση κανονισμού πιστοποίησεων, που είναι αχρονολόγητος, αδημοσίευτος και ανυπόγραφος, όταν το ΚΙΛ, επαναλαμβάνω, το ΚΙΛ έχει αυτή τη στιγμή η νομική σχολή ξαναπήρε άδεια επί τη βάση ενστάσεως μέσα στο καλοκαίρι, αδιαφανούς, που έγινε με ένα κανονισμό ενστάσεων τρισέλιδο, ανυπόγραφο, αχρονολόγητο, αδημοσίευτο. Όλοι το ξέρουν αυτό το πράγμα και στο Υπουργείο με ακούνε αυτή τη στιγμή και ελπίζω και στο ΚΙΛ με ακούνε. Αυτό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην ακολουθηθεί από μία μήνυση.
1: Πάντως εμείς ως σταθμός και εγώ προσωπικά ως δημοσιογράφος, κύριε καθηγητά, είμαστε εδώ μέχρι να σας ακούσουν. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις, δεν γίνεται να σας προσπεράσουν.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυτές γίνονται για πρώτη φορά σε εσάς αυτή τη στιγμή. Απλώς οι ενέργειες θα γίνουν τις επόμενες 3 με 4 ημέρες.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τη συνέχεια. Γίνεται επίσης πολλή συζήτηση, κύριε καθηγητά, για το αν έχει δικαίωμα ο Ηλίας Κασιδιάρης να συμμετάσχει στις επερχόμενες εκλογές. Θέλω την άποψή σας.
0: Αλλάξατε το θέμα τώρα τελείως.
1: Εντελώς, διότι με πιέζει και λίγο χρόνος και θα ήθελα την άποψή σας.
0: Έχω μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Να τα ξαναπώ λοιπόν, όπως τα έχουν πει και άλλοι συναδελφοί μου, εξίσου καλά και καλύτερα από εμένα. Είναι απλό. Θα πω λοιπόν γρήγορα το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί να κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης κατά τον νόμο, επειδή είναι τελεσιδίκος καταδικαστής στο αδίκημα για το οποίο γνωρίζετε, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος αρχηγός κόμματος, αλλά δεν μπορεί να είναι ούτε ο υποκρυπτόμενος αρχηγός. Αυτά είναι βέβαια, τα λέει ο νόμος. Κάνω μια παρένθεση, αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν εάν στον Άριο Πάγο δικαιωθεί ή αν κάποτε στο μέλλον, βέβαια ο χρόνος δεν επαρκεί, δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Τι μπορεί όμως να κάνει. Μπορεί να είναι ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος με όχι σοβαρές πιθανότητες να μπει στη Βουλή πραγματιστικά, διότι θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσοστό σε μια περιφέρεια που να περνάει το εκλογικό μέτρο, και μπορεί να συμμετάσχει σε ένα κόμμα ως βουλευτής του υπό την προϋπόθεση αυτή η συμμετοχή να μην οδηγήσει τον Άριο Πάγο στο συμπέρασμα ότι είναι ο υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος και απλώς βουλευτής ενός κόμματος.
1: Να πούμε στους ακροατές, κύριε καθηγητά, ότι για να κατέβει στις εκλογές ο κύριος Κασιδιάρης ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%, που σημαίνει σχεδόν 170.000 ψήφους. Επίσης θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, αν επιτρέπετε με βάση το Σύνταγμα αυτό που συνέβη στην Ολομέλεια της Βουλής με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές να αυτοδιορίζονται εκπρόσωποι του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Τι σημαίνει να αυτοδιορίζονται εκπρόσωποι, για ποιο πράγμα?
1: Του κυρίου Κασιδιάρη, ότι εκπροσωπούν τον κύριο Κασιδιάρη στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αν νομικά, αν συνταγματικά γίνεται, είναι σωστό?
0: Ακούστε, ο βουλευτής.
1: Ενώ είναι, για να σας έτσι να το αποφασιστήσω.
0: Για
1: ανεξάρτητους βουλευτές, μάλιστα.
0: Ακούστε. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν ρυθμίζεται κατευθείαν συνταγματικά, ούτε τους απαγορεύει κανένας στους βουλευτές, από τη στιγμή που είναι ανεξάρτητοι, να λένε ότι εκπροσωπούν οποιονδήποτε. Αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν υπόκειται σε κάποια νομική απαγόρευση, σε καμία περίπτωση, ούτε καν υπόκειται σε νομική ρύθμιση. Υπό ευρύτερη βεβαίως έννοια, προσωπικά μου φαίνεται πολιτικά όχι κομψό. Νομικά όμως όχι απαγορευμένο.
1: Μάλιστα, το ακούμε αυτό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, η κοινωνία έχει συγκλονιστεί με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είδα και μία ανάρτησή σας, πήρατε θέση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας, τη νομική. Ποια τελικά θα έπρεπε, ποια θα ήταν η διαδικασία, η σωστή να ακολουθηθεί?
0: Ως προς τι εννοείτε, ως προς το θέμα του θανάτου?
1: Ως προς όλη αυτή τη διαδικασία, κάνατε μία ανάρτηση. Όσοι δεν έχουν διαβάσει την ανάρτησή σας, τι λέτε αναλυτικά εκεί, γιατί, με νομικές ορολογίες?
0: Ακούστε, λοιπόν, θα πω πάρα πολύ απλά ότι από τη στιγμή όπου ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο χρόνος θανάτου, έχει μεγάλη σημασία για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και σε διοικητικό επίπεδο, γιατί αφορά και το διοικητικό δίκαιο αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι. Θα έπρεπε ο ιατροδικαστής, θα έπρεπε να έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος φαίνεται πως ήταν ξεψυχισμένος ήδη μέσα στο ιατρείο των γιατρών, να έχει γίνει ιατροδικαστική έκθεση και να υπάρχει και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια από εδώ και πέρα για το τι ακριβώς έγινε από την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο μέχρι την ώρα όπου φέρεται να κατέληξε διοικητικά, τυπικά. Αναφέρει το νοσοκομείο Ελπής πότε έφυγε. Ο χρόνος μεταξύ πραγματικού θανάτου και διοικητικού θανάτου πιστοποιήσεως παραμένει κάπως ασαφής. Έχει μεγάλη σημασία να διευκρινιστεί από όλες τις πλευρές και ενδεχομένως να ανοίξουν τα τηλέφωνα, όχι μόνο αυτά που πρόκειται να ανοίξουν αναφορικά με τους διαλόγους των γιατρών τις τελευταίες τους στιγμές, αλλά και όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούν το νοσοκομείο Ελπής.
1: Μάλιστα. Άκουσα προηγουμένως να λέει κάποιος, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα ως καθηγητής και νομικός που είστε να μας έτσι εξηγήσετε, αν ένας καλός γιατρός, όπως άκουσα, μπορεί να κάνει παράνομες ιατρικές πράξεις, επειδή είναι καλός γιατρός.
0: Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τι είπα να πει καλός γιατρός και τι κακός γιατρός. Όλοι κάνουν λάθη βεβαίως σε αυτή τη ζωή. Αλλά κάποιος γιατρός που κάνει συστηματικά παράνομες πράξεις, όπως και ένας δικηγόρος που κάνει συστηματικά παράνομες πράξεις ή έστω και μία πολύ σοβαρή, εγώ δεν θα τον χαρακτήριζα σε καμία περίπτωση καλό γιατρό. Για εμένα έχει τεράστια σημασία και συνδέεται με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κοιτάξτε τώρα πώς θα σας συνδέσω δύο ακραία θέματα. Συνδέεται πάρα πολύ και με το τι κάνει η πολιτεία διοικητικά να φροντίζει πράγματα. Υπήρχε μέσα σε αυτό το ιατρείο ένα μηχάνημα το οποίο ουδείς ελεγκτήσει και προσέξει μέσα σε διαδικασίες χρόνων. Είχε κοφεύσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε καταγγελίες, διαβάζετε και βλέπετε ανθρώπων, ο κ. Καρακούσης νομίζω λέγεται, σε καταγγελίες ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, ειλικρινά παίρνοντας και το παράδειγμα του Μαζονάκη, αυτές οι μηνύσεις για τις οποίες σας μιλάω, και αυτά τα οποία έρχονται αφορούν, και σας το λέω, και τις κλινικές οι οποίες πιστοποιήθηκαν την προηγούμενη φορά και από επιτροπές ότι υπάρχουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχουν, ή εν πάση περιπτώσει πιστοποιήθηκαν επί τη βάση διαδικασίας εντελώς παράνομης, μη βασιζόμενης σε κανένα κανόνα δικαίου. Καλοί μου φίλοι, φανταστείτε ότι ξεκινάνε να σπουδάσουν γιατροί και δεν υπάρχει διαδικασία να πιστοποιηθεί αν υπάρχουν οι κλινικές στις οποίες θα σπουδάσουν. Όταν μια πολιτεία ανέχεται όλο αυτό, το ακούει, το προσπερνάει, πώς δεν θα ανεχθεί και να λειτουργούν μαγαζιά σαν της κυρίας Γάκα χωρίς πιστοποιηθούν να συμβεί ένας θάνατος σαν γι' αυτός του Μαζονάκη για να ξυπνήσουν όλοι. Αν μου επιτρέπετε, εγώ με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ειδικά με τις κλινικές τους προσπαθώ να γνωστοποιήσω στους ανθρώπους πράγματα και να ξυπνήσω πριν συμβούν τα χειρότερα.
1: Δυστυχώς όμως κάποιοι θέλουν να δουν τα χειρότερα για να ξυπνήσουν, κύριε καθηγητά. Με ρωτάει ένας ακροατής, κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει με το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν ξέρω ποιος είναι ο ακροατής σας, εγώ βρέθηκα σε ένα εκλεκτορικό σώμα στο οποίο πρόκειτο για πέμπτη φορά ήταν υποψήφιος ο κύριος Παπατόλιας, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που ηρίστο εν παρόδο είχε 10 φορές απάνω τα προσόντα για να πάρει την κρίσιμη θέση. Προσπαθούν αυτές οι επιτροπές του ανοιχτού πανεπιστημίου με οποιονδήποτε απίστευτο τυπικό τρόπο να σταματήσουν αυτή την εκλογή και φτάσανε στο σημείο την τελευταία φορά να κάνουν μια απίστευτη παρανομία παραβιάζοντας τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας οφθαλμοφανώς και αρνούμενοι να εφαρμόσουν διαδικασίες που επιβάλλεται να εφαρμόσουν. Και εγώ απεχώρησα λέγοντας ότι όλα αυτά είναι παράνομα πράγματα. Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι και τα δημόσια πανεπιστήμια, ειδικά ως προς τον τρόπο εκλογής καθηγητών, λειτουργούν συχνότατα κατά άθλιο τρόπο. Έτσι. Και οι άνθρωποι και ο τρόπος. Και φταίει και το νομοθετικό πλαίσιο σε κάποιο βαθμό. Πολλά είναι τα προβλήματα στη χώρα μας και είναι αδύνατο να ασχοληθεί κανείς με τα πάντα και πάντοτε. το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί στη συγκεκριμένη εκλογή, δίνει το χειρότερο δυνατό παράδειγμα δημοσίου πανεπιστήμιου.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά τα θέματα και τα προβλήματα, όπως είπατε, σε αυτή τη χώρα, κύριε καθηγητά. Μας πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πριν ολοκληρώσω, θέλω να σας θέσω το τελευταίο ερώτημα.
0: Πριν ολοκληρώσουμε, εδώ συζητήσαμε το σύμπαν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Αυτά όμως πρέπει εσείς ως... Εσείς, κύριε καθηγητά, δεν μπαίνουν όλοι στα social media, ούτε στο Facebook, ούτε στο Instagram, και καλό είναι να εισακούγεστε κι εσείς.
0: Αυτό ότι κάνετε πάρα πολύ καλά.
1: Κύριε καθηγητά, πριν κλείσουμε, πριν από μία εβδομάδα δώσατε και μία μουσική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ονομαζόταν λοιπόν Μαγική Πόλη και έτσι αισθανθήκαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε εκεί. Πώς προέκυψε, θέλω να μου πείτε, η ενασχόλησή σας με τη μουσική και πώς καταφέρνετε να συνδυάσετε την προσήλωσή σας στη νομική επιστήμη και στη μουσική?
0: Η αγάπη μου για το θέατρο και τη μουσική είναι πολύ παλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Σπούδασα θέατρο στα 18 μου χρόνια και στη συνέχεια έκανα πλήρες σπουδές μουσικής και εδώ και στο εξωτερικό, τραγουδιού εννοώ, και έχω σπουδάσει και πιάνο. Όλα αυτά τα έκανα παράλληλα, άρχισα να κάνω παραστάσεις από τα 27-28 μου χρόνια. Πιστέψτε με, είναι και αυτός ένας σκόλιος δρόμος, ένας δύσκολος δρόμος, γιατί θέλει πολύ αυτοπιθαρχία και πολλή δουλειά με τη φωνή σου. Αν θέλετε πολύ σύντομα, το μικρό μυστικό αυτών των πραγμάτων είναι ότι πώς γίνονται παράλληλα, παντός στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ότι από ένα σημείο και μετά η επιστήμη εμβολιάζει την τέχνη και η τέχνη την επιστήμη. Για να είσαι και καλός σαν επιστήμονας, ακόμα και σαν δικηγόρος, σε μια τέτοια, ακόμα και σε μια τέτοια υπόθεση, έτσι όπως των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, πρέπει να έχεις και ένα καλλιτεχνικό στοιχείο στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Μια υπέρβαση καλλιτεχνικού ύφους και ήλιους. Αλλά και για να είσαι καλός καλλιτέχνης, ειδικά τραγουδιστής, χρειάζεσαι την ακρίβεια και την πειθαρχία της επιστήμης. Έτσι, επιστήμη και τέχνη από ένα επίπεδο βάθους και μετά μπορεί ίσως να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ερώτηση.
1: Θα συμπληρώσω και θα πω, χρειάζεται επίσης και συνέπεια. Όταν είσαι συνεπής στο ένα, είσαι συνεπής σε όλα.
0: Το βάζω στην πειθαρχία.
1: Τι άλλο, κλείνοντας, τι άλλο μας ετοιμάζετε καλλιτεχνικά, κύριε Λαζαράτε?
0: Πρώτα απ' όλα ετοιμάζω το, πριν από τα καλλιτεχνικά, συνεχίζω να ασχολούμαι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στις επόμενες 4 ημέρες, σας το λέω για τέταρτη φορά, αφορά τα προγράμματα σπουδών. Καλλιτεχνικά βρίσκομαι σε μια διαδικασία ενδεχομένως αυτή την παράσταση που να την κάνω και κάπου αλλού, και φυσικά φτιάχνεται ένα ακόμα πρόγραμμα για τον χειμώνα, εννοώ μετά από το Γενάρη.
1: Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε από εβδομάδα για να δούμε και τις εξελίξεις που ασχολείστε με τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.
0: Ειλικρινά σας ευχαριστώ, κύριε Πολίδου. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχουν τέτοιοι επιστήμονες στη χώρα μας, κύριε καθηγητά, και είμαι αντικειμενική. Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αυτοκτονίες εφήβων, γυναικοκτονίες, εγκληματικότητα ανηλίκων, εθισμοί που όλο ένα και αυξάνονται. Τα ψυχικά νοσήματα έχουν γίνει πλέον καθημερινό θέμα συζήτησης σε κάθε σπίτι. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ρεπορτάζ, δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς το δικό της πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Αθανάσιο Δουζένη, καθηγητή ψυχιατρικής, ψυχιατροδικαστικής, αλλά και καθηγητή στη Β' Ψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Αττικών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Δουζένη.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλω, κύριε καθηγητά, να αρχίσω με την απορία που δημιουργήθηκε στους περισσότερους από εμάς έπειτα από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι είναι αυτό που μας πρόχνει πολλές φορές να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε κάποιους χωρίς βέβαια να ελέγξουμε την επιστημονική επαρκειά τους. Ρωτώ, διότι ακούω πλέον δεξιά και αριστερά, κύριε καθηγητά, ότι όλοι μας έχουμε απευθυνθεί κάποια στιγμή σε κομπογιανίτες και τσαρλατάνους.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε και να λύσουμε το πρόβλημά μας και να ζήσουμε για πάντα και να μείνουμε πάντα πολύ ωραίοι και να μην γεράσουμε. Χωρίς να κάνουμε και τις απαραίτητες προσπάθειες και θυσίες και χωρίς να παραδεχτούμε ότι τελικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αυτό είναι μια δυσκολία. Επίσης, όπως ξέρετε, οι εναλλακτικές θεραπείες έχουν μια μεγάλη πρόθεση και σαν τρόπο ζωής και σαν κάτι το οποίο είναι πιο υγιεινό, το οποίο η επιστήμη δεν έχει δείξει ότι πράγματι ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, οι ψευδείς δηλώσεις. Κάποιος ο οποίος λέει εγώ πήγα και σώθηκα, επηρεάζουν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι νομίζουμε, παρά οι εργασίες και οι δημοσιεύσεις και οι μελέτες.
0: Μάλιστα, ένας ασθενής, κύριε καθηγητά, όταν απευθύνεται σε έναν τσαρλατάνο, Παύλα Κομπογιαννίτη, υπάρχει περίπτωση να βασίζεται και σε κοινωνικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς, θεωρείτε?
1: Φυσικά, βεβαίως βασίζεται. Βασίζεται στο να λύσει το πρόβλημά του με κάποιον που του υπόσχεται ότι δεν θα χρειαστεί να κουραστεί, δεν θα προσπαθήσει, δεν θα έχει δυσκολίες, θα είναι πάρα πολύ εύκολο και θα πάρει πράγματα, θα πάρει φάρμακα ή ξέρω εγώ σκευάσματα, τα οποία δεν είναι κατά τη γνώμη του Κομπογιαννίτη επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Σε αυτή την φάση του ανθρώπου, πώς εξηγείτε, κύριε καθηγητά, ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να απευθυνόμαστε σε τέτοιες εναλλακτικές μεθόδους? Ήμασταν, να το διευκρινίσω, ήμασταν έτσι και δεν το κάναμε ή γίναμε εξαιτίας του τρόπου ζωής τα τελευταία χρόνια που έχουμε?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση στη μια προσέγγιση των πραγμάτων, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κρυφά, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν συνωμοσίες. Αυτή η προσέγγιση ήταν πάντοτε παρούσα, απλώς δεν ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, ορατή. Τώρα με τα μέσα και με τα μέσα δικτύωσης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να κυκλοφορήσει μια χρήμη και μια κουβέντα και μια σαχλαμάρα και να συνεχίσει. Σας θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες που υπάρχουν, ότι ξέρω εγώ, τα αντικαταθλιπτικά δεν λειτουργούν, ότι μας ψεκάζουν, ότι υπάρχει μια συνωμοσία η οποία έχει σκοπό να μας καταστρέψει όλους για κάποιο λόγο που κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι απόψεις, αποκτούν πάρα πολύ γρήγορα έδαφος και εδραιώνονται σε κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Πράγμα το οποίο φυσικά είναι λάθος. Παράλληλα, πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα πραγματικά, αλλά ξεγελάζονται από την εικόνα. Βλέπουν ανθρώπους που είναι φανταχτερά ντυμένοι, καλοντυμένοι, δηλώνουν ότι έχουν χρήματα, λένε σαχλαμάρες και μπαρούχες, και εντυπωσιάζονται. Χωρίς να ερευνήσουν αν αυτά τα πράγματα έχουν κάποια βάση. Οπότε εντυπωσιαζόμαστε, θαμπωνόμαστε και λέμε, αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει και πολλές φορές έχει και τραγικά αποτελέσματα η προσπάθειά μας.
0: Υπάρχουν βέβαια, κύριε καθηγητά, και άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με μία ασθένεια που τότε νομίζω ότι είστε ορμόδιες να απαντήσετε, ο φόβος του θανάτου ή του πόνου θολώνει και την ορθολογική, θα πω, σκέψη.
1: Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε τελικά στάδια μιας βαριάς και θανατηφόρας ασθένειας δέχονται να δοκιμάσουν οτιδήποτε με την ελπίδα ότι θα ζήσουν περισσότερο ή ότι δεν θα πονάνε. αυτό είναι επιβεβαιωμένο επιστημονικά από την εποχή που το AIDS δεν είχε υπαρκείς θεραπείες. Για να το δοκίμαζαν οτιδήποτε. Προτείνει σε κάποιον με το οποίο δεν έχουμε φάρμακο για την αντιμετώπιση ίσως και θέλουμε να δοκιμάσουμε το τι, το κάτω χύψη πράγμα το οποίο μπορεί μία στο εκατομμύριο να σας βοηθήσει και τις άλλες πιθανότητες να σας κάνει ακόμα χειρότερα, θα το δεχτεί αν δεν έχει άλλη λύση. Αυτό είναι γεγονός, αυτό έχει να κάνει με την απόγνωση.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση, κύριε καθηγητά, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που απευθύνθηκαν, που θέλουν μόνο να σταθούν στην εικόνα ή να μείνουν νέοι, είναι και οι άλλοι άνθρωποι που χρόνια νοσούν και κάπως, όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι απελπισμένοι και ψάχνουν μια εναλλακτική έτσι.
1: Υπάρχει και μια, ας πούμε, ψεύτικη ιστορία κάποιου που ήταν έτοιμο θάνατος και ήπιε λάδι, δεν ξέρω εγώ τι. Και από εδώ και πέρα τρέχει μαραθώνιο, το οποίο το πιστεύω. Δεν υπάρχει καμία κριτική, δεν μπορείς να το ελέγξεις κιόλας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έμαθα εγώ, κάποιος μου είπε και λέω, αφού αυτό τους το είπε, θα κάνουμε και εμείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουζένη, έχουν αυξηθεί τα ψυχικά νοσήματα, όπως το ξέρετε κι εσείς και εμείς. Γέμισε λοιπόν όλη η Ελλάδα με δομές ψυχικής υγείας. Είναι συνέπεια, θεωρείτε, του άγχους που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας ή υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και απλά δεν τους δίναμε σημασία?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αν έχει γεμίσει η Ελλάδα δομές ψυχικής υγείας. Παλιότερα τα προβλήματα αυτά εκτερβόντουσαν κάτω από το χαλί. Υπήρχε το στίγμα ακόμα μεγαλύτερο. Ντροπή γιατί κάποιος είναι άρρωστος. Ντροπή για όλη την οικογένεια αν έχουμε κάποιον με ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Επομένως, βεβαίως, όπως το λέτε είναι, είναι μια αναγνώριση πραγμάτων τα οποία υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν χωρίς να το γνωρίζει κανένας άλλος και έξω από την κοινότητα και στο σκοτεινό δωμάτιο. Το γεγονός ότι υπάρχουν δομές για άτομα με νοητική υστέρηση, για ανθρώπους με άνοια, για αυτιστικούς, για άτομα με αυτισμό, είναι κάτι, και για άτομα που έχουν μνημείσει ψυχικές διαταραχές, είναι κάτι το οποίο θα έλεγα εγώ ακόμα ότι είναι στα πλαίσια της ανάπτυξης, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη θεραπεία για αντιμετώπιση ψυχιατρικών προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Τα διάφορα αυτοάνωσα που ακούμε, κύριε καθηγητά, ότι εμφανίζονται, ποια σχέση έχουν με την πίεση και τα καθημερινά προβλήματά μας, θεωρείτε?
1: Έχει εδρευθεί επιστημονικά αυτή τη φορά, όχι από κουβέντες, ότι το στρες επιτείνει και αυξάνει την κορτιζόνη στον οργανισμό μας και αυτή έχει να κάνει κάτι με την ανάπτυξη των αυτοάνωσων των αυτοάνωσων νοσημάτων. Και σειρά αυτοάνωσα, πρέπει να πούμε ότι η ικανότητά μας να τα διαγνώσουμε και να τα βρίσκουμε, ενώ είναι στην αρχή της και είναι ακόμα προχωρήσει πάρα πολύ, είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Κατά συνέπεια, βρίσκουμε περισσότερο γιατί το ψάχνουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως το στρες είναι αποδεδειγμένο ότι σχετίζεται με τα αυτοάνωσα. Τώρα θα μου πείτε, η εποχή μας έχει πάρα πολύ στρες. Σωστό είναι αυτό, αλλά αν το σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, πέρασαν δύο παγκόσμιους πολέμους, δεν είχαν στρες. Φαίνεται λίγο απλοϊκή η σύνδεση.
0: Μάλιστα, ο εγκλεισμός στην περίοδο της πανδημίας θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο ή μήπως τελικά, κύριε καθηγητά, πυροδότησε όσα κρύβονταν μέσα μας χρόνια?
1: Νομίζω ότι ο εγκλεισμός ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Τις συνέπειες τις οποίες, τουλάχιστον στο ψυχολογικό επίπεδο, νομίζω ακόμα τις εισπράττουμε και τις αντιμετωπίζουμε και τις παρατηρούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω και την άποψή σας, γιατί έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες, κύριε καθηγητά? Μέσα σε λίγες ημέρες έφυγαν από τη ζωή δύο έφηβοι.
1: Οι εφηβικές αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί. Οι λόγοι έχουν να κάνουν σίγουρα πολύ με τα κοινωνικά θέματα τα οποία συνδυάζουν, τις πιέσεις, την ανάγκη για καλύτερο, όπως επίσης έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη αύξηση και διάδοση παράνομων ναρκωτικών ουσιών.
0: Μάλιστα. Μιας και μιλάτε για τα ναρκωτικά, να κλείσουμε με τους εθισμούς. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά. Κάποτε μιλούσαμε μόνο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Τώρα έχουμε το διαδίκτυο, το τζόγο.
1: Πράγματι, έχουμε μια τεράστια γκάμα πραγμάτων στα οποία κάποιος μπορεί να εθιστεί. Και αυτό φυσικά, όταν κάποιος είναι εθισμένος, το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η αιτία του, η ουσία του εθισμού του. Είτε αυτό είναι ο τζόγος, είτε αυτό είναι το ίντερνετ, είτε αυτό είναι το σεξ που λέει ο λόγος, είτε αυτό είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το αλκοόλ, οι βενζοδιαζεπίνες και τα πάρα πάρα πολλά καινούργια ναρκωτικά φάρμακα τα οποία εφευρίσκονται και κυκλοφορούν στην αγορά πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, βεβαίως αυτό θα είναι.
0: Και τι θα γίνει λοιπόν, πώς θα το αντιμετωπίσουν?
1: Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και στις θεραπείες των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια πολιτική, έχει να κάνει με την οικογένεια, με την εκπαίδευση, που οι άνθρωποι θα αναγνωρίζουν αυτές τις δυσκολίες. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η άσκηση, η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο αποτελεί φραγμό στις εξαρτήσεις.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με μία πρόταση και μία συμβουλή στους ακροατές μας.
1: Η πρόταση και η συμβουλή είναι να βγαίνουν περισσότερο στον δρόμο και να μιλάνε περισσότερο.
0: Να μην σιωπούν δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ.
1: Να κουβεντιάζουμε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Στον χθεσινό πρόλογό μου αναφέρθηκα στις ελλείψεις που υπάρχουν για άλλη μια χρονιά στο γυμνάσιο και το λύκειο Σφακίων, όπου οι μαθητές αισθάνονται παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Θα συζητήσουμε για το πρόβλημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο με τον Δήμαρχο των Σφακίων, Ιωάννη Ζερβό. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά μας δίνετε βήμα για να γνωρίσουμε ευρύτερα τα προβλήματα που έχουμε στα Σφακιά, ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, που υπάρχουν τέτοιοι δήμαρχοι που σκέφτονται το τόπο τους και όχι άλλα συμφέροντα και επικοινωνείτε πάντα όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο σας. Θα αρχίσω λοιπόν από την πυρκαγιά που σας ανησύχησε, κύριε Ζερβέ, τις προηγούμενες ημέρες. Πώς είναι, θέλω να μου πείτε, τα πράγματα σήμερα?
1: Εμείς δεν είχαμε σοβαρό περιστατικό. Υπήρχε μια πυρκαγιά σοβαρή στην άλλη πλευρά της Κρήτης, στο Λασίτη. Εμείς είχαμε ένα περιστατικό πυρκαγιάς σε πολύ δύσβατο σημείο, στο Γκίγκυλο, στα Λευκά Ορή, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, όπου επειδή δεν έχει προσβασιμότητα, ξεκίνησε πεζοπόρο τμήμα, το οποίο διανυκτέρευσε σε ένα μητάτο που λέμε εμείς στα σπίτια του Βοσκών στη Μαδάρα, γιατί ήταν γνώστη της περιοχής οι πυροσβέστες, αλλά επειδή δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση και γρήγορη, υπήρξε επί δύο συνεχόμενες ημέρες παρέμβαση εν αέρια με ελικόπτερο, οπότε υπήρξαν ρήψεις από ελικόπτερο. Είχε καθυλωθεί την πρώτη μέρα ευτυχώς και την επόμενη ημέρα έγιναν πρωινές ρήψεις ξανά και στη συνέχεια ξανά με ελικόπτερο μεταφέρθηκαν οι πυροσβέστες στο σημείο για να ελέγξουν καλύτερα την κατάσταση, γεγονός που και πιστοποιήθηκε. Οπότε αντιμετωπίστηκε, γιατί εμείς, όπως είναι γνωστό, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, έχουμε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και έχουμε τα Λευκά Όρη, μια μεγάλη περιφέρεια, και είναι δύσκολη πρόσβαση γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Οπότε τα μέσα, τα εναέρια είναι απαραίτητα στην περιοχή μας. Φυσικά, όπως επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά, για την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά και για τη διάσωση και αναζήτηση ανθρώπων, γιατί στην περιοχή μας έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια λόγω του ορεινού όγκου των Λευκών Ορεών.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να έρθουμε και στο χρόνιο πρόβλημα της πόλης σας. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις ελλείψεις καθηγητών. Πού θα πάει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Θα συνεχίσουν να μεταναστεύουν οι μαθητές στα Χανιά και το Ρέθυμνο για να λαμβάνουν στοιχειώδη σχολική εκπαίδευση, κύριε Δήμαρχε?
1: Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αναφέρατε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, να μεταναστεύουν σε Χανιά και Ρέθυμνο οι μαθητές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις οικογένειές τους και οικονομικά και κοινωνικά. Διότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μαθητών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια στο μοναδικό γυμνάσιο Λύκειο των Σφακίων, όπου αν θα δούμε τις αναλογίες των μαθητών που είναι στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, θα καταλάβουμε ότι στο Λύκειο φοιτούν πολύ λιγότερο, ειδικότερα στην τρίτη τάξη. Είναι ελάχιστοι δυστυχώς που δίνουν μέσω του Λυκείου των Σφακίων στην τρίτη βάθμια, διότι οι οικογένειές τους αναγκάζονται να μετακινούν τα παιδιά τους στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, προκειμένου να έχουν και την ενισχυτική διδασκαλία που είναι απαραίτητη, αλλά και για να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια με τα άλλα παιδιά των αστικών περιοχών. Οπότε αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα για τα Σφακιά μας και θα πρέπει η πολιτεία, για να ανασχέσει αυτή τη μετανάστευση, να επανδρώνει και να συμπληρώνει τις ώρες διδασκαλίας, ειδικότερα τις βασικές, στο Γυμνάσιο Λύκειο Σφακίων. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο εργοδιατές. Δεν μπορώ να πω ότι φέτο είμαστε σε κατάσταση που δυστυχώς βρισκόμασταν προηγούμενες χρονιές, αλλά παρόλα αυτά όμως θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή λείπουν δύο βασικές ειδικότητες από το Λύκειο και επίσης πολύ περισσότερες από το Γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δεν γίνονται κανονικά οι ώρες διδασκαλίας. Έχουν μετακινηθεί καλώς ή κακώς καθηγητές από το Λύκειο προς το Γυμνάσιο, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνονται και οι κανονικές ώρες διδασκαλίας και για το Λύκειο. Μότι αυτό συνεπάγεται. Περιμένουμε τώρα, κυρία Πολύζου, τη β' φάση αναπλήρωσης που έχουν δοθεί τα κενά και θα έχουμε σαφή εικόνα τη Δευτέρα ποιοι καθηγητές θα έρθουν και αν θα έρθουν για να συμπληρώσουμε τα κενά μας.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τη συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, ένα εύλογο ερώτημα από όσα λέτε προκύπτει και ποιο είναι. Τι κάνουν λοιπόν οι βουλευτές των Χανίων? Έχετε για παράδειγμα την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη αλλά και τον Παύλο Πολάκη. Στηρίζουν την προσπάθειά σας ή έρχονται μόνο σε εκδηλώσεις? Και γιατί θέτω το ερώτημα? Διότι τους έχω δει να καταθέτουν στεφάνι στην Παναγέτη Θημιανή, αλλά δεν ξέρω τι κάνουν για τους μαθητές.
1: Θέλω να σας δηλώσω υπεύθυνο ότι διαφέρονται. Εμείς επικοινωνούμε και με τους 4 βουλευτές των Χανίων, όμως υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που δεν μπορεί κανείς να τις προκαταβάλει ούτε να τις ελέγξει. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας εκπαιδευτικός και μετά δικαιούται άδεια για τον οποιοδήποτε λόγο, για λόγους ανατροφής, για οτιδήποτε και ζητάει βελτίωση, δυστυχώς, ευτυχώς, αυτό υλοποιείται με αποτέλεσμα να μένουν κενά. Επίσης, θα πω εγώ δύο παραμέτρους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Η μία είναι ότι επειδή είμαστε άγωνη περιοχή και υπάρχει μοριοδότηση, θα έπρεπε αυτοί που έρχονται και καταλαμβάνουν τις θέσεις και δηλώνουν τις θέσεις στα στακιά να υπηρετούν στα στακιά για να παίρνουν τα μόρια. Όχι να τις καταλαμβάνουν για να επωφελούνται τη μοριοδότηση και να μην υπηρετούν στον τόπο μας. Αυτό θα πρέπει να άρεται όταν δεν υπάρχει η τοποθέτηση και η διδασκαλία στον τόπο μας. Επίσης, υπάρχει και ένα θέμα της εντοπιότητας. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να καλύψουν τις θέσεις μας στα σφακιά σε αρκετές ειδικότητες, σαν καθηγητές, σαν εκπαιδευτικοί. Όμως, επειδή είναι... λένε αντισυνταγματικό να υπάρξει έξτρα μοριοδότηση για τους ντόπιους, να υπάρχει ντοπιότητα τέλος πάντων, να προτάσσονται οι ντόπιοι, ούτως ώστε για να μην αναγκάζονται και ήδη να πηγαίνουν, να μεταναστεύουν, να χρησιμοποιήσω ξανά αυτόν τον όρο, σε άλλες περιοχές για να καλύπτουν κενά και να έρχονται από άλλες περιοχές σε εμάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι καταλαβαίνετε σε μια περιοχή απομακρυσμένη και τουριστική όπως η δικιά μας, δεν είναι εύκολο να βρούμε τις κατοικίες. Υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα. Οπότε θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιηθεί το ντόπιο δυναμικό, να καλύψει αυτές τις ώρες, να μένουν στα σπίτια τους, με πολλαπλά ωφέλη και για τους ίδιους, αλλά πάνω απ' όλα για την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Οπότε θα μπορούσε η πολιτεία με αυτές τις δύο παρεμβάσεις της να αντιμετωπίσει κατά την κρίση της Δημοτικής Αρχής το πρόβλημα που έχουμε κάθε χρόνο στα σφακιά και όχι μόνο στα σφακιά.
0: Λέτε λοιπόν ότι θα μπορούσε η πολιτεία να ολοκληρώσει τη διαδικασία, όμως δεν υπάρχει από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η πολιτική βούληση.
1: Ναι, εγώ πάντως για τους 4 εκπροσώπους μας δεν μπορώ να πω ότι διαφορούν, γιατί έχουμε κάνει και επισκέψεις στην δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, τους ενοχλούμε, ξέρω ότι γίνονται έτσι οι προσπάθειες, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να προκαθορίσει και να ορίσει τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα,
1: οπότε,
0: το κρατάμε.
1: Οπότε με αυτές τις δύο παραμέτρους που λέω εγώ, αυτοί που έρχονται και τοποθετούνται στα σφακιά να υπηρετούν πραγματικά στα σφακιά, και δεύτερον να υπάρξει αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού που θα μπορούσε αυτό να καλύψει ώρες και να μην αναγκάζονται άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ παρά τη θέλησή τους, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που έρχονται με εντέλεστε και στη συνέχεια κοιτάνε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο να μην υπηρετήσουν στον τόπο μας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Οπότε δεν είναι λύση αυτή να έρχονται από άλλα σχολιά με ώρες έτσι κάνοντας αποσπασματικές κινήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση οργανική με πλήρη ωράριο στην περιοχή μας για να έχουν αποτελέσματα που θεωρώ ότι όλοι μαζί επιδιώκουμε.
0: Μάλιστα, το κρατάμε κύριε Δήμαρχε. Εδώ θα είμαστε μέχρι να εισακουστείτε και μέχρι να λύσουν τα προβλήματα που έχετε οι αρμόδιοι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, γιατί ήθελα να σας θέσω και κάποια ακόμα ερωτήματα. Με πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Εσείς μέχρι τότε δεν χάνετε την πίστη σας, κάνετε την προσευχή σας, το σταυρό σας, έτσι για να έχουμε καλές ειδήσεις. Και να κρατήσουμε αυτό που είπε ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Δουζένης, ότι ένας άνθρωπος, ένας ασθενής, όταν έρχεται αντιμέτωπος με μία ασθένεια, ο φόβος του θανάτου ή του πόνου θολώνει την ορθολογική σκέψη του ανθρώπου. Γι' αυτό και μάλλον απευθύνεται σε κομπογιανίτη και σε τσαρλατάνο. Να είστε καλά. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Γεια σας.
1: Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Την επανέναρξη του διαλόγου με το Ιράν απεκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου. Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση να κλείσω συμφωνία με το Ιράν να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία. Είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, για το Ουκρανικό τόνισε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιεί συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του για την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί σε τοπική ώρα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων της χώρας. Όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, τόνισε ότι εφαρμόζεται σε μία σειρά από χώρες. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου. Αν διαφωνεί κάποιος με αυτό, να μας εξηγήσει γιατί, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθεξη και 5 έτη φυλάκισης. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτήριο 76χρονος και 21χρονοι φίλοι του για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, άνεμη έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με μεγάλη ταλαιπωρία, κύριε Πουρναρά. Δηλαδή σε Κηφισό, σε Καβάλα, στην Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας, παντού, παντού. Είχαμε για ένα τροχαίο στον Καρέα, οπότε και περιφερειακός. Καλημέρα, με βροχή, με υπομονή, δεν τζουλάει το πράγμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε όσοι συντονισμένοι εδώ στον 4,3, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη. Έχει κίνηση αυτή την ώρα, κίνηση στον Κηφισό. Εκεί εμφανίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Παντού, παντού και στην Καβάλας. Μου στείλανε φωτογραφία στην Καβάλας, η οποία δεν περπατάει. Δηλαδή πριν το Χαϊδάρι, μέχρι να φτάσει να περάσει και τη γέφυρα μετά εκεί στην Χαλιβουργική, κακός χαμός. Μα έχει κίνηση κάθε μέρα. Σκέψου τώρα που βρέχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Η βροχή είναι σύμμαχος της κίνησης και είναι κατά της κυβέρνησης, να ξέρεις.
1: Ήδη.
0: Γιατί δημιουργεί κίνηση που εκνευρίζει τον κόσμο και στρέφεται κατά της κυβέρνησης.
1: Έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής μέχρι Κηφισίας.
0: Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ναι, μια συγγνώμη καλό κάνει.
0: Γιατί δεν ζήτησε ο Γεωργιάδης συγγνώμη? Μάλλον.
1: Ζήτησε, ναι.
0: Ωραία, και.
1: Τι και.
0: Έλεξε, λέει τώρα μετά. Καμιά 110, 120, πόσα τα έλεγξε, λέει γρήγορα, γρήγορα. Συγγνώμη, λέει το σύστημα, λέει δεν λειτουργήσε και τώρα λειτουργεί. Ποιο σύστημα, κύριε Πουρναρά? Ρε πάνω, ποιο σύστημα? Το σύστημα αυτό με τους συγκεκριμένους γιατρούς, που δεν ξέρω αν είναι και τα υπόλοιπα του κολονακίου όλα σε αυτό τον έλεγχο, δεν ήταν σε φωτογραφίες μαζί με αυτούς?

0: δράση του καθενός.
1: Συγγνώμη, όταν σε πήρε ο Τσαπαλιάρης εδώ, γνώριζε αν είσαι δημοσιογράφος ή όχι?
0: Τι να σου πω.
1: Φαντάζομαι γνώριζε.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν την πήραν και την καλέσαν να μιλήσει σαν συνέδριο, δεν ξέρανε αν είναι γιατρός.
0: Ότι θα ήταν γιατρός, ξέρανε.
1: Πού το ξέρανε, αφού δεν ήταν.
0: Μπορεί να μείνανε στον τίτλο. Σε ένα τίτλο, δεν θα το ψάξουν παραπάνω.
1: Ό,τι δηλώσει είσαι. Δηλαδή.
0: Ναι,
1: και άμα κάνω λάθο.
0: Δεν το. Εκείνη τη στιγμή στο συνέδριο θα το ψάξω εγώ.
1: Και άμα φύγει ένα άνθρωπο. Και ευτυχώ δηλαδή. Δυστυχώ για αυτόν. Ευτυχώ ναι. Που έφυγε ο Μαζονάκης που είναι γνωστό. Αν είχε φύγει, είπαμε, ο Γεωργιάδης από τα Πετράλωνα. Δεν θα ξέραμε τίποτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, επειδή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πάει με τον Πρωθυπουργό. Που ζητάει συγγνώμη, δεν ζητάει συγγνώμη και ο Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ζητήσαμε μια συγγνώμη, καθαρίσαμε, εντάξει.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι.
1: Γιατί ας πούμε.
0: Ας πούμε ότι με μια συγγνώμη θα μπορούσε.
1: Δεν συγχωρούμε. Έκανα και το σταυρό μου, πήγανε καλά και καμιά εξομολόγηση, ζήτησα και συγγνώμη, τι άλλο πρέπει να κάνω. Μη μου πεις να παραιτηθώ. Μη μου πεις να κοιτάξω να παραιτήσω κανέναν ο οποίος είναι υφιστάμενος γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά
0: να
1: του.
0: Να παραιτηθεί δεν γίνεται γιατί δεν ήταν στην αρμοδιότητά του ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Να παραιτήσω κανέναν.
0: Δεν είναι καν στο Υπουργείο.
1: Να παραιτήσω κανέναν.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, θα έπρεπε. Φταίει κανένας δηλαδή, ρε παιδί μου. Φταίει κάποιος. Εντάξει, συγγνώμη.

0: Βρήκαμε, λέει, με την αρχή διαφάνειας. Βρήκαμε καταρχάς τη διαφάνεια, έτσι. Πρώτο νέο. Έχουμε διαφάνεια.
1: Ναι, υπήρχε διαφάνεια.
0: Πού υπήρχε?
1: Υπήρχε, η αρχή υπήρχε.
0: Α, η αρχή υπήρχε. Ναι. Τη βρήκαμε όμως, γιατί ναι. Δεν την είχαμε πριν. Δεν την ξέραμε πριν. Λοιπόν, βρήκαμε, λέει, 100 στο μικροσκόπιο, 118, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, δομές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τις ελέγξαμε και βρήκαμε, έλα να δεις. Εγώ άκουσα σε ρεπορτάζ του Αντένα μια κυρία στην Κρήτη που έλεγε για κάτι σόδες και για κάτι τέτοια σε τηλεοπτικό κανάλι για να ξεπεράσει τον καρκίνο. Τη βρήκαμε και αυτήν τώρα. Πριν τηλεόραση έβγαινε. Δηλαδή στην τηλεοπτικά έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε βάλτε σόδα για τον καρκίνο. Το δώσαν Αντένα χθες. Συνδύσεις του Αντένα. Όλα αυτά που ήταν παντού. Και που υφίστανται και είναι παντού. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Άρα λοιπόν το πρώτο που ανακαλύψαμε είναι η διαφάνεια. Και αυτήν την ανακαλύψαμε τώρα. Και αν δεν την είχαμε ανακαλύψει πριν, συγγνώμη. Και τελικά νομίζω ότι η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Και κύριε Πουρναρά, πάνω μας, επειδή εσύ διαφωνείς και γελάτε, γιατί γελάτε κύριε, συγγνώμη, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει. Τι έκανε η κυβέρνηση, πόσο κάνει, μια πλατφόρμα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα τη βλέπεις την ακρίβεια και μπορεί να προφυλαχθείς. Υπάρχουν λοιπόν τώρα τα ιατρία που δεν είναι ιατρία και γιατροί που δεν είναι γιατροί, άσχετα ότι φωτογραφίζονται με υπουργούς. Τι κάνει η κυβέρνηση, μια πλατφόρμα, να βλέπεις αν είναι ιατρείο. Εσύ, η κυβέρνηση σου δίνει πλατφόρμα.
1: Δεν είναι και... πλατφόρμα, είναι εφαρμογή.
0: Ναι, το εντάξει. Και εσύ σου δίνει αυτά τα πλεονεκτήματα κυβέρνηση. Και αν δεν τα βρίσκεις, εσύ σου φταίει η κυβέρνηση και όχι εσύ, που δεν μπαίνεις να δεις πόσο κάνει ή ποιο είναι ιατρείο και ποιο όχι. Πας και πείθεσαι και πηγαίνεις στο γιατρό επειδή φωτογραφίζει και με έναν υπουργό. Αυτό δηλαδή, ο υπουργός αυτό... δηλαδή τον έκανε γιατρό.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν κάποιες μέρες. Που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα υπάρξει εφαρμογή με QR code που θα ελέγχει τι γίνεται, είχα πει ακριβώς αυτό, ότι είναι σαν να μεταθέτει την ευθύνη στο άτομο και να φεύγει η ευθύνη από την πολιτεία. Ότι έλεγξε το άμα θες. Άμα θες μην το ελέγξεις.
0: Τι άλλο να σου πει. Σου δίνω τον τρόπο να το ελέγξεις και εσύ πας κάνεις ό,τι κάνεις. Δηλαδή συγγνώμη, σου δίνω το πόσο κάνει. Δεν μπορεί να πάει να πάρει το γάλα από τα Χανιά. Αυτό βρήκε φθηνό. Γιατί δεν πα. Εγώ στο έδωσα. Σου δίνω να ψάξει αν είναι ιατρία. Επειδή φωτογραφίζεται μαζί μου. Και επειδή φωτογραφίζεται μαζί μου,

0: πάμε τώρα στα δικά μας. Εσείς 6939-943-943, παιδιά, για να δείτε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, να μιλήσετε, να μας πείτε δηλαδή τι γίνεται στους δρόμους, από όσοι είστε στους δρόμους. Και πάμε στα δικά μας. Είχαμε Τσίπρα.
1: Και Μητσοτάκη έχουμε στην Αμερική. Πηγαίνει στην Αέρου και Τσίπρα συνέδευξη στον Sky. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά.
1: Ορίστε.
0: Πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά. Ναι. Θα την ελέγξει, θα την κάνουμε. Πώς αυτή την πατριωτική εισφορά μας είπε, δηλαδή πώς θα τους βρει, πώς θα τους μαζέψει, πώς θα τους τα πάρει. Μας είπε ότι θα τους τα πάρει. Πώς μας εξήγησε, ή θα μας δώσει κανένα παπά να μας κάνει εξήγηση.
1: Νομίζω ότι, δεν το είπε, δεν την είδα αναλυτικά όλη. Ξέρω ότι έχει υποθεί συνέντευξη, αλλά δεν το έχω δει αναλυτικά.
0: Γιατί ο Πρωθυπουργός, όταν κάνει ανακοινώσεις, βάζει μετά τον πρωταθλητή υπουργό να μας κάνει εξειδίκευση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας θα πάλι τον παπά να μας κάνει εξειδίκευση πώς θα πάρουμε την πατριωτική αυτή, πώς τη λένε, πατριωτική.
1: Ο παπάς έχει πάει πιο πίσω πλέον, δεν υπάρχει.
0: Άλλο παπά δεν έχουμε. Πού εδώ παπάς, εκεί παπάς.
1: Δεν ξέρω αν βγει άλλο παπάς, αλλά.
0: Δεν θα βάλουμε κάποιον σε αυτή την αρμοδιότητα.
1: Ο συγκεκριμένο παπάς έχει πάει πιο πίσω.
0: Σε αυτή την αρμοδιότητα θα βάλουμε άλλον.
1: Προφανώς και θα μπει κάποιο.
0: Πότε, μετά τις εκλογές.
1: Πότε
0: τώρα μας είπε, πότε θα μας κάνει εξειδίκευση, πώς.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μίλησε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και μετά ο παπάς ήρθε και μας έκανε εξειδίκευση.
1: Ναι. Τι εξειδίκευση μας.
0: Εξειδίκευση μας έκανε.
1: Τι εξειδίκευση, σε συνέντευξη, ένα πάνελ του είπε.
0: Εξειδίκευση ήταν αυτό.
1: Τι εξειδίκευση ήταν αυτό.
0: Τι είπε ο αρχηγός του.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ο πρωτοαθλητής τι κάνει. Δεν κάνει εξειδίκευση, τι είπε ο αρχηγός.
1: Σε συνέντευξη τύπου, κανονικά όμως. Όχι σε μία ερώτηση έτσι σε ένα πάνελ.
0: Τι διαφορά έχει.
1: Hey,
0: όπου κάνεις την εξειδίκευση, την κάνεις. Λοιπόν, δεν θα πάει κανένας τομέαρχη σε αυτή την αρμοδιότητα. Θα μάθουμε κάποιον να μας πει τι είναι αυτό το πατριωτικό και πώς θα γίνει. Αυτό το πατριώτες, εφόπλουν όχι. Να πάρουμε ξανά, έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν πρέπει κάποιος να μας πει πώς θα γίνει. Αφού δεν μας το λέει ο ίδιος, να βάλει κάποιον παπά, όποιον παπά βρει, να μας εξειδικεύσει. Πώς θα γίνει. Πάμε τώρα Πρωθυπουργό.
1: Ναι, είναι στην Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, τι κάνει.
1: Κάνει, είναι η 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα έχει κάποιες συναντήσεις. Έχει συνάντηση με τον Σενεγαλέζο Πρωθυπουργό. Mm. Είναι ο Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ.
0: Να πες το μου ξανά.
1: Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ.
0: Ποδοσφαιριστής να τον κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσε να είναι και ποδοσφαιριστής.
0: Θα μπορούσε, ναι, ναι.
1: Αλλά προς το παρόν είναι πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν στα 9 του έπαιζε και μπάλα. Θα έπαιζε και μπάλα στη Σενεγάλη.
0: Δεν μου λες κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Αλλά έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Καναδά, είναι ο Μαρκ Κάρνεϊ.
0: Εντάξει εδώ. Ναι. Δεν μου λες κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Άμα σε βάλω να πεις έναν αντίστοιχο ποδοσφαιριστή με το ίδιο περίπου όνομα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν τα λες καλά και όταν είναι για πολιτικό τα καταφέρνεις.
1: Για ξαναπες αυτό.
0: Αν σου πω να πεις έναν αντίστοιχο ποδοσφαιριστή που πήρε ο Παναθηναϊκός με περίπου τέτοιο όνομα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις σαρδάμ.
1: Ναι.
0: Αν είναι πολιτικός θα σου βγει αυτό. Πώς αλλάζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλει να ψάξει ματάκι.
1: Θέλει, ναι.
0: Λοιπόν, το puzzle της Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Λες να είναι Κυριανάκης. Έχει καβαλήσει καλά με Κυριανάκης. Μήπως μετά το χειροκρότημα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί το χειροκρότημα να του έδωσε ένα boost παραπάνω.
0: Ναι, μήπως. Εντάξει. Και επίσης.
1: Βέβαια και η κυρία Μπακογιάννη, εγώ δεν κατάλαβα ως τι μίλησε. Τι είναι η κυρία Μπακογιάννη, που καλεί. Είναι βουλευτής. Τι δηλαδή.
0: Ποιο είναι το κόμμα.
1: Τη ανοίγει το κόμμα.
0: Όχι, βουλευτής και λέει τη γνώμη της. Αφού η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εδώ λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας.
1: Οκ, εντάξει, άμα είναι στο πλαίσιο αυτό, αλλά να κάνει ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, να κάνει υποδείξεις. Στην κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί είναι και η πιο παλιά. Αν όχι πιο παλιά, από τις πιο παλιές. Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Εγώ
0: το know-how.
1: Εγώ δεν κατάλαβα το νόημα. Ότι τι είναι, κυρία Μπακογιάννη, να δώσει οδηγία στην κυβέρνηση. Ότι προσέξτε, λες και είμαι εγώ η επικεφαλής όλων των υπουργών.
0: Της οικογένειας, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό. Εκτός αν έχεις μια ερώτηση ότι το κόμμα είναι κάτι πιο κοντά σε μένα και ότι εγώ θα σας δώσω.
0: Θα σας δώσω
1: την κατεύθυνση.
0: Ναι, μήπως όμως όταν μιλάει αλαζονία. Και είπε γενικώς για υπουργούς, είναι επειδή δεν ήθελε να πει πρωθυπουργός.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό θα ήταν και καλό να λέει και όνομα συγκεκριμένο. Να ξέρουμε δηλαδή ποιο εννοεί και τι είπε. Και τι είπε αυτός. Να ξέρουμε.
0: Να μην ψάχνουμε δηλαδή.
1: Ναι, τώρα άμα ότι αυτός είπε αυτό και καλό θα ήταν να το πει κάποιος καλύτερα.
0: Και αυτός έκανε εκείνο και καλό θα ήταν.
1: Καλύτερο θα ήταν αυτό.
0: Μήπως φωτογραφίζει τον πρωθυπουργό.
1: Δεν ξέρω, είπε για υπουργούς, δεν είπε για πρωθυπουργό.
0: Α, τότε τον κύριο Κυριανάκη.
1: Γιατί
0: μετά το χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Μετά το χειροκρότημα νομίζω ότι
1: ο κύριος Κυριανάκης βέβαια που έρχεται κοντά στις θέσεις του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, είπε
1: για ένα 40 και λέει ναι, είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Είναι κάτι.
0: Είναι κανονικό.
1: Είναι κανονικό. Λέει,
0: είναι κανονικό. Ναι, το είπε ο κύριος Κυριανάκης. Μήπως η κυρία Μπακογιάννη εννοεί για τη μεταγραφή που θα κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία που είναι από πολύ δεξιά μεριά. Τώρα θα την ανακοινώσει σε λίγο αυτή τη μεταγραφή.
1: Μα αναφέρθηκε σε ενεργεία.
0: Σήμερα,
1: σε
0: αύριο.
1: Σε ενεργεία υπουργού αναφέρθηκε.
0: Όχι σε αυτόν που έρχεται, όχι, δηλαδή. Όχι.
1: Δεν αναφέρεται σε υπουργού, σε μεταγραφέ. I can't hold what's meant to break. Στα της πολιτικής κόντρας από χθες είναι στο επίκεντρο οι μειώσεις τιμών στα καύσιμα, ΦΠΑ, ΕΦΟΚΟΥ κλπ. Άναψε από χθες το πρωί με το βιντεάκι που ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας που λέει η κυβέρνηση έχει 4 εργαλεία αλλά δεν τα κάνει, μπορεί να κάνει ένα, μπορεί να κάνει και δύο, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Και το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση απαντά ότι αυτά δεν είναι απολύτως εφαρμόσιμα, ειδικά για το ΦΠΑ και τον ΕΦΟΚΟΥ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχει σημαντικό δημοσιονομικό κενό που δημιουργείται και μετά πώς θα τα βρούμε. Είχαμε τον κύριο Τσάπολο, εμείς τον εκπρόσωπο τύπου.
0: Ο οποίος μας είπε ότι δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε, ναι, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη μια κοινή συντεταγμένη, οπότε, ναι, να μην χρειαστεί να βάλουμε άλλες. Άλλες φορολογίες, ναι, για να μπορέσουμε.
1: Αναλύτρω ο ΕΦΟΚΟΥ στην Ελλάδα πόσο το επιβαρύνει, ξέρεις? Είναι 0,70 λεπτά.
0: Ναι,
1: και αναλύτρω.
0: Ναι.
1: Το κατώτατο όριο που μπορεί να ισχύει στην Ευρώπη, το επιτρεπτό κατώτατο όριο, είναι 0,36. Άρα 30. Θεωρητικά αυτό λέει ο Τσίπρας, ότι υπάρχει το κενό αυτό. Μην μπορούμε να το κάνουμε, να το κατεβάσουμε.
0: Και το έχει καμία χώρα, κύριε Τσίπρα, 36. 35,9 είναι και 33, ναι, αντίστοιχα. Δίζελ και βενζίνη. Έτσι. Αντίθετα, δηλαδή 33 το ντίζελ, 35,9 η βενζίνη. Λοιπόν, υπάρχει καμιά χώρα, κύριε Τσίπρα, που το έχει αυτό στην Ευρώπη? Δηλαδή, αυτό που λες πρέπει να μου δώσει και ένα παράδειγμα. Ότι υπάρχει η τάδε χώρα της Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ισπανία, να πω την Ισπανία, η οποία το έχει 35,9 που είναι το κατώτατο που επιτρέπει η Ευρώπη και 33. Και αφού το έχει η Ισπανία, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Όπως λέγαμε για το ΦΠΑ της Ισπανίας. Και αφού το έκανε η Ισπανία, άσχετα το μάζεψε μετά, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Άρα λοιπόν, να ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Μία χώρα της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι το κατώτατο, το έχεις δίκιο και εσύ και ο κύριο Τσίπρα. Μία χώρα της Ευρώπης έχει αυτό? Είναι μια σημαντική ερώτηση.

0: Όπως επίσης ψάχνοντας λίγο το πρωινό βιντεάκι που μας έδωσε ο κύριος Τσίπρας και μας μίλησε για 1,5 δισεκατομμύριο υπερκέρδη των δηληστηρίων.
1: Ναι, το είπε και σήμερα στο Sky αυτό.
0: Για 1,5 δισεκατομμύριο υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ στο μικρό ψάξιμο που έκανα, βεβαίως και είναι τόσο, αλλά δεν είναι υπερκέρδη, είναι τα κέρδη. Τόσα, αν δεν έκανα λάθος.
1: Ποια είναι η διαφορά του κέρδους από το υπερκέρδους?
0: Συγγνώμη. Αν έχεις 1 ευρώ κέρδος, είναι κέρδος.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτό το 1 ευρώ μπορεί να είναι 30 λεπτά, 40 λεπτά, 50 λεπτά, 90 λεπτά, υπερκέρδος. Δεν υπάρχει εταιρεία που δεν έχει καθόλου κέρδος. Δηλαδή αυτά είναι ένα και να κάνουν δύο μαθηματικά. Δεν χρειάζεται να συμφτάσει. Το 1,5 δισεκατομμύριο, αν είναι κέρδη, το υπερκέρδος δεν μπορεί να είναι 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Ωραία.
0: Θα είναι 100.000, 200.000, 1 εκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο. Όλο το κέρδος υπερκέρδος. Πώς γίνεται αυτό? Αν δεν έκανα λάθος λοιπόν στο ψάξιμο, αυτό ήταν το κέρδος και όχι υπερκέρδη. Αν έκανα λάθος, θα ζητήσω και εγώ μια συγγνώμη.
1: Τις καλημέρες μας και στον Κώστα, στον Αποστόλη, Πάμφο, τον Γιώργο που έχουν στείλει τα μηνύματα. Ο Πάμφο το λέει: καλημέρα στους δύο ποταμούς ενημέρωσης, Τίγρη και Εφράτη. Ακόμα κι αν τα φάγαμε μαζί, εμείς ο λαός τα λίγα φάγαμε. Τα πολλά τα έχουν φάει μόνοι τους και συνεχίζουν ξεδιάντροπα. Άλλωστε τέχνει να κυκλοφορεί το χρήμα από χέρι σε χέρι, μέχρι που τελικά δεν μένει τίποτα. Στην Ελλάδα το λέμε χεράτα. Ευχαριστώ. Το έχουμε πει το χεράτα εμείς πολλές φορές.
0: Δεν το είπαμε εμείς, ο κύριος Κυριάδης το είπε.
1: Ποιος το είπε, ο κύριος?
0: Ο κύριος Κυριάδης, πόσα χέρια.
1: Δεν το έχει πει το χεράτα, δεν το έχει πει ο Κυριάδης. Το έχει πει ο Σκέρτσος.
0: Το έχει πει ο Σκέρτσος το χεράτα. Ο Κυριάδης, πόσα χέρια, πόσα σε σφίξιμα.
1: Έχει πει ότι έχω σφίξει χέρια και υδρώνουμε τη φανέλα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ήλιον. Σας τώρα, είναι ηλιόλουστος.
0: Μην διαβάσεις άλλο.
1: Όχι, το διαβάσω.
0: Όχι, μην διαβάσεις.
1: Σας παρακαλώ να προσέχετε τα λόγια σας όταν αναφέρεστε στον μέγιστο πολιτικό Γεωργιάδη. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε σε πολιτικό. Ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, της Ελλάδας ήθελα να πω. Τώρα που είναι στις ΗΠΑ θα δει κανέναν αγώνα μπάσκετ baseball. Είχε πάει την προηγούμενη φορά να δει, νομίζω, αγώνα. Η μπάσκετ είχε
0: κάτι,
1: δει.
0: Κάτι
1: είχε δει. Κάτι, ναι.
0: Τώρα, κοίταξε, δεν θα προκάμει γιατί προσπαθεί να δει αυτούς που θα ψηφίσουν που είναι έξω από εδώ, που είναι εκεί.
1: Ναι, έχει συναντήσεις με τους Έλληνες της Διασποράς.
0: Τώρα, ξέρεις κάτι, ναι. Αν ελπίζουμε να μια λύση, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν μας βοηθάνε. Δεν μας βοηθάνε και
1: είχαμε χθες την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία, ναι, εντάξει, δείχνουν.
0: Τώρα δεν μας βγάζουν αυτοδυναμία.
1: Μείωση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, αύξηση ΠΑΣΟΚ. Βέβαια είναι η μείωση της ΑΛΚΟ είναι υψηλότερα τα ποσοστά των δύο από τις άλλες εταιρείες. Δηλαδή ήταν κοντά στο 30 η Νέα Δημοκρατία και στο 17-18 ήταν ο Τσίπρας. Σε σχέση με την προηγούμενη της ΑΛΚΟ είχαν μείωση και δύο τον Ιούλιο.
0: Λοιπόν, δεν μας βοηθάνε για την αυτοδυναμία. Οπότε κάτι ναι. Μήπως οι έξω από εδώ μας βοηθήσουν για την αυτοδυναμία. Μετά δηλαδή να κάνει κατάξυση στην Αυστραλία, που άλλο έχουμε πολλούς Έλληνες. Να κάτσουμε να το ψάξουμε, να το βρούμε, να το δώσουμε πρώτα, να το βγάλουμε
1: στον Καναδά.
0: Ταξιδιωτικές οδηγίες λοιπόν. Πού πρέπει να πάει, διότι ξέρεις. Περιμένουμε μια λύση.
1: Δεν θα απέχει πολύ, νομίζεις, δεν θα απέχει πολύ.
0: Τι εννοείς?
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Από πού?
1: Από το να έχει το 3 μπροστά.
0: Για αυτοδυναμία μίλησα.
1: Εντάξει, άμα μπει το 3, μπαίνει το ρόλο στα βλάκι μετά. Είναι. Άμα έχει το 3 κοντά στο 3 στις πρώτες, μετά στις δεύτερες είναι εφικτός ο στόχος.
0: Στις τρίτες?
1: Τρίτες δεν θα υπάρχουν.
0: Τέταρτες?
1: Δεν θα υπάρχουν γιατί μετά θα μας αναλαμβάνουμε την Ευρώπη.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά έχει μπει πολύ νερό στα βλάκι ναι. Από τότε που συζητάει να συνεργαστεί με Πασόκ, είπε κυρία χθες το βράδυ.
1: Μάλιστα. Ποια το είπε αυτό?
0: Θα σου πω μετά τώρα γιατί πάμε break.
1: Ναι.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
9: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
9: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
9: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
9: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Θα καταργήσουμε τους μοντέρνους δρόμους και θα φτιάξουμε πληθώστρωτες οδούς αλλά Βυζάντιο.
1: Και πώς θα τρέχει η Πόρσα στα κοτρόνια?
0: Θα καταργήσουμε τις Πόρσα και τα αυτοκίνητα γενικώς. Άσχημα είναι να κυκλοφορούμε όλοι μας με άλογα, άμαξες, κάρα. Θα φύγει και το νέφος. Και το καλύτερο, θα καταργήσουμε και τον ηλεκτρισμό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάνω τα νέα μέτρα της κυβέρνησης είναι αυτά?
3: Ναι, ναι.
2: Ακούσαν τον Τσίπρα και τελικά, αφού ακούσαν τον Τσίπρα και προχωρήσανε στο θέμα αυτό. Και
3: καλά, αυτά ήταν μέτρα λιτότητας, βέβαια. Δεν ήταν μέτρα ανακούφισης.
2: Άμα καταργήσουμε τον ηλεκτρισμό, δεν θα πληρώνεις ακριβά το ρεύμα.
3: Λιτότητα, δεν είναι αυτό?
2: Όχι. Είναι, δεν θα πληρώνεις ακριβά το ρεύμα. Δεν είναι ο Κατακουζινός, είπαμε. Ο
3: Κατακουζινός.
2: Δεν είναι ο Πόποντας, πήγα να πω. Κατακουζινός. Ο οποίος είναι ευτυχισμένος με τα άλογα και τα κάρα. Δεν τα είπε ως πρόβλημα.
3: Όχι, καλά, μια χαρά θα ήταν.
2: Μια χαρά θα ήταν.
3: Μια χαρά, εγώ δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό.
2: Και δεν θα είχαμε και νέφος.
3: Απμέ.
2: Ναι, και την Πόρσα σου τι θα την κάνεις?
3: Δεν χρειάζεται, θα καταργήσουμε τα αυτοκίνητα.
2: Και πώς θα ξεκινάς από τη Μακεδονία να κατεβαίνεις τώρα χωρίς Πόρσα?
3: Θα βρεθεί τρόπος.
2: Και η κυρία πώς θα φωτογραφίζεται μετά?
3: Ποια κυρία, η Σιμαρτζίδου?
2: Τι θυμήθηκα τώρα?
3: Δεν ξέρω, γιατί θυμήθηκε. Αυτή έχει Πόρσα, έχει Φεράρι, τι έχει αυτή?
2: Ναι, πώς θα κατεβαίνει με τα κάρα και τα λόγα?
3: Δεν ξέρω τώρα πώς θα κατεβαίνει η Σιμαρτζίδου.
2: Και πώς θα δίνουμε συνέντευξη τηλεοράση χωρίς ρεύμα? Πώς θα δίνουμε συνέντευξη τηλεοράσης? Χωρίς ρεύμα, παίρνουμε εσύ. Πώς θα δίνουμε συνέντευξη τηλεοράσης?
3: Αυτό είναι πρόβλημα, κυρίως για τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Που του αρέσει.
2: Είναι η πρώτη του δουλειά, δεν είναι?
3: Ναι, αυτή είναι λογικά αυτό.
2: Η πρώτη του δουλειά. Να γυρίσω λίγο στον Πάμφωτο. Τι εννοείς ότι το μαζί φάγαμε τα λίγα? Μαζί τα φάγαμε. Εννοείται ότι αν καθόσουν δίπλα στον Μπάγκαλο θα τρώγε λίγο. Μαζί θα τρώγατε όμως, σε δύο τραπέζι.
3: Όχι, δίκιο έχει, λέει ο λαός, όμως έφαγε τα λίγα.
2: Ναι, κάτσε μαζί με, κάτσε μαζί με τον Μπάγκαλο, να σκαθώσουν μαζί με τον Μπάγκαλο και ας έτρωγες τα ίδια, μπορούσες? Όχι.
3: Τα παιδάκι ίδια. Μου δεν έχουν όλη την ίδια δυνατότητα.
2: Ναι, άρα μαζί τα φάγαμε. Απλά δεν φάγαμε γιατί εγώ τρώω πιο πολύ από σένα.
3: Όχι, παιδί, τόσο πολύ, επειδή έχεις περισσότερο φαγητό μπροστά σου. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Στο ίδιο τραπέζι, ναι. Κάτσαμε. Απλά εγώ,
3: ναι, αλλά εγώ στο πιάτο μου είχα δύο πατάτες, εσύ είχες βάλει 10 πατάτες.
2: Ναι,
3: γιατί δεν βάλεις σε μένα? Βάλεις σε μένα καμιά πατάτα παραπάνω.
2: Γιατί αυτό τρώω πιο είναι. Πολύ από σένα. Αυτό είναι.
3: Γιατί δεν με ρώτησες πόσο θες.
2: Όχι, ρώτησε γιατί
3: το εικάζεις και λες. Με δύο θα χορτάσεις.
2: Όχι, εγώ είπα πόσο θέλω εγώ. Άλλο αυτό. Πόσο θες εσύ, μαζί όμως. Στο ίδιο τραπέζι κάτσαμε. Από το ίδιο φαΐ φάγαμε. Το πόσο έφαγε ο καθένας είναι ποιος μπορεί πιο πολύ.

0: Εχθές λοιπόν που είχα μια συζήτηση και μιλούσαμε για την μεταγραφή της Νέας Δημοκρατίας, που η οποία κουμπάει δεξιά μεριά, δεξιά-δεξιά μεριά, και θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες, ήδη νομίζω ότι έχουν μπει υπογραφές, χεράτα το έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω, λίγο πολύ, ποιοι θα έχουν κλείσει και ποιοι θα κατέβουν το Πασόκ, το ξέρουν, σωστά?
1: Ναι.
0: Το ποιοι θα κατέβουν με τον Τσίπρα, λίγο πολύ, το ξέρουμε, σωστά?
1: Ναι.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι παρά ένα, δεν θα μπορούμε, εκτός από τους καραμπινάτους, έτσι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε, να κουμπώσουμε, το ξέρεις αυτό?
1: Το έχω πει πάρα πολύ καιρό.
0: Γιατί?
1: Γιατί παίζει το παιχνίδι γάτα με ποντίκι με το Σαμαρά. Γιατί το Σαμαρά θέλει να πάρει τους κομμένους του Μαξίμου και το Μαξίμου δεν θέλει να διαρρεύσει ποιοι είναι κομμένοι, για να μην τους πάρει ο Σαμαράς.
0: Τώρα, είναι αυτό λογική δυνατής κυβέρνησης η οποία θέλει αυτοδυναμία?
1: Τι να σου πω, είναι μια τακτική.
0: Τι τακτική?
1: Ότι να προσπαθήσω να μειώσω και τον αντίπαλο. Τον όποιο αντίπαλο, την όποια δυναμική έχει ο Σαμαρά.
0: Μα ήδη από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε από τον Σαμαρά, τους κομμένους έχει πάρει και τους δυσαρεστημένους έχει πάρει.
1: Τους δυσαρεστημένους και περιμένει τα κοψίματα. Πώς είναι σε μια ομάδα, περιμένει τα κοψίματα από το NBA.
0: Από το NBA.
1: Να δω δηλαδή τι γίνεται στο μπάσκετ, περιμένει τα κοψίματα. Περιμένει τα κοψίματα του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι δημοκράτες, δεν θα είναι στις λίστες, να τους πάρει ο Σαμαρά.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι λογική. Η λογική κυβέρνηση αυτοδυναμία, η οποία σηκωθείτε να σα χειροκροτήσουμε, διότι είστε.
1: Τι εννοεί λογική κυβέρνηση αυτοδυναμία?
0: Θέλω
1: άλλο, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει? Η εναλλακτική ποια είναι? Τι κάνει?
0: Αυτού θέλω, αυτού δεν του θέλω, γεια σα. Έχετε ένα προπονητή.
1: Μα αυτό θα κάνει. Απλά αυτού που δεν θέλει, δεν το λέει ακόμα.
0: Ναι, έχετε ένα καινούριο προπονητή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λέει, εγώ από του 20 που μου δείχνει, θέλω του 17, του 14, του 12. Του άλλου δεν του θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν του θέλω, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, του κρατάει μέχρι τελευταία στιγμή για να μην πάνε στην άλλη ομάδα?
1: Ο Μητσοτάκης αυτό κάνει. Σου λέει, εγώ έχω στο μυαλό μου ποιοι θα είναι, σίγουρα θα έχει, αλλά δεν θα του πω ότι δεν θα του αδειάσω από τώρα. Τελευταία στιγμή, για να μην πάνε στην άλλη ομάδα.
0: Άρα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία ότι πάει για την αυτοδυναμία.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Και φυσικά δεν φοβάται καθόλου τον Σαμαρά. Καθόλου.
1: Κοίτα, ο Σαμαρά στι δημοσκοπήσει έχει δυναμική. Χωρίς να υπάρχει εκτίμηση ψήφου, γιατί χωρίς κόμμα δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση ψήφου, γίνεται μία πρόθεση και έχει μία δυναμική. Δηλαδή δεν είναι στο όριο, στο 2-3-4%. Έχει μία δυναμική που έχει ένα ποσοστό.
0: Εγώ βλέπω που έχει πάρει τους γιους και τις κόρες των πρώην.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι,
1: και ποιους τους γιους και κόρες?
0: Γιους και κόρες πρώην υπουργών, πρώην.
1: Του Τατούλη.
0: Μόνο. Δεν είναι αντάταν. Μόνο ο Τατούλης θα ήταν. Δεν θα έλεγα. Θα έλεγα ένας. Εγώ λέω πολλούς.
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει πάρει κι άλλες.
0: Έχει πάρει κι άλλους και άλλες. Λοιπόν. Δεν δηλώνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν φοβάται το Σαμαρά και ότι δεν είναι αυτό που κάνει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί, δεν ασχολούμαστε. Δεν τον νοιάζει αν πάρει τους κομμένους. Αφού δεν τους θέλει, τους κόβει. Ο προπονητής δηλαδή δεν τον νοιάζει αν ο παίκτης που δεν του κάνει, αν πάει σε άλλη ομάδα. Κάπου θα πάει να παίξει κι αυτός. Γιατί δεν το λέει, αφού δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει, δεν τον ενοχλεί, δεν απασχολείται με κανένας, λέει, με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί γελάτε, κύριε Πορτάρα, γιατί γελάτε, κύριε?
1: Λοιπόν, Διαμαντής, καλημέρα παιδιά. Ηλιακά πάνελ, παιδιά. Οι λογαριασμοί του Νοεμβρίου θα πάθουμε πλάκα. Ναι, τα ηλιακά πάνελ. Θα μπορούσε να είναι μια λύση το ηλιακό πάνελ.
0: Εγώ άκουσα τον Κατακουσινό που λέει: δεν θα έχουμε νέφος, λέει, στην Αθήνα, αν είμαστε με κάρα και με άλογα. Και είπα όλοι το δίκαιο ότι αν δεν κυκλοφορεί και κανένα αυτοκίνητο, μια χαρά θα είμαστε, αφού δεν θα μας φτάνει η βενζίνη. Εγώ ρωτάω, το νέφος που έχουν στη βόρεια μεριά, που καίνε ξύλα, που καίνε πόρτες, που κόβουν λαθέα δέντρα, που, γιατί καίνε ό,τι βρούνε. Καίνε ό,τι βρούνε. Το αμύντεο έχει κάτω από 10 βαθμούς σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Φλόρινα το ίδιο. Δηλαδή χειμώνας. Με τι θα ζεσταθούν?
1: Με πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πότε βρουν?
1: Όταν το πάρουν.
0: Πώς θα το πάρουν?
1: Όταν
0: μπορεί να το πάρουν χωρίς να το πληρώσουν?
1: Όχι, θα το πληρώσουν όταν ανοίξει.
0: Και με τι θα το πληρώσουν?
1: Τι εννοείς με τι?
0: Με τι θα το πληρώσουν?
1: Με ευρώ.
0: Α, και πότε θα το βρουν τα ευρώ?
1: Γιατί δεν έχουν?
0: Για να το λένε οι άνθρωποι ότι καίνε πόρτες. Σε λίγο θα κομμωδίνα θα καίνε. Δηλαδή, ό,τι έχουν μέσα στο σπίτι θα το καίνε για να σταθούν.
1: Εντάξει,
0: εκεί
1: τώρα
0: να δεις νέφος.
1: Δεν θα, δε θα ρίξει την τιμή.
0: Στο 1,75.
1: Στο μια χαρά, στο 1,75.
0: Στις 11.30 θα σου έχω ακριβώς τις αυξήσεις τιμών σε όλα αυτά τα είδη πέρσι με φέτος. Ακριβώς. Πέρσι με φέτος. Θα έχουμε συγκεκριμένο άνθρωπο που θα μας δώσει πόσο κάνανε όλα αυτά πέρσι και πόσο κάνουν φέτος.
1: Εντάξει, για το πετρέλαιο θέρμανση το ξέρουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το έχουμε σε αριθμούς. Τόσο. Το θέμα είναι, πόσα κομμωδίνα έχεις στο σπίτι? Θα έχεις μετρήσει?
1: Όχι.
0: Μέτρατα. Μαζέψω και εγώ τα δικά μου, να κάνουμε μια δωρεά στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί άλλο τρόπο να σταθούν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν.
1: Λοιπόν, με αφορμή την σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, να σου πω ότι το επόμενο διάστημα θα εντείνει και την δική του παρουσία ο ίδιος, γιατί μετά την ΔΕΘ τα νούμερα, τα ποσοστά της Ελλάς είναι κολλημένα και σου λέει ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι τα νέα πρόσωπα όταν να δώσουν το έδωσαν και θα πρέπει σιγά σιγά να βγει ο ίδιος μπροστά. Έτσι εκτιμάται. Μέχρι να έρθουν και οι πιο παλιοί, έτσι.
0: Τι
1: τώρα το αν θα ανεβάσει τα ποσοστά με αυτόν τον τρόπο, δεν το ξέρω, αλλά...
0: Έβαλε, όταν πας, ξέρεις, όταν πας να παίξεις μια παράσταση παλιά ο Θείας, το Μπουλούκι στο χωριό, πρώτα πάει Ντουντούκα.
1: Ναι.
0: Έβαλε τα παιδιά αυτά να πάνε κάνουν Ντουντούκα,
1: ναι.
0: Ότι θα ανέβει ο Τσίπρας. Ενώ είδες ο κύριος Χατζηδάκης δεν έβαλε Ντουντούκα για να πάει ως φύλακας της Αναστάσεως που ξαναπηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ξαναπάει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Εννοείται ο κύριος Χατζηδάκης, χωρίς Ντουντούκα.
1: Είναι κάτω από τα ραντάρ γι' αυτό.
0: Τι εννοείς κάτω από τα ραντάρ?
1: Να περάσει κάτω από τα ραντάρ.
0: Να μην τον πάρουν χαμπαρί όλοι.
1: Ναι.
0: Άρα ο Χατζηδάκης πάει για να μην τον πάρουν.
1: Πηγαίνει στοχευμένα. Θα πηγαίνει για κάποιες συναντήσεις στοχευμένες.
0: Ενώ ο κύριος Τσίπρας έβαλε τα παιδιά να κάνουν Ντουντούκα για να πάει μετά τον Μπουλού και να παίξει την παράσταση.
1: Εντάξει,
0: έτσι έγινε όταν σου πιάσω παλιά, θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Το θυμάσαι εσύ.
1: Όχι.
0: Αυτό, δεν το έχεις δει σε παλιές ελληνικές ταινίες.
1: Εντάξει, δεν το έχω σηκώνα, αλλά ναι, δεν το γνωρίζω.

0: Ενώ όσον αφορά την κόντρα, αυτή την αγάπη μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη, καλά πήγε αυτή η αγάπη και συνεχίστηκε, γιατί ρωτούσαν μετά δημοσιογράφοι και άλλα στελέχη για το ποια είναι η άποψή σας, λέει, γιατί η Πασόκη λένε ότι ναι, αλλά το ξεκίνησε η Σδούκου. Οι Νεοδημοκράτες λένε ότι είναι σεξιστικό αυτό το χαριετιζόσασταν.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω.
0: Που είναι.
1: Να ρωτήσω. Περίμενε, να ρωτήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Είδα πολλές φορές αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Χθες. Την έβλεπα, την ξανά βλέπα, την ξανά βλέπα. Να καταλάβω, γιατί είμαι και λίγο ξέρετε. Δεν είναι πιο έξω από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν με έχει κατηγορήσει κανένας. Λοιπόν, η κυρία Σδούκου είπε στον κύριο Φαραντούρη ότι χαριετιζόταν με την κυρία Καρθιανού.
0: Το είπε, ναι. Το είπε, ναι.
1: Μάλιστα. Είναι σεξιστικό για την κυρία Καριστιανού ή για τον κύριο Φαραντούρη αυτό?
0: Ναι.
1: Με. Ο κύριος Φαραντούρης είπε στην κυρία Σδούκου ότι χαριετιζόταν με κάποιους υπουργούς σε διάφορα γραφεία.
0: Το είπε, ναι.
1: Είναι σεξιστικό για τους υπουργούς και για την κυρία Σδούκου?
0: Είναι.
1: Το πρώτο είναι, το δεύτερο δεν είναι. Το δεύτερο είναι, το πρώτο δεν είναι. Ποιο είναι σεξιστικό και ποιο δεν είναι? Δηλαδή, αν για την κυρία Σδούκου που είναι σεξιστικό ότι χαριετιζόταν με υπουργούς, για την κυρία Καριστιανή ότι χαριετιζόταν με ευρωβουλευτές, δεν ήταν σεξιστικό?
0: Όχι με ευρωβουλευτές.
1: Με ευρωβουλευτή. Ευρωβουλευτής ήταν. Με τον κύριο Φαραντούρη, ευρωβουλευτής ήταν.
0: Ναι, ήταν τότε ευρωβουλευτής.
1: Λοιπόν, για την κυρία Καριστιανού που χαριετιζόταν με ευρωβουλευτή, δεν είναι σεξιστικό. Και για την κυρία Σδούκου που χαρκετιζόταν, δεν χαρκετιζόταν κανένας, λέω εγώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ κιόλας και τρέχουμε με μηνύσεις και αρχίσει αγάπη με μένα ύστερα.
0: Ναι, μα οι ίδιοι τα λένε μεταξύ τους, εμείς μεταφέρουμε.
1: Ναι, λοιπόν, η μία είπε ότι μία κυρία, η κυρία Καριστιανού, χαρκετιζόταν με τον κύριο Φαραντούρη. Και ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι μία κυρία, η κυρία Σδούκου, χαρκετιζόταν με υπουργούς. Αυτό το χαργετιζόταν τελικά.
0: Ναι,
1: είναι σεξιστικό ή όχι?
0: Η πλευρά της θεωρητικά υπεράσπισης του κυρίου Φαραντούρη λέει ότι και τα δύο ήταν σεξιστικά και η κυρία Σδούκου το ξεκίνησε. Η πλευρά της υπεράσπισης της κυρίας Σδούκου, απ' την άλλη, λέει ότι αυτό που είπε η κυρία Σδούκου ήταν πολιτικός χαριεντισμός, ότι καλά φλέρταρε πολιτικά με το κόμμα, στο να πάει στο κόμμα, ενώ ο κύριος Φαραντούρης ήταν πιο καθαρό σεξιστικό, άφησε υπονοούμενο.
1: Υπονοούμενο.
0: Αυτό λέει και από την πλευρά, δηλαδή, υπεστήριξη της κυρίας.
1: Δηλαδή, να σου πω ρε Μπουρνάρα, ναι, χαριετίζεσαι με τον Κάτσα.
0: Τον Κάτσα News.
1: Ναι. Χαριετίζεσαι. Ναι. Σας βλέπω εγώ κάθε πρωί.
0: Αλήθεια, αυτό του κάνω πλάκα.
1: Δεν ξέρω ποιος κάνει. Εγώ βλέπω ότι χαριετίζεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σεξιστικό ή δεν είναι?
0: Το να το πεις έτσι.
1: Εγώ είπα, χαριετίζεται με τον
0: εμένα,
1: Κάτσα.
0: Εμένα δεν με αφορά όπως μου το λένε.
1: Δεν σε αφορά. Θα ρωτήσουμε και τον Κάτσα μετά να δούμε. Μήπως κάνει καμιά μήνυση.

0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, πάμε στην πρώτη μας συζήτηση.
1: Τι είπες?
0: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί μπερδευόμαστε και δεν είσαι ο Άδωνης.
1: Και ούτε εσύ ο Στέφανος.
0: Και δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε γενικότερα το τελευταίο διάστημα έχει αναβιώσει έτσι αυτή η ρητορική. Δεν έχει αναβιώσει, είναι μόνιμη, αλλά τις τελευταίες μέρες τα ξαναλέμε για την Τουρκία. Είδαμε χθες, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από την Αμερική και αυτά που δήλωσε.
1: Δεν χάνω εγώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: χάνω εγώ Ερντογάν.
0: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον υποστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Παναγιώτη Γερογλή. Κύριε Γερογλή, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και από πλευράς μου. Καλημέρα στην εκπομπή, στους συνεργάτες και στους φίλους ακροατές της εκπομπής.
0: Καλημέρα. Αρχικά να το ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά που είπε. Να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο.
2: Ναι, είδα κάποιες από τις δηλώσεις Ερντογάν. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπου η Τουρκία προσπαθεί μέσα από και από τα διπλωματικά παιδεία, αλλά και μέσα από το πεδίο επί των περιοχών στις οποίες έχει θέσει τις αναθεωρητικές της βλέψεις, είναι όλα μέσα στο ίδιο μήκος κύματος, δεν έχει αλλάξει η στρατηγική της Τουρκίας και διακρίνεται για αυτή την μακρόπνοη στρατηγική της και την υποστηρίζει με την αντίστοιχη σχεδίαση, αλλά και με διπλωματικές ενέργειες και με ενέργειες επί του πεδίου, όπως το έχουμε δει επανειλημμένα στην περιοχή του Αιγαίου, κυριότερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στις περιοχές που δυστυχώς σε κάποιο σημείο οι πολιτικές ηγεσίες διαχρονικά έχουν αποδεχτεί αυτό το γκριζάρισμα που ξεκίνησε από το 1996 και μετά.
0: Ναι. Αυτή η ρητορική από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική κυβέρνηση περί ήρεμων νερών και ότι υπάρχει συμφωνία για μια σχετική ηρεμία, πώς την ακούτε? Είναι ή είναι αυτό που λένε κάποιοι άλλοι ότι είμαστε υποχρεωτικοί, άρα γι' αυτό υπάρχει ηρεμία?
2: Κοιτάξτε, αυτό το κλίμα των ήρεμων νερών δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τσακωμένοι και να αντιπαλεύουμε την πραγματικότητα. Έχουν γίνει ένα σωρό ενέργειες από πλευράς Τουρκίας, οι οποίες δείχνουν μια όξυνση και πάλι μετά την διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, η οποία ήταν και το πεδίο επάνω στο εδράστηκε όλο αυτό το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης για ήρεμα νερά, στηρίζεται πάνω στη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 23. Κοντεύουμε 3 χρόνια μετά, έχουν γίνει και πάλι πάρα πολλά επεισόδια. Με μείζον θεωρώ το επεισόδιο της Κάσου για την πόντιση του GSI, του καλωδίου του Great Sea Interconnector. Αυτό για μένα είναι το θέμα, διότι είχαμε μια κάθετη αμφισβήτηση με απειλή βίας, έτσι, και με μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού, όπου αμφισβητήθηκαν κάθετα τα κυριαρχικά δικαιώματα σε καθορισμένη ΑΟΣ, το τονίζω, έτσι, δεν ήταν μια δυνητική ΑΟΣ, μια δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι καθορισμένη στην περιοχή της Κάσου η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ακόμα και δίνοντας, τέλος πάντων, ήταν μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά προς το τουρκολιβικό μνημόνιο για να αμφισβητήσουμε κατά κάποιον τρόπο το τουρκολιβικό μνημόνιο, και τότε δεχτήκαμε μειωμένη επίρρεια κάποιων νησιών με αποτέλεσμα η ΑΟΣ που οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο στη συγκεκριμένη περιοχή να μην κινείται στην αρχή, να το πω έτσι, τη βάση του 50-50, δεχτήκαμε κάποια μειωμένη επίρρεια ελληνικών νησιών, τέλος πάντων, και έχουμε κάποια, δεν έχουμε το απόλυτο που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, αλλά τέλος πάντων έχει οριστεί αυτή η ΑΟΣ. Επάνω σε αυτή λοιπόν την καθορισμένη ΑΟΣ είχαμε την πράξη της Κάσου, την οποία το ξαναλέω ότι θεωρώ τεράστια αμφισβήτηση και μάλιστα και επί του πεδίου, αλλά και σε όλα τα διεθνή νομικά και διπλωματικά πεδία βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας ότι υπάρχει κάθετη αμφισβήτηση για αυτά τα θέματα της κυριαρχίας, και επίσης έχουν ανέβει οι τόνοι και έχει οξυνθεί πάρα πολύ και πάλι το περιβάλλον με τις τουρκικές ρητορικές από πλευράς επισήμων αξιωματούχων και πολλών κυβερνητικών στελεχών και ενίοτε και από τον ίδιο τον Ερντογάν σχετικά με τα θέματα του αφοπλισμού και της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, αλλά και της κυριαρχίας, καθώς αμφισβητεί το καθεστώς πολλών βραχονησίδων, μικρονήσων κτλ. Κατά την δική της μετάφραση, η τουρκική ρητορική του Διεθνούς Δικαίου και των συνθήκων με τις οποίες αυτά τα νησιά έχουν...
3: Να σας ρωτήσω κάτι, Γιώργος Γεωργιάδης είμαι.
2: Πείτε μου.
3: Okay. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει ούτε με αλλαγή πρωθυπουργού, προέδρου, ούτε έχει αλλάξει ποτέ τη ρητορική της και τους στόχους της. Η ερώτηση είναι διπλή. Όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πάρα πολλά πια, και γκριζάρισμα και αποστρατικοποίηση νησιών που τα ζητάει πάρα πολλά χρόνια, αν έχει αλλάξει κάτι στην πραγματικότητα. Και αν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι το ότι ο κ. Ερντογάν έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του. Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσει ένα επεισόδιο. Ένα επεισόδιο το οποίο θα τον κάνει να κάνει εκλογές. Προώρες εκλογές, γιατί να τον δούμε τον Ερντογάν να φεύγει μόνο στα... Ξαπλωμένο φαντάζομαι θα τον δούμε. Άρα πρέπει να βρει ένα επεισόδιο να κάνει πρόορες εκλογές για να μπορεί να ξανακατέβει. Όλα αυτά τι έχουν αλλάξει σε σχέση με την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι αν έχει γίνει αποστρατικοποίηση των νησιών, αν έχει κερδίσει τελικά κάτι από όλα αυτά που λέμε.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά την πραγματικότητα, λίγα έχουν αλλάξει από τη σκληρή πραγματικότητα η οποία άρχισε να διαμορφώνεται στο Αιγαίο μετά την κρίση των Ιμιών. Έτσι, και ένα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα, εγώ σας λέω για τις βραχονησίδες των Ιμίων, όπου πλέον υπάρχει τουρκική παρουσία, όπου αν κάποιο ελληνικό σκάφος ή οποιοδήποτε σκάφος τέλος πάντων προσεγγίσει την περιοχή, επεμβαίνει τουρκικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής και το εκδιώκει από εκεί. Λίστα περιστατικά έχουν γίνει και με πάρα πολλά αλλιευτικά. Αυτή είναι λοιπόν.
3: Με τα αλλιευτικά, κοιτάξτε, με τα αλλιευτικά γινόταν ανέκαθεν αυτό το πανηγυράκι, να το πω έτσι.
2: Δηλαδή, μιλήσατε για πραγματικότητα.
3: Ναι, οι Τούρκοι ψαράδες και οι Έλληνες ψαράδες πιάνουν τσιπούρες από τα Ίμια έτσι κι αλλιώς και πριν γίνει αυτό που έγινε και τώρα.
2: Όχι, δεν μιλάμε για τα αλλιευτικά μόνο στην περιοχή των Ιμιών. Μιλάμε για αλλιευτικά, ελληνικά αλλιευτικά, σε περιοχές που θεωρούνται διεθνή ύδατα, τα οποία όμως εκδιώκονται και ιδίως πλέον με αυτό το δόγμα το καινούριο της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο να τονίσω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να διδάσκεται και μέσα στα συστήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εκδιώξεις τουρκικών σκαφών, ελληνικών σκαφών από τα διεθνή ύδατα. Αντίθετα, οι ενέργειες των τουρκικών αλλιευτικών, οι οποίες δεν μπορώ να τις δω μεμονωμένα και αποσπασματικά, οι ενέργειες των τουρκικών αλλιευτικών έχουν αποθρασινθεί, έρχονται και ψαρεύουν, αλλιεύουν, όχι μόνο εντός των ελληνικών χορηγών υδάτων, μιλώντας για τα 6 τέλος πάντων ναυτικά μίλια που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή και τα θεωρούμε ως κυριαρχία, εδώ φτάνουν και σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις παραλίες, πλήστατα περιστατικά, ιδίως σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως η Σάμος, αλλά και μέσα στις Κυκλάδες. Εξάλλου και με αυτά τα τελευταία θαλάσσια πάρκα, τα οποία η Τουρκία μόλις προμηνός περίπου ανακοίνωσε, σε αντιδιαστολή με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα προέτους περίπου, που τόλμησε η ελληνική κυβέρνηση τότε να θεσπίσει, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και τελικά τα περιορίσαμε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή των Κυκλάδων. Βλέπουμε κάποια τεράστια θαλάσσια πάρκα στην περιοχή του Καστελόριζου και πάνω στην περιοχή της Λίμνου και απέναντι από τον Αϊστράτη, όπου πλέον διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό. Και πριν από 2-3 μήνες περίπου είχαμε την ανακοίνωση, διότι ξέρετε οι Τούρκοι επικοινωνιακά το χειρίζονται πάρα πολύ καλά το θέμα, είχαμε την ανακοίνωση της νομοθέτησης, της επικείμενης νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας, η οποία έρχεται να ενισχύσει αυτό το φοβερό κάσιους, φοβερό εντός εισαγωγικών, έτσι, κάσιους μπέλη από το 1995. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει μια διαρκής, μια συνεχής και μια στρατηγική, η οποία κινείται ανεξάρτητα των πολιτικών καταστάσεων οι οποίες αλλάζουν στην Τουρκία. Από την άλλη, ο Ερντογάν έχει πάνω από 20 χρόνια πλέον στην εξουσία.
3: Οπότε και θέλει και άλλα, ναι, όμως, αυτό είναι.
2: Είναι και λογικό να υπάρχει συνέχεια στην πολιτική του. Σαφέστατα, μα η Τουρκία, αυτό σας λέω, έχει ξεκάθαρα αναθεωρητικές βλέψεις. Θέλει να αλλάξει το status quo, το υφιστάμενο στο Αιγαίο. Θέλει να βρεθεί μέχρι τον 25ο, αμφισβητεί πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο και στην κυριαρχία των νησιών, γενικότερα στον έλεγχο του Αιγαίου, και αυτά τα πράγματα λίγο πολύ μας είπε ο κύριος Ερντογάν, επειδή στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη, και βέβαια έδειξε πάλι για άλλη μια φορά το θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, μιλώντας για το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου από το 1974 με την τουρκική εισβολή και κατοχή. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά κύριε Γερογλή, είναι θετικό βήμα?
2: Είναι ένα θετικό βήμα, σαφέστατα και είναι θετικό βήμα, αλλά και πάλι για άλλη μια φορά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν εκπέμπουμε το σωστό μήνυμα όπως πρέπει. Δηλαδή όλο αυτό που έγινε τώρα, ξέρετε, έγινε, ουσιαστικά μιλάμε για ένα τρίκ, ύστερα από τα γεγονότα τα οποία, όπως σας είπα, έγιναν στην Κάσο. Φέραμε μια ξένη εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία, για να αναλάβει τέλος πάντων να ολοκληρώσει το έργο. Καθώς υπήρξε σαφές πρόβλημα από ελληνικής πλευράς, ύστερα από τις τουρκικές αντιπαραθέσεις επί του πεδίου. Τώρα, το κατά πόσο και πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η πόντιση του καλωδίου, η οποία το τονίζω ότι είναι ένα θετικό, πάρα πολύ θετικό βήμα, και ενεργειακά αλλά και γενικότερα για να δείξουμε κυριαρχία και κατοχύρωση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εξαρτάται πώς θα υλοποιηθεί πλέον με τη γαλλική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το lead role, τον ηγετικό ρόλο. Αν λοιπόν αυτή η εταιρεία κατά την πόντιση τελικά δεχθεί να ζητήσει την άδεια από τις τουρκικές αρχές, για μας, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ματερλό. Αλλά περιμένω να το δούμε. Ευελπιστώ ότι δεν θα κινηθούν έτσι τα πράγματα. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις μπροστά. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αυτό που είπατε για τις εκλογές Ερντογάν και το κατά πόσο χρησιμοποιεί και θέλει ένα θερμό επεισόδιο και τα λοιπά, πιστεύω ότι είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, μια λίγο επιφανειακή ανάγνωση. Σας είπα πιο πριν ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ένα βάθος στόχευσης, έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία έχει εντάξει τον αναθεωρητισμό μέσα στους στόχους της και υπάρχει μια σαφής υλοποίηση. Από εκεί και πέρα, σαφώς και ο Ερντογάν βλέπει ότι
3: όταν λέτε σαφής υλοποίηση, σας ρώτησα προηγουμένως τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια με την ίδια τακτική των Τούρκων.
2: Μα δεν σας είπα τι έχει αλλάξει. Μα δεν μιλήσαμε για την Κάσο, δεν μιλήσαμε για γαλάζια πατρίδα, δεν μιλήσαμε για τα θαλάσσια πάρκα, δεν μιλήσαμε για τις αμφισβητήσεις των αλλιευτικών. Μου λέτε τι έχει αλλάξει. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει τελευταία 7 ετία.
3: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπουμε μία ένταση λοιπόν των ενεργειών της Τουρκίας επί του πεδίου και συγκεκριμένα την τελευταία τριετία πέρα από τη διακήρυξη των Αθηνών? Δηλαδή εμείς μένουμε και κουνάμε ένα άδειο που κάμισε, επιτρέψτε μου να πω, ένα χαρτί το οποίο το γράφει κιόλας ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ στο διεθνές περιβάλλον και δεν είναι καν δεσμευτικό. Παρόλα αυτά εκφράζει μια καλή θέληση μεταξύ των δύο κρατών. Από την άλλη λοιπόν βλέπουμε τον Ερντογάν στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών να λέει, να μιλάει για σχέση καλής γειτονίας, αλλά παράλληλα να θέλει την αναγνώριση του ψευδοκράτους, παράλληλα να μιλάει για τις διαφορές, παράλληλα να μιλάει ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να επιληθούν, ενώ υπάρχει μια σωρία ενεργειών τα τελευταία, ιδίως τα τρία τελευταία έτη, και αν πάμε και πιο πίσω, να πάμε και στο 20 με τα επεισόδια του Εύρου και με τις έρευνες του Oruç Reis, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα, σύν τις άλλες με τις υβριδικές επιχειρήσεις, και στέλνει όλοι, χρησιμοποιεί, να το πω έτσι, όλους αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται ελάφρα στη χώρα με κύρια πύλη εισόδου για το Αιγαίο, την Τουρκία, και πλέον έχουμε και από νότια και από την πλευρά της Κρήτης. Δηλαδή υπάρχουν σαφή γεγονότα. Μην λέμε λοιπόν τι άλλαξε, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τη δραστηριότητά της ώστε να υποστηρίξει αυτή την αναθεωρητική τη στρατηγική.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε.
2: Δηλαδή το να μιλάμε, ναι, το να μιλάμε, δηλαδή,
0: και να κλείσουμε με αυτό.
2: Το χρησιμοποιεί για τις εκλογές, επιτρέψτε μου, εγώ το βλέπω ότι είναι λίγο επιφανειακό. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει μια σαφής, πιστή και μια συνέχεια που ακολουθούν τα πράγματα ώστε να εξυπηρετούν τη στρατηγική του.
3: Απλά εγώ δεν τη βλέπω τα τελευταία χρόνια. Τη βλέπω πολύ περισσότερο από αυτά τα χρόνια που είπατε. Τι συνέχεια.
2: Σας είπα για τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει, και αν θέλετε να πάμε και παραπίσω, υπάρχει Από πού να το ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε και πριν από την τουρκική
3: την επόμενη φορά, διότι δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας.
0: Κύριε Γεροχλή, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσει για το Βελιγράδι η Εθνική Ελλάδα σε ενόψη του αγώνα με τη Σερβία για τον Nations League. Ανάμεσα σε Τζολάκη και Βλαχοδήμο κρίνεται η θέση κάτω από τα δοκάρια. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κουστούλας. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι απομείναντες ποδοσφαιριστές των Ερυθρόλευκων με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Πενθυμαίο ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ την Κυριακή. Η επιστροφή του στις προπονήσεις πιθανή διοργάνωση φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της διακοπής. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάβας Βάργα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ στην Ένωση. Εντός των ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολέου. Σε χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί να υποβληθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξε η Μαγνητική. Η ΠΑΕ Άρης κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για φερόμενη πράξη παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που απεκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Εντός της ημέρας η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Βιτόρια εν όψη του μάτς με την Μπασκόνια και την πρεμιέρα της EuroLeague. Ελάτε να μας στηρίξετε. Σας χρειαζόμαστε όλους το μήνυμα του Buy and Chai προς τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορου στην EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις ΗΠΑ ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πράσινων. Ο Άρης στήθηκε 88-84 από την Μπαξέ Ξεκύρες στο τελευταίο του φιλικό πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα του στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Ο Ηρακλής επικράτησε 84-73 της Μικόνου και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Ξανά στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν η Νίνα Νεσίμοβιτς, όπως ανακοίνωσαν οι Κίτερνοι. Η Αργεντινή βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση μέχρι το 2030, θέλοντας να συνεχίσει μαζί του μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Στην Ετχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάνι Καρβαχάλ. Ο 34χρονος Ισπανός δεξιός μπακ συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας για 1-1 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: μην το πείτε στον παπά μου, γιατί εκείνος νομίζει ότι ψήφισα ΚΚ.
1: Ήiii, κομμουνιστές είστε!
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά βλέπω από κοντά.
0: Στις Σέρες δεν έχετε?
1: Είσαι τρελός, καλέ, πού να τους βρούμε? Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγαίνει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη, χριστιανοί? Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
2: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
3: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουμέλια. Or a Libra,
4: I bet. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, κύριε επάνω μας. Τι γίνεται τώρα, χωρίς Καραμαλή θα χάσουμε και τις Σέρες. Χάνουμε την Δυτική, χάνουμε την Ανατολική. Ανεβαίνουν οι φύλακες της Αναστάσεως. Τις Σέρες θα τις χάσουμε άμα δεν έχουν Καραμαλή.
5: Τις Σέρες γιατί δεν τις χάσουμε?
4: Άμα δεν έχουν Καραμαλή.
5: Τι σημαίνει ο Καραμαλής μετά τα Τέμπη είχε βγει πάλι.
4: Πρώτος βγήκε.
5: Πρώτος, ναι.
4: Τώρα θα είναι.
5: Τώρα δεν ξέρω. Δεν θα είναι.
4: Δεν θα είναι.
5: Εντάξει, θα βρεθεί κάποιο άλλο.
4: Καραμαλής.
5: Αντικαραμαλής, ναι.
4: Πού να βρούμε άλλο καραμαλή?
5: Κάποιο που θα είναι στο καραμαλικό πεδίο.
4: Και είναι το ίδιο χωρίς το όνομα.
5: Πού θα κατευθυνθούν οι ψήφοι? Θα πούνε ότι εδώ ψηφίζουμε.
4: Ναι, είναι το ίδιο χωρίς το όνομα.
5: Εντάξει τώρα, θα είναι.
4: Πώς?
5: Τις ευρύτερες οικογένειες.
4: Χωρίς Καραμαλής.
5: Δεν ξέρω είναι Καραμαλής. Θα υπάρξει κάποια στιγμή, θα υπάρξει κάποιο Καραμαλής.
4: Πρέπει να κάνουμε
5: θα
4: εδώ.
5: Θα σταματήσουν δηλαδή, εδώ οι Καραμαλίδες, νομίζεις? Θα υπάρξει κάποια στιγμή ένα Καραμαλής.
4: Πάει η Δυτική. Πάει η Ανατολική. Άμα χάσουμε και τις Σέρες, καήκαμε.
5: Ναι. Οι Καραμαλίδες δεν σταματάνε. Μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν σταματάνε. Άμα πάνε με το σωμάτι.

0: ισχυρή κυβέρνηση δεν θα είχαν σταματήσει Τούρκοι στον Εύρο. Η ισχυρή κυβέρνηση του σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Και ο Φλωρίδης το είπε. Δεν το είπε ο Φλωρίδης. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει ξεχαστεί, έχει μείνει πίσω, δεν το παρακολουθούμε, δεν το παρακολουθούν και οι συνάδελφοι μάλλον, και μιλάμε για τα Τέμπη και τη δίκη που συνεχίζεται. Εγώ διάβασα κάποιες από τις δηλώσεις και κάποιες από τις των συγγενών, των γονιών, των παιδιών που έφυγαν, οι οποίοι περιμένουν ότι κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να ήταν όλα καλά, να μην φταίει κανείς και να φταίνε τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο.
2: Η οποία δίκη είναι σε εξέλιξη έτσι, αυτές τις μέρες και χθες είχαμε νέες καταθέσεις. Ναι. Απλά δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Έτσι.
0: Για κάποιο λόγο. Εμείς εδώ όμως δεν νομίζω ότι θα τα αφήσουμε έτσι. Ο κύριος Μαντάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαντά, καλή σας μέρα.
2: Όχι, δεν είναι ο κύριος Μαντάς ακόμα στην τηλεφωνική γραμμή. Όχι, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Μαντά.

0: Χθες κατέθεσε στην Δίγια Τέμπη και η Μαρία Καριστιανού. Η οποία μίλησε σύμφωνα με, το, με αυτά που λέει και το onlarissa.gr. Λέει, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι για το μπάζωμα, η αλλίωση του χώρου ενός εγκλήματος.
1: Είναι όλο το θέμα. Εμείς περιμένουμε μέχρι ο κύριος Μαντάς, αν μπορεί, γιατί είναι πάνω τώρα. Δεν ξέρω αν συνεχίζει τη δίκη αυτή τη στιγμή και αν είναι στην έδρα ή οτιδήποτε και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Αν καταφέρουμε να τον βρούμε, μήπως να διαβάσουμε λίγο τι είπαν οι καλοί συνάδελφοι σήμερα μέχρι να βρούμε τον κύριο Μαντά.

Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Καθημερινή λέει με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία.

0: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα χθες παραχώρησε και μια συνέντευξη τύπου, ο οποίος απεκάλυψε ότι υπάρχει επανέναρξη διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα είπε ότι όποτε θέλω ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Σε ποιο κανάλι?
0: Δεν ξέρω αν ήταν στο Τραμπ TV.
1: Έχει αφήσει άλλα.
0: Ναι?
1: Έχει αφήσει άλλα κανάλια. Κάτι θα έχει αφήσει.
0: Κάτι θα έχει αφήσει.
1: Δηλαδή κατεβάζει το δικό του. Έχει αφήσει τα άλλα.
0: Ναι.
1: Γιατί κανονικά, αφού κατεβάζω το δικό μου και είμαι πρόεδρος, μην πλανητάρχης, γιατί να σε αφήσω άλλα κανάλια.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πάρουν και οι δικοί μας λίγο χαμπάρι. Το είχαν πάρει στο παρελθόν, να το καταλάβουν. Έχω το δικό μου. Σας αφήσω και τα άλλα.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή λέει: Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ΕΛΑΣ. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δόσεις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες

0: η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτων των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα ριζοσπάστησε από σήμερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο την ανάγνωση των συναδέλφων και να συνδεθούμε με τον κύριο Μαντά, τον δικηγόρο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Κύριε Μαντά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Μαντά, έχει πέσει λίγο, δεν είναι τόσο ψηλά, δεν έχουμε κρατήσει εμείς οι δημοσιογράφοι τόσο ψηλά τη συνέχεια της δίκης των Τεμπών, αλλά εδώ διαβάζουμε τις καταθέσεις, ειδικά των γονιών, οι οποίοι λένε τελικά τι γίνεται, θα τιμωρηθεί κάποιος, φταίει κάποιος ή φταίνε τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Πράγματι είναι αλήθεια ότι μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ στο πρώτο στάδιο της έναρξής της ήταν πολύ ψηλά στο ειδησεογραφικό ρεπορτάζ και στην καθημερινότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα παρατηρούμε και εμείς μία υποχώρηση, αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ, σε σχέση με την δημοσιότητα της συγκεκριμένης δίκης. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Δώστε μας λίγο την εξέλιξη.
2: Να σας δώσω την εξέλιξη. Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ακροματικής διαδικασίας τον Μάρτιο του 2026 μέχρι και τώρα το Σεπτέμβριο, το δικαστήριο, το τριμελές επαιτήγου ακουργημάτων της Λάρισσας είχε πράγματι ασχοληθεί, είχε πράγματι αναλωθεί σε πάρα πολλά ζητήματα δικονομικού χαρακτήρα που προέκυπταν γύρω από αυτή την υπόθεση.
1: Όπως και απομάκρυνση κάποιων συναδέλφων σας που δεν βρήκανε λόγο να είναι εκεί.
2: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως, ότι με την επανέναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, συγκεκριμένα από 7 Σεπτεμβρίου, σε μεγάλο αριθμό δικασίμων, αφού το δικαστήριο συνεδριάζει 3 φορές την εβδομάδα, πρέπει να παρατηρήσω και να πω ότι αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η συγκλονιστική στιγμή, το συγκλονιστικό στάδιο αυτής της ποινικής διαδικασίας, αφού οι οικοί, γονείς, σύζυγοι, αδελφοί των 57 αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, για πρώτη φορά 3,5 περίπου χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, τους δίνεται η ευκαιρία απέναντι στα θεσμικά όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης, στον φυσικό δικαστή, να εκφράσουν τον πόνο τους, το πώς βίωσαν και πώς συνεχίζουν να βιώνουν αυτή την απώλεια, και ταυτόχρονα, και εδώ έρχομαι στο εύστοχο ερώτημα που θέσατε, και ταυτόχρονα να διατυπώσουν τις επιφυλάξεις τους, την εναντίωσή τους, την προσέγγιση τους απέναντι στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία αυτή την εθνική τραγωδία. Και πραγματικά εμπιστευτείτε με σε αυτό, οι μέρες στην ουσιαστική πλέον απόδειξη, στην ουσιαστική ακροαματική διαδικασία είναι πόνος ψυχής, αφού για πρώτη φορά όλοι αυτοί οι τραγικοί γονείς μεταφέρουν στο ποινικό δικαστήριο τη βιωματική τους σχέση με αυτή την τραγωδία. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πολλά, οι ανησυχίες είναι πολλές, οι γονείς το διατυπώνουν με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία, εάν η ποινική δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην αδικούμε τις λέξεις, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα εμβαθύνει, θα καταδυθεί εκεί που πραγματικά υπάρχουν οι ουσιαστικές ευθύνες και δεν θα αναλωθεί σε μια δίκη διεκπεραιωτική.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Απλή ερώτηση. Ναι. Βλέπετε, θα σα ακούμε με προσοχή. Πέρα. Είναι σπάνιες οι φορές που δεν κάνω καμία ερώτηση, κύριε Βοντά. Απλά σα ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε με. Και σε αυτό το δεύτερο εύστοχο και εύλογο ερώτημά σας θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ναι, έχουμε αισιοδοξία. Ναι, πιστεύουμε ότι η διάρκεια, η έκταση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποινικής διαδικασίας θα αναδείξουν όλες τις παραμέτρους, επαναλαμβάνω, αυτής της εθνικής τραγωδίας και στο τέλος το δίκαιο, βλέπετε δεν λέω η δικαιοσύνη, το δίκαιο θα επικρατήσει, οι ευθύνες θα αποδοθούν και επιτέλους οι ψυχές αυτών των 57 συνανθρώπων μας θα αναπαυτούν.
1: Κύριε Ματά, θα σας κάνω όμως άλλη μια ερώτηση. Το δίκαιο ή το δίκαιο?
2: Τώρα είδατε, θα αρχίσω να αγγίζω την ουσία της υπόθεσης και έλεγα να το αποφύγω. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει και τα δύο σκέλη να επικρατήσουν. Και μέσα από αυτή τη δίκη το πιο σημαντικό για μένα να ανακτηθεί στα μάτια του μέσου Έλληνα πολίτη η εμπιστοσύνη στο θεσμό και στην ποινική δικαιοσύνη. Έχω απόλυτη αισιοδοξία γι' αυτό.
1: Μένουμε σε αυτό λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ για τη διακοπή που κάνατε και για να μας δώσετε την πληροφορία. Ελπίζω να είστε πάλι σύντομα, να μας δίνετε την πληροφορία, γιατί εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή και το μέσο δεν θα αφήσουμε να περνάει έτσι ό,τι συμβαίνει.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Τώρα ο κ. Μαντάς μπορεί να δηλώνει αισιόδοξος. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το δίκαιο θα επικρατήσει. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε, το δίκαιο με το δίκαιο. Ναι, Γιώργο, στείλ το. Το δίκαιο με το δίκαιο δεν είναι το ίδιο. Άλλο δίκαιο, άλλο δίκαιο.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εφημερίδα Μανιφέστο, τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21 και όχι στο 13 που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση εφουκού στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν λέει ότι το 80% της Motor Oil και το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές.
1: Ναι, γιατί 41 είναι το στο ντίζελ. 33 είναι το χαμηλότερο, 41 είναι αυτό που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι. Βέβαια δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Αυτά τα 4 είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αυτά που είπε ο Τσίπρας.
0: Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή για να θες να μειώσεις δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Κοίταξε.
0: Άμα πεις ότι τα αποδομήσεις και τα 4, οκ, okay, σύμφωνοι, αλλά δέξε μετά ότι είναι αυτή η τιμή. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ναι. Αλλά το ΦΠΑ, ο Τσίπρας τον έβαλε εκεί που τον έβαλε και ο Μητσοτάκης τον κράτησε. Γιατί τον βολεύει.
0: Δεν αντιλέγω. Εγώ λέω τώρα για τα καύσιμα που λέμε να μειωθούν τα καύσιμα.
1: Όταν όμως κάτι έχει κάνει ως πρωθυπουργός και λες ότι.
0: Άρα δεν μειώνονται τα καύσιμα. Αυτό λέω. Άρα δεν μειώνονται.
1: Ναι,
0: τα καύσιμα. Άρα τι διαμαρτυρόμαστε.
1: Ναι, διαμαρτυρόμαστε. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Αλλά το θέμα είναι, δεν μπορεί να σου λέω κάτι που έκανα εγώ, ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα εγώ και κάνει κάτι άλλο. Αφού εγώ το έκανα.
0: Τώρα τα καύσιμα πόσο είναι, ρε παιδί.
1: Τώρα περιμένουμε, γι' αυτό συζητάει όλη η Ευρώπη, να βρει μια κοινή λύση. Και ένα κομμάτι της κοινής λύσης, ναι, για να μειωθούν τα καύσιμα είναι να αγοράζει ως Ευρώπη. Οπότε θα είναι στιγμές που αγοράζει.
0: Ωραία. Άρα η διαμαρτυρία όλων δημοσιογράφων, πολιτών και αντιπολίτευσης ότι τα καύσιμα είναι ακριβά, ποια είναι, αφού δεν υπάρχει τρόπος να μειωθεί.
1: Καταρχάς το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή δεν παίζει ρόλο, γιατί το ΦΠΑ είναι πάνω στον ειδικό φόρο. Αν κατεβάσει τον ειδικό φόρο, πέφτει και το ΦΠΑ. Δεν είναι δύο λύσεις, είναι μία.
0: Μάλιστα.

0: Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει: εμπόριο ελπίδα στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα ζωή, θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του ΝΤΕΠΟ, το διατηρητέο συγκρότημα της πόλης, το κατόφλι μιας νέας εποχής. Συμμαχία του Δήμου με το ΑΠΗ ΘΙΤΑ που αναλαμβάνει τις μελέτες χωρίς κόστος. Η εφημερίδα Κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής.
1: Τρως φέτα.
0: Τρώω, ναι.
1: Κακός.
0: Γιατί?
1: Διότι τώρα είναι είδος πολυτελείας.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή η φέτα, ο αστακός, όλα αυτά είναι, δεν μπορεί να τα παίρνει ο καθένας.
0: Εντάξει.
1: Το μοσχάρι.
0: Όσοι μπορούν.
1: Δηλαδή, όσοι μπορείτε. Άρα, με κάποιο τρόπο εισπράττεις, κύριε Πουρναρά, και δεν μας το λες. Διότι και φέτα τρως και μοσχάρι τρως, δεν ξέρω για αστακό.
0: Πού και πού.
1: Α, πού και πού.
0: Περιστασιακά.
1: Α, δεν έχεις, αυτό είναι το μαζί τα φάγαμε.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, προβάδισμα Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση Ελλάς και άνοδος Πασόκ. Μητσοτάκης, Ελλάδα δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, στόχος η τρίτη θητεία. Και συγγενείς των νεκρών ζητούν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Στο Ευρωκοινοβούλιο τα στοιχεία κουρέτα για τον μπάζουμα και τις συμβάσεις. Η εφημερίδα Εστία λέει: νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώ όσοι και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: τα τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η Μαγική Οδύσσια, διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:30. Την καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Έχουν μείνει τρεις, αν δεν κάνω λάθος. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει: στο στόχαστρο τουρκικός θαλασσόλικος αγριεύουν τα ήρεμα νερά. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Πραγματικός αποδέκτη της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Σταρ, με άλλη στην Μύκονο, ο σύζυγος της Καγιά. Ξέφρενες νύχτες του Ηλία Κρασά στον ίστον ανέμων χωρίς τη Βίκη. Αυτό είναι πρώτο σελίδο.
1: Για συνέχισε.
0: Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα που άναψαν φωτιές και πυροδότησαν τις φήμες. Πρόσχε τώρα, τα πουρα, η σέλφι και ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ναι, και δεν ήμασταν εκεί για το ρεπορτάζ. Γιατί κύριε Μπουρναρά δεν ήσουν εκεί να κάνει ρεπορτάζ, να φέρει δικές σου φωτογραφίες?
0: Για χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Τότε κατάλαβα γιατί δεν αντέχεις να χορεύεις μέχρι το πρωί. Κάποια στιγμή βαράει μπιέλα. Το μόνο που αντέχεις είναι να σε ξύνιος. Να σου πω.
0: Και στα πουρα δεν έχω πρόβλημα, μ' αρέσουν.
1: Σ' αρέσουν τα πουρα. Ναι, το πρόβλημα είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχεις να χορεύεις μέχρι το πρωί.
0: Ναι, πλέον.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω γίνει μεσήλικας πλέον.
1: Μεσόκοπος.
0: Μεσόκοπος.
1: Άλλο μεσήλικς, άλλο μεσόκοπος. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε. Λοιπόν, ως μεσόκοπος λοιπόν. Τρεις η ώρα δεν μπορείς, γιατί αν μπορούσες θα είχε βάλει και εσένα ο πρωθυπουργό στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, δεν με ρώτησε όμως. Μπορεί να έχει βάλει κάποιον άλλον, πρέπει.
1: Δεν έχει βάλει κανέναν, μόνο αυτός, είναι μόνος του.
0: Μόνος του σηκώνει τηλέφωνο. Το
1: βάρος, το σταυρό του σηκώνει και το τηλέφωνο μαζί.
0: 2,5 με 3,5 φαντάζομαι, γιατί δίνει και μια βάντα μισή ώρα πριν και μετά.
1: Όχι, κοιμάται πριν και μετά. Λοιπόν, αλλά στις 4,5 ώρα την άλλη φορά να μου στείλει τίποτα τράμπα, ξύπνησε σε μένα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Και εγώ το αλήθεια το λέω. Ναι. 4,5 ώρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο και λέει, τι έγινε, παιδιά. Και βλέπει Τραμπ. Τι λέει ο Τραμπ. Σε παρακαλώ.
0: Κοιμόσουν τότε.
1: Εννοείται ότι κοιμόμουν.
0: Δεν το κατάλαβα. Νόμιζα πως τα βλέπεις Τραμπ κι εσύ. Σήμερα γιορτάζει ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη, Ραΐς και Ήρης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω.
1: Βρέχει μέσα θα είναι. Μην πιστεύεις τον Γιώργο για το ήλιο όλο. Τον Γιώργο στείλ το.
0: Έξω από το στούντιο νομούσα.

0: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για ενέργεια και επειδή εδώ πλακωθήκαμε τώρα με τον Μπορναρά για την ενέργεια και για τις λύσεις που υπάρχουν σε αυτήν, νομίζω ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κ. Χρυστοδουλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχω κάτι που μου στείλατε. Πόσο ήταν οι τιμές πέρσι, που δεν είχαμε βέβαια Ιράν, αλλά είχαμε Ουκρανία. Πόσο είχαν τιμές πέρσι και πόσο έχουν τιμές φέτος ανά κομμάτι. Δηλαδή στο ρεύμα, στο ντίζελ, στη βενζίνη. Και θέλω να σας επισημάνω ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή η κυρία Ζιάγκια μας είπε προχτές, η πρόεδρος εδώ των Βενζινοπολών, ότι το 2008 είχε ένα 10 το Brent και η βενζίνη κάτω από ένα 30. Τώρα λέει, εγώ λέω ότι έχει ένα 10 πάλι το Brent εκεί στην Αμερική και η βενζίνη κάτι παραπάνω από 2,20. Τι μπορεί να είναι, γιατί αυτή η διαφορά.
2: Λοιπόν, 110 λέει, όχι ένα 10, εννοείται 110 δολάρια.
0: 110, ναι, ένα 10 είπα, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Το 2008 ήταν εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες από πλευράς ισοτιμίας δολαρίου και ευρώ. Τεράστια διαφορά. Σας θυμίζω ότι ήταν 1 προς 1,33 περίπου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια ισοτιμία διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα, επηρεάζει σίγουρα και τα δηλισμένα προϊόντα, βενζίνη εννοώ, πετρέλαιο κίνηση κλπ. Το δεύτερο είναι το εξής. Τότε μπορεί να ήταν το 110 το Brent, ωστόσο όμως υπήρχε αυθονία, αυτή είναι η λέξη που θα πω, σε δηλισμένα προϊόντα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια κρίση μεγάλης κλίμακας όπως τώρα που έχουμε δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά όπως της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Εδώ το πρόβλημα δημιουργείται ως εξής. Το Brent δεν ακολουθεί πάντα, μάλλον το δηλισμένο προϊόν δεν ακολουθεί πάντα την καμπύλη μεταβολής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω του Brent. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να είναι στα 110 το Brent, αλλά η τιμή των δηλισμένων προϊόντων να είναι πολύ ψηλή, γιατί υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχουν κανονικές ροές όπως υπήρχαν τότε. Γιατί είναι λάθος το σκεπτικό να συνδέουμε την τιμή του Brent με το δηλισμένο προϊόντα. Δεν είναι απαραίτητα να συγκρίνω.
0: Μα και έγραφε το δηλαδή, όταν μιλάμε με τους πρατηριούχους και λέμε γιατί η βενζίνη, μα λέει όταν πάει το Brent ψηλά, λογικό είναι, λέει, να έρχεται ακριβότερα και η βενζίνη.
2: Γιατί βάζουν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Το risk premium είναι που μπαίνει, διότι όταν υπάρχει μια αναταραχή που αμέσως γίνεται μια ανακοίνωση από τον Τραμπ, ας πούμε, για παράδειγμα, και γίνεται ένα χτύπημα, θα έλεγα, μεγάλης κλίμακας. Αμέσως ανεβαίνει το Brent και οι πρατηριούχοι, κυρίως στη δικιά μας τη χώρα γίνεται αυτό, δεν γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες το ίδιο να ξέρετε, ακόμα και αν έχουν γεμίσει τις δεξαμενές τους με προηγούμενες τιμές, κυρίως τα δηληστήρια πάντα συζητάμε, γιατί δεν μιλάμε για τις δεξαμενές των πρατηρίων, αμέσως συμπεριλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου και αυτό κατευθείαν μεταφέρεται αυθημερών, θα έλεγα. Ενώ όταν υπάρχει αποκλιμάκωση στο Brent, δεν υπάρχει η αποκλιμάκωση στο...
0: Αυτό το έχουμε δει, το ζούμε κάθε φορά.
2: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τη διεθνή αγορά, το καταλαβαίνετε. Είναι καθαρά θέμα εσχροκέρδειας, να την πούμε τη λέξη. Δηλαδή, αγοράζω με μία τιμή, όταν όμως πέσει η τιμή αυτή δεν τη ρίχνω, γιατί εγώ σου λέει, έχει την δικαιολογία ότι εγώ αγόρασα ψηλά. Άρα εγώ, για να μπορέσω να ρεφάρω τη χασούρα, θα πρέπει να κρατήσω την τιμή μέχρι να βιάσει ποτέ τη δεξαμενή.
1: Η πολιτεία μπαίνει σε αυτό?
2: Όχι.
1: Στο να πιέσει το ότι δεν γίνεται, να μην τη ρίχνει την τιμή?
2: Όχι βέβαια.
1: Δεν μπαίνει. Ωραία.
2: Το βλέπετε, το ζείτε καθημερινώς, έτσι. Δεν υπάρχουν σε αυτό ελεκτικοί μηχανισμοί που να σου λέει αγόρασες, δείξω μου το τιμολόγιο με χ ευρώ και τώρα ενώ οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει τόσο τοις εκατό, άρα εσύ για ποιο λόγο συνεχίζεις? Δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος, το ξέρετε. Δεν... Κακός, αλλά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, αυτό που σας είπα πριν που μου στείλατε κιόλας και το είδα, δώστε μας ένα παράδειγμα, τις τιμές πέρσι και τις τιμές φέτος.
2: Ωραία, το έχω το παράδειγμα για σας. Οκτώβριος του 2025 και Οκτώβριος του 2026 θα είναι τα παραδείγματα. Πετρέλαιο θέρμανσης για ένα τυπικό νοικοκυριό στο λεκανοπέδιο Αθηνών που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης στο νοικοκυριό 8 έως 10 ώρες λειτουργίας, Με ένα 10, αν θυμάστε, το πέρσι τον Οκτώβριο ξεκίνησε η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Σωστά. Ένα 75 που λέμε τώρα να ανοίξει ή έκλεισε.
2: Ναι, ναι. Ένα 150 λίτρα που καταναλώνει κατά μέσον όρο το τυπικό νοικοκυριό, επί ένα 10 μας κάνει 165 ευρώ. Τώρα που θα πάει ένα 75 τα επί 150 λίτρα μας κάνει 262 ευρώ.
0: 100 ευρώ διαφορά.
2: Λοιπόν, σχεδόν. Λοιπόν, το ρεύμα. Τον Οκτώβριο του 2025... η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 14,5 λεπτά και το τυπικό νοικοκυριό κατανάλωνε περίπου, λέω, 500 κιλοβατόρες, πλήρωνε συνολικά 120 ευρώ στο μηνύο του λογαριασμού, συμπεριλαμβάνοντας φόρους, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ΕΡΤ, τέλη, τα πάντα. Τώρα οι εκτιμήσεις είναι με βάση και την καμπύλη μεταβολής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος που φαίνεται να κλείνει τον τέλος Σεπτεμβρίου με μια αύξηση 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, θα πάει 170 για τις ίδιες κατανόησεις, για τις 500 κιλοβατόρες. Δηλαδή από τα 120 στα 170, 50 ευρώ με το καλημέρα τον Οκτώβριο. Η βενζίνη αμόλυβδη για τα 100 λίτρα που καίει ένας τυπικός οδηγός στο λεκανοπέδιο για να πάει από το σπίτι του στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι του και όχι για να πάει εκδρομές, καταναλώνει περίπου 100 λίτρα. Επί 1,85 που είχε η μέση τιμή βενζίνης αμόλυβδης πέρσι τον Οκτώβριο, πλήρωνε 185 ευρώ το μήνα. Τώρα με 2,20 που την υπολογίζουμε τον Οκτώβριο θα πάει 220. Αν αφρίστε τον Οκτώβριο του 25, μας κάνει 470 ευρώ είναι το κόστος που πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Τον Οκτώβριο του 2026 το ίδιο τυπικό νοικοκυριό για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες θα πληρώσει 652 ευρώ. Άρα 182 ευρώ με το καλημέρα του Οκτωβρίου. Αν συνεχιστεί αυτή η γεωπολιτική κρίση που υπάρχει, τα δύο ανοιχτά μέτωπα και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή και τους επόμενους μήνες που θα βλέπω δυστυχώς να μην υπάρχει κάποια αποκλιμάκωση, μιλάμε ότι για 5 μήνες περιόδους θέρμανσης που θα ακολουθήσουν, επί 182 ευρώ, μας κάνει 910 ευρώ. Δηλαδή χάνεται μέσα στη χειμερινή περίοδο ένας βασικός μισθός. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, το οποίο δεν έχουμε πάει ούτε μια εκδρομούλα, έτσι, από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Δηλαδή πιο έξω δεν έχουμε βγει. Μην ναι, το τολμήσουμε κιόλας.
2: Ναι, αυτό. Τώρα, πολλοί με ρωτάνε, τι συμφέρει φέτος αυτό το χειμώνα να βάλουμε σε λειτουργία για να ζεσταθεί το σπίτι. Να βάλουμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματικά inverter ή αδεία θερμότητα.
0: Θέλω να σας πληροφορήσω ότι προς το παρόν στην Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική, αλλά για Δυτική που λόρτσα σε κάποια μέρα, κομμωδίνα και πόρτα σκένα.
2: Μάλιστα. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Θυμάστε τι γινόταν με την καπνοεθάλη.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και όχι μόνο και θανάτους που είχαμε από τα μαγκάλια. Φοβάμαι ότι μήπως ξαναζήσουμε πάλι τις ίδιες...
0: Ας ελπίσουμε πως όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται και σας το λέω σίγουρα, γιατί το έχουμε ψάξει.
2: Να σας το κάνω.
0: Τι συμφέρει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει. Με πετρέλαιο θέρμανση θα πληρώσουμε, είπαμε, 262 ευρώ. Πολλά, πολλά το μήνα, πολλά. Με φυσικό αέριο, πέρυσι πληρώναμε 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσουμε 156, δηλαδή θα πληρώσουμε 43 ευρώ παραπάνω. Αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ φτηνότερο το 156 από το 262, σωστά.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, κλιματικά inverter. Κάποιοι έχουν αποκοπεί από το σύστημα, το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πολυκατοικίας και δεν θέλουν να ακούνε ούτε για πετρέλα, ούτε για φυσικά αέριο, ούτε τίποτα. Και βάζουν τα κλιματικά inverter που έχουν στο σπίτι τους για να ζεσταθούν. Αυτό μπορούν. Το κόστος θα είναι γύρω στα 169 ευρώ. Λίγο ακριβότερο το φυσικό αέριο, πολύ φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρσι όμως, το Νοέμβριο του 2025, με τα κλιματικά inverter σου στοίχιζε 125 ευρώ η θέρμανση με κλιματικά. Τώρα σου στοίχιζε 169, δηλαδή 44 ευρώ παραπάνω. Το φτηνότερο όμως μέσο, εκτός από τη ζεστή αγκαλιά και τις κουβέρτες, είναι η αντρία θερμότητας, όσοι βέβαια έχουν βάλει γιατί είχαν μπει σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο για να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό σύστημα συμβατικό ενό σύστημα πετρελαίου καυστήρα. Πέρσι τον Νοέμβριο πλήρωναν μόνο 86 ευρώ. Σκεφτείτε 86 ευρώ ένα ποσό για να θερμάνεις 8 με 10 ώρες λειτουργία στο σπίτι σου. Τώρα θα πληρώσεις 116. Άρα αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι απαγορευτικό για να ζεσταθεί. Αν έχει αντλία θερμότητας, είναι το φθηνότερο μέσο.
0: Συγγνώμη, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο και δεν έχουν βάλει, τι θα κάνουν, θα παγώσουν.
2: Θα βάλουν τα κλιματιστικά.
0: Θα βάλουν τα κλιματιστικά. Αυτό με τα φωτοβολταϊκά τι είναι και τι γίνεται στα μπαλκόνια μας, λέει. Θα βγάλουμε τις γλάστρες και θα βάλουμε φωτοβολταϊκά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το kit, το plug and play kit των φωτοβολταϊκών, δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Κρεμάς δύο πάνελ, δύο φωτοβολταϊκά πάνελ στο στιθέο της βεράντας του σπιτιού σου. Το kit έχει τη βάση, έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το συνεχές σωστά σε ένα λασόμενο και τον μπριζώνεις σε μία μπρίζα στη βεράντα του σπιτιού σου ή στο σαλόνι ή στο κάπου τέλος πάντων. Παράγει ρεύμα όσο έχει ήλιο. Έχει υπολογιστεί για τα 800 W που είναι το project που συζητάμε τώρα που θα μπορούμε να το τοποθετήσουμε χωρίς άδεια. Θα σου παράγει το χρόνο περίπου 1000 με 1200 κιλοβατόρες. Αν σκεφτείς ότι το τυπικό νοικοκυριό ξοδεύει, καταναλώνει 5000 κιλοβατόρες το χρόνο, οι 1000 κιλοβατόρες θα είναι από τον τζάμπα ήλιο. Άρα δηλαδή θα έχεις μια έκπτωση, ας το πούμε έτσι χοντρικά, ένα περίπου 20%. Δηλαδή εκεί που πλήρωνες 1000 ευρώ το χρόνο μόνο για ρεύμα, τώρα θα πληρώνεις 800.
0: Το κόστος το να τοποθετήσεις αυτό
2: 800,
0: είναι
2: 800 ευρώ. Άρα σε 4 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση.
0: Μάλιστα. Άρα συμφέρει δηλαδή. Αυτό που είπατε που δεν κατάλαβα, γιατί δεν μη μαδαείς και το δηλώνω, το χωρίς άδεια τι εννοείται, δηλαδή παράνομο ή ότι υπάρχει. Γιατί το χωρίς άδεια, ξέρετε, με τρομάζει λίγο εμένα.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Απλά σου λέει τώρα ο νόμος ότι μπορείς να το τοποθετήσεις χωρίς να πάρεις κάποια, όπως είναι με τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά στις στέγες ή στα χωράφια κτλ. Που πρέπει να πάρεις όρους σύμβαση, να κάνεις με τον ΔΔΕ κτλ. Τίποτα. Απλά πρέπει το πιστοποιητικό συμμόρφωση καταλληλότητας του ΚΙΤ να το ανεβάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ και μία υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου ή του μηχανικού σου ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στο εσωτερικό δίκτυο του σπιτιού σου. Δηλαδή, δεν το βάλω εγώ τώρα έτσι ένα αδαής που δεν έχω ηλεκτρολογικές γνώσεις να πάω να το κουμπώσω σε μια μπρίζα που δεν ξέρω αν αυτή η μπρίζα αντέχει το φορτίο. Παράδειγμα τώρα λέω. Ή αν ο πίνακας του σπιτιού μου έχει τα όργανα προστασίας ρελέ διαφυγής, γιατί αν υπάρξει μια υπερφόρτωση να μπορεί να προλάβει ένα ατύχημα, σου λέει ωραία, έχει γίνει ένας έλεγχος από τον ηλεκτρολόγο σου, ωραία, θέλω την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου ότι τα έκανε, τα έλεγξε και είναι όλα καλά, και θέλω και το πιστοποιητικό συμμόρφωση καταλληλότητας ότι το kit που αγόρασες δεν το πήρες από κανέναν πλανόβιο τέλος πάντων, αλλά το πήρες από κάποιο μαγαζί που σου έχει δώσει τα πιστοποιητικά και τις εκείς. Ανέβασε τα με αυτά ως γνωστοποίηση, όχι ως έγκριση, ως γνωστοποίηση. Αυτή η διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ξαναβρεθούμε σε πάλι τηλεφωνικά να μιλήσουμε και για.
2: Με πολύ χαρά στο σταθμό σας.
0: Να μιλήσουμε και για πολιτική, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Πάνος λέει: πείτε στον κύριο ότι η απάντηση είναι απλή, καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννη, όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Το ίδιο και στο ρεύμα. Δύο οικογένειες πάλι. Κατά τα άλλα, η ιδιωτικοποίηση θα έφερνε χαμηλότερες τιμές. Ο Πάμφωτο, δύο ιδιωτικά δηληστήρια, κανένα κρατικό. Οικονομικά, γιατί και πώς να πιεστούν από την κυβέρνηση να μειώσουν τιμές. Ό,τι μέτρο και να εφαρμοστεί θα αυξάνουν τις τιμές για μεγαλύτερο φυσικά κέρδος. Δείτε μετοχές τους σε χρηματιστήριο και περιμένω ένα γονείο Τσίπρα να τους φορολογήσει. Ευχαριστώ.
0: Γιατί γελάτε κύριε Πάμφωτο, πατριωτική εισφορά είπαμε, γιατί γελάτε. Βλέπετε, πάντα ο Πουρναράς στέει για όλα και επειδή το λέω εγώ που είμαι φίλος του, πάντα αυτός στέει για όλα, ένα αρχοντικό σήμερα δεν άκουσα.
1: Ναι, να στέλνουν μηνύματα, το έχουμε πει από χθες. Πρέπει να το ξαναπούμε σήμερα, δηλαδή.
0: Να το πούμε σήμερα, ούτε αύριο θα το πούμε, ούτε την Παρασκευή που το κληρώνουμε.
1: Εντάξει, να μην το πούμε, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, 69-39-943-943, ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που στέλνετε και καλά κάνετε να μπορούμε έτσι να μιλάμε. Να έχουμε και τη δική σας άποψη εδώ στον αέρα. Μανώλη δεν έστειλε τίποτα σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά μπαίνετε και στην κλήρωση για να πάτε στο αρχοντικό, στη Χασιά. Πραγματικά το παϊδάκι που δύσκολα θα το βρείτε αλλού. Τέσσερα άτομα, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Τέσσερις από εσάς. Υπάρχει και μία βέβαια ιδιαιτερότητα σε αυτή την κλήρωση. Ότι αυτός που θα κερδίσει μπορεί να τους κάνει πέντε αν ο πέμπτος είναι ο Πουρναράς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό που είπα.
1: Ναι, ναι. Πολύ καλό.
0: Ωραία. Άρα θα κερδίσετε, θα πάτε στη ΣΔΕΗ και ένα πέμπτο άμα είναι ο Πουρνάρας.

0: Πάντως τίποτα, εδώ το πάζλε. Μήπως η Μπακογιάννη εννοεί μόνο τον Πρωθυπουργό για αλαζονία.
1: Γιατί να εννοεί τον Πρωθυπουργό?
0: Δεν είναι υπουργός, να μου πεις.
1: Το έχει και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα. Δεν θυμάμαι ποιο πρωτοσέλιδο. Η Δημοκρατία.
0: Είναι κόντρα, λέει στον. Είναι κόντρα στον Πρωθυπουργό όταν του λέει ότι υπουργεί του. Αλλά είναι κόντρα στον Πρωθυπουργό ή τον συμβουλεύει να κοιτάξει την αλαζονία?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ είδα μόνο ότι απευθύνεται στους υπουργούς.
0: Να σου πω, μήπως του λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να μας το λύσει ακιόμια. Αλαζονία μόνο εμείς και μάλιστα τους άλλους.
1: Αυτό θα μπορούσε
0: να είναι. Αυτό.
1: Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αλήθεια. Εγώ δεν έχω καταλάβει και το ξαναλέω ως τι μιλάει η κυρία Μπακογιάννη. Εγώ αυτό
0: ως βουλευτής της Νέα Δημοκρατία. Γιατί στα πάνελ δεν βγαίνουν όλοι οι βουλευτές και μιλάνε. Εσύ δεν βγάζεις εδώ βουλευτές και μιλάνε.
1: Ναι.
0: Ως τι μιλάνε?
1: Μιλάνε όμως όχι για ζητήματα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άμα τους ρωτήσεις κάτι για επιλογή Μητσοτάκη, θα σου πει: δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Πρωθυπουργό. Είναι επιλογή του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, είναι επιλογή του Πρωθυπουργού.
1: Η κυρία Μπακογιάννη κάνει κριτική.
0: Στην επιλογή του Πρωθυπουργού ή στη στάση των άλλων?
1: Και στα δύο.
0: Ή του λέει: βάλ τους χέρι γιατί θα γίνουν σαν και εμάς άμα μεγαλώσουν.
1: Και στα δύο. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μήπως έχει δει τίποτα δελφίνους που έχουν αλαζονία?
1: Δελφίνους με αλαζονία, ποιοι είναι οι δελφίνοι?
0: Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι δελφίνοι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή με τις εκλογές.
1: Που να διεκδικήσουν, δηλαδή μετά το Μητσοτάκη να διεκδικήσουν την αρχηγία.
0: Ναι, ποιοι είναι?
1: Εντάξει, έχω τρία ονόματα.
0: Πες μου τρία.
1: Ο κύριος Δένδια πιθανώς να διεκδικήσει.
0: Ένας.
1: Ο κύριος Πιερακάκης.
0: Ο πρωταθλητής δύο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
0: Τρία.
1: Αυτούς τους τρεις έχω αρχικά.
0: Χατζηδάκης.
1: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Α, είδες.
1: Τον έχω λίγο πιο πίσω τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Πίσω από τον Γεωργιάδη τον Χατζηδάκη που τον είναι
1: έχω,
0: το ίδιο αντιπρόεδρο.
1: Τον έχω λίγο πιο πίσω.
0: Το, που είναι μαζί αντιπρόεδροι.
1: Εντάξει, νομίζω οι τρεις.
0: Και φωτογραφίζονται μαζί και με γιατρούς.
1: Έχουν πλέον έκθημα νομίζω οι τρεις.
0: Και δεν έχει που πάει ο φύλακας της Αναστάσεως, πάει πάλι πάνω. Που τρέχει πάλι, κόβει χιλιόμετρα πάλι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τη Φανισίνη πληρώνει, το σκέφτασαι.
1: Εγώ.
0: Που πάει πάνω πάλι.
1: Ο Χατζηδάκης θα την πληρώνει τη βενζίνη.
0: Αυτό το σκέφτεσαι.
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Είτε είναι 1,70 είτε είναι 2,10, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Και άμα είναι 2,20.
1: Ούτε εκεί έχει πρόβλημα.
0: Α, καλά τώρα. Αυτά δεν υπολογίζετε και γι' αυτό λαϊκίζετε και μετά δεν μπορώ να σας μαζέψω.
1: Winds are calling, the earth spins round. Σήμερα δεν είπαμε και για Πασό καθόλου. Γιατί είναι πιο παλιό το θέμα. Είναι την κυρία Βρετού που έφυγε, που αποχώρησε. Απλά
0: τώρα
1: διάβαζα κάτι σχόλια χθες βράδυ από Πασόκους στελέχη, είτε ψηφοφόρους είτε οπαδούς, δεν ξέρω τι είναι.
0: Τους είπα τίποτα εις δούκου?
1: Όχι. Που κάνανε.
0: Πασόκο δεν είπες?
1: Ναι, όχι, ούτε ο κύριος Φλωρίδης.
0: Α, τον Φλωρίδη κάνω σου.
1: Επίθεση
0: μήπως
1: στην,
0: η κυρία Ζούκου
1: σου είπε τίποτα. Ορίστε.
0: Μήπως η κυρία Ζούκου, για Πασόκου. Δεν μου είπε. Μήπως η κυρία Ζούκου σου είπε τίποτα.
1: Δεν μου είπε τίποτα. Όχι,
0: όχι, εντάξει. Για τους άλλους Πασόκου.
1: Ναι, για τους άλλους. Ναι. Αυτούς που είναι τώρα, τους ανδρικούς.
0: Και τον Φλωρίδη να μην τον ξαναπιάσει στο στόμα.
1: Τους ανδρικούς.
0: Τώρα θα γίνει να μείνουν δημοκράτες, κατεβαίνουμε.
1: Όταν εκλεγεί. Αν εκλεγεί ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα.
0: Έχει μετρηθεί πριν
1: στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Αν να σου πω και η κυρία Ζούκου θα κατέβει, οπότε και εκεί θα γίνουμε Νέα Δημοκρατία. Οπότε ό,τι προλάβει το Πασόκι μέχρι τις εκλογές.
1: Η κυρία Ζούκου που κατεβαίνει? Στην περιφέρεια.
0: Εδώ
1: στην Αττική.
0: Αττική. Δεν μου είπες τώρα τι, ποιον σχολιάσαν, ποιον διαμαρτυρήθηκε?
1: Όχι, αυτό για την κυρία Βρετού, ότι μεγάλη επίθεση ότι έφυγε από το Πασόκ. Απλά διάβαζα κάτι σχόλια.
0: Ναι, καλά, άμα δεις τους Πασόκους που έχουν φάει και έχουν φύγει προς ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεις τους Πασόκους που φύγαν από Πασόκ, πήγανε ΣΥΡΙΖΑ και μετά ξαναγύρισαν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε να λέμε.
1: Γιατί η κυρία.
0: Αλλά οι Πασόκοι της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί και μόνο αυξάνονται.
1: Η κυρία Βρετού έφυγε με αιχμές. Για το ότι ήταν αναπληρώτρια τομεάρχη στην υγεία, αν δεν κάνω λάθος, στο Πασόκ. Γιατρός είναι η γυναίκα. Και έφυγε με αιχμές ότι το Πασόκ και η ηγεσία του Πασόκ δεν έχει πολύ μπροστά τα θέματα της υγείας. Με αυτή την αιχμή έχει φύγει. Και αναρωτήθηκα αφού
0: δεν μου λένε χρονική διάρκεια και ποσά μεταγραφής, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν μεταγραφή.
1: Αναρωτήθηκα. Ποιος είναι υπεύθυνος για την υγεία στο Πασόκ?
0: Αναρωτήθηκες.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να έχει ένα δίκιο, κυρία Βρετού. Το λέω
0: ναι,
1: αυτό. Γιατί είναι υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ που σου λέει εγώ θέλω με πρώτες εκλογές.
0: Ναι.
1: Ποιον έχει απέναντι στον Άδωνη να κάνει αντιπαράθεση?
0: Ποιος είναι
1: το ξέρεις?
0: Ποιος είναι το μέρα στην Ελλάδα?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι το μέρα στην Ελλάδα.
0: Άρα μόνο τον υπουργό ξέρεις.
1: Μόνο τον υπουργό. Εγώ
0: για να καλύψω τη μεταγραφή μου μπορώ να πω
1: για την αιχμή, ότι φεύγω και δεν, επειδή δεν ασχολούνται.
0: Δεν ξέρεις ούτε τον τομεάρχη της Ελλάδας. Ούτε και φυσικά ποιος είναι στο κομμάτι του Πασόκ που κακός. Άμα το κοιτάξουμε σε τρία λεπτά μπορούμε να το ξέρουμε και το ένα και το
1: άλλο. Ξέρω ποιος είναι. Λέω ότι δεν είναι μπροστάρης.
0: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Αυτό σου λέω. Ότι μόνο τον υπουργό ξέρουμε. Και φυσικά τον υπουργό ξέρει γιατί τον ξέρουμε. Όχι για τις κινήσεις. Το λέω εγώ αυτό έτσι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Λόγω ονόματος. Όταν έχεις τέτοιο ωραίο όνομα, φαίνεσαι κατευθείαν. Λοιπόν, παίρνω το όνομά μου και φεύγω, ναι. Πουρναρά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε κάπου εδώ. Ολοκληρώνει την εκπομπή.
0: Μετά.
1: Θα τα ξαναπούμε, αρχικά να πούμε για εμάς, θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ 10 με 12 με την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ, έρχεται
0: Κάτσα.
1: Κάτσα νιους με sports news, με αθλητικά sports news.
0: Οπότε μάλιστα. Και απαντήσεις για τα αθλητικά αμέσως μετά. Ο Πάνος ο Πουρναράς,
1: ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα αύριο θα είναι μαζί σας. Προσέχτε στους δρόμους, παιδιά, όχι νεύρα όσο μπορείτε. Και η βροχή καλά συνεχίζει. Καλό φθινόπωρο να πούμε.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωί σήμερα σε τοπική ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγιέ Φαγιέ αλλά και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων της χώρας. Όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, τόνισε ότι εφαρμόζεται σε μια σειρά από χώρες. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιοσιολογίου. Αν διαφωνεί κάποιος με αυτό, να μας εξηγήσει γιατί, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή ο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και 21χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους, σε όλο το κρατήριο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Ως γνωστόν, ακούτε την εκπομπή που είναι η αρχή του προγράμματος, του αθλητικού προγράμματος του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports κάθε μέρα από τις 12 έως και τη 1, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκονται η Ανδριάννα Πούγιου και ο Γιώργος Ιωάννου, όπου του ευχόμαστε καλά αποτελέσματα καθώς ήρθε μόλις από το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Γιατί τι να κάνουμε πάνω, ο Γιώργος σπουδάζει παράλληλα. Δεν ξεχνάμε εννοείται πως στην εκφώνηση των δελτίων αθλητικών και πολιτικών ειδήσεων βρίσκεται ο Πάνος Πουρναράς. Και εννοείται πως στο Sports News μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς μέσω Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Είμαστε πολύ πιο χαλαρά σχετικά, διότι δεν έχουμε τεράστια αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο είναι όλο το ζουμί που έχουμε τον αγώνα της εθνικής μας για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάρη στην πρεμιέρα της EuroLeague στο Telecom Center Athens στις 9 και 4 και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός επίσης για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αύριο έχουμε πολλά πράγματα, πολλά ωραία πραγματάκια. Σήμερα είμαστε πιο χαλαρά. Και μιας που ξεκινήσαμε με το Nations League, θα το πάμε έτσι, θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ελλάδος, καθώς αναχώρησε προλίγου η αποστολή της εθνικής μας για το Βελιγράδι, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Σερβίας. Μια εθνική Σερβίας η οποία, όπως είχαμε πει και χθες, μόλις είχε βγει η είδηση, στο βασικό σχήμα της εθνικής Σερβίας θα βρίσκεται ο Λουκαγιόβιτς, καθώς ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα της Μπεσίκτας πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

είχαμε κάνει αναφορά στις δηλώσεις που είχε κάνει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο επίσημο κανάλι της Εθνικής Ελλάδος, της Εθνικής Ελλάδος, όχι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και σήμερα απλά να πούμε ότι κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό, να πούμε ότι χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε αυτή η ενελάδη προετοιμασία στο Ready. Την εχθές είχαμε κανονική προπόνηση, ενώ την Δευτέρα είχαμε κανονική προπόνηση για όσους δεν αγωνίστηκαν με τους συλλόγους τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ για όσους είχαν αγωνιστεί με τις ομάδες τους, με τους συλλόγους τους, είχαμε πρόγραμμα αποκατάστασης και γυμναστήριο

Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε δύο διλήμματα από πλευράς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς στην θέση του ενατοφύλακα υπάρχει το δίλημα ανάμεσα

Τζολάκης Βλαχοδήμος, έχουμε και έναν τρίτο που είναι πολύ καλός. Και μάλιστα στον αγώνα με την Βενέτσια, για τον αδερφλάκα της Λάτσιο, λέω για τον Μανδά, τον Χρήστο Μανδά, βγήκε MVP ο Μανδάς. Οπότε, εντάξει, είναι πονοκέφαλος, αλλά εγώ έχω κάνει και την εκτίμησή μου στο Βασίλη. Θεωρώ ότι η εντεκάδα η οποία θα κατέβει στον αγώνα με τη Σερβία δεν θα είναι η ίδια στους επόμενους αγώνες και πιστεύω ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές και τις επόμενες ημέρες στους επόμενους αγώνες.

Ημέρα σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ανακοίνωση της αποχώρησης του Ντάνιελ Ρικάρντο από την ομάδα της Visa Cash App Racing Bulls από την Formula 1. Ένας Ντάνιελ Ρικάρντο ο οποίος εκείνο τον μήνα και εκείνη την σαν σήμερα ανακοινώθηκε η αποχώρησή του, το τέλος της συνεργασίας του με την Racing Bulls, αλλά και εκείνο τον μήνα, έναν τέτοιο μήνα, έναν τέτοιο Σεπτέμβριο, πριν 5 χρόνια, πήρε και την τελευταία του νίκη στην Formula 1 με τα χρώματα της McLaren σε ένα Grand Prix το οποίο διεξήχθη στη Μόντσα, όπου η McLaren κατάφερε να κάνει το πρώτο της 1-2 έπειτα από το 2012 και να πάρει και την πρώτη της νίκη από το 2012. Το λέω αυτό γιατί αύριο έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ένα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το οποίο, όπως και το Grand Prix του Las Vegas, θα διεξαχθούν Σάββατο ο αγώνας. Δεν θα διεξαχθεί Κυριακή όπως γίνεται σε όλα τα Grand Prix. Θα διεξαχθεί Σάββατο. Οπότε ναι, μία αναφορά την κάναμε. Αύριο είναι οι κατατακτήριες δοκιμές. Όχι, αύριο είναι οι ελεύθερες δοκιμές. Οι κατατακτήριες είναι την Παρασκευή και το Σάββατο είναι ο μεγάλος αγώνας. Σιγά σιγά, επειδή και η ώρα πλησιάζει, πάμε να πούμε λίγο για τις ομάδες. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τις ομάδες, γιατί είχαμε διάφορα. Έχουμε λίγο μια πώς το λένε, ηρεμία στις τάξεις των ομάδων, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και, ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, έτσι. Γιατί είχαμε και χθες και την πρόταση του Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League, η οποία απορρίφθηκε. Θα πάμε όμως σε λίγο εκεί. Πάμε λίγο στις ομάδες και θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, καθώς να πούμε ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε χθες έδωσε πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για να ξεκουραστούν. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει προτεραιότητα την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις. Αυτό είναι που δεν είναι μόνο το οποίο έχει ως προτεραιότητα ο Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι κάτι το οποίο περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι είναι και οι δύο τραυματίες. Ο Ταμπόρδα, όπου μόνο το παιχνίδι με την Καλαμάτα έχασε έπειτα από τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Πανετολικό, ενώ ο Κρίστιανσεν δεν έχει αγωνιστεί ακόμα.

Σέρεμα νερά κινούνται και στην, βρίσκονται και στην ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε επίσης ρεπό στους ποδοσφαιριστές του που επιστρέφουν το Σάββατο στην αγωνιστική δράση, με δύο φιλικά να είναι σίγουρα, τα οποία θα γίνουν δύο φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, στις 29 Σεπτεμβρίου με την Athens Καλυθέα και στις 4 του Οκτωβρίου με τον Πανετολικό, είναι τα δύο φιλικά της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε παραπάνω. Όσον αφορά τον Μπαρναμπάς Βάργα, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με την Σακτάρ Ντονιέτσκ. Ο Λάζαρος Ρότα, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον δεξιό μπακ της Ένωσης, καθώς θα είναι διαθέσιμος για τον δικέφαλο μετά την διακοπή, ενώ ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ επικρατεί στον δικέφαλο. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τους ελεύθερους, αλλά κοιτάει την αγορά των ελεύθερων.

Και από εκεί που επικρατεί ησυχία σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί ενώ οι υπόλοιπες, ενώ οι υπόλοιποι προπονητές έδωσαν ρεπό στους ποδοσφαιριστές για να ξεκουραστούν, στον Ολυμπιακό συνεχίζουν μέχρι την Παρασκευή τις προπονήσεις, ώστε να μπορέσει να δουλέψει και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ με όσους εναπομείναντες ποδοσφαιριστές έχουν μείνει στο Ρέντι, γιατί δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς με τις εθνικές ομάδες, οπότε ουσιαστικά ο Ισπανός τεχνικός θα χρειαστεί αυτές τις 5 μέρες προπόνησης για να μπορέσει να δουλέψει με αυτούς τους οποίους έχει στην διάθεσή του. Άξιζε να σημειωθεί επίσης στο στρατόπεδο των Πειραιωτών ότι υπάρχουν σκέψεις για την διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα προπονητικού χαρακτήρα.

Και μιας που τελειώνουμε σιγά σιγά και το πρώτο μισάωρο, ανηφορίζουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου Τάχα Άλλη και Παυλένκα υποβλήθηκαν σε μαγνητική, όπου σε μαγνητική εξέταση, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρώτον θα χρειαστούν και οι δύο αθλητές χειρουργείο έπειτα από την εξάρθρωση στον νόμο την οποία υπέστησαν στον αγώνα με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 μήνες. Περίπου θα μείνουν οι δύο ποδοσφαιριστές εκτός αγωνιστικής δράσης. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Κύριλ Ντεσπότοφ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στους ασπρόμαυρους και τον Αντώνη Τσιφτσί, τον τερματοφύλακα της ομάδας, για επέκταση του συμβολαίου του. Μάλιστα νομίζω ότι ο Αντώνης Τσιφτσής θα έχει πάρει για αρκετά παιχνίδια την φανέλα του βασικού, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί, όπως εκμεταλλεύεται στην ΑΕΚ ο Μπρινιόλι την απουσία του 300. Έτσι λοιπόν μπορεί και ο Τσιφτσής.

Και απλά να πούμε λίγο και να ολοκληρώσουμε για τα νέα των ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης, ότι στον ΠΑΟΚ Β θα αγωνίζεται ο 17χρονος μεσοεπιθετικός Χρήστος Κωστόγλου, ο οποίος είναι προϊόν των ακαδημιών της Μπορούσια Ντόρμουντ, με τον ίδιο κιόλας να δηλώνει ότι είναι ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο με την ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑ, διαφερόμενη πράξη παρότρινσης σε πρόκληση οπαδών, σε πρόκληση επεισοδίων, παρακαλώ. Ενώ για να πούμε επίσης ότι ο Καντεβέρο, επιθετικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, των Κιτρίνων της Θεσσαλονίκης, δεν θα αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα την Ζιμπάμπουε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλείο του Σαββάτου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο, βάζουμε ένα τέλος στο ημίχρονο, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένη 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είχαμε τελειώσει τα νέα τα ποδοσφαιρικά με τον Άρη. Βασικά δεν τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά, τελειώσαμε τα νέα του Big Five. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Καθώς

Δεν τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά, καθώς εχθές είχαμε διοικητικό συμβούλιο στην Super League, όπου ένα από τα θέματα που θα συζητάγανε θα ήταν τα τηλεοπτικά και η πρόταση του κύριου Γιάννη Αλαφούζου, του πρόεδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ώστε τα χρήματα από τα τηλεοπτικά να μοιραστούν ανά 14. Δηλαδή να μοιραστούν όλα με όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στις μεγαλύτερες ΠΑΕ. Και όχι μόνο στις μεγαλύτερες ΠΑΕ, γενικά απορρίθηκε αυτή η πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος. Ωστόσο, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για εκπώνηση μελέτης σχετικά με την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης, μια μελέτη την οποία θα την αναλάβει η Deloitte. Αυτή θα είναι η εταιρεία η οποία θα αναλάβει την μελέτη του μοντέλου της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και έπειτα βλέπουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Σε πόσα κανάλια θα είναι, αν δεν έχουμε κεντρική διαχείριση. Αν θα έχουμε κεντρική διαχείριση, ποιο κανάλι θα αναλάβει την κεντρική διαχείριση. Αν δεν αναλάβει κεντρική διαχείριση, ποια κανάλια θα μεταδώσουν τους αγώνες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα απαντηθούν μέσα από τη μελέτη που θα κάνει η Deloitte, ώστε στο τέλος της μελέτης να παρουσιαστεί το καλύτερο πλάνο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Εννοείται πως ό,τι λέμε είναι σε στυλ μενού, είναι το μενού με τις ειδήσεις της ημέρας, αλλά και αρκετές των προηγούμενων ωρών. Παρ' όλα αυτά, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερες λεπτομέρειες από όλες τις ειδήσεις, από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους, στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα, Sports 94,3 με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας.

Πάμε τώρα στο μπάσκετ, καθώς έχουμε τον... Σήμερα έχουμε την επιστροφή του Kendrick Nunn στην Αθήνα, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για να δούνε την κατάστασή του, ενώ αγώνα δρόμου κάνει για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην κόντρα στην Paris Basketball στην Euroleague. Πήγα να πω Paris Saint-Germain, μάλιστα. Paris Saint-Germain έχει μόνο handball εντωμεταξύ και ποδόσφαιρο, δεν έχει μπάσκετ. Αλλά τέλος πάντων, ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος θέλει να κάνει αγώνα δρόμου για να βρίσκεται στην πρεμιέρα. Θέλει να βρίσκεται στην πρεμιέρα, όπως και κάθε παίκτης θέλει να βρίσκεται στην πρεμιέρα μιας τέτοιας διοργάνωσης. Οπότε βλέπουμε πώς θα γίνει όλο αυτό.

Εντός της ημέρας επίσης θα έχουμε την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Βιτόρια, της Ισπανίας, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 9.30 είναι ο αγώνας ημέρα Πέμπτη, με το μήνυμα του Mbaye Ndiaye προς τον κόσμο του Ολυμπιακού να λέει χαρακτηριστικά: ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δικές μας ομάδες, στις δικές μας ομάδες, σε ελληνικές ομάδες, να πω πιο σωστά, στις ομάδες της χώρας μας, και ευελπιστούμε στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής να έχουμε και δύο ωραίες νίκες, δύο πολύ ωραίες νίκες μακάρι να έχουμε, σε μια άλλη εποχή, σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό, με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυγιού, ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο της ομάδας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Παρ' όλα αυτά, εκτός από την EuroLeague και από τα νέα τα οποία μπορεί να, και από τα νέα τα οποία έχουμε από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και όχι μόνο, εχθές πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα στα Μαυροσκούφια, στο τουρνουά Μαυροσκούφια, το οποίο διοργανώνεται στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου συμμετέχουν Άρης, Ηρακλής, Μύκονος και Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Ηρακλής κατάφερε να επικρατήσει 84-73 της Μυκόνου και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα τελευταία φιλικά προετοιμασίας, καθώς θυμίζουμε ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει η σεζόν στην Greek Basket League, ενώ ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στο τελευταίο του φιλικό, πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα του κόντρα στην Λεμάν για το EuroCup. Να πούμε ότι ο Άρης αγωνίζεται στις 29 Σεπτεμβρίου με την Λεμάν, ενώ στις 30 αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Οπότε η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα γεμάτη μπάσκετ, γεμάτη σπυριάρα.

Και θα επιστρέψουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, καθώς, στο μπάσκετ λέω, στο ποδόσφαιρο, καθώς στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπάρχουν και προχωρημένες συζητήσεις με την, ώστε την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ από την Νόβα που είναι μέχρι φέτος να μετακομίσει στην πλατφόρμα του κύριου Αλαφούζου. Οπότε βλέπουμε και εκεί τι θα γίνει.

Και πάμε λίγο στα άλλα σπορ, εκεί όπου είχαμε την νίκη της Μαρίας Σάκαρη στον πρώτο γύρο του 500 Open της Σιγκαπούρης, εκεί όπου η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να επικρατήσει της Τσέχας νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Φρουχβίρτοβα, 21 ετών, στην θέση 177 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μαρία Σάκαρη μπορεί στο πρώτο σετ να δυσκολεύτηκε και να το πήρε με 6-4, αλλά στο δεύτερο σετ έδειξε την ποιότητά της και την ανωτερότητά της και το πήρε 6-1 και πήρε σχετικά μια εύκολη νίκη, μπορεί να πει κάποιος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να το πει εύκολη με τέτοια πρώτο σετ. Αλλά ναι, η σημασία έχει ότι πήρε νίκη 2-0, την πήρε την νίκη, οπότε προχωράει στον δεύτερο γύρο, σε έναν δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης, ηλικίας 31 ετών, με την όπου κιόλας μάλιστα είχε αποκλείσει η Χιμπίνο την Μλαντένοβιτς 2-1 σετ, αλλά για να βρίσκεται στο Open της Σιγκαπούρης έπρεπε να περάσει από δύο προκριματικούς αγώνες, μία με την Νάγκ από την Σιγκαπούρη όπου επικράτησε εύκολα 6-0, 6-1 στα σετ και συνολικά 2-0, ενώ στον δεύτερο προκριματικό γύρο και τελευταίο προκριματικό γύρο του Open της Σιγκαπούρης επικράτησε 2-1 σετ έπειτα από ένα χορταστικό παιχνίδι εναντίον της 22χρονης νεαρής τενίστριας Αόι Ίτο, όπου είναι και αυτή επίσης από την Ιαπωνία. Τώρα, πότε θα γίνει ο αγώνας της Μαρίας Σάκαρη? Ο αγώνας της Μαρίας Σάκαρη είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 5 τα ξημερώματα αύριο, δηλαδή στις 24 του Σεπτέμβρη, και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 6. Από τον από το τένις θα πάμε στο βόλεϊ, εκεί όπου είχαμε την πρώτη, όπου είχαμε όχι την πρώτη, όπου είχαμε την μεταγραφή στον Άρη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών, με την Νίνα Νεσίμοβιτς να επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και να φοράει ξανά την φανέλα με τον θεό του πολέμου στο στήθος η Σέρβα βολεϊμπολίστρια.

Εχθές είχαμε και την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της Futsal Super League, της Αλφα Εθνικής Ποδοσφαίρου Σάλας, δηλαδή ποδοσφαίρου που παίζεται σε γήπεδο μπάσκετ, σε σάλα, όπου εχθές είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο είχε μεταδώσει η ΕΡΤ 2, Κορυδαλός εναντίον Ερμίζωγράφου, ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 3-3, με το, όπου δεν, είχαμε δράση, δεν υπήρχε δράση στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ. Είχαμε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Υπήρχε γενικά δράση. Είχαμε χαμένες ευκαιρίες πρώτο ημίχρονο, αλλά το γκολ δεν έμπαινε για καμία από τις δύο ομάδες. Με τον Ερμίζωγράφου να κλέβει την ισοπαλία στην τελευταία φάση της αναμέτρησης κόντρα στον Κορυδαλό. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς έχει η βαθμολογία της Super League, της Futsal Super League, με τον Δούκα να είναι στην πρώτη θέση έπειτα από την πανεύκολη νίκη 12-1 επί των Τραχώνων Αλίμου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σαλαμίνα επικρατώντας 9-5 του Παναθηναϊκού, και στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ που επικράτησε 8-4 του Μινόταυρου μέσα στον Ταύρο. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Πύργος, όπου έκανε τη μεγάλη εκπλήξη της αγωνιστικής και επικράτησε 6-4 τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή έχουμε Δούκα, Σαλαμίνα, ΠΑΟΚ και Πύργο στις πρώτες τέσσερις θέσεις, στους τρεις βαθμούς. Από τις θέσεις 5 έως 8 έχουμε Αθήνα 90 και Λάρισα, όπου αναδείχθηκαν ισοπάλες 6-6 και μοιράστηκαν ένα βαθμό, και τον βαθμό τον οποίο μοιράστηκε ο Κορυδαλός μαζί με τον Ερμίζωγράφου στο χθεσινό 3-3 το οποίο έγινε χθες στο κλειστό της προοδευτικής. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά και βρίσκονται από την ένατη θέση και κάτω με 0 βαθμούς είναι η ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε ιτήθηκε 6-4 από τον Πύργο, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε από την Σαλαμίνα, ο Μινόταυρος ο οποίος ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και οι Τράχωνες Αλίμου που ιτήθηκαν από τον Δούκα. Δούκας ο οποίος είναι ο πρωταθλητής της περασμένης περίοδου, όπου μάλιστα έσπασε και ένα σερί δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων της ΑΕΚ.

Την επόμενη αγωνιστική έχουμε και ντέρμπι κιόλας δικεφάλων, όπως έχουμε και στο handball, έτσι έχουμε και στην Futsal Super League, καθώς έχουμε τους εξής αγώνες. Κόρυδαλλος Μινόταυρος, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ερμής Ζωγράφου Σαλαμίνα, Πύργος Τράχωνες Αλίμου, Παναθηναϊκός Λάρισα και Αθήνα 90 Δούκας. Αυτοί είναι οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής. Days we were a couple with everything, loving in a hundred ways, forever together, forever friends. Και πάμε να πούμε και λίγο κάτι από διεθνή, γιατί πολύ απλά έχουμε τον Λιονέλ Σκαλόνι να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, ώστε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος του 2026. Μέχρι το 2030 θέλει να τον ανανεώσει η Ομοσπονδία της Αργεντινής, και να δούμε πώς θα πάνε οι συζητήσεις ανάμεσα στην ΑΦΑ και τον Λιονέλ Σκαλόνι, όπου θέλουν μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Και νομίζω ότι δικαίως δέχεται και δικαίως συζητάει για την ανανέωση ο Λιονέλ Σκαλόνι, πόσο μάλλον έπειτα από τις επιτυχίες με την Εθνική Αργεντινή, τις οποίες είχε τις προηγούμενες χρονιές. Και θα πάμε στην Ολλανδία σιγά σιγά. Θα πάμε στην Ολλανδία, γιατί έχουμε μεταγραφή ενός δεξιού μπακ, τον οποίο δεξιού μπακ τον γνωρίζουμε γιατί έχει τύχει να φορέσει και το περιβραχιόνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάω για τον Ντάνι Καρβαχάλ, όπου στα 34 του θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να δίνει τα χέρια με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, την PSV Eindhoven, για συμβόλαιο 1+1 χρόνο. Αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο συμφωνήθηκε. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία έκαναν οι δύο πλευρές, η πλευρά του ποδοσφαιριστή με την πλευρά της πρωταθλήτριας Ολλανδίας.

Επίσης, για τους φίλους του Handball, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό σήμερα, μιας που είναι η εκπομπή μενού της ημέρας, έχουμε στις 3 η ώρα στο σπίτι του Handball στην Μίκρα, ΠΑΟΚ εναντίον Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα πρώτα ντέρμπι της φετινής σεζόν. Ενώ 2 ώρες αργότερα, καθώς άλλαξε η ώρα, ήταν προγραμματισμένο στην αρχή στις 6, αλλά μετέπειτα πήγε στις 5 η ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία εμείς οι φίλοι του Handball, εμείς οι φίλοι της χειροσφαίρισης, να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας, στο κλειστό Κραχτίδης, εναντίον της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3 και στις 5, Δράμα εναντίον ΑΕΚ. Και με αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί και η πρώτη αγωνιστική, όπου θυμίζουμε μια τελευταία φορά τα αποτελέσματα, όπου θυμίζουμε ακόμα μια φορά τα αποτελέσματα των ομάδων, καθώς είχαμε αναφέρει τα αποτελέσματα και στις προηγούμενες και σε προηγούμενες εκπομπές, σε προηγούμενη εκπομπή. Δούκας Άρης Νικαίας 28-29, με τον Άρη Νικαίας να παίρνει ένα μεγάλο διπλό στην επιστροφή του στην Α1. Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38, ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και ακατάλληλο για καρδιακούς. Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να ξεκινάνε με το δεξί, ενώ ο φιλόδοξος Διομήδης Άργους ξεκίνησε επίσης με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Κιλκής 36-29.

0: Κάπου εδώ βάζουμε ένα τέλος στο Sports News της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν είχαμε πολλά πράγματα, δεν είχαμε... Είχαμε ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είχαμε όμως πάρα πολλά. Αύριο ωστόσο θα έχουμε πλούσια αθλητική δράση με δύο αγώνες EuroLeague, Παναθηναϊκός Παρί στο Telecom Center Athens στις 9 και 4 και Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30 στην Βιτόρια. Και εννοείται πως δεν ξεχνάμε 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα στο Βελιγράδι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports με την Ζέτα Θοδωρακοπούλου, με αναλυτικότερο ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους. Γεια χαρά!
1: Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: nyc.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 Τετάρτη σήμερα. Πάμε παρεούλα έως και τις 2. Μαζί μας σε όλη αυτή τη διαδρομή θα είναι η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ, την οποία και ευχαριστούμε. Στο μικρόφωνο Νιζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. Βλέπω εδώ ότι έχετε στείλει, εξακολουθείτε λοιπόν και στέλνετε ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις και σχόλια. Ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: χωρίς απουσίες ταξιδεύει αυτήν την ώρα για το Βελιγράδι η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Φανέλα Βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων κάνουν στο Τριφύλλι. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή συνεχίζουν οι εναπομείνοντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Εντός των ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Στους 3-4 μήνες υπολογίζεται η απουσία των Τάχα Άλλη και Γιούρι Παυλέγκα μετά το χειρουργείο που θα υποβληθούν στον νόμο. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Αγώνα δρόμου και να προλάβει τα μάτσα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ στην Ένωση. Η ΠΑΕΑΡΙΣ κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για τη φερόμενη πράξη παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντιβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Στις 4 και 4 η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια εν ώψη του μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους. Ήταν το μήνυμα του Bayern Chai προς τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης για τη φετινή σεζόν. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού άκτορα στην EuroLeague κόντρα στην Παρή κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το Ιατρικό Επιτελείο των Πρασίνων. Ξανά στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν η Νίνα Νεσίμοβιτς, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Κίτρινοι. Η Αργεντινή βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση μέχρι το 2030, θέλοντας να συνεχίσει μαζί του μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Στην Ετχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάνι Καρβαχάλ, ο 34χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας για 1+1 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Κυρίες και κύριοι, χαμηλή η τόνιση ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι αύριο παίζει η Εθνική, 10:15 θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με τον Γιώργο Λίγκρη. Παίζει λοιπόν η Εθνική Ομάδα με την Σερβία στο Βελιγράδι, οπότε πηγαίνουν όλα πίσω σε ό,τι αφορά τις ομάδες μας. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, διότι στο τραπέζι έχουν πέσει και τα τηλεοπτικά. Ως γνωστόν, ο κύριος Αλαφούζος είναι και ο πρόεδρος της Super League. Να μιλήσουμε περισσότερο με τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Χαμηλή τόνη αυτό που είπα και στην εισαγωγή. Θέλεις λίγο πριν συνεχίσουμε με κάποια αγωνιστικούλια να αναφερθούμε στην πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για τα δικαιώματα, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης σεζόν?
2: Καλησπέρα, Ζετά μου. Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Βεβαίως και να αναφερθούμε. Το κάναμε άλλωστε και χθες το απόγευμα στην εκπομπή του Σάκη, αφού όταν βγήκαμε εμείς νωρίτερα, όπως και σήμερα, δεν είχε βγει η συγκεκριμένη είδηση, ήταν 3 ώρα η τηλεδιάσκεψη εχθές. Mm-hmm. Ακούστηκαν πολλά. Μεταξύ άλλων, να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος επέμεινε στην αρχή του τοποθέτηση για έναν κοινό κουμπαρά. Mm-hmm. Μιλάμε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Για να μοιραστεί σε 14 ομάδες, έτσι.
2: Ακριβώς, για να μοιραστεί σε 14 ομάδες. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά έγινε για ποιο λόγο? Ζήταν διότι ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού έχει ένα όραμα το ποδόσφαιρο να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Όπως το ζούμε τώρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν δηλαδή η πίτα, όπως λέμε, μοιραστεί δια του 14 ισότιμα και πάρουν όλες οι ομάδες τέτοια χρήματα, ακόμα και ο τελευταίος θα μπορεί να παίρνει περισσότερα χρήματα. Έτσι ώστε να, οι ομάδες να δυναμώνουν και το πρωτάθλημα αυτομάτως να γίνεται πιο ανταγωνιστικό.
0: Όμως από τους μεγάλους δεν το δέχτηκε κανείς, έτσι.
2: Από τους μεγάλους δεν το δέχτηκε κανείς. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έθεσαν την αντίρρησή τους σε αυτό. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι έχουν συμφωνήσει εν μέρη στο κοινό κουμπαρά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή να υπάρξει ένα κοινό ταμείο, mm-hmm. είναι μια αρχή. Mm-hmm. Βέβαια, στο κομμάτι το να παίρνουν όλοι τα ίδια χρήματα, ειδικά ο κύριος Μαρινάκης έθεσε βέτο, είπε ότι δεν δέχεται ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, να παίρνει τα ίδια χρήματα με κάποια μικρότερη ομάδα. Τα τηλεοπτικά συμβόλαια, να πούμε στον κόσμο για να γνωρίζει που αξιώνει κάθε ομάδα, είναι ανάλογα με το κοινό που έχει. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, οι πιο μεγάλες ομάδες έχουν μεγαλύτερο κοινό, άρα και μεγαλύτερη θέαση. Έτσι, mm-hmm. Παίρνουν και μεγαλύτερα συμβόλαια. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις μικρότερες ομάδες. Η πρόταση που έγινε ήταν όμως για να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Για να πω ένα απλό παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, mm-hmm. στην Premier League, που κατ' ομολογία είναι ίσως το καλύτερο προϊόν του κόσμου. Ο πρώτος ΖΕΤΑ παίρνει 150 εκατομμύρια ευρώ από τα τηλεοπτικά συμβόλαια και ο τελευταίος, mm-hmm. που θα πέσει και η κατηγορία, παίρνει κοντά στα 115. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, mm-hmm. στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ο πρώτος παίρνει γύρω στα 15 με 20, mm-hmm. ενώ ο τελευταίος παίρνει 1 με 2 εκατομμύρια. Μιλάμε για μια χαόδη διαφορά. Mm-hmm. Που στην Αγγλία, που το προϊόν είναι καλό, mm-hmm. Δεν είναι τόσο μεγάλη mm-hmm. αυτού του πρώτου με το τελευταίο, όπως είναι στην Ελλάδα. Mm. Εν πάση περιπτώσει, δεν προχώρησε η συγκεκριμένη πρόταση. Έχει μπει ειδική εταιρεία ιδιώτης, η Deloitte, η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει σε πρώτη φάση να αξιολογήσει το προϊόν, την αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να καταθέσουν μετά, αφού έχουν τα επίσημα στοιχεία στα χέρια τους, να ξανακαθίσουν ουσιαστικά στο τραπέζι, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε από κοντά, για να συζητήσουν εκ νέου τελικά το πού θα καταλήξει αυτό.
0: Μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Τι έχουμε, Κρίστιανσεν, Ταμπόρδα, επανεντάσσονται.
2: Έχουμε επιστροφές. Ναι, ο Ταμπόρδα σιγά σιγά και αυτός θα μπει στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι το διάστημα της απουσίας του ήταν περίπου 20 ημέρες και στοχεύει το μάτς με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος για να είναι διαθέσιμος. Mm-hmm. Όπως και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχή σε αυτά τα φιλικά που θα δοθούν με τον Παναθηναϊκό αυτές τις 20 μέρες της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων. Τώρα κάτι που έχει αξία να πούμε είναι ότι ο Τζέικοπ Νίστρουπ έδωσε 5 μέρες ρεπό στους υπόλοιπους παίκτες που έχουν μείνει στην Ελλάδα και δεν σκόρπισαν ανά τον κόσμο έτσι όπως έγινε με αρκετούς, με 14 παίκτες στο κοροπή. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που έμειναν πίσω υπήρξε ρεπό πενθήμερο. Να πούμε ότι στην αρχή η απόφαση ήταν να δώσει 3 μέρες ρεπό, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ήδη, δεν έχουμε μπει καλά στον Οκτώβριο και έχει δώσει ήδη 13 επίσημα μάτς από αρχές του καλοκαιριού. Θεωρήθηκε καλό, μιας και επειδή οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίθηκαν και έχουν πετύχει το στόχο και έχουν κάνει και το απόλυτο το 5-5 στο πρωτάθλημα, έχουν πάρει την πρόκριση στο Conference League. Mm-hmm. Οι 3 μέρες να γίνουν 5, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν λίγο παραπάνω κάποιες μέρες ηρεμίας και ξεκούρασης. Ξαναλέω, όσοι έμειναν πίσω, που είναι αρκετοί από τους βασικούς, αλλά υπάρχουν και αρκετοί που έχουν φύγει για τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Από φιλικούλια.
2: Από φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα ονόματα των ομάδων. Δεν γνωρίζω κάτι ακόμα αυτή τη στιγμή.

0: όλα αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, κρύβουν κινδύνους πάντα. Οπότε πρέπει να είναι τεράστια η προσοχή και η διαχείριση, γιατί ξέρεις, είναι καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να τραυματιστείς και να χάσεις και το υπόλοιπο της σεζόν.
1: Ναι, είναι ρίσκο αυτό που το λες, ωστόσο δεν μπορείς να μείνεις ένα τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ένα παιχνίδι, την μπάλα κάτω, όχι προπονητικά, να υπάρχει τέλος πάντων και αυτός η αίσθηση του ανταγωνισμού.
0: Ναι, διότι είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, είναι... όντως, και τώρα είναι πολλά τα παιχνίδια της εθνικής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε προπονητικά φιλικά, κάτω τέλος πάντων χαμηλή τόνη και εκεί και χωρίς πολλά πολλά ρίσκα. Λοιπόν, ωραία. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο, Χρήστο.
0: Τίποτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Βέβαια. Η οποία ξεκινάει τις υποχρεώσεις της την Πέμπτη. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Όλα τα παιχνίδια που θα δώσει και έτσι και με τη Γερμανία και με την
1: Ολλανδία.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο, ναι, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του διευθυντής μας. Να προχωρήσουν και επιτέλους να καταφέρουμε να πάμε και στα τελικά μιας διοργάνωσης μετά από πολύ καιρό.
1: Από το 2014.
0: Είναι αρκετά, δεν το λέμε ακόμα, ναι. Αλλά νομίζω ευχή όλων είναι, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Ακούμε τα πάντα από τον Κώστα Σαμπονθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσουμε, λόγω και μη ύπαρξης άλλων ειδήσεων, από αυτό που έγινε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε θέση στην πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου και αντιτάχθηκε στο κοινό μοίρασμα για τα τηλεοπτικά σε 14 ομάδες.
1: Καλησπέρα, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους, καταρχάς. Εντάξει, έγινε το λογικό, νομίζω, έτσι. Αυτή η εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων της Deloitte είναι αυτή που θα αποφασίσει για την τηλεοπτική διαχείριση και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Αυτό που δεν άρεσε προφανώς στον Ολυμπιακό αλλά και στις άλλες ομάδες ήταν η πρόταση ακατανόητη, θα έλεγα, του Γιάννη Αλαφούζου για την διαίρεση των τηλεοπτικών για 14.
0: Έτσι. Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό δεν μπήκε καν στην ψηφοφορία. Mm-hmm. Και το χειρότερο από όλα είναι αυτό που δεν χτύπησε καλά, είναι ότι ο κ. Αλαφούζος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα 10 εκατομμύρια που θα πάρει από το κράτος, έτσι, είτε μέσω της τύχημα, δεν ξέρω είτε μέσω τι άλλο, να τα εκμεταλλευτεί όπως ήθελε αυτός, και αυτό είναι που ξένησε λιγάκι, αν θέλεις, το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Κοίταξε, μου έκανε εντύπωση και ο τρόπος που αντέδρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δηλαδή τα λόγια του, γιατί είναι απομακρυσμένα.
1: Ότι δεν θα πει κανένας στον Ολυμπιακό πως θα μοιράσει τα χρήματα από τα τηλεοπτικά.
0: Έτσι, αν θέλετε, λέει, εσείς τα δικά σας χρήματα να τα μοιράσετε, πολύ ευχαρίστως. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, λέει όχι, δεν μοιράζει τίποτα, ούτε του τηλεοπτικά, ούτε του στοιχήματος. Ναι. Ό,τι θέλετε το κάνετε με δικά σας λεφτά. Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, ρε Ζέτα, έγινε το αυτονόητο. Ας αναλάβει η εταιρεία, αυτοί οι άνθρωποι εξειδικευμένοι που γνωρίζουν το αντικείμενο, πώς θα το κάνουν πιο σωστά, πώς θα διανύμουν τα χρήματα πιο σωστά σε όλες τις ομάδες, όπως πρέπει. Γιατί είδαμε και ότι ο Όφη και ο Μπούσης αντέδρασε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες να μην πάρουν παραπάνω και να μοιραστούν. Οι άλλοι κάνουν επενδύσεις. Κάποιοι δεν κάνουν επενδύσεις. Έχει δει κανένας ο Λεβαδιακός, ο Βόλος να κάνουν επένδυση στα γήπεδα και στους αγωνιστικούς χώρους? Ή στις ακαδημίες. Δηλαδή και αυτό που είπε ο Τσαπαλιάρης εχθές, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, αντί να κάνουν συζήτηση, ας πούμε, για το πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα με το σωστό τρόπο στις ομάδες και να τις υποχρεώσουν, ας πούμε, τα 2-3 εκατομμύρια να τα δίνουν για τις ακαδημίες, δεν το κάνει κανένας. Και κάνουν και κάθονται και κάνουν συζητήσεις άλλα αντάλλων, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, okay, εντάξει, τελικά πάντως δεν θα περάσει αυτή η
1: πρόταση. Αυτή είναι
0: η
1: άποψή μου, καθένας έχει τη δική του άποψη, έτσι εννοείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να θέλω να διευκρινίσω κάτι, επειδή τώρα είναι η εποχή, τώρα για 15 μέρες ακόμα δεν θα έχουμε τι να γράψουμε και τι να λέμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε πάλι για μετά.

0: μεταγραφές. Κάπου να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με κανένα Γκεραίρο. Επιγράφεται για το όνομα του Πορτογάλου αριστερού μπακ. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αριστερά μπακ ήδη. Και τον Ιανουάριο θα έχει κι άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Τον Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Γιατί η πληροφορία που έχω είναι ότι στον Ολυμπιακό έχουν βάλει στο τραπέζι συζήτηση μαζί με τον νέο προπονητή το όνομα του αριστερού μπακ του Όφη, ο οποίος μπορεί να έχει δοθεί με δύο χρόνια δανεισμό στον Όφη, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον πάρει, αν θέλει. Με δανεισμό είναι άλλωστε. Και νομίζω ότι είναι έντονα αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους, βλέποντας και τις εμφανίσεις του Νίκου Αθανασίου με τον Όφη, να προσθέσουν ένα ακόμα ελληνικό στοιχείο, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει κατά τη γνώμη μου από το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε σε εκτίμηση, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή εκεί φρενάρισε το θέμα, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ζεστός με την υπόθεση Αθανασίου. Θα μπορούσε να τον είχε πάρει με την προετοιμασία και πρόπερση το καλοκαίρι και πάλι τον απέκλεισε. Οπότε νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι μια ακόμα προσθήκη ο Αθανασίου, εκτός από ό,τι άλλο μπορεί να συζητηθεί, γιατί προφανώς ο νέος προπονητής μπορεί να έχει κάποιες άλλες σκέψεις. Αλλά όμως αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν τον Ιανουάριο, όχι τώρα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει θέμα τώρα, δηλαδή να ψάξεις καταρχάς να βρεις ένα παίκτη ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ τουλάχιστον αστείο και να το εξηγήσω γιατί το θεωρώ αστείο. Αυτοί που έχουν μείνει ελεύθεροι τώρα, τρεις μήνες το καλοκαίρι, τι έκαναν? Διακοπές.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή θα πάρεις ένα παίκτη τώρα, ο Ικάρντι ας πούμε, που γινόταν η συζήτηση για τον Ικάρντι. Ο Ικάρντι θα έρθει και θα είναι έτοιμος μετά από τρεις μήνες να παίξει μπάλα.
1: Έτσι. Ενώ θέλεις μια άμεση λύση.
0: Ακριβώς, με έναν
1: έτοιμο 100%.
0: Ναι. Να ήταν μια άμεση λύση, ξέρω εγώ, ή ο Ζαχάς με όλοι αυτά που γράφουν τα διάφορα ονόματα. Να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα, όπως ήρθε ο Αφρικανός από την Τουρκία. Από το Τσάν, πώς το λένε, τον Center Forward. Να πω ότι okay, μπορεί να προσφέρει, να φαίνεται, ας πούμε. Γι' αυτό και ο προπονητής τον είχε πάρει και στην αποστολή στην Λιβαδιά. Αλλά τώρα να πάρεις έναν από αυτούς τους ελεύθερους, οι οποίοι είναι ούτε προετοιμασία έχουν κάνει ούτε τίποτα, να περιμένει να κάνει τι, να σε βοηθήσει τι?
1: Ναι,
0: οπότε
1: όχι,
0: μην κάνουμε τέτοιες
1: συζητήσεις
0: τώρα για μεταγραφές από αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι. Άλλο σε 5 μέρες έχουν μείνει ακόμα, να τελειώνουν, να εισκάσουμε. Γιατί αυτό το καλοκαίρι ήταν τραγικό. Με τα μεταγραφικά θέματα.
1: Και πάλι σήμερα και αύριο, έτσι δεν είναι, οι προπονήσεις?
0: Ναι, πρώτη Παρασκευή η τελευταία προπόνηση, Σαββατοκύριακο ρεπό, και από Δευτέρα θα επιστρέψουν και πάλι στις προπονήσεις. Με αυτούς τους 15
1: αυτή
0: που απομένει να κάνει προπονήσεις, όσο μπορέσει, ό,τι μπορέσει. Ειδικά πάνω στον Μπέιλ έχουν πέσει, πάνω στον Ολυμπιακό Ζέτα, να μπορέσουν να τον επαναφέρουν σε ένα καλό επίπεδο, γιατί είχε περάσει μια περιπέτεια με τον τερματισμό του και το ιατρικό επιτελείο και οι γυμναστές έχουν πέσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια από τις πιο ακριβές και καλές μεταγραφές του Ολυμπιακό, ο Μπέιλ, έτσι.
1: Ο οποίος δεν πάει στην Εθνική Τζαμάικας, έτσι μπαίνει στην ομάδα όπως έχουμε πει.
0: Ευτυχώς γλίτωσε το ταξίδι στην Τζαμάικα, ναι. Και αυτό το κατάφερε ο Ολυμπιακός με ιδιαίτερες προσπάθειες για να μην φύγει ο παίκτης, να μην έχει μεγάλα ταξίδια και τέτοια, να δουλέψει ο φόνος αυτόν, γιατί τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Το καλό Μπέιλ αυτό που ξέραμε από την Άστον Βίλα, αρκεί να βρει τον εαυτό του, τα πατήματά του και να ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού. Εκεί έχουν επικεντρωθεί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, μέχρι να επιστρέψουν και άλλοι. Και το ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτούς που έχουν φύγει με τις εθνικές τους ομάδες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με τον Γκονζάλες και με τον Μπουέρτα. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο θα επιστρέψουν 2 μέρες πριν από το τέρμα
1: του
0: Παναθηναϊκού. Δηλαδή την Τετάρτη τα ξημερώματα έχουν αγώνα. Αν θα γυρίσουν την Πέμπτη, δηλαδή θα προλάβουν την προπόνηση της Παρασκευής και το Σαββάτου, και την Κυριακή είναι το τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον έτσι με τις πρώτες εκτιμήσεις, ας πούμε, και οι δύο δεν θα είναι έτοιμοι για τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό.
1: Κώστα Σαμποθράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Και ο Μάριος Ηλιόπουλος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι διαβάσαμε, τίθεται κόντρα στην πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για μια ισόποση, ισόμοιρη μοιρασιά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για του χρόνου και στις 14 ομάδες. Ποια είναι η δική του θέση, που εδώ που τα λέμε ταυτίζεται και με τους άλλους μεγάλους?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλο τον κόσμο. Πραγματί, η ΑΕΚ τραβάει διαφορετικό δρόμο σε σχέση με αυτά που πρότεινε ο κύριος Αλαφούσος. Η θέση της ΑΕΚ είναι πως στάσεται υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης νέων εσόδων. Mm-hmm. Προτείνει να ξεκινήσει από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι τέσσερις μεγάλοι, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ήταν μία πρόταση, έτσι? Δεν ξέρουμε αν έγινε αποδεκτή ή όχι αυτή η συγκεκριμένη πρόταση.
1: Ναι, αυτή είναι η πρόταση. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν πέρασε η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου και πέρασε η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη με την Deloitte, την εταιρεία. Έκανε μια γενική τοποθέτηση μιλώντας για Power Game και για ομάδες χωρίς γήπεδα που αγωνίζονται στην κατηγορία, ενώ για την κεντρική διαχείριση εμφανίστηκε θετικός, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μένουμε σε προτάσεις φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Ηλιόπουλος, ήταν και ο Μινάς Λισάνδρου στην τηλεδιάσκεψη, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, είπε ότι η πρόταση Αλαφούζου είναι γενναία, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση και πρέπει να οδηγηθούμε εκεί πιο συγκροτημένα. Βέβαια, το απάντησε ο κύριος Αλαφούζος. Ο κύριος Αλαφούζος απάντησε κυρίως στον Μάριο Ηλιόπουλο, που είπε ότι η ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε τα χρήματα που πήρε από την per capita, αν υπήρχε μονοπόλιο. Εγώ, επειδή υπήρχε μονοπόλιο στα τηλεοπτικά, αποφάσισα να κινηθώ ανεξάρτητα και να φτιάξω νέα πλατφόρμα. Υπήρχε ένα μπιφ, γιατί είναι και της μόδας η λέξη.
0: Μπιφ, ναι.
1: Ναι. Μεταξύ Μάριου Ηλιόπουλου και του κυρίου Πρίτσα, ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι αν ζητάει περισσότερα έσοδα η Κηφισιά και η κάθε μικρή ομάδα θα πρέπει να κάνει διαφορετικές συμφωνίες, δηλαδή αναφερόμενος κυρίως στη συμφωνία που έχει κάνει η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό για το γήπεδο
0: του Λεωφόρου. Ναι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι θέμα της Κηφισιάς, βέβαια, εγώ θα πω, και αυτό είναι θέμα του Παναθηναϊκού. Γιατί έσοδα έρχονται όταν πηγαίνουν και οι αντίπαλοι οπαδοί, όπως είναι της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δηλαδή των μεγάλων ομάδων. Εκεί έχουμε μείνει και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις από την Deloitte, την εταιρεία. Η ΑΕΚ, εντάξει, έκανε τις προτάσεις, πήρε μια θέση. Να δούμε.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα πιο αγωνιστικά. Ο Βάργα, καταρχάς, τι κατάσταση είναι, γιατί είναι στο πλάνο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, το πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ,
1: Ναι, ο Βάργα έχουμε πει ότι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι 14 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής τα νέα είναι θετικά, απλά επειδή μιλάμε για θλάση είναι πως θα ανταπεξέλθει ο οργανισμός του. Το θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να μην χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Λονδίνο. Το θέλει και η ίδια η ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της μαζί με τον Βάργα. Αντίθετα, ο Ρώτα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή 13 διεθνείς έχουν αποχωρήσει, υπάρχουν αυτοί οι τρεις τραυματίες, δηλαδή ο Βάργα, ο Ρώτα και ο Στρακώσα. Τις επόμενες μέρες η ΑΕΚ θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια, 29 Σεπτεμβρίου με την Άθενη Καλυθέα, 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Πολύ ωραίες δηλώσεις έχει κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο φόρουμ που ήταν ομιλητής στο Βελιγράδι, στο Άντρια Football Forum. Ρωτήθηκε για αρκετούς ποδοσφαιριστές του και για τον Βίντα, όπου τόνισε ότι έγινε ηγέτης διαφορετικού τύπου, ο Ντομαγκόη Βίντα, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κροάτης Στόπερ αγωνίζεται σε ελάχιστα παιχνίδια, κυρίως του κυπέλου, γιατί είχε έναν άλλο αρχηγικό ρόλο, κυρίως
0: και με τον Πανσεραϊκό δεν είχε παίξει.
1: Ακριβώς, και με τον Πανσεραϊκό. Ρωτήθηκε για τον Μάγερ, ότι ο Μάγερ είπε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ τον έχει ερωτευτεί, και πράγματι, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μετρά 6 ασίστ σε 10 παιχνίδια, δίνει άλλη έκκληση στο παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων. Μια μεταγραφή που κόστησε στην ΑΕΚ 6 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλφσμπουργκ και ετησίως ο ποδοσφαιριστής αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί ο προπονητής της ΑΕΚ για τον Γιώβιτς. Είπε ότι στην ΑΕΚ νιώθει αγάπη, θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ μπορεί, και για την ώρα και από πέρσι αλλά και φέτος ο Λούκα Γιώβιτς θα πηγαίνει περίφημα, εγώ θα πω. Και φυσικά για το παιχνίδι με τη Real Madrid που θα είναι σε αυτά που θα ακολουθήσουν στη League Fate του Champions League, είπε ότι εμείς θα βγούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε τη Real Madrid. με μια τόσο φυσικότητα το είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. Και πράγματι,
0: φαντάζεσαι όμως.
1: Δεν θα βγει η Άγια να χάσει από τη Real Madrid, θα προσπαθήσει.
0: Ωραία, Μάριε. Okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: για χαρά, καλά. Για χαρά. Μία και 28 πήγε εσείς. Κάνουμε break τώρα για τις διαφημίσεις μας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, έχοντας την παρέα μας, την οικογένειά μας, στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 20 ετών.
2: ...94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε ΑΛΦΑ. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetten. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Επελείψαμε πολύ. Συνεχίζουμε. Είναι 1 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 με την Intervetten, αν είναι πάντοτε μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ, πάμε Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, το χειρότερο συνέβη. Λέγαμε εξάρθρωση ώμου, εξάρθρωση ώμου. Ξέρεις, ακούγεται και κάπως εξάρθρωση είναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Πάντως, το διάστημα που θα μείνουν έξω τόσο σε ό,τι αφορά τον Άλλη και τον Παυλέκα θα είναι τρομερό.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, μακάρι να ήταν μια απλή εξάρθρωση ώμου και να με σταματούσε εκεί, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποφασίζει το ιατρικό επιτελείο πως θα πρέπει να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει ότι η επιστροφή τους πάνω κάτω υπολογίζεται μετά από 3 με 4 μήνες. Όπως αντιλαμβανόμαστε, μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας από την αγωνιστική δράση. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σίγουρα προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και στην ομάδα και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, γιατί για κανένα δεν είναι ωραίο να μένει εκτός δράσης.
0: Ναι, και μάλιστα ειδικά για τον Άλλη, ο οποίος ήρθε μεταγραφή, δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξετυλίξει, αν και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, έτσι. Και να τώρα τι συμβαίνει, πώς είναι η τύχη. Τώρα για τον Παυλέκα είναι επίσης ένα πρόβλημα. Με τον Τσιφτσί τι γίνεται τώρα με το συμβόλαιό του?
1: Ναι, προφανώς η απουσία του Παυλέκα δίνει την δυνατότητα στον Αντώνη Τσιφτσί να είναι το νούμερο 1 κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσίς, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί από τον ΠΑΟΚ και θα το κάνει για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Οι τρεις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τον ΠΑΟΚ για ανανέωση συμβολέου είναι του Αντρίγια Ζίσκοβιτς, του Γιάννη Μιχαηλίδη και πλέον σε αυτήν την λίστα έχει προσθεθεί και ο Αντώνης Τσιφτσής, όπου στον ΠΑΟΚ τον υπολογίζουν πάρα πολύ. Ήδη και πέρσι είχε κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές με αφορμή την απουσία του Παυλέκα, πάλι με τραυματισμό. Και ο ΠΑΟΚ θα πορευθεί με τον Αντώνη Τσιφτσί και τον Μοναστριλή. Mm-hmm. Τον Μοναστριλή, ο οποίος τον είχαμε γνωρίσει πέρσι στο ντεμπούτο του με τον Ατρόμητο, όταν είχε περάσει ο ΠΑΟΚ στο κύπελο στα πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο.
0: Μπράβο. Δηλαδή δεν υπάρχει σκέψη για τερματοφύλακα, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια σκέψη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια σκέψη για τερματοφύλακα. Γενικότερα δεν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για ενίσχυση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει ούτε τερματοφύλακα ούτε ποδοσφαιριστή στην θέση του Άλλη. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με αυτούς τους οποίους έχει, με τον Τσιφτσί και τον Μοναστριλή κάτω από τα γκολ post και τους Σορετήρε και Τάισον στην πλευρά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω λίγο για τον... ανακοινώθηκε ο Κόστογλου, έτσι? Δεν υπάρχει κάτι που έχει μείνει άγνωστο. Πες μας δύο πράγματα για τον παίκτη αυτόν που θα πλησιάσει την Under 19.
1: Ουσιαστικά θα πάει στην ομάδα Β, στον ΠΑΟΚ Β. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, μεσοεπιθετικός, ο οποίος ουσιαστικά επιστρέφει στην ομάδα όπου ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί ο Κόστογλου ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μεταγράφηκε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και πάλι επιστρέφει πίσω στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Είναι ένα project το οποίο το πιστεύουν πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, θεωρούν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του και θεωρούν ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ναι. Τώρα ήταν παρόν με τηλεδιάσκεψη βέβαια ο Ιβάλ Σαβίδης στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο για τα τηλεοπτικά αναφορικά με την επόμενη σεζόν 2027-2028. Οπότε ο κύριος Σαβίδης και αυτός αντιτάχθηκε στην πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για να υπάρχει ένας διαμοιρασμός δια 14 στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ο κύριος Σαβίδης έδωσε το παρόν σε αυτήν την συνάντηση που είχαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Super League για την κοινή διαχείριση των τηλεοπτικών. Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε για ακόμη μια φορά την πάγια θέση του, που έλεγε ότι είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Ο Σαβίδης, ο οποίος υποστήριξε πως θα πρέπει ουσιαστικά να αναβαθμιστεί το προϊόν, χαρακτηρίζοντας το πως έχει υποβαθμιστεί. Θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους για να δώσουμε λύσεις, είπε συγκεκριμένα, και ουσιαστικά υιοθέτησε την πρόταση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακού, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είπε πως θα πρέπει να γίνει μια μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα από την Deloitte, έτσι ώστε να προχωρήσουν κατάλληλα όλες οι ομάδες της Super League για τα τηλεοπτικά και ουσιαστικά να αναβαθμίσουν το προϊόν.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Παοκτζίδικο?
1: Έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι όπου θα γίνει ουσιαστικά και κλεισμένο το θυρών, θα είναι προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Με τον Λεβαδιακό στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η ώρα μπορεί να αλλάξει, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί για τις 12 η ώρα και με μένει να δούμε το τι θα ουσιαστικά είναι ένας λόγος έτσι ώστε ο Λέσιο Λύση να κρατήσει σε έναν αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του, όπου την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε αυτά από τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, δύσκολο το ρεπορτάζ αυτές τις μέρες με την Εθνική. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπες, για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια. Yeah.

0: Καλησπέρα που μπήκε στο στούντιο Γιώργος Ιωάννου, πανέτοιμος, ακμαίος για να μας πει τα του μπάσκετ. Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα, ανοίγει αυλαία, μπορούμε να πούμε ό,τι άλλη έκφραση θέλουμε για μία έναρξη. Λοιπόν, καταρχάς Ολυμπιακός τι ώρα φεύγει, Γιώργο, για το παιχνίδι με την Πασκόνια. Ξεκινάει η Euroleague, έτσι.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 4 και 4 είναι η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια, για τη χώρα των Βάσκων, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Πασκόνια, την οποία την αντιμετώπισε και πέρσι στην πρεμιέρα της Euroleague. Να δούμε αν θα έχει και την ίδια κατάληξη. Μοναδικό ερωτηματικό τώρα για τον Ολυμπιακό είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Η Μπασκόνια πάλι έχει και αυτά τα προβλήματά της. Τι εννοώ? Ο Γκαλμπιάτη, ο Πάολο Γκαλμπιάτη, που ξεχώρισε και πέρσι με το πάθος που, με τον τρόπο που ζούσε στα παιχνίδια, θα έχει διαθέσιμο μόνο έναν σέντερ που έχει πέρασει και από την Ελλάδα. Αναφέρομαι στον Κένεθ Φαρίντ. Κανέναν άλλο ψηλό. Που σημαίνει ότι θα έχει πολύ δύσκολο έργο ο Φαρίντ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κόσμο να τον ταλαιπωρήσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Κακό για αυτούς, καλό για τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Να έρθουμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που αγωνίζεται στο Telecom Center Athens αύριο κόντρα στην Παρή. Για εκεί ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε?
1: Λοιπόν, αρχικά το παιχνίδι πάει ολοταχώς για sold out. Το πιο πιθανό είναι μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτά που λέγαμε και στο παρασκήνιο είναι ότι ο κόσμος τώρα θέλει από τη μία να στηθεί 10 παρατέταρτο να δει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Έτσι. Θέλει και τον Παναθηναϊκό, θέλει και τον Ολυμπιακό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό για να πάει βέβαια. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο δίλημα. Ναι, έτσι. Τι να προτιμήσω, τι να
1: δω. Η αλήθεια είναι ότι η αναμέτρηση της εθνικής έχει επηρεάσει για τα καλά και τις δύο αναμετρήσεις. Σίγουρα τώρα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που θα βρεθεί στο T-Center, εντάξει, ένας από τους λόγους που θέλουν να παρευρεθούν είναι για να υποδεχτούν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, σωστά.
1: Και νομίζω με το δίκιο τους. Έτσι, πάει όπως είπαμε ολοταχώς για sold out. Διαθέσιμα εστίρια να πούμε ότι υπάρχουν και για το μάτς με τη Βιλερμπάν, δεύτερη αγωνιστική. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει 3-4 εντός έδρας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε υπάρχουν διαθέσιμα εστίρια. Όποιοι μας ακούν και θέλουν να βρεθούν μπορούν να πάνε να προμηθευτούν εισιτήριο. Έκανε και κάλεσμα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι. Και σήμερα νομίζω επιστρέφει ο Νάν στην Αθήνα προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση. Μια μέρα απομένει για την πρεμιέρα. Αύριο επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε, σπίτι. Η πρώτη βραδιά της Euroleague στο Telecom Center Athens πλησιάζει. Βιαστείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτό ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ανήρτησε βίντεο με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση.
0: Λοιπόν, με τον Άρη τι έγινε, τελικά ιτήθηκε στο...
1: Το πάλεψε.
0: Εντάξει, το πάλεψε.
1: Το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά έχει δώσει 88-84. Να πούμε βέβαια ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα στα φιλικά. Έχει παίξει και με ομάδες Ευρωλίγκας και τις έχει κερδίσει κιόλας. Οπότε αναμένουμε πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα, στο έτερο φιλικό για το τουρνουά Μαυροσκούφια, ο Ηρακλής κέρδισε τη Μύκονο. Συνέχισε κι αυτό τις θετικές του εμφανίσεις στα φιλικά. Οπότε νομίζω αναμένουμε την πρεμιέρα. Σιγά σιγά θα αναμένουμε αρχικά το Super Cup. 26 του μήνα, αν δεν έχω. Ναι, 26 του μήνα είναι.
0: Τελικά που πήγε?
1: Περιστέρι. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τις φετινές ομάδες.
0: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, 2?
1: Νομίζω. Έχω τώρα μπροστά μου την ακριβή ημέρα έναρξης. Τώρα για το πρωτάθλημα είχαμε μια εξέλιξη.
0: Για πες.
1: Η αλήθεια υπήρχαν ερωτηματικά το κατά πόσο το γήπεδο των Ιωαννίνων θα μπορέσει να φιλοξενήσει το παιχνίδι των Βίκος Φάλκονς με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον σύμφωνα με την ανακοίνωση που βγάλανε οι Βίκος Φάλκονς,
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει προγραμματιστεί και τις 18, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι τρίτη αγωνιστική. Είναι ακριβώς. Το πρώτο εντός αυτής της ομάδας από τα Γιάννενα. Είναι το πρώτο εντός έδρας mm-hmm. στο πρωτάθλημα. Το γήπεδο Σιντέρης Καραδήμας είναι έτοιμο, λέει, για τη μεγάλη αυτή στιγμή, ενώ έγινε γνωστό πως φυσικά θα αποτελεί και επίσημα την έδρα της ομάδας και για τα υπόλοιπα μάτς της σεζόν. Οπότε μάλιστα. δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στα Γιάννενα για την τρίτη αγωνιστική.
0: Ωραία.
1: Της Basket League.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε
1: τώρα
0: κάτι άλλο.
1: Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι η δισογραφία έχουμε μικρή ακόμα.
0: Από αύριο θα
1: από αύριο αρχίζουν τα μπαίνουμε στο σκληρό ροκ. Εκτός αν θες να σε πάω στο NBA. Σε μια επική ατάκα.
0: Δεν θέλω.
1: Νομίζω να χρειάζεται.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί ήταν ατάκα εξωαγωνιστική. Οπότε
0: καλά, αντεπέστη τώρα με εντρίγκαρες.
1: Εντάξει. Στην Media Day των Rockets, ο Steven Adams, ο γνωστός center της ομάδας από το Houston, είπε το εξής: να περιμένετε τον Νοέμβριο, γιατί η απόδοση της λίγκας και όπως όλων των πρωταθλημάτων θα πέσει κατακόρυφα λόγω της κυκλοφορίας γνωστού βίντεο παιχνιδιού του GTA. Του GTA 6.
0: Α, αυτό το ξέρεις εσύ.
1: Λόγω ότι είπε ότι κοιτάξτε το NFL, κοιτάξτε όλες τις λίγκες και δείτε τις να καταποντίζονται. Κάτι τέτοιο είπε.
0: Πουρναρά, καταλαβαίνεις
1: επική.
0: Τι λέει. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλά.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να χρειάζεται να το επεκτείνουμε περισσότερο. Υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Για πολλά θέματα.
0: Καλά,
1: θα πω εγώ.
0: Έλα, πυθία, πυθία. Γεια καλά. Σου Γιώργο Ιωάννου.
1: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Διάβαζα, ξαναδιάβαζα σχετικά με αυτά τα συνθήματα που γράφτηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σήμερα μόλις κατάλαβα τι συνθήματα είναι, και για αυτά τα συνθήματα αλλά και για κάποια άλλα τεινά κάλεσε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Άρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα γραφίτι, μάλλον υπήρχε ένα γραφίτι, γιατί με ενημερώνουν ότι έχει σβηστεί ήδη, το οποίο προκάλεσε έτσι αντιδράσεις. Έχει εδώ και ένα τριήμερο περίπου που γίνεται αυτό στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα, από ό,τι φαίνεται, οι αρμόδιοι επιλύθηκαν του θέματος, αλλά όντως η ΔΕΑΒ κάλεσε τους κεντρινόμαυρους, την ΠΑΕ Άρης συγκεκριμένα, για το ζήτημα του γραφίτι, για να λογοδοτήσει στις 28 του μηνός. Το θέμα είναι ότι εγώ πρώτη φορά, δεν ξέρω για σένα, εγώ πρώτη φορά βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο για ΠΑΕ, η οποία καλείται να δώσει εξηγήσεις για γραφίτι σε τοίχο εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, στη γηπέδου γενικότερα. Και αναρωτιέμαι και εγώ αν είναι το μόνο γήπεδο, το γήπεδο του Άρη, που έχει υπάρξει ποτέ τέτοιο γραφίτι, το οποίο όντως να παρακινεί έτσι τον κόσμο στη βία.
0: Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε και ποιος το δημιούργησε, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, θεωρητικά, γιατί καταλαβαίνω τι θέλεις να... Και εμένα αυτή ήταν η απορία μου, στο που εμπλέκεται η ΠΑΕ. Θεωρητικά, επειδή είναι σε τοίχο και στον περιβάλλοντο χώρο του γηπέδου, έχει ευθύνη η ΠΑΕ Άρης ότι πρέπει να επιμεληθεί και να τα προστατεύει αυτά. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος. Δεν είναι δηλαδή ότι το έκανε η ΠΑΕ Άρης.
0: Λοιπόν, πάντως θα σου πω κάτι. Επειδή και εγώ άκουγα, δεν καταλάβαινα τίποτα και το διάβασα σήμερα, και επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποιο είναι αυτό το περίφημο γκράφιτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, διαβάζω για τον κόσμο για να ξέρει. Απεικονίζονται δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια bulldog. Μια εικόνα που παραπέμπει στο χαρακτηριστικό έμβλημα του συνδέσμου φιλάθλων Άρη Super 3. Οι δύο φιγούρες κρατούν ρόπαλα του baseball, ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις άλλες φιγούρες πεσμένες στο έδαφος. Τα χρώματα των συγκεκριμένων μορφών παραπέμπουν σε οπαδούς άλλων ομάδων, με ιδιαίτερη αναφορά σε μία ασπρόμαυρη φιγούρα. Στο πάνω μέρος του γκράφιτι δεσπόζει φράση «Beat the bastards», η οποία μπορεί να λεχθεί ως «Χτύπα τα καθάρματα», «Νίκησε τα καθάρματα» κτλ. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος ποιο ήταν το εν λόγω γκράφιτι.
1: Ακριβώς. Εννοείται ότι είμαστε κατά οποιοδήποτε τέτοιου γκραφίτι, μηνύματος, είτε είναι σε κείμενο, είτε είναι σε εικόνα, είτε είναι σε οτιδήποτε. Και όντως πρέπει να σβηστούν όλα αυτά. Και πρέπει γενικότερα να αποφασίσουμε και σαν και ως χώρα το τι θέλουμε να φαίνεται στους τοίχους μας. Γιατί υπάρχουν και ωραία γραφίτι, όμορφα γραφίτι, όπως υπάρχει ας πούμε του Χατζηπαναγή στη Θεσσαλονίκη, όπως υπάρχει του Νίκου Γκάλη, όπως υπάρχουν άλλες και πιο καλλιτεχνικές τοιχογραφίες. Να ξεχωρίσουμε την ασχήμια από το όμορφο. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο βήμα.
0: Φυσικά.
1: Να δούμε και από πού πηγάζει αυτό το οπαδικό μίσος. Γιατί είναι μια μεγάλη
0: κουβέντα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Θέλουμε τίποτα χρόνια. Αλλά η ΠΑΕ ανέλαβε και το έσβησε.
1: Δεν το γνωρίζω. Απλά μου έχουν στείλει φωτογραφίες ότι σβήστηκε. Τώρα σίγουρα η ΠΑΕ θα δρομολόγησε ίδια τις καταστάσεις, είτε κάποιοι θα πήραν την πρωτοβουλία να το σβήσουν. Η ΠΑΕ έτσι κι αλλιώς θα λογοδοτήσει γι' αυτό, γιατί η ΔΕΑΒ την έχει καλέσει ήδη. Οπότε θα πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για το τι έγινε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, χωρίς να ξέρω, ξαναλέω, γιατί δεν έχουμε προηγούμενο, δεν υπάρχει δεδικασμένο. Είναι νομίζω ένα θέμα ότι εφόσον σβήστηκε κιόλας, το οποίο λύθηκε ήδη και θα λυθεί άμεσα και επίσημα μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα η ΠΑΕ Άρης. Απλά είναι μια ασχήμια. Όπως ξαναλέω, υπάρχουν πολλές ασχήμιες, χωρίς να ακυρώνω αυτό που έγινε στο Βικελίδης, που πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Δηλαδή υπάρχουν και σε όλη την έκταση της Θεσσαλονίκης τέτοια μηνύματα από όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων. Φαντάζομαι και στην Αθήνα αντίστοιχα υπάρχουν. Οπότε πρέπει να διορθωθούν όλα αυτά άμεσα.
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα αγωνιστικό, είπα.
2: Υπήρξε ένα μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες στη χθεσινή προπόνηση με τον Άρη να επιστρέφει με επιθετική τακτική και φυσική κατάσταση και να δουλεύει. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ζήτησε από τους παίκτες του να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στις επόμενες προπονήσεις. Τους τόνισε ότι επειδή είναι πάρα πολύ, μιλάμε για ένα ρόστερ 32 παικτών, το γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν είναι εύκολο, αλλά τους τόνισε ότι έχουν πάρει ευκαιρίες και τους ζήτησε να τα δώσουν όλα μέχρι να τελειώσει το τέλος της διακοπής, για να του δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος για να βελτιωθεί η ομάδα και επιθετικά, να βελτιωθεί και στα τρεξίματα και κυρίως τις εντάσεις τις οποίες απαιτεί ο Έλληνας τεχνικός.
0: Αυτό το μήνυμα εγώ δεν το είδα. Ήταν προς τους παίκτες, το έλαβαν οι παίκτες δηλαδή. Παίκτες,
2: ναι. Ήταν εσωτερικά στην προπόνηση.
0: Μάλιστα, γιατί δεν είδα κάτι να δημοσιοποιείται τουλάχιστον όπου διάβασα. Ωραία, εντάξει Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα του Ηρακλή με τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς θα γεμίσουμε τα λεπτά που μας αναλογούν για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είδα τίποτα.
1: Ναι, είναι αυτή η περίοδος τώρα που μπαίνουμε στη διακοπή και μοιραία εδώ ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Ωστόσο, έχουμε ένα θετικό, το γεγονός ότι είναι οριστικό όπως το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 10 Οκτωβρίου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Είναι έτοιμο το Καθατζόγλου, θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή, mm-hmm. όπως και να έχει. Η εικόνα του πραγματικά είναι, τουλάχιστον όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο και τον Φλωτάπητα, είναι πλέον κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Mm-hmm. Αν τηρηθούν και ό,τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την επανέλεξη του πρωταθλήματος, mm-hmm. θα είναι ένα γήπεδο, ένας αγωνιστικός χώρος χαλή, λέμε. Mm-hmm. Οπότε θα γίνει.
0: Κατά τα άλλα, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο, τι άλλες αλλαγές έχουν υπάρξει στις κερκίδες, στους χώρους που επισκέπτονται κάποιοι άνθρωποι, VIP, τα booth, αυτά όλα, έχει γίνει κάποια αλλαγή?
1: Εντάξει, δεν έχει γίνει Μπερναμπέου, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά οι όποιες βελτιώσεις οι οποίες ήταν στην γεωδοσία του Ηρακλή, δηλαδή έγιναν με θύματα του Ηρακλή, όπως για παράδειγμα ο Φλωοτάπητας, η επανασπορά του κτλ., έχουν διευθετηθεί, είναι πανέτοιμα. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια, γενικότερα στον καλοπισμό των κερκίδων. Εκείνο που μένει να φανεί είναι κατά πόσο η κρατική αρρωγή είναι αυτή που έχει διευθετηθεί, ότι έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν, γιατί το θέμα του Καστατζογλίου, εκτός από το θέμα της πυρασφάλειας που στερούνταν, είχε και θέμα στατικότητα. Θυμίζω ότι στο περσινό πρωτάθλημα οι φίλοι του Ηρακλή δεν μπορούσαν να καθίσουν στο πάνω διάσμο του Καστατζογλίου λόγω του προβλήματος αυτού. Οι όποιες ενέργειες από την πλευρά του κράτους λένε ότι όποιες ενέργειες έπρεπε να γίνουν ως προς αυτό έχουν διευθετηθεί και αυτές, οπότε λογικά θα δούμε κανονικά τους οπαδούς του Ηρακλή να καταλαμβάνουν θέσεις και στα δύο διαζώματα, όπως προβλέπει δηλαδή και από τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Σε γενικές γραμμές πάντως, είναι σε μια σαφώς καλύτερη, βελτιωμένη, λειτουργική πάνω απ' όλα κατάσταση του Καφτατζόγλου πλέον, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για αγώνες αυτού του επίπεδου.
0: Ωραία, άντε να ξεκινήσει να το δούμε και εμείς ξανά.
1: Να λοιπόν, το δούμε και οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι πέντε αγωνιστικές τώρα. Ναι.
0: Ωραία, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: μεσημέρι. Γεια χαρά. Yeah.

0: Λοιπόν, με απείλησε ο Νίκος Κατσάτσος ότι έχει να πει πράγματα και για τα υπόλοιπα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Του λέω θα δω, μου λέει οπωσδήποτε πρέπει να γίνει γιατί έχουμε χαμό. Λοιπόν, είναι και 57, άντε σου δίνω και ένα τετράλεπτο να πατήσεις και ένα πρώτο λεπτό. Τι έχεις να μας πεις λοιπόν?
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη επικράτησε της Λίντα.
0: Δύσκολο όνομα.
1: Φρουχβίρτοβα. Της Λίντα Φρουχβίρτοβα 2-0 σετ, 6-4-6-1 για τον πρώτο γύρο του Open της Σιγκαπούρης, του 500αριού Open της Σιγκαπούρης. Να πούμε λίγο για την Τσέχα ότι είναι από τα μεγάλα, από τα ταλέντα, τα νέα μεγάλα ταλέντα του τένις, 21 ετών. Νούμερο 177 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη, εντάξει, εκείνο το παιχνίδι μίλησε η εμπειρία της και γενικά η ποιότητά της. Καθώς, okay, μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο σετ υπήρχε μία μάχη, γιατί η Τσέχα ήταν αρκετά σκληρή, είχε κάνει καλή αρχή η Τσέχα. Ωστόσο, στη συνέχεια η παράσταση ήταν μόνο για μία και αυτή η μία ήταν η Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε 6-4-6-1.
0: Πέρασε ένα λεπτό. Πάμε. Άλλο άθλημα.
1: Να πούμε λίγο επίσης, να συνεχίσουμε για την Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε και την αντίπαλό της, όπου θα αντιμετωπίσει την Χιμπίνο αύριο. Τώρα για ώρα δεν λέμε, γιατί...
0: Νούμερο ξέρουμε της Χιμπίνο.
1: 190.
0: Α, όσο πάμε και καλύτερα.
1: Όσο πάμε, όπως πάμε και καλύτερα. Μας δίνει αισιοδοξία για πορεία η Μαρία Σάκαρη.
0: Λοιπόν, τώρα το γέλοτας είναι, καταλαβαίνετε, αστείο.
1: Εννοείται.
0: Η Μαρία Σάκαρη δεν έχει ανάγκη να αγωνίζεται με το νούμερο 200 και με το νούμερο 150. Διαγράφει και έχει πολύ σημαντικές νίκες με πάρα πολλοί αθλήτριες οι οποίες είναι ψηλά στο ranking.
1: Και το έχει δείξει και έτσι, στα φετινά Grand Slam η Μάρια, να πούμε.
0: Αστιαυτήκαμε έτσι για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα έχουμε τα πρώτα δυνατά παιχνίδια για την φετινή σεζόν στην Handball Premier ανδρών, με τις τέσσερις ομάδες που έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος, τέσσερις από τις πέντε ομάδες που έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος. Σε μία ώρα από τώρα πάω και ο Νικός Νέας Φιλαδέλφειας στο σπίτι του Handball, στο κλειστό της Μίκρας, και Bianco Monte Drama 1986, η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ 2 ώρες μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ, δηλαδή στις 5 η ώρα. Είναι οι αγώνες που κλείνουν την πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής Handball. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί το Σάββατο έχουμε ντέρμπι στη χειροσφαίριση, ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ, στον αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.
0: Ωραία. Που νομίζω ότι μονοπολούν και τα πρωταθλήματα.
1: Η ΑΕΚ, ναι, η ΑΕΚ ναι, με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μία αποχή. Έχει μια αποχή, έχει κατακτήσει τελευταίο τρόπαιο, ήταν το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε το 2024 σε τελικό με την Δράμα, που κέρδισε με γκολ στα τελευταία λεπτά, αλλά θέλει να ανακάμψει και σε αυτό το άθλημα ο ΠΑΟΚ, γιατί όποιος πάει να δει και την ιστορία του ΠΑΟΚ στο άθλημα της χειροσφαίρισης θα δει συμμετοχές σε ομίλους Champions League κόντρα σε κορυφαίες ομάδες, όπως είναι η Ciudad Real.
0: Νίκο, ένδοξη δύναμη. Νίκο, ουσιώδης, πολύ ουσιώδης, αλλά πλατιάζεις.
1: Εντάξει, τι να πω, γιατί, γιατί μου λες τώρα για τους τίτλους και σου λέω εγώ ότι όποιος πάει να δει τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο καθένας, οι μέρες που ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τίτλους στο handball έχουν περάσει, αλλά θα ήταν καλό για να έχουμε έναν τριπλό ανταγωνισμό, να μην έχουμε μονοπόλιο δύο.
0: Μάλιστα. Ωραία, τίποτα άλλο έχουμε?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί πήγε 2-1.
1: Φάγαμε ένα λεπτό, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Πάμε όλοι.
0: Φτιάχνεις και βαλίτσα εσύ, ε? Η ώρα πήγε λοιπόν 2-1. Και ένα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια των Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, θα είμαστε παρούσες και αύριο, να είμαστε καλά, στη μία το μεσημέρι. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού για αύριο. Και τώρα το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πούρνερα και μετά συνδεόμαστε με το Λίμπερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Α, και να μην το ξεχνάω. Και μετά ο φοβερός, θα το λέω πάντα έτσι, ο φοβερός και τρομερός Θέμης Παλιούρας που σας βγάζει και σας αναδεικνύει. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό στην περιοχή του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας περιλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και από κρατικό νοσοκομείο με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντί όμως για τον προβλεπόμενο προορισμό, φέρεται να τα άδειαζαν σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 5 και 10 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Σφόδρια κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Στον ανακριτή, ο 76χρονος και 21χρονοι φίλοι του για το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Στη Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Μια χαρά, χειμώνας, βάζει τα μπουφανάκια σου. Εχθές άσχημα ήταν με το μηχανάκι που πήγαμε την παραλιακή με τα μπουφανάκια μας.
8: Τέλεια, τέλεια. Και σήμερα, επειδή είμαι με τον νωρίς ξύπνιος, κι άλλοι φαντάζομαι, με τον νωρίς, πολύ νωρίς, 9-9 παρά, και έφυγα με το μαχανάκι μου, ενώ είχα το μπουφανάκι, ανέβηκα ξανά επάνω στο σπίτι και πήρα και μια ζακετούλα.
7: Τι είναι πιο ωραίο, να ξυπνήσεις νωρίς και να έχεις ραντεβού με να φτιάξεις το μηχανάκι σου που στο φτιάξαν, να δεν στο φτιάξαν τελικά, ή να περιμένεις τον υδραυλικό. Να σε κάνει ένα κάτω το σπίτι και στο τέλος να μην κάνει και δουλειά.
8: Κοίτα, το άγχος με το μαχανάκι.
7: Τι από τα δύο είναι χειρότερο?
8: Το υδραυλικός.
7: Υδραυλικός.
8: Ναι.
7: Εντάξει, ένας φίλος μου σήμερα τον περίμενε, ναι, έκανε δουλειά, αλλά δεν έκανε.
8: Κουράγιο του.
7: Αλλά είναι ωραίο, είναι τζιμάνι, είναι τζιμάνι ο υδραυλικός.
8: Τι τζιμάνι, άμα δεν έγινε σωστά η δουλειά, τι τζιμάνι.
7: Δεν φταίει αυτό, είναι στεναχωρημένες οι καταστάσεις του σπίτι.
8: Εγώ πήγα σε τζιμάνι μάστορα μαχανακίων και μέσα σε μισή ωρίτσα προλάβαμε, πιάμε και μισή ώρα καφέ μετά.
7: Σωστά.
8: Και ανακουφίστηκα κιόλας.
7: Πνίγεσαι εδώ και 3-4 λεπτά που ξεκινήσαμε, ναι, να μην μου αναφέρει τα θέματα στην ημερήσια διάταξη που έχουμε σήμερα.
8: Προσπαθώ.
7: Είμαστε συντονισμένοι στον εξωτικό Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε να δω άμα συντονίστηκαν εκεί και μας ακούνε. Μην δώσαμε τζάμπα τα χαιρετίσματα, να τα ξαναδώσουμε δηλαδή.
8: Επειδή έχουμε ήδη ένα μήνυμα από την Αθήνα, θωρώ ότι.
7: Σήμερα το περίμενα, δεν έκανε. Αλλά είναι ωραίο, είναι τσιμάνι.

0: ξεχωρίζω, πως λέει η μάνα για τα παιδιά, δεν ξεχωρίζω τα παιδιά μου, εγώ το ίδιο. Επιτρέψτε μου όμως εμένα να έχω πολύ πολύ ψηλά την κυρία Θεοδωρακόπουλου από, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Την νιώθω φίλη μου δηλαδή.
1: Αν θέλουμε να ακούμε κάτι που είπαμε στην εκπομπή.
0: Και μεταξύ μας είναι και πολύ ωραία γυναίκα, έτσι το έχουμε πει αυτά.
1: Εντάξει. Αν θέλουμε να ακούμε κάτι, να ακούσουμε ξανά κάτι που είπαμε στην εκπομπή και θέλουμε VAR, θα βάζουμε αυτό.
0: Θα βάζουμε αυτό, είναι μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, okay. Έτσι είναι. Λοιπόν, βάλε μου τα θέματα.
1: Ναι.
0: Έχεις χαιρετισμούς από μία φίλη μου, ήμουνα στην παραλία πριν και έπινα καφέ.
1: Ναι.
0: Από τη φίλη μου την Ιωάννα τη Σερβιτόρα.
1: Την παντρεύομαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: δεν.
1: Τι δεν.
0: Δεν.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Είναι ερωτευμένη, λέει.
1: Α.
0: Σήμερα την έκανα ένα μάθημα ότι δεν πρέπει να είναι ερωτευμένη.
1: Δεν
0: γιατί θα φάει
1: χθες.
0: Το κεφάλι της.
1: Δεν άκουγε χθες το μεσημέρι.
0: Δεν άκουγε.
1: Θα
0: όχι.
1: Πάρει το μάθημα.
0: Δούλευε και σήμερα δεν ακούει.
1: Θα
0: πάλι.
1: Θα τη στείλουμε την εκπομπή κονσέρβα. Μας δώσει το email να
0: και
1: τη
0: είναι πολύ καλή σερβιτόρα.
1: Ναι.
0: Και λέω δηλαδή το βράδυ που φεύγει, ας πούμε, που τελειώνει η δουλειά σου. Έτσι. Ναι. Αυτή δουλεύει 16 ή 11, 7, κάπως έτσι μου είπε.
1: Εντάξει, πέρασε σερβιτόρος τώρα από απέναντι. Αλλά δεν νομίζω να πάρει 100.000.
0: Λέω πουρμπουάρ που είναι το σωστό.
1: Που δεν είναι πόλη. Που δεν είναι πόλη στη Γαλλία.
0: Είναι μπάρμπερ και πουρμπουάρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω αφήνει ο κόσμος. Μου λέει. Α, επίσης την πρώτη ερώτηση που κάνω στους σερβιτόρους ή στις σερβιτόρες. Τώρα να μας πει κάποιος τι καλά ασχολούνται με αυτά. Εδώ είναι η αθλητική εκπομπή. Μα έχει υπάρχει προέκταση. Λοιπόν, λέω κάθε φορά, είτε κορίτσια είτε αγόρια είναι που έρχονται στα μαγαζιά. Όταν μου κάνουν την ερώτηση, όταν είμαι με μία κοπέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν μου κάνουν την ερώτηση αν θα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα εγώ ή κάπως το ρωτάνε, δεν το θυμάμαι.
1: Θα πληρώσετε μαζί.
0: Θέλω να με βγάζω φωτογραφία πώς τους κοιτάω.
1: Θα πληρώσετε μαζί ή ξεχωριστά. Αυτό
0: κάπως
1: θα σε ρωτάνε.
0: Έτσι. Δεν το κάνουν όλες γιατί με κόβουνε. Αυτές που νιώθουν ή αυτοί που νιώθουν δεν το ρωτάνε σε μένα. Έτσι πως με βλέπουν, ρε παιδί μου.
1: Είναι επηρεασμένοι από τη Ζενεβιέ.
0: Αλλά όσες φορές μπήκα στη διαδικασία, όχι να τις φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά να μου πούν από την εμπειρία τους αν το συναντάνε συχνά αυτό και δεν έχει πει κάποιος ή κάποια ελάχιστες φορές, ρε φίλε.
1: Αρκετές σου λέω.
0: Αν θέλεις να πας για ένα καφέ με μια κοπέλα ή για φαγητό, okay, θα το συζητάμε αργότερα, αλλά για καφέ με μια κοπέλα ή ποτό και έχεις στο μυαλό σου ξεκινώντας να πληρώσετε από μισά, δεν θα βγεις. Τέλος, είναι νόμος.
1: Ναι,
0: νόμος.
1: Καλύτερα...
0: Είναι ρατσιστικό, ομοφοβικό. Τα άλλα πες τα όλα που τις ταμπέλες που διαβάζει.
1: Οπισθοδρομικό, φασιστικό και αναχρονιστικό και χουντικό.
0: Σεξιστικό είναι.
1: Σεξιστικό, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ βγαίνουμε και λέμε, είναι η προσωπική μας άποψη. Εγώ εκπροσωπώ.
1: Σαν Γιώργος, εγώ. Και εγώ σαν Κώστας,
0: ναι,
1: Γιώργο μου.
0: Ότι αν είναι να βγεις μια κοπέλα για έναν καφέ. Και έχεις στο μυαλό σου όταν έρθει η σερβιτόρα ή ο σερβιτόρος να πεις 5 ευρώ εγώ και 5 ευρώ εσύ, ή θα βρεις μια δικαιολογία να μην πας ποτέ, ή όταν έρθει ο λογαριασμός, πώς το λένε, καλύτερα να δανειστείς από το αφεντικό
1: τραπέζι,
0: που είναι στο μαγαζί,
1: από το
0: να
1: πεις,
0: να βρεις ένα παπά ότι ξέχασα, παρά να πάρεις το 5 ευρώ ή το 10 ευρώ από την κοπέλα. Δεν θέλω να σε ξέρω, ρε παιδί μου, έτσι. Και αν ακούς. Κλείστο τώρα. Είτε Ελλάδα είτε Αθήνα, όπου θέλεις. Ναι. Γιατί μου κάνεις πρόλογο όμως για αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ξεκίνησες με τη φίλη σου την Ιωάννα.
0: Σου έδωσε χαιρετισμούς.
1: Ανταποδίδω και αν έχει τύχει ποτέ να έχει πάει κάποιος εκεί πέρα και να την έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο πουρμπουάρ, θα ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω.
0: Καταρχάς, οι σερβιτόροι που παίρνουν τα tips αυτά τα λεγόμενα. Ναι. Κοίτα, tips είναι αγγλικά. Πουρμπουάρ είναι γαλλικά.
1: Ναι.
0: Φιλοδόρημα. Λοιπόν, φιλοδόρημα, μην ξεχάσουμε για αυτό που ξέρουμε.
1: Το οποίο είναι κανονικά 10% του λογαριασμού.
0: Στην Αμερική. Όχι εδώ. Εδώ είσαι υποχρεωμένο.
1: Γιατί κάνουμε Halloween.
0: Γιατί είστε.
1: Αυτό γιατί να μην το πήραμε δηλαδή από την Αμερική.
0: Γιατί
1: παίχτες δεν παίρνουμε από την Αμερική.
0: Ναι. Λοιπόν. Πώς το λένε. Τι πήγα να πω. Τώρα με μπέρδεψες με το Halloween, να πούμε, αυτή τη γελιότητα.
1: Είπες για το Μπουρμπουάρ.
0: Το Μπουρμπουάρ. Παίρνουν λεφτά πολλά στη Μύκονο τα παιδιά. Εγώ έχω ακούσει από τη μικρή εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια από τα μαγαζιά που πήγαινα.
1: Μεροκάματο σχεδόν.
0: Και παραπάνω. Ναι. Έχει τύχει όταν πηγαίνουν, τέλος πάντων. Και θυμάμαι παλιά ότι το πολύ το χρήμα το έπαιρναν οι μέτρ στα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Mm. Δηλαδή τον έσκαγε στο Ζούκι Μπού και του έδωσε ένα πεντάρικο, άμα δεν τον ήξερε πολύ καλά, για να σε βάλει. Μετά γνωρίζεσαι, ξέρω εγώ, αυτά και τα λοιπά, και σε βάλει.

0: Στη σφήνα μπροστά, τόσο χαϊβάνια ήταν κάτι φίλοι μου, ας πούμε, θέλανε να κάθονται μπροστά. Μετά, όταν κατάλαβαν ότι είναι μια μέγιστη ηλιθιότητα να κάθεσαι στο μπουζούκι μπροστά, το καλύτερο είναι πίσω καναπέ και κοντά στη τουαλέτα τη γυναικεία. Mm. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Γιατί κάνουμε την κουβέντα? Νομίζω ότι προσπαθείς να με πας από εδώ, να με πας από εκεί, προσπαθώ. Να πας στην κουβέντα που έγινε μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη. Αυτό θες να κάνεις τώρα?
1: Δεν μπορώ να το αποφύγω, οπότε κάθομαι
0: γιατί,
1: και το απολαμβάνω.
0: Γιατί δεν θες να το αποφύγεις?
1: Γιατί κάθομαι και το απολαμβάνω. Δεν μπορώ να το αποφύγω.
0: Ναι.
1: Ήταν μια κουβέντα χτες, ενώ μιλούσαν για τα τηλεοπτικά, η κουβέντα πήγε στις σερβιτόρες και στα μπουρμπουάρια. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Ναι.
1: Μιλούσαν για τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Μισό λεπτό.
1: Μιλούσαν για εκατομμύρια.
0: Όμως, ναι. Η είδηση όμως που ήλθε από, που προέκυψε από το στόμα του κυρίου Σαββίδη, ναι, ήταν για το ΠΑΟΚ TV.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαββίδης χθες το απόγευμα, στην κουβέντα που μεταφέρθηκε προς τα έξω, αυτή την κουβέντα, επειδή οι δημοσιογράφοι δεν υπήρχαν, κάποιος τη μετέφερε το γραφείο τύπου της ΕΠΟ, της ΕΠΟ ΕΠΑΕ, λέμε.
1: Παντού υπάρχουν κάποιοι που φοράνε κουκούλες.
0: Ωραία. Ναι, ποιος τη μετέφερε την
1: για
0: κουβέντα
1: τη
0: προς τα έξω?
1: Εννοώ, κουκούλες, για τη βροχή.
0: Ναι. Αυτή η κουβέντα που έγινε χθες μεταξύ του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Μανάκη, για μένα η πρώτη και σημαντικότατη είδηση είναι αυτή που έφυγε από τον κύριο Σαββίδη μόνο όταν μίλησε, όταν αναφέρθηκε στο ΠΑΟΚ TV.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΟΚ TV, για το ΠΑΟΚ TV μου λέτε όλα αυτά τα χρόνια εσείς που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι ήταν μια απόλυτη αποτυχία. Πώς τη λένε, παταγώδης, έτσι κάπως έτσι. Μα το φουσκώσει, πώς τη λένε.
1: Παταγώδη.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια εντελώς αποτυχία.
1: Ήταν.
0: Όχι, ήταν.
1: Ήταν.
0: Όταν ο ιδιοκτήτης που το πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Και μετά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και στην επαγγελματική και στην προσωπική του ζωή.
1: Πήγαν εκδιώχθηκαν.
0: Λοιπόν, ή επιτυχημένοι, αναλόγως πώς το βλέπεις. Okay. Και κάποιοι άλλοι κράτησαν μούτρα στον, που προέρχονται από το χώρο μας. Mm. Κράτησαν πολύ χοντρά μούτρα στον κύριο Σαββίδη για την απόφασή του αυτή. Και άρχισαν να τον τρυπάνε ουσιαστικά σιγά σιγά ή να του πριονίζουν λίγο την πολυθρόνα.
1: Ροκανίζουν.
0: Ροκανίζουν. Mm. Ροκάνισμα, όχι, πριόνισμα, δεν είναι το.
1: Πριόνισμα, αλλά.
0: Το ροκάνισμα πώς προκύπτει?
1: Ροκάνισμα είναι. Κυρίως...
0: Ροκανίδια, εγώ ξέρω.
1: Τα ροκανίδια είναι αποτέλεσμα του ροκανίσματος.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι σαν το πριόνι.
0: Το οποίο γίνεται με πριόνι όμως.
1: Είναι σαν το πριόνι και τα πριονίδια.
0: Τα πριονίδια, μπράβο. Ναι, αλλά έχουμε το πριόνι. Από ναι. Το άλλο τι είναι, ροκάνι? Όχι.
1: Ο Ρόκος.
0: Χαιρετισμού στο Στέλιο. Έγραψε ένα πολύ ωραίο. Καλά, μου δίνει την πάσα να σηκωθώ γιατρής. Έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο. Μάλλον έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση στο Facebook για τον Γιάννη Πάριο. Τον παραδέχτηκα. Τον Ρόκο για αυτή την ανάρτηση, μπράβο του, respect μεγάλο από μένα για τον Στέλιο Ρόκο, με αφορμή τους ξυπνητζίδες του ίντερνετ που δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και τα έβαλαν με τον Πάριο. Λες και παλιότερα τον έβλεπαν τον Πάριο, τον ήξεραν και ναι, τέλος πάντων.
1: Όταν τον αντιγράφουν
0: όπως λέγαμε είναι. Παλιά για τον Καλόσιμο, όλοι οι υπόλοιποι που αγαπάμε τη μουσική και οι νέοι τραγουδιστές πρέπει να πληρώνουν παριόσιμο, κατά την άποψή μου. Όλοι οι νέοι φίρμες, μικρές φίρμες, μεγάλες, τεράστιοι που προέκυψαν μετά, που ακολούθησαν, πρέπει να πληρώνουν παριόσιμο για μένα.
1: Κάναν καριέρα.
0: Κλείνω τον παριόσιμο.
1: Αντιγράφοντας τον.
0: Λοιπόν, είπε ο κύριος Σαββίδης εχθές ότι ουσιαστικά. Βγάλει λίγο το διάλογο, σε παρακαλώ, στον αέρα. Ότι το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV ήταν επιτυχημένο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό και με το IQ που διαθέτω. Χαμηλό, μεσαίο, μέτριο, κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, είπε ο κύριος Σαββίδης από τις δύο ατάκες και τη στιχομηδία που είχε με τον κύριο Μανάκη ότι ήταν επιτυχημένο. Το ΠΑΟΚ TV. Και μετά ακολούθησε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο κύριος Σαββίδης εχθές με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο, επειδή ερεθίστηκε από τις ατάκες του κύριου Μαρινάκη, ήθελε να αντιδράσει, να απαντήσει, το είπε αυτό το πράγμα. Εγώ να δεχθώ αυτό που είπε ο κύριος Σαββίδης. Έρχεται κόντρα σε όλους όμως που έλεγαν ότι ήταν η αποτυχία, η απόλυτη το ΠΑΟΚ TV. Αν ήταν επιτυχημένο, γιατί δεν έμεινε?
1: Αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Είναι δηλαδή, τόσο που με κόβει, αυτό σκέφτομαι να πω. την έχεις, τον έχεις, ναι, το διάλογο. Ναι. Μήπως κάνω λάθος και με βοηθήσεις εσύ να με διορθώσεις.
1: Λοιπόν, Ιβάν Ζαβίδης. Ναι. Εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV.
0: Ναι.
1: Μαρινάκης. Με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς ηρωνικά.
0: Είναι ηρωνικό αυτό, έτσι.
1: Έτσι okay. το καταλαβαίνω.
0: Okay.
1: Ζαβίδης. Ναι, μεγάλη. Μαρινάκης. Έβγαλες 100.000 ευρώ από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες.
0: Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Προφανώς εννοεί ο κύριος Μαρινάκης ότι από το ΠΑΟΚ TV.
0: Είχε
1: έσοδα 100.000 ευρώ.
0: Όχι. Είχε έσοδα 6 με 8.
1: Όχι.
0: Και έβγαλε τσέπη 100.000. Εγώ το καταλαβαίνω. Τι έλεγε.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είχε πρόταση ή μάλλον θα έπαιρνε λεφτά 6 με 8 εκατομμύρια
0: από Νόβα ή Κοσμοτέ.
1: Ενώ από το ΠΑΟΚ TV έβγαλε 100.000.
0: Αυτό λέει.
1: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Για ξαναδιάβασα αυτό το 6, 8 και τα 100.
1: Έβγαλε 100.000 ευρώ,
0: ναι,
1: από τα 6 εκατομμύρια που έπαιρνε. Από άλλα τηλεοπτικά συμβόλαια, okay, έπαιρνες 6-8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και από το ΠΑΟΚ TV έβγαλες 100.000.
0: Ναι, αλλά άλλο το έπαιρνες και ναι, άλλο το έβγαλες. Το έπαιρνες είναι όταν παίρνω 6.000 ας πούμε, ευρώ και από τα 6.000 με μισθούς αυτό το ένα, τα άλλο κτλ. Μένουν ας πούμε. Πόσα είπα, 6.000. Ναι. Μένουν 500 ευρώ.
1: Είναι ο τζίρο,
0: κέρδος, παντελόνι που
1: είναι
0: λέμε.
1: Είναι ο τζίρος και το κέρδος.
0: Το παντελόνι.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή αυτά είναι δικά μου.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι τα 6 είναι κέρδος και πάω και τα τρώω
1: τζίρος
0: και μετά κλείνω το μαγαζί.
1: Τζίρος είναι τζίρος. Τα 6-8.
0: Λοιπόν.
1: Το κέρδος τα 100.
0: Τα 100.000 είναι έβγαλες.
1: Έβγαλες.
0: Άρα παντελόνιασες. Σε ένα μαγαζί.
1: Εντάξει.
0: Πόσα βγάζεις. Εσένα σου λένε πόσα βγάζεις, ας πούμε, το μήνα.
1: Κάτω
0: λέει
1: ευρώ.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σήμερα, εχθές μάλλον το απόγευμα, ο κύριος Ζαβίδης, κόντρα σε όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια, είπε ότι το εγχείρημα ήταν επιτυχημένο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί έκλεισε.
1: Αν το θεωρεί επιτυχημένο.
0: Δεν ξέρω γιατί έκλεισε, γιατί σταμάτησε.
1: Δηλαδή, αν έβγαλε 100.000 ευρώ από το ΠΑΟΚ TV, είναι κέρδος.
0: Για το μέγεθος του ΠΑΟΚ εννοείς.
1: Ο κύριος Ζαβίδης όμως λέει ότι είναι.
0: Τα βάζαμε με τον κόσμο όμως, μάλλον και κάποιοι. Τα βάλαν με τον κόσμο, όχι τα βάζαμε.
1: Που δεν ακολούθησαν.
0: Που δεν έκανε συνδρομές.
1: Συνδρομή.
0: Ναι. Συνδρομές. Okay. Ναι. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω τώρα στην κουβέντα, ναι, που είναι πιο πιασάρικη για τους υπόλοιπους. Και αυτή τη στιγμή έπρεπε να βάζουμε κάποιους άλλους να μαλώνουν αν την είπε ο Ζαβίδης το Μαρινάκη ή ο Μαρινάκης. Ο κύριος Ζαβίδης τον κύριο Μαρινάκη. Αν ο κύριος Μαρινάκης την είπε στον κύριο Ζαβίδη. Ποιος κερδάει σε αυτό το match που έγινε.
1: Το Brand Affair.
0: Ποιος.
1: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς αυτό. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
0: Στα ελληνικά το Brand Affair πώς είναι. Καλλιδοσκόπηση.
1: Αντιπαράθεση μπράτσων.
0: Για πάμε.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε και τον προπονητή του Βόλου να μας πει.
1: Ζαβίδης. Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα.
0: Εδώ υπάρχει διάκριση.
1: Ναι, όχι
0: γιατί
1: στο σερβιτόρο.
0: Η σερβιτόρα και όχι ο σερβιτόρος.
1: Ναι. Μαρινάκης. Μη τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον εραστέχνη ΠΑΟΚ, μη τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
0: Όπα. Και εδώ έρχομαι και λέω και απορώ. Μιας και είπαμε για τον Μπάριο, να πω και το απορώ που έγραψε ιστορία ή τον Χριστοδουλόπουλο. Ο Χριστοδουλόπουλος το είπε πρώτος νομίζω.
1: Υπάρχει άλλο τραγούδι του Μπάριου όμως που λέει το πουλάω το σπίτι.
0: Ναι. Το έχω παίξει ζούγκλα 100.000 φορές. Το απορώ όχι τόσο πολύ. Λοιπόν. Από τη μία υπάρχει αυτό, δηλαδή ποιος θα την πει στον άλλον. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ατάκες που εδώ δεν αναφέρονται γιατί μένουν οι περισσότεροι στο πιασάρικο. Mm. Ότι με κάτι αποφάγια που είπε ο κ. Ζαβίδης, ότι εγώ σε είχα βοηθήσει.
1: Σε έχω, και
0: σε, είχα, σε έχω ψηφίσει κτλ. Αυτό εδώ το σε είχα βοηθήσει, σε έχω ψηφίσει.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βραδάκι και μετά και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα 2:37 πιο έντονα
2: έχει φουντώσει.
1: Αναφέρεται ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει κάνει η πλατφόρμα, η συνδρομητική, η ψηφιακή, πώς να την πω ρε παιδί μου, του κυρίου Αλαφούζου, έχει κάνει πρόταση θηρίο στον ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά.
2: Μάλιστα.
1: Για να πάρει τα δικαιώματα τηλεοπτικά για τα τρία επόμενα χρόνια, τέσσερα, ξέρω, τρία νομίζω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα βγαίνουν και νούμερα.
2: Η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου δεν έχει όλα τα μπασκετικά τηλεοπτικά.
1: Ναι, έχει, όχι, το, όχι τα τηλεοπτικά. Ναι, έχει το πρωτάθλημα. Η συμφωνία έχει... είναι με την ΕΟΚ.
2: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Εκεί έτσι πήγε το έργο.
2: Δηλαδή, η πλατφόρμα Αλαφούζου δεν έχει έτσι κι αλλιώς τα τηλεοπτικά όλων των ομάδων. Τι ιδιαίτερο θα κάνει.
1: Ο κύριος Αλαφούζος, η πλατφόρμα του, πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Okay.
1: Πήρε το κύπελο Ελλάδος. Στο πρωτάθλημα μίλησε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρησης. Όχι. Ναι.
2: Ναι.
1: Ελληνική Ομοσπονδία, ναι. Και.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει.
2: Okay.
1: Και με το. Πώς το λένε. Και στο κύπελο μίλησε με την ΕΠΟ.
2: Ναι, σωστά.
1: Με τον Μάικ Αγκάτσι.
2: Σωστά.
1: Όχι, το Μάικ, λάθος. Ναι. Λοιπόν.
2: Άρα η πρόταση Μαμούθ με τι έχει να κάνει, αφού έτσι κι αλλιώς θα έχει τα τηλεοπτικά.
1: Τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
2: Α!
1: Γι' αυτό σου λέω, κουμπώνει περίεργα ένα θέμα. Ωραίο, ωραίο περίεργο, ναι, είναι, ναι. Όχι άσχημο. Απ' τη μία υπάρχει ρεπορτάζ αθηναϊκό, από εκεί είναι η πηγή, ότι έχουν βρεθεί αρκετές φορές ο κύριος Αλαφούζος, μπροστά δεν ήμουνα, κάνω αναπαραγωγή αυτή τη στιγμή τον ρεπορτάζ με, πώς το λένε, με φυσικά σημαντική επιφύλαξη για την εγκυρότητα του ρεπορτάζ αυτού. Δεν το αφισβητώ, απλά επειδή δεν είναι δικό μου, λέω είναι, ναι, από εκεί. Ότι ο κύριος Μιστακίδης μιλάει με τον κύριο Αλαφούζο για να μπει στο Sky.
2: Okay.
1: Αυτό Sky που ξέραμε, ας πούμε, ήταν η τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Είναι η τηλεόραση, δηλαδή το κανάλι που βλέπουμε όλοι. Δεν είχε Sport FM TV μέσα και τα λοιπά, Sky, συνδρομητική σκέτα. Πλατφόρμα. Δεν είχε όταν ξεκίνησαν οι κουβέντες. Τώρα προφανώς θα θέλει να μπει στον όμιλο με ένα ποσοστό.
2: Ναι.
1: Και από χθες το βράδυ, επαναλαμβάνω, και σήμερα περισσότερο, βγαίνει μία, που πολλοί το δίνουν και ως αποκλειστικό, δικό τους δηλαδή. Πλέον τα αποκλειστικά είναι για ένα λεπτό. Έτσι, καμία διαφορά. Παλιά ήταν αποκλειστικά για μερικές ώρες, ναι. Αλλά τώρα με το ίντερνετ είναι αποκλειστικά είτε για ένα λεπτό είτε για 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, και μάλιστα μερικοί ανεβάζουν ως αποκλειστικό που το έχει γράψει πρώτα άλλος, αλλά βάζουν άλλη ώρα στη δημοσίευση. Εννοείται. Του θέματος στο site.
2: Εννοείται αυτό. Πολλές φορές έχει γίνει. Εγώ το έχω δει.
1: Δεν υιοθετώ.
2: Εγώ το υιοθετώ γιατί το έχω δει live.
1: Το έχεις δει.
2: Ναι.
1: Live κιόλας.
2: Ναι, ναι.
1: Σε ζωντανή μετάδοση.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει κάνει προσφορά ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά του από το 27 μέχρι το 30.
2: Για τρία χρόνια.
1: Ή από το μέχρι το. Ναι, για τρία χρόνια.
2: 14 δηλαδή τη χρονιά.
1: Ναι, πες ότι το 26 τώρα ξεκίνησαν, ας πούμε, πάει μέχρι 27, αλλά πες το έτσι. Για τρία χρόνια. 42. Χθες μιλούσαμε για 4 επί 14 στην ΑΕΚ. Δηλαδή...
2: 4 επί 12.
1: Όχι 12.
2: 4 επί 12.
1: 48.
2: 48, ναι.
1: Α, ωραία. Άρα λοιπόν. Το 4 επί 12 της Περκαπίτα.
2: Ναι, ναι, αυτής.
1: Και το 3 επί 14 της του Sky.
2: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ θα μας πει ο Στέλιος σε λίγο αν επιβεβαιώνει ή αν διαψεύδει ή αν σφυρίζει αδιάφορα. Για μένα θα ήταν το καλύτερο το τρίτο.
2: Το παγώνει.
1: Αυτό,
2: δηλαδή.
1: Ναι, να κάνει. Πάντως υπάρχουν δύο δρόμοι τώρα έτσι λίγο περίεργοι.
2: Δύο δρόμοι,
1: όμορφη
2: με πολλά
1: περίεργη,
2: λεφτά.
1: Όμορφα περίεργη μάλλον. Όπου απ' τη μία ο κύριος Μιστακίδης θέλει να πάρει ποσοστό στο Sky, σύμφωνα με το αθηναϊκό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Και απ' την άλλη, πάλι με το σύμφωνα με το αθηναϊκό ρεπορτάζ, υπάρχει πρόταση του Sky στον κύριο Σαββίδη, στον ιδιοκτήτη φυσικά. Στον ιδιοκτήτη γίνεται, όχι στον ΠΑΟΚ, ναι, όχι στον Μπέλκα.
2: Ναι, ναι.
1: Στον κύριο Σαββίδη γίνεται. Λοιπόν, με νούμερο τρελό, 14 εκατομμύρια. Για τη σεζόν να πάρει τα δικαιώματά του.
2: Άρα αν
1: φτάνουμε σε ένα σταυροδρόμι.
2: Αν γίνουν αυτά τα δύο, θα σημαίνει ότι ο κύριος Μιστακίδης ως μέτοχος θα δίνει λεφτά στον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
2: Το είπα σε 10 δευτερόλεπτα μέσα.
1: Ναι. Πώς σου φαίνεται?
2: Πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους ενότητα.
1: Επίσης από τα χθεσινά ρεπορτάζ έσκασε και κάπου, δεν ξέρω αν υπόθηκε ή όχι, το πρόσεχε μη σου πάρει την ΠΑΕ ο Μιστακίδης.
2: Δεν το είδα.
1: Το είπε κάποιος. Κάπου το είδε γραμμένο. Ναι, ότι, ναι.
2: Δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, μέσα σε όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ποιος τα βγάζει προς τα έξω αυτά που συζητάνε οι ιδιοκτήτες.
2: Εύκολα βγαίνουν.
1: Και με ποιο τρόπο βγαίνουν.
2: Εδώ δηλαδή,
1: αν εγώ συμπαθώ εσένα, ας πούμε, θα τα βγάλω ψηλό υπέρ σου.
2: Εδώ συνεδριάζει μια επιτροπή στη Βουλή και οι δημοσιογράφοι που δεν έχει τελειώσει ακόμα η επιτροπή συνεδριάζουν μέσα. Βγαίνουν live εκείνη την ώρα και λένε σύμφωνα με πληροφορίες υπόθηκε αυτό. Πού το ξέρετε? Αφού οι άλλοι είναι μέσα ακόμα.
1: Αφού είναι μια πόρτα από πίσω στη Βουλή που κάθονται οι οδηγοί και οι τέτοιοι.
2: Νόμιζα είναι με κάποιο ποτήρι στον τοίχο και ακούνε.
1: Όχι, στη Βουλή, άμα να πας, έχει, δεν έχω πάει, μου το έχουν πει. Ότι είναι OK μέσα. Υπάρχει μια πίσω πόρτα όπου κάθονται εκεί όλοι οι.
2: Οι οδηγοί.
1: Οι οδηγοί, οι σωματοφύλακες και τα λοιπά. Και έχουν το πορτάκι που μπαινοβγαίνουν. Και από εκεί προκύπτει, όπως από παλιά θυμάμαι εγώ, δηλαδή επί Πατατούδη θα σου πω τώρα και θα σε στείλω αδιάβαστο, το καλύτερο ρεπορτάζ ποιος το είχε? Αυτός που είχε άκρη με τον Πατατούδη, με τον Κρυσταλίδη, το συγχωρεμένο, με τον Καλαφάτη, Σταύρο, Σταύρο Καλαφάτη που ήταν τότε, με τον, πες το μάνατζερ που αυτό, ένα από την Αθήνα που είχε έρθει, πώς τον λέγανε εκείνον?
2: Όχι ο Τορνατόρος.
1: Με το Γιδόπουλο, παράδειγμα του χάρη. Αυτόν το. Σίμος Λάζαρης.
2: Ο Σίμος.
1: Σίμος Λάζαρης.
2: Όπου το θυμήθηκε.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Λατρεία τον είχα γιατί ήταν δικό μας παιδί. Λοιπόν. Ή με το Θανάση τον Κάβουρα τον οδηγό.
2: Νομίζω με το Θανάση τον Κάβουρα τον οδηγό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν ήξερα για το πορτάκι.
1: Ο οποίος ήταν ο κλασικός τύπος ο Κάβουρας. Ο οποίος έλεγε. Δεν ξέρω. Δηλαδή τον έλεγε, για πες λίγο.
2: Πού τότε, να ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Συνέχεια δεν τη λέω. Εντάξει, δεν θέλω, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος τώρα που.
2: Πληρώνω συνδρομή να το πεις. Πληρώνω συνδρομή.
1: Εκτός αέρα.
2: 10 ευρώ δίνω
1: τώρα. Ναι, δίνεις. Ναι. Δώσε, δωρεάν θα το δώσεις ένα.
2: Εντάξει.
1: Okay. Λοιπόν,
2: όχι,
1: δεν ξέρω.
2: Όχι,
1: τι με ρωτάς εμένα. Αυτά τα παιδιά όλα λένε. Μένα τι με ρωτάς, πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πού να. Ρε φίλε. Εγώ δεν άργησα πολύ να καταλάβω ότι η καλύτερη άκρη είναι αυτή. Το κατάλαβα
2: σε αυτούς που είναι οδηγοί. Δηλαδή είμαι εγώ οδηγός σε σένα. Εσύ δεν ξέρεις ότι εγώ το κάνω αυτό?
1: Ποιο?
2: Να μιλάω δεξιά αριστερά. Ότι είμαι η καλύτερη πηγή. Είμαι εγώ οδηγός.
1: Ναι, ναι.
2: Και μαθαίνεις εσύ μετά ή διαβάζεις ότι κάτι που είπες μέσα ή που στο αυτοκίνητο είπες στο τηλέφωνο έχει βρωμήσει.
1: Ναι, η μερική είναι προσεκτική.
2: Α.
1: Αλλά το σημαντικό ποιο
2: υπάρχουν
1: είναι.
2: Όμως κάποιοι που το ξέρουν.
1: Θα σου πω.
2: Και το ανέχονται.
1: Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν εμπνέεις εμπιστοσύνη, αν φοράς παντελόνια που λέμε δηλαδή, σε αυτόν που σου το λέει. Σου λέει ότι έγινε αυτό, εκείνο
2: κατάλαβα,
1: το 1, 2, 3.
2: Κατάλαβα.
1: Το 3, Γιώργο, κράτα το μόνο για σένα.
2: Ναι.
1: Γιατί θα με δώσεις.
2: Σωστά.
1: Όταν λοιπόν τον έχει τσεκάρει το Γιώργο ότι στην καριέρα του 100 φορές έχει βρεθεί μπροστά σε κάτι τέτοιο και τις 110 δεν το είπε,
2: θα συνεχίσει να του λέει και το 3.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι, ξέρει, έχει τη γνώση για το 3, βολεύεται με τα 2,
2: σωστά,
1: γίνεται η δουλίτσα του και αν χρειαστεί κάποια στιγμή αργότερα θα χρησιμοποιήσει και το 3, αφού όμως πάρει το OK. Έτσι είσαι παντελονάτος. Έτσι είσαι κανονικός δημοσιογράφος.
2: Συμφωνώ.
1: Και εγώ λέω ότι οι πηγές αυτές είναι οι καλύτερες.
2: Ναι.
1: Και οι ακρότες φυσικά.
2: Και οι κομμότριες.
1: Εγώ έχω βγάλει.
2: Και οι κομμότριες.
1: Γιατί?
2: Οι κομμότριες μαθαίνουν τα πάντα. Από τις γυναίκες ίσως αυτών που.
1: Α, μα πάμε και σε αυτό στις γυναίκες. Οκ, άστο καλύτερα.
2: Εδώ δεν μαθαίναμε από κοπέλες που δουλεύανε σε σέρβις αν το αγόρι τους που ήταν παίχτης ήθελε να πάει σε κάποια ομάδα ή όχι. Ή αν είναι απλήρωτος από την ομάδα.
1: Ναι, εκεί πάμε σε άλλη κατάσταση.
2: Αυτή η κοπέλα λοιπόν.
1: Εγώ μιλάω για την πηγή.
2: Όταν θα πάει να κάνει τα νύχια ή το μαλλί, δεν θα το πει σε μια φίλη να το ακούσει η κομμότρια που θα το πει στον ξάδερφό τη που είναι δημοσιογράφος.
1: Άρα λοιπόν για να επιστρέψουμε μετά τη μεγάλη παρένθεση που ανοίξαμε τον Θανάση τον Κάβουρα, τι θυμήθηκα ρε φίλε τώρα πίσω 30 χρόνια είναι αυτό πόσο είναι.
2: Το Σίμο Λάζαρ.
1: Λοιπόν, Σίμο Λάζαρ και τα λοιπά. Τις έχω ζήσει σε εποχές γιατί αυτή η κουστοδία τότε ήρθε και πήρε ένα διάστημα την Ωμέγα. Τηλεόραση που ήμουνα. Εκείνο το διάστημα δεν το ξεχάσω, γιατί πέρασε ο κάθε επικραμμένος και πολλοί από αυτούς που κάνουν τους ποπολάρες τώρα δημοσιογράφους, κανένα δύο-τρεις ο επόμενος τους είχε ψάξει, τους είχε πιάσει να κάνουν χούφτο, χούφτο σε διάφορα έσοδα του καναλιού. Λοιπόν, το κλείνω και αυτό. Γιατί την πέρασα εγώ την περίοδο, πέρασε εκεί ο κάθε πικράμα. Όλοι αυτοί που ακούσατε, τέλος πάντων, ήρθαν και έκαναν εκπομπή για ένα διάστημα.
2: Βουτήξαν.
1: Μετά βουτήξαν στα βαθιά. Mm. Μετά είδαν, ξέρω εγώ, ότι στην αρχή άρχισαν να πληρώνονται, μετά δεν πληρώνονται κτλ. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα αυτό, τον κύριο Μιστακίδη και τον κύριο Σαββίδη και τα τηλεοπτικά και τον κύριο Μαρινάκη και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται τέλος πάντων. Είναι ωραίο θέμα πια σάρικο, αλλά την επόμενη μέρα. Καθόμαστε εμείς και συζητάμε τι.
2: Το αν νίκησε ο Μαρινάκης στον κύριο Σαββίδη.
1: Α, ναι. Ναι. Εγώ δεν μπήκα καθόλου σε αυτή τη διαδικασία.
2: Έχει πιο μεγάλη την ιδέα. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ χτες καταψήφισε την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου και μετά συμφωνήσαν όλοι στην πρόταση του κύριου Μαρινάκη.
1: Για τη διαχείριση, την κεντρική διαχείριση κτλ. Ναι, ναι. Ωραία. Δώσε μου τώρα το Στέλιο να μας απαντήσει, να συμπληρώσει τα κενά.
2: Έτσι.
1: Που αφήσαμε.
2: Και να μας πει αν υπάρχουν επιβεβαιώσεις, διαψεύσεις ή παγωνάτες.
1: Θα αρχίσει από αυτό, ανοίγοντας και αυτό.
2: Βεβαίως. Γεια σου, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γίνεται.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Θα μας κάνει σοφότερο.
3: Ελπίζω πως ναι.
1: Τέλειο. Γι' αυτό τον βγάζουμε. Άμα ήταν.
3: Ελπίζω πως ναι. Από πού να ξεκινήσουμε,
1: από το επιβεβαιώνω, διαψεύδω ή τίποτα από τα δύο.
3: Δεν υπάρχει τίποτα από τα τρία.
2: Ούτε παγώνει.
3: Ούτε παγώνει. Αλλά προφανώς, για να το πω αλλιώς, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον συνάδελφο που το έγραψε πρώτο στο θέμα, ασχέτως μετά κάποιοι άλλαξαν ώρες, όπως είπατε σωστά. Επειδή ο Σάββας ο Λιβάνιος που έγραψε το θέμα είναι απόλυτα σοβαρός και αξιόπιστος, εγώ προσωπικά έχω πιστεί ότι ισχύει 100%. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε κουβέντες που έχεις μαζί τους σου λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε λύση για το τι θα γίνει από τη λήξη του τηλεοπτικού συμβολέου και μετά.
2: Ναι. Η πρώτη μου απορία, Στέλιο, εμένα είναι πώς ο ΠΑΟΚ καταψήφισε την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου ενώ συζητάει, υποτίθεται, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι θα
1: μας
2: πάει.
1: Μας το έλυσε την απορία πριν.
2: Είπε τι, 0 στα 3. Τίποτα από τα 3. Δεν ισχύει.
3: Θα σου πω για ποιο λόγο πάω καταψηφίζει. Γιατί ο Αλαφούζος με έναν περίεργο τρόπο θέλει η κεντρική διαχείριση να μοιράζεται ισόπα σε όλες τις ομάδες. Δεν γίνεται αυτό, ρε.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Η ίδια εμπορική αξία έχει ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.
2: Okay.
1: Μα το ίδιο ουσιαστικά ζημιώνει και τη δική του ομάδα που είναι ιδιοκτήτης.
2: Φυσικά.
3: Ναι. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Ιβάνης Σαββίδης
1: χθες. Μία αντιφανερή.
3: Γιατί πάνω στο που λέγατε και τις διαρροές των συνομιλιών. Το χειρότερο στην Ελλάδα είναι ότι οι στοχευμένες διαρροές των συνομιλιών.
2: Όχι όλες.
3: Ναι, δεν βγήκε δηλαδή, ή μάλλον βγήκε λίγο αργότερα από το κανονικό, ότι δεν βγήκε προς τα έξω, δεν έπαιξε πολύ δυνατά σε όλα τα site όπως έπαιξε του Μαρινάκη Ατάκα και τον Ιβάν. Ότι είπε ο Σαββίδης, τι μου λες ότι είμαι με τον Αλαφούζο, αφού πριν από δύο χρόνια εσένα ψήφισε στη Λίγκα.
2: Ναι.
1: Αυτό ήρθε πιο έπαιξε. Μετά, γιατί ήταν λιγότερο πιασάρικο ή τρικαδόρικο από το πρώτο, γι' αυτό. Σου λέει, όχι,
2: το κλικάρισμα το παίρνει στο πρώτο.
1: Είναι το αυγό και η κότα. Διότι εμείς μπορεί να λέμε απ' έξω, πες τώρα που καθόμαστε και τρώμε καλαμαράκια και δεν είναι, κάνουμε εκπομπή, και λέμε αυτός που το έγραψε ή που δεν το έγραψε, αλλά όταν εμβαθύνουμε στο δεύτερο τσιμπουράκι θα πούμε ότι τελικά φταίει αυτός που το έγραψε γιατί ήταν πιασάρικο ή οι υπόλοιποι που το πάτησαν για να το δούνε.
3: Καταρχήν αυτός που το έγραψε πρέπει κανονικά, σε κανονική κατάσταση, πρέπει να δεχτεί ένα τηλέφωνο. Όχι ένα, πολλά τηλέφωνα.
2: Ναι, από πού το έμαθε.
3: Ναι, αφού έμαθες το ένα, έπρεπε να μάθεις και το άλλο. Ναι. Όχι μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Που η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως διάβασα εγώ τη συνομιλία, ήταν ξεκάθαρη πρόθεση του κ. Μαρινάκη να προκαλέσει τον Ιβάν Σαββίδη.
2: Ναι,
3: ειδικά που του πέταξε το τελευταίο για τον Εραστέχη και τον Μιστακίδη.
2: Ναι.
3: Στο μεταξύ εντελώς άσχετο. Εντελώς άσχετο.
2: Εντάξει, είναι αυτό που λες. Ήθελε να προκαλέσει περαιτέρω συζητήσεις, ναι, να το πω έτσι πιο κομψά.
3: Ναι, γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε στον κ. Σαββίδη ότι εσύ είσαι με τον Αλαφούζο μαζί και τα λοιπά και του είπε καλά, ρε Μαστούρα, εσύ πριν από δύο χρόνια εσένα δεν ψήφισα.
2: Εντάξει, αυτό τα δύο όμως, χρόνια είναι πάρα πολλά όμως.
3: Ναι, αυτό όμως πέρασε μπάι. Ενώ το άλλο, ας πούμε, έγινε viral. Ή που είπε ο Ιβάν Σαββίδης ότι όποιος θέλει λιγότερα έσοδα να βγει να το πει, σηκώσει το χέρι του.
2: Ναι.
3: Γιατί έγινε μια κουβέντα
2: ούτε
3: τέτοια
2: χθες. Ούτε αυτό έπαιξε.
3: Δεν έπαιξε.
2: Στα ψηλά γράμματα ήταν.
3: Ναι, που είναι σημαντικό γιατί κάποιοι το παίζουν. Ξέρεις, λίγο οι μητέρες Τερέζες, ας πούμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βγείτε και πείτε, κύριε, ότι εγώ θέλω λιγότερα λεφτά από τα τηλεοπτικά. Και ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κακός που θέλει να πάρει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο που του ανήκει. Όχι όπως τότε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πώς πήγαμε στο ΠΑΟΚ TV, Γιώργο και Κωνσταντίνε, να θυμίσουμε στον κόσμο πώς πήγαμε στο ΠΑΟΚ TV. Γιατί έχουμε πει πολλά πράγματα για την ΠΑΟΚ.
2: Αν θυμάμαι καλά, πήγαμε από αυτό που είπε χθες ο κύριος Σαββίδης, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σύλλογος για να τρώει τα αποφάγια.
3: Ναι, πήγαμε στο ΠΑΟΚ TV γιατί τότε είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο στο κρατικό κανάλι. Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Α, μπράβο. Mm. Το οποίο.
2: Πάρθηκε πίσω.
3: Ναι. Mm. Και
2: όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να διαπραγματευτεί με τις ιδιωτικές πλατφόρμες, του είπαν αυτά έχουν μείνει και άμα θέλεις.
3: Α, μπράβο. Ενώ του είχε υποσχεθεί τότε κυβέρνηση, βάλτε το μέσα εισαγωγικά ή έξω εισαγωγικά, ένα συμβόλαιο που αντιστοιχούσε στην εμπορική αξία του ΠΑΟΚ. Πώς πήγαμε λοιπόν στο ΠΑΟΚ TV, το οποίο. Εγώ λέω ότι ήταν κάτι που είναι πολύ πρόχειρα.
2: Εγώ κατάλαβα χτες από αυτά που διαβάσαμε ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε στον κύριο Σαββίδη ότι προτιμότερο ήταν να φας τα αποφάγια παρά να μαγειρέψεις μόνος σου. ΠΑΟΚ TV,
3: ναι, γιατί,
2: δηλαδή.
3: Ναι, και τώρα, προφανώς γενικά στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν ήμασταν και δεν είμαστε ακόμα και τώρα έτοιμοι για ένα τέτοιο εγχείρημα. Απλά ο ΠΑΟΚ έψαχνε να βρει μια λύση και το έκανε λίγο πρόχειρα, βέβαια, είναι αλήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό.
2: Να πω εγώ ότι το έπαιξε επαναστάτης τότε.
3: Δεν έχει άλλες επιλογές όμως. Από τη στιγμή που του φέρθηκε έτσι, εκείνοι οι άνθρωποι που του φέρθηκαν έτσι, ενώ του είπαν θα σου δώσουμε τόσα για το τηλεοπτικό, μετά κάνανε πίσω. Mm. Και μετά όταν πήγε να πάρει συμβόλαιο στην ιδιωτική αγορά, τα χρήματα ήταν γελία.
2: Και προτίμησε να ρισκάρει όμως με το ΠΑΟΚ TV και εκ του αποτελέσματος να πάρει πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήταν τα αποφάγια.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν Σαββίδη, ξέρεις, θα έλεγα χθες. Θα έλεγα, για κάντε ρε μάγκες ένα Ολυμπιακό TV, ΑΕΚ TV, ΠΑΟΚ TV να δούμε τη μαγιά σας. Κάντε.
2: Δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν γιατί έχουν δικές τους πλατφόρμες αυτοί.
3: Αυτό ακριβώς. Λέω, κάντε να δούμε τη δική σας μαγιά, τι θα κάνατε εσείς. Άντε, εμείς, εγώ σου λέω ότι αποτύχαμε, ρε παιδί μου. Εμείς το κάναμε, όμως το δοκιμάσαμε. Για πάντε κάντε και εσείς αυτό το πράγμα, να δούμε. Οι δικοί σας δηλαδή οπαδοί δεν θα ψάχνουν κωδικούς για να χακάρουν το σύστημα και να δουν τζάμπα την ομάδα τους. Ή μόνοι δικοί μας είναι αυτοί που το κάνανε.
1: Mm. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσε τώρα, θα μου δώσει την απάντηση, οκ. Okay.
3: Δεν θα το κάνουν δηλαδή άλλοι.
1: Το χρέωμα ήταν αυτό.
2: Φυσικά.
1: Ότι δεν είχαμε πολλές συνδρομές και ο λόγος που δεν είχαμε πολλές συνδρομές είναι γιατί κάνανε το bear the way για να βλέπει, να παίρνει ο Στέλιος ας πούμε και να βλέπουν κούτρα και ο Γιώργος και ο Κώστας. Έτσι.
3: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Απλά τώρα για
2: ή στα μαγαζιά που κάνανε οικιακή συνδρομή αντί για επαγγελματική.
1: Εντάξει, αυτό.
3: Καλά, εντάξει.
1: Okay. Τέλος πάντων, okay.
3: Απλά τότε το ΠΑΟΚ TV έγινε γρήγορα, παύλα πρόχειρα, πες το όπως θέλετε. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε άλλη λύση. Έχουμε πει ότι έχει κάνει πολλά λάθη πάει ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά λάθη σε πολλούς τομείς. Αλλά για εκείνον, εγώ πραγματικά είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μπορώ να καταλογίσω, ας πούμε. Και όλα ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, από ανθρώπους οι οποίοι είπαν άλλα πράγματα και έκαναν άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Μην θυμηθούμε τα συμβόλαια που υπήρχαν στο παρελθόν στον Ολυμπιακό από την ΕΡΤ. Πόσα χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιζε στη δημόσια τηλεόραση. Να. Που κανείς δεν ξέρει πόσα έπαιρνε. Mm-hmm. Κανείς δεν ξέρει. Ενώ τώρα, ας πούμε, πρέπει να βγει για τον ΠΑΟΚ ότι παίρνει 14 εκατομμύρια. Που εγώ λέω ότι δεν είναι 14, εγώ λέω ότι είναι παραπάνω. Το καταθέτω στο τραπέζι. Εγώ λέω ότι δεν είναι 14, εγώ λέω ότι είναι παραπάνω. Και θυμάστε χθες που κάναμε μια κουβέντα το μεσημέρι και είπαμε ότι μπορεί άλλα να γράφονται και άλλα να δίνονται.
2: Όπως γίνεται πιθανόν και στους παίχτες.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό και αυτό.
2: Πιθανό.
1: Ναι. Για να πάμε στους παίχτες τώρα.
3: Λοιπόν,
0: στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Στο Βελιγράδι έφτασε η αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Γαλανόλευκης, η οποία θα κάνει το απόγευμα την τελευταία της προπόνηση στο Ράϊκο Μίτιτς. Νωρίτερα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Φανέλα βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρή θα βρίσκονται οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, όπως επεσήμανε ο Σέρβος τεχνικός. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα συμπλήρωσε. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο Ιζαν Μπόγκα, ο οποίος τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να ματσάρουν την ενέργεια της Παρή και ταυτόχρονα να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Στις 4 και 4 είναι προγραμματισμένη ένα χώρο του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια, εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ερωτηματικό η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο Μυρό. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μετέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή Ερυθρόλευκη. Πιθανή η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότο. Φιλικό με το Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκαπτς. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Περθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση κατά των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής ομάδας με εξωδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μία ώρα νωρίτερα, για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 παίζουν δράμα ΑΕΚ. Σε συμφωνία με τον Αυστριακό αμυντικό Νταβίτ Αλάμπα ήρθε η Ουντινέζη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και ανταλλάζουμε απόψεις. (69) 39 943 943 είναι το Viber όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber 69 39 943 943. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αύριο την Σερβία για την πρεμιέρα της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Αυτή την ώρα πρέπει να έχει φτάσει η γαλανόλευκη στο Βελιγράδι. Το απόγευμα θα κάνει μια προπόνηση στο Rajko Mitić, την τελευταία της προπόνηση. Νωρίτερα, πριν την προπόνηση, θα δώσει συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μαζί με έναν ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του θα μιλήσουν εν ώψη του αυριανού αγώνα αλλά και εν ώψη του Nations League, το οποίο αύριο ξεκινάει. Και αύριο ξεκινά φυσικά και άλλες αναμετρήσεις. Υπάρχει ο αγώνας Γερμανία-Ολλανδία, ο οποίος είναι για τον όμιλό μας στο Nations League. Ο στόχος της Ελλάδας είναι ξεκάθαρος, να κάνει το καλύτερο που μπορεί, να μην να γλιτώσει τον υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία προφανώς. Και από εκεί και πέρα, αν προκύψει κάτι καλύτερο και μπορεί η εθνική μας να πάει ακόμη πιο ψηλά και να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν προκύψει φυσικά δεν θα πει κανένας όχι, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αυριανή αρχική δεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον αγώνα κόντρα στους Σέρβους. Οι Σέρβοι, οι οποίοι μάλιστα αναμένεται να έχουν βασικούς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Γιόβιτς. Να δούμε τι δεκάδα θα παρουσιάσει αύριο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο ερωτηματικά κατά κύριο λόγο. Το ερωτηματικό το ένα είναι στα χαφ, όπου οι λύσεις μας είναι περιορισμένες. Και το άλλο ερωτηματικό είναι πίσω από τον Center Four. Αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες, από χθες το απόγευμα βασικά, ότι μπορεί εκεί να παίξει ο Καρέτσας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακούγεται. Δηλαδή δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι κάτι που όντως σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Καρέτσας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια στην καριέρα του στα δεξιά. Εκεί είναι που κάνει τη διαφορά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειραχτούν τα δύο φτερά της ελληνικής ομάδας, δηλαδή ο Τζόλης αριστερά και ο Καρέτσας στα δεξιά, καθώς είναι ό,τι πιο ποιοτικό ίσως έχουμε αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι ευχάριστος ο πονοκέφαλος όσον αφορά τις δύο θέσεις για τους φορ, καθώς ο Μπάμπης Κοστούλας αναμένεται ίσως βασικά πάρει φανέλα βασικού πίσω από τον Center Force, ένα ρόλο που είχε όχι όπως έχει τώρα στην Brighton που παίζει και μόνος στην κορυφή της επίθεσης, αλλά σε έναν ρόλο όπως είχε στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ τη χρονιά εκτόξευσης του Μπάμπη Κοστούλα. Και στην κορυφή της επίθεσης υπάρχουν επιλογές, υπάρχει ο Παυλίδης, υπάρχει ο Τετέι, υπάρχει ο Ιωαννίδης και υπάρχει ο Δουβίκας. Βέβαια ο Παυλίδης με τις εμφανίσεις που κάνει, καθώς έχει πετύχει φέτος 13 γκολ σε 14 παιχνίδια, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι αναμενόμενο να έχει το προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επίσης τον Ανδρέα Τετέ τον έχουμε δει πολλές φορές να το χρησιμοποιεί και αριστερά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα παραταχθεί η εθνική μας ομάδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολλές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή και πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δίλημα υπάρχει και για τον τερματοφύλακα. Αν θα παίξει ο Τζολάκης ή ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος βασικός στη Σεβίλη. Ο Τζολάκης, όλος ο κόσμος το ξέρει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της Premier League. Να δούμε αν θα σπάσει το δίμο Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Είναι πολύ πιθανό να σπάσει μετά από καιρό, καθώς ο Ρέτσος φαίνεται να έχει προβάδισμα λόγω του ότι ο Κουλιεράκης δεν έχει
χρόνο συμμετοχής με τη Ρώμα. Έπαιξε 9 λεπτά με την Ίντερ στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχε να παίξει αρκετό διάστημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας, δεξιά θα είναι ο Βαγιανίδης. Και από εκεί και πέρα μένει στα χάφ να δούμε τι θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ένας θα είναι ο Ζαφίρης και να δούμε ποιος θα είναι δίπλα του. Θα είναι ο Κουρμπέλης, θα είναι ο Τριάντης, θα είναι ο Μουζακίτης. Θα δούμε την επιλογή αύριο του Σέρβου τεχνικού. Πάντως θα ήθελα να δω και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια, στα χαφ της εθνικής ομάδας. Ο Ζαφίρης δεν υπάρχει λόγος να βγει προφανώς, είναι εκεί περιορισμένες οι λύσεις. Μένει να δούμε τώρα με τους υπόλοιπους τι θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα πάει πάλι στο Κουρμπέλι, ο οποίος είναι μαζί με τον Τριάντι τα δύο καθαρόαιμα εξάρια τα οποία υπάρχουν στο ρόστερ της Γαλανόλευκης αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι παίχτες, ας πούμε, ο Μουζακίτης είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίχτης. Βέβαια, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν έχει ρυθμό, καθώς έχει παίξει ελάχιστα με την Χάλα όπου έχει πάει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Μόλις 30 λεπτά σε έναν αγώνα κυπέλου κόντρα στην Σάντερλαντ εκτός έδρας. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, να δούμε τι θα πει σήμερα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός και θα εκπροσωπήσει την εθνική μας ομάδα. Πάντως είναι μπροστά η εθνική μας ομάδα από ένα δυνατό εμπόδιο, να το πω, δεν θα το πω εμπόδιο, μια δυνατή πρόκληση μάλλον, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, καθώς έχει να δώσει 6 αγώνες, οι 4 στις επόμενες 10 μέρες περίπου, όπου θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Και η Σερβία θεωρητικά είναι η ομάδα η οποία είναι περισσότερο στα μέτρα μας σε σχέση με Γερμανία και Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Είναι μια ομάδα που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ισοδύναμη με την Γαλανόλευκη. Η Ολλανδία και η Γερμανία είναι άλλο επίπεδο. Θα μετρήσουμε για γη τις δυνάμεις μας κόντρα σε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αύριο πέρα από την εθνική ομάδα έχουμε όμως και Ευρωλίγκα, καθώς ξεκινάνε οι αναμετρήσεις. Έχουμε την πρεμιέρα, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens. Λίγο αργότερα στις 9.30 το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει κόντρα στην Μπασκόνια. 9.15 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί. Έκανε δηλώσεις

πρέπει να ματσάρουν και την ενέργεια της Παρή, αλλά να επιβάλλει και το δικό του παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, την Παρή δεν υπάρχει κάποιος νομίζω που να λέει το αντίθετο. Θα έχει να διαχειριστεί βέβαια για απουσίες. Νάιτζελ Χέις, Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Κώστας Λούκας εκτός και ο Μουσταφά Φαλ. Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει λύσεις στο 3 και να δώσει κάποιες ανάσες και στον Ίζακ Μπόγκα. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα με τραυματισμούς από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, σε περίπου μία ώρα θα ταξιδέψει η αποστολή των Ερυθρολεύκων για την Βιτόρια, για τον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, που και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε παίξει κόντρα στην Μπασκόνια την πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι ο Μιλουτίνοφ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Με 13 παίκτες θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός. Είναι αμφίβολη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στον Μυρό. Εκτός αποστολής έμειναν, να πούμε, ο Όμηρος Ντετζίπογλου, ο Νίκος Πλώτας και ο Γιώργος Μπουρνελές. Να πούμε για την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στη Βιτόρια εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Μίλερ Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρτ, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, NDI, Φουρνιέ, Καραγιανίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόνς. Το θέμα είναι, θα παίξει ο Μιλουτίνοφ. Αν δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ, θα μείνει αυτός εκτός αποστολής. Το καταλαβαίνουμε. Αν παίξει ο Μιλουτίνοφ, προφανώς θα μείνει εκτός ο Καραγιανίδης, ώστε να πάει με τριάδα ψηλών τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόνς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αύριο το βράδυ ξαναλέω, 9.30, 9 και 4 είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρίσι, ο Telekom Center Athens, όπου οι πράσινοι θέλουν και τη στήριξη του κόσμου τους, καθώς ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μετά τις δύο τελευταίες κακές σεζόν, θα λέγαμε, καθώς ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός διεκδίκησης των βασικών στόχων που είχε θέσει η ομάδα. Από εκεί και πέρα στις ομάδες, στα ποδοσφαιρικά, ακούσαμε τον Κώστα Μοθράκη στο μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3, να αναφέρει πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται πολύ έντονα την επιστροφή του Νίκου Αθανασίου τον Ιανουάριο στους Ερυθρόλευκους. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Ο Αθανασίου είναι ένας παίκτης ο οποίος διαπρέπει αυτή τη στιγμή στον Όφη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έχει κατακτήσει τίτλους με τον Όφη, το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Έκανε και πολύ καλή εμφάνιση στην ευρωπαϊκή νίκη του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ. Δεν έχει απολύτως τίποτα να ζηλέψει από την Κνιζιάν και Μπρούνο. Για να μην πω ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι και αρκετά καλύτερος μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Βέβαια, μέχρι τον Ιανουάριο έχουμε ακόμα περίπου 3,5 μήνες. Οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος μπροστά μας για να δούμε πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δεδομένα εκείνη τη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η προετοιμασία, η προπονήση των ομάδων στις περισσότερες ομάδες, στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τους Big Four, καθώς Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν ρεπό για να μην επιστρέψουν και οι δύο στις προπονήσεις την Κυριακή. Κάνανε Δευτέρα, έχουν πεθήμερο ρεπό και οι δύο, και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε στους παίκτες της ΑΕΚ και ο Γιάκοπ Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού, και αναμένεται να επιστρέψουν την Κυριακή. Επίσης, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, αναμένεται να κάνει ένα φιλικό. Ένα φιλικό θα κάνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στη Νέα Μεσημβρία στο προπονητικό του κέντρο στις 2 του μήνα, στις 2 Οκτωβρίου, κόντρα στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε ο βοηθός προπονητή του Ηλία Χαραλάμπους. Να θυμίσω πως ο Λεβαδιακός βρίσκεται με ένα βαθμό στην τελευταία θέση της Super League μετά από 5 αγωνιστικές. Δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Ο βοηθός λοιπόν του Ηλία Χαραλάμπους, ο Μιχάη Πιντήλη, παραιτήθηκε και μάλιστα ανέφερε πως για προσωπικούς λόγους αποφάσισε να μην συνεχίσει το Λεβαδιακό. Έχω ήδη μιλήσει με τον Ηλία Χαραλάμπους. Αυτά ήταν τα λόγια του Μιχάη Πιντήλη, του πρώην πλέον βοηθού του Ηλία Χαραλάμπους στον Λεβαδιακό. Όπως φιλικό αναμένεται να κάνει και ο Παναθηναϊκός μέσα σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Είναι μεγάλη διακοπή, οπότε οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, καλό θα ήταν να παίξουν ένα ή δύο φιλικά, ώστε να πάρουν και λίγο χρόνο συμμετοχής, ειδικά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν παίξει πάρα πολύ στην αρχή της σεζόν. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ είχαμε τα δυσάρεστα χθες, καθώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα και για τον Ταχ Άλι αλλά και για τον Γύρι Παυλένκα, και οι δύο έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να επιστρέψουν με το νέο έτος από το 2027. Ο ΠΑΟΚ σκέφτεται και τη μεταγραφή ενός εξτρέμ και ενός τροματοφύλακα για να δώσει βάθος τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, καθώς απομένει αυτή τη στιγμή μόνο με τον Αντώνη Τσιφτσί ουσιαστικά
από τους παίκτες που λογίζονται στο βασικό rotation της ομάδας.

0: Είναι περιορισμένες οι λύσεις και στα extreme, ειδικά όταν προκύπτουν θέματα, ας πούμε τώρα την Κυριακή με τον Πανετολικό, ο Τάισον είχε μείνει στη Θεσσαλονίκη, είναι περιορισμένες οι λύσεις που έχει ολίσει στην διάθεσή του. Οπότε ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται. Να θυμίσουμε, μέχρι τις 29 είναι ανοιχτή η αγορά για την απόκτηση ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Θα πούμε και για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Μου το είχατε ζητήσει πριν από λίγες μέρες. Οπότε θα αναφέρουμε κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που έχουν παραμείνει ελεύθεροι. Ξαναλέω, μέχρι τις 29 του μήνα, 6 μέρες ακόμα υπάρχουν ώστε να. Όπου μπορούν οι ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν κάποιον ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο. Είχαμε χθες την. Σύσκεψη όσον αφορά την Super League με κύριο θέμα τα τηλεοπτικά δικαιώματα και, και μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Η λύση η οποία δόθηκε είναι να δοθεί να συμμετέχουν μάλιστα οι μεγάλες ΠΑΕ, όπως θα συμμετέχει και ο Αστέρας και ο Ατρόμητος, που είναι οι δύο από τις πιο παλιές ομάδες στην κορυφαία κατηγορία, και όποια άλλη ομάδα θέλει φυσικά θα συμμετέχει και αυτή. Θα απευθυνθεί η Super League σε μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία, ίσως την Deloitte. Ακούγεται πολύ έντονα για την Deloitte, αλλά οι διάλογοι χθες οι οποίοι δημοσιεύτηκαν ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ήταν και αυτός που έκανε την πρόταση, και μια πολύ σωστή πρόταση, ότι δεν αναφέρει αποκλειστικά την Deloitte, μια εταιρεία ας πούμε σαν την Deloitte ή ακόμη και η ίδια. Αυτά είναι τα οποία είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτή η συμβουλευτική εταιρεία θα κάνει την έρευνά της και μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών θα πει ουσιαστικά, θα μεταφέρει στις ομάδες της Super League το πώς θα μπορούσαν να κινηθούν στη συνέχεια ώστε να τους αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα όσον αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι και μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Βέβαια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο πλέον το τοπίο, με ιδιοκτήτες της ομάδων και μεγαλομετόχους να έχουν από δικά τους κανάλια, δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλους τους λόγους και ότι θέματα θα προκύψουν στην συνέχεια. Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου να μοιραστούν ισόποσα τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι ομάδες για τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα ουσιαστικά δεν συζητήθηκε καν, με συγχωρείτε. Ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, μάλιστα, όταν πριν από καιρό είχε αναφέρει ότι σκέφτεται αυτή την πρόταση, είχε πει και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να περάσει. Και καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Στα τηλεοπτικά, μάλιστα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με το Sport FM TV για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να πάρει ένα ποσό στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ώρα έπαιρνε 8,5 εκατομμύρια ευρώ από την Nova. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά των 8,5 εκατομμυρίων με των 14 εκατομμυρίων ευρώ όπου αναμένεται να δώσει το Sport FM TV του Γιάννη Αλαφούζου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Per Capita, την εταιρεία η οποία ουσιαστικά είναι ένας μεσολαβητής και διαπραγματεύεται στη συνέχεια με τον τηλεοπτικό πάροχο, και τα επόμενα 4 χρόνια αναμένεται να πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον χρόνο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα συζητήσουμε κι άλλα στην συνέχεια. Είχαμε και τη μήνυση, μάλιστα, του Αχιλέα Μπέου. Ξέχασα να την αναφέρω. Κατά των διαιτητών Πολυχρόνου και Τζίλου. Πολυχρόνου ήταν ο διαιτητής στο μάτς Βόλος ΑΕΚ. Ο Τζίλος ήταν ο βαρίστας στο ίδιο παιχνίδι. Ο Αχιλέας Μπέος θεώρησε, τουλάχιστον ο ίδιος, ότι έγινε έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου και θεώρησε σωστό να κάνει μήνυση, να καταθέσει μήνυση κατά των δύο αυτών διαιτητών, και μάλιστα με εξώδικό του προς την ΕΠΟ ζήτησε και την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Θα δούμε τι θα γίνει με τους συγκεκριμένους διαιτητές. Νομίζω είναι μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Δεν είμαι καλά, Θέμη.
0: Γιατί, Βασιλάκη μου?
1: Με πήρα τα κλάματα.
0: Γιατί, Βασιλάκη μου?
1: Γιατί έχουμε.
0: Δεν σου είπε ότι όλα θα πάνε καλά?
1: Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, ρε Θέμη.
0: Θα σε πάρει, Βασιλάκη, θα σε πάρει. Δεν θέλω να μου αγχώνεις.
1: Περιμένω στο YouTube και στο άλλο το σύρφα το μου το ο. Το γάμα, το ήτα σε αγγλικά και το σήμα και δεν την έχω δει ούτε σε καν.
0: Θα σου στείλει Βασιλάκη μου, δεν θέλω να αγχώνεσαι, θα μιλήσετε.
1: Σίγουρα, ρε.
0: Σίγουρα, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
1: Πόσο για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι ενισχύεται με το, πήρε τον Λαρετζάκη.
0: Τον Λαρετζάκη, τον Νερτέλ που έχει παραστάσεις. Και αυτό είναι πιο μεγάλο βέβαια, αλλά έχει παραστάσεις, μπορεί να δώσει εμπειρία και να προσφέρει. Ευρωλίγκα έπαιζε και ο Νερτέλ. Οπότε
1: ναι, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Θα το δούμε, θα δούμε και με την ΑΕΚ.
1: Όσο το ποδόσφαιρο, τίποτα μεταγραφικά.
0: Ναι, στο τέλος δεν έκανε κάποια κίνηση παραπάνω η ΑΕΚ, θα μπορούσε. Αλλά έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ και πιστεύω θα πάει καλά, Βασιλάκη.
1: Είναι θέμη.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
1: Αν θα τη βρεις, πες ότι την αγαπά πάρα πολύ.
0: Θα τα φτιάξουμε όλα, εντάξει, μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Πολλά φυλάκια στην Αγγελική.
0: Στην Αντριάννα θες να πεις.
1: Στην Αντριάννα.
0: Βεβαίως, Βασιλάκη μου.
1: Να είσαι καλά. Στην Αντριάννα, έτσι.
0: Εννοείται, πάντα, Βασιλάκη, πάντα.
1: Είναι θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Καλά, αδερφέ, καλά. Δόξα σου, Θεός, να μην έχουμε παράπονο. Υπάρχουν πολύ χειρότερα.
0: Αυτό ξαναπες το.
2: Η Εθνική έχει να παίξει με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία.
0: Ακριβώς.
2: Τέσσερις ομάδες.
0: Ακριβώς. Τρεις ομάδες είναι μαζί με την Εθνική.
2: Και είναι κανονικά μέσα και έξω, κανονικά.
0: Ναι, κανονικά, κανονικά. Θα παίξει τέσσερις αγώνες τώρα, άλλους δύο αγώνες θα δώσει στην επόμενη διακοπή και μετά τις έξι αγωνιστικές θα δούμε που θα καταλήξουμε.
2: Δηλαδή η κατάταξη, αν ας πούμε έρθει η τέταρτη σίγουρα κατεβαίνει η κατηγορία,
0: όχι,
2: σίγουρα.
0: Δεν είναι σίγουρα, είναι τέσσερις όμιλοι στην κορυφαία κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τέταρτοι πέφτουν κατευθείαν στην δεύτερη κατηγορία.
2: Μάλιστα.
0: Οι δύο καλύτεροι τέταρτοι και οι δύο χειρότεροι τρίτοι των ομίλων, δηλαδή τέσσερις ομάδες, θα παίξουν με τους τέσσερις δεύτερους της δεύτερης κατηγορίας. Όπως είχαμε παίξει, ας πούμε, τότε με τη Σκωτία που είχαμε κερδίσει 3-0 στο Hampden Park.
2: Όπως κάπου στο Championship.
0: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και μετά θα γίνεται αυτό γιατί θα γίνουν 18 οι ομάδες στην κορυφαία κατηγορία στην πρώτη. Εκεί που βρίσκεται η εθνική μας τώρα και θα γίνουν τρεις οι όμιλοι του Nations League στη συνέχεια.
2: Μάλιστα.
0: Οι όμιλοι.
2: Ενώ τώρα πόσες ομάδες είναι.
0: Τώρα είναι 16 στην πρώτη
2: 18.
0: Κατηγορία. Θα γίνουν 18. Α. Γι' αυτό είναι, θα υποβιβαστούν ουσιαστικά δύο σίγουρα, θα ανέβουν τέσσερις σίγουρα και άλλοι τέσσερις και τέσσερις θα παίξουν μεταξύ τους.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay. Καταδόμησες μας.
0: Και παίζει μεγάλο ρόλο και για την κλήρωση που θα γίνει τον αρχές Δεκεμβρίου, στις 6 Δεκεμβρίου, να δεν κάνω λάθος, για τα προκριματικά του Euro. Δηλαδή, αν παράδειγμα τώρα, έτσι, στο καλό σενάριο, αν η εθνική μας ομάδα τερματίσει πρώτη, σου λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή όποια ομάδα τέλος πάντων τερματίσει πρώτη, θα μπει ως επικεφαλής του ομίλου στα προκριματικά του Euro.
2: Και θα μπει μάλιστα, αποφύγει μεγαθύρια.
0: Θα αποφύγει μεγαθύρια και θα μπει μάλιστα οι πρώτοι τέσσερις του Nations League. Θα βρίσκονται και σε όμιλο που θα έχει τέσσερις ομάδες. Δηλαδή θα παίξουν 6 παιχνίδια, άρα λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση. Γιατί μάλιστα. Είναι 12 οι όμιλοι, οι τέσσερις όμιλοι θα είναι με τέσσερις ομάδες, οι άλλοι 8 θα είναι με 5 ομάδες.
2: Άρα σημαντικό δηλαδή, είναι να πεις ότι είναι αδιάφορο.
0: Όχι, δεν είναι αδιάφορο. Εντάξει, βέβαια είναι αρκετά περίπλοκο έτσι. Και επίσης μπορεί να σου δώσει και δεύτερη ευκαιρία. Γιατί κάποιες θέσεις του Nations League, οι υψηλότερες ομάδες οι οποίες δεν θα πάρουν την πρόκριση μέσα από τα προγραμματικά του Euro, μπορεί να έχουν δεύτερη ευκαιρία, όπως είχαμε πάρει δεύτερη ευκαιρία τότε με τη Γεωργία, αν θυμάσαι, στο προηγούμενο
2: ναι,
0: Euro.
2: Θυμούμε.
0: Από τον Nations League την είχαμε πάρει τότε την ευκαιρία.
2: Μάλιστα. Και πόσα χρόνια έχει που παίζεται το Nations League, 8, 10?
0: Δεν σε άκουσα, Γιάννη.
2: Πόσα χρόνια έχει που ισχύει αυτή η διοργάνωση?
0: Τώρα νομίζω,
2: 10 νομίζω.
0: Αυτή είναι η τέταρτη διοργάνωση νομίζω. Τέταρτη,
2: κανένα δεκαετία χρόνια. Κάπου
0: 8 τόσο. Χρόνια νομίζω, ναι. Κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο δεξιάς μπακ στην κλίση τώρα του Γιωβάνοβιτς είναι ο Σάγιακας
0: και ο Βαγιανίδης. Σάγιακας και Βαγιανίδης, ναι.
2: Καλά, ούτε ο ένας βασικός ούτε ο άλλος.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Έχουν παίξει και οι δύο, αλλά δεν είναι κανένας από τους δύο βασικός στην ομάδα του αυτή τη στιγμή.
2: Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Βαγιανίδης δεν παίζει καθόλου, νομίζω.
0: Είχε παίξει δύο παιχνίδια, τώρα δύο παιχνίδια πάλι δεν έχει παίξει. Στα δύο τελευταία.
2: Ενώ πέρσι ήταν βασικός, νομίζω.
0: Εντάξει, ούτε πάλι ήταν βασικός. Έπαιξε πολλά παιχνίδια βασικός. Βασικός και αντικατάστατος δεν ήταν. Τώρα είχε παίξει δύο παιχνίδια στο. Έπαιξε στο Champions League βασικός, στο Sporting Galatasaray 3-1, είχε παίξει ως αλλαγή στο προηγούμενο match και μετά είναι δύο παιχνίδια στο πάγκο τώρα.
2: Ναι. Εντάξει. Καλά, ξέρει ο προπονητής ποιος θα βάλει.
0: Ναι. Θα το δει και αυτό σε τι κατάσταση είναι.
2: Να πάει για διάλειμμα.
0: Ναι, πάμε για διάλειμμα. Γιάννη, θες να μείνεις στη γραμμή ή να κλείσουμε?
2: Να μείνω στη γραμμή, να σου πω ένα δύο πράγματα ακόμα.
0: Βεβαίως, Γιάννη. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Όσον αφορά στις κλήσεις της Εθνικής, εσύ έχεις καμιά ανέσταση?
0: Αρκετές είναι αλήθεια.
1: Αρκετές.
0: Ναι, θεωρώ ότι ο Αθανασίου θα πρέπει να έχει κληθεί.
1: Αθανασίου ένας.
0: Ναι, θεωρώ ότι και ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να έχει κληθεί.
1: Τον Μπουχαλάκης, δύο. Σωστός.
0: Βασικά, κατά κύριο λόγο, οι απέκτησες του Όφη έχω τη συνστάση μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Μπουχαλάκης κάνει καλύτερο πρωτάθλημα το Κουρμπέλι. Που παίζει στον Αστέρα και δεν τα πηγαίνει καλά ο Αστέρας.
1: Με διαφορά, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, έκαμε πάρα πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού που τον έβριζαν, σε εισαγωγικά το έβριζαν.
0: Ναι, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή ομάδα πλέον για τον Όφη, έτσι. Μιλάμε πλέον για μια ευρωπαϊκή ομάδα για τον Όφη, όπου παίζει το Europa League και κάνει νίκες. Κόντραξε σε μια ομάδα
1: Γερμανούς,
0: που τερμάτισε πέρσι πέμπτη στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Με τον Μπουχαλάκη να ξεχωρίζει και να δείχνει ότι ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να αποδώσει και να προσφέρει. Επίσης και ο Φούντας θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει κληθεί, ας πούμε, στη θέση του Μασούρα, παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, ναι. Έχεις αρκετές ενστάσεις τελικά, έχεις.
0: Ναι, είναι αρκετές ενστάσεις.
1: Εντάξει, εγώ βασικά για τον Μπουχαλάκη, διότι αριστερά πες ότι έχουμε αρκετούς.
0: Ουσιαστικά, επειδή ήταν τραυματίας ο Γιαννούλης, πήρε τον Κυριακό Πολάτη του Αθανασίου. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Αθανασίου μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα και είναι και μικρότερη ηλικία και έχει περισσότερο μέλλον μπροστά του, ρε παιδί μου. Όχι ότι είναι κάτι 38, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και ο Κυριακόπουλος είναι καλός παίκτης, κάνει καλό πρωτάθλημα. Έπαιξε καλά και στα ευρωπαϊκά. Απλά θεωρώ ότι ο Αθανασίου, όντας και 5 χρόνια πιο μικρός, θα βρίσκεται και στο μέλλον στην εθνική ομάδα.
1: Αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει παραπάνω.
0: Και ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή. Θα άξιζε μια κλίση στην εθνική και ως επιβράβευση. Και ας μην έπαιζε, σαν επιβράβευση.
1: Συμφωνώ και για τους τρεις που είπες. Συμφωνώ και για το Φούντα με τον Μασούραν ακόμα. Ο Κουγεράκης στην Κόμο παίζει.
0: Ο Κουγεράκης παίζει στη Ρώμα.
1: Α, στη Ρώμα παίζει, ναι, ξέχασα. Αλλά έμπαιζε όμως.
0: Δεν είναι βασικός, όχι. Μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά με την Ίντερ, είχε να παίξει ένα μήνα περίπου. Από τις 24 Αυγούστου, που πάλι είχε μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ρώμα με τη Φιωρεντίνα.
1: Επολογικά πρέπει να τον ξεκινήσει.
0: 31 λεπτά έχει παίξει σύντολο φέτος.
1: Ναι. Και το τελευταίο, είδε τον Κοστούλα μπάλε, τον γκολ, την γκολ, αλλά ανέβαλε μπάλε.
0: Ναι, τρομερό γκολ. Τρομερό.
1: Και ο Τζολάκης που απέκρουσε το πέναλτι, όπως είπες,
0: ναι.
1: Πρέπει, αφού τώρα η Χάλη είναι τέταρτη, πέμπτη, τη θέση είναι πάρα πολλά ψηλά.
0: Ναι, ήταν η πρώτη τσίτα της Χάλ αυτή που έκανε.
1: Ναι, η πρώτη τσίτα, μάλιστα.
0: Με την
1: και παραμιλούν και με τον Κοστούρα και με τον Τζολάκη. Ναι.
0: Είναι 8η, είναι 8η με 8 βαθμούς τώρα η Χάλ.
1: 8η με 8 βαθμούς.
0: Από πάνω τους βρίσκω 4 ομάδες με 9 βαθμούς.
1: Και το εντελώς τελευταίο, είδες τίποτε κατά λάθος τον γκολ που έβαλε ο Αντρέ Λουίς?
0: Ναι, τα έχω δει.
1: Δεν το σχολιάσες καθόλου.
0: Τα δύο, ναι. Τα έχω δει και τα δύο γκολ που έβαλε. Λέει το ένα παίρνει την πάντα τα δεξιά και τους περνάει όλους.
1: Τι γκολ άρα ήταν, ρε.
0: Ο Αντρέ Λουίς είναι και ήταν πολύ καλός παίκτης, Γιάννη. Δηλαδή, απορώ πώς το παίκτη δεν έπαιξε στο Ολυμπιακό.
1: Τέλος πάντων, κρίμα. Πάση περιπτώσει, άντε να σε αφήσω.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Και αν είσαι καλά και εσύ, Θέμη, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Έλα, ρε Θέμη, με έβαλες πάλι μετά από διαλύματα. Τουλάχιστον ήταν και ο Τζόνης που είναι πρώτος πρωταθλητής και αυτός Ολυμπιακάκιας. Φαντάζεσαι να με έβαλες μετά, να με έβαλες μετά από κάνα δευτερότητο. Θα μου ήταν πολύ άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, κοίτα, τον Αντρέα Λουίς που είπες. Έτσι σου έχω πει, αδερφός του Ραφίνια, έφυγε για άλλους λόγους αυτός, έτσι. Και αρχίζει και βγάζει το ταλέντο του. Παρεπιπτόντως το λέω. Λοιπόν, ο Κοστούλας από πού προκύπτει που θα ξεκινήσει αύριο? Λες δηλαδή να βάλε μυαλό, ας πούμε, τα πεντικό εκεί ο εκλέκτορας.
0: Θα το δούμε εσείς τι θα γίνει αύριο. Αλλά διεκδικεί θέση βασικού. Είναι επειδή υπάρχει και...
2: Ναι. Βάση λογική στο πάντα αυτό.
0: Όχι, από το ρεπορτάζ βγαίνει. Αλλά...
2: Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη.
0: Υπάρχει κενό τώρα, Χάρη, εκεί. Γιατί τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι στις κλήσεις ο Μπακασέτας, υπάρχει κενό για εκείνη τη θέση.
2: Όχι, για τον Κωνσταντέλια λέω τώρα. Τι δουλειά έχει ο Μπακασέτας τώρα?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ο Μπακασέτας δεν έπαιζε λόγω θέση. Ο Μπακασέτας έπαιζε λόγω καταγωγής, λόγω προέλευσης.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιζε,
0: άλλο σου λέω.
2: Γιατί τον μπερδεύεις αυτό? Δεν έπαιζε όπως ο Κουρμπέλης τώρα. Έτσι. Λέει για τον Μπουχαλάκη, εντάξει, αυτά τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι, εγώ επιθυμώ 4 αγώνες, δεν είναι τώρα. Να τους χάσουμε για τους 4 για να έχουμε αλλαγή, έτσι να ξεκουμπιστεί και να αρχίσουμε να δούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε εθνική, να την αγαπήσουμε, έτσι, δεν μπορούμε να την αγαπήσουμε. Μα, δηλαδή τώρα σε λες τα αυτονόητα, αυτονόητα είναι. Πιάνεις το τράφες Μάρκο το λένε, ξεκινάς Τζόλης, δεύτερος Κοστούλας, τρίτος Παυλίδης, θα μου πεις να παίξουν όλοι, όλοι να παίξουν αυτοί. Έτσι πάει, δηλαδή είσαι ο καλύτερος μαθητής, πρέπει να είσαι και ο σημειοφόρος. Δεν μπορεί να μου βάλεις εμένα σημειοφόρο που δεν είμαι ο καλύτερος. Τι δουλειά έχει ο Κουρμπέλης. Ας πάμε 10 γκολ. Ή λέτε ότι υπάρχει δίλημα τώρα Τσολάκης ή ο άλλος ο Βλαχοδήμος. Είναι δυνατό, ρε.
0: Ναι, για στα δικά μου μάτια ο Τσολάκης πρέπει να ξεκινήσει, ρε Χάρη.
2: Ρε να φάει 14 γκολ ο Τσολάκης. Αύριο παίρνει 50 γκολ. Βάλει τον Τσολάκη, ρε φίλε. Είναι αυτονόητα αυτά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να το ανέχονται άλλο αυτό, έτσι. Και αυτή η προπαγάνδα που γίνεται, ας πούμε, αυτά τα παπαγαλάκια, τα πληρωμένα που λένε γύρω-γύρω, δεν πρέπει καν να τα αναφέρουν, δηλαδή. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ξεκίνησε.
0: Χάρη, το ρεπορτάζ βγαίνει με το τι προκύπτει από την ομάδα. Δεν επιλέγουν οι δημοσιογράφοι την 11η.
2: Δεν είναι αυτό που λες και εγώ τον Κοστούλα περιμένω, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα το ξεκινήσει. Και ας βγω ψεύτης. Αυτομάτως όμως είμαι ο πατέρας του Κοστούλα και του λέω. Είναι εις βάρος του, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να ξαναπάρει στην εθνική. Αλλά έχουν τους πατεράδες τους, ναι. Έχουν τους πανταρές και του λέει καν υπομονή, πρέπει να μετράνε οι συμμετοχές σου, έτσι ανεβαίνει.
0: Καλά, η εθνική πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μάνατζερ και πατεράδες, πάντως χάρη.
2: Εθνική μου μιλάτε, με αυτόν τον τύπο τώρα εθνική που μου έχει το μαστιλαρά γραφεί, ο τύπου είναι δυνατόν. Ένα που έχει ρίξει για το μίσος για τον Ολυμπιακό και τον επέβαλε εκεί πέρα και πια έπωσε να τον καγκάτσει. Τι μιλάμε τώρα, εντάξει, εσύ πες αυτά που δεν τα πεις.
0: Χάρη, όποιος και να ήταν, κάτι θα βρίσκαμε να πούμε, φίλε.
2: Αυτά πρέπει να πω. Αυτά πρέπει να πεις, εσύ τα λες, έτσι, βάσει την ιδεοντολογία.
0: Δεν είναι ιδεοντολογία, είναι αυτά που βλέπω. Τι είναι ιδεοντολογία.
2: Αυτά πάνε από μέσα μου, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή. Έχουν γίνει τώρα οι δημοσιογράφοι και ο Νικολακόπουλος και τον Αγιεταλό. Καλά λένε τα παιδιά. Με αυτό με τη στίχημα τώρα, με αυτή τη φτώχεια που έχει πέσει και καταδυναστεύει την κοινωνία, όλοι με το στίχημα πάνε μπας και πλουτίσουν. Έχουν βρει από 10 δουλειές ο καθένας στο πώς το λένε στο YouTube και τους βλέπεις βγαίνουν και λένε και κοιτάνε, τους έχουν πει και όλα είναι στα πάνελ εκεί και τους λένε μην προκαλείτε να είμαστε ωραίοι και κάθονται όλα μια χαρά να με. Τώρα δεν ακούσα με αντίθετη γνώμη, όλα τα στρογγυλεύουν, έτσι. Λοιπόν, να έχουν τις δουλειές, εντάξει. Τουλάχιστον μαζί τις βήμα να πούμε και εμείς αυτά που θέλουμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι άλλο είναι.
0: Αυτά.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Χάρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα, τρία, και να περάσουμε τα στις επόμενες γραμμές. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα, θέλω να πω στον κύριο Σάκη φιλικά. Ξέχασε τη τεσσάρα στο γήπεδό σας. Ξέχασε την άλλη τεσσάρα στο φάληρο με τον Λούα Λέω στο κύπελο. Ξέχασε τη τεσσάρα στο στάδιο. 4-4 είσαστε άντε και στις 11 του μήνα να σας κάνουμε και άλλη τεσσάρα. Περαστικά λέει η αποστολή. Αποστολή, μην ανοίγεσαι κι εσύ. Κάτσε να τα δούμε στις 11 του μήνα. 11 Οκτωβρίου που είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα δούμε. Μην λέτε μεγάλα λόγια, παιδιά. Είμαστε η μοναδική ομάδα με δύο ευρωπαϊκά. Πάρτε κι εσείς και μετά θα μιλάτε προς το παρόν. Λέει, πάρτε το κύπελλο Λουμίδη. Μάλιστα. Να σε καλά, Αποστολία. Καλά απόγευμα σου. Εύχομαι. Ο Σωτήρης λέει ότι. Ναι. Για τα δεκτενόμενα λέει το μεταγραφό στο λιμάνι και όχι μόνο. Πήραμε δημοσιογράφος. Είπε ότι πήραμε παίκτη την Άστον Βίλα, ο οποίος όμως είχε να παίξει ένα χρόνο. Και όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε μεγάλη υπομονή, μήπως και ο άνθρωπος επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Μάθαμε λοιπόν από τον εν λόγω κύριο πως η ομάδα μου έχει καταντήσει κέντρο αποκατάστασης. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, που μας περνάνε λέει για ηλίθιους, δεν τον είδα να τον πιάνει ο πόνος, τον πληρώνουμε πανάκριβα διαρκείας για να βλέπουμε να μην μπορούν να αλλάξουν τρίτη πάσα. Με εκτίμηση, λέει Σωτήρης. Ναι, Σωτήρη, βέβαια αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πολύ. Συμβαίνει, δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κέντρο αποκατάστασης. Επειδή ένας ποδοσφαιριστής του δεν έχει κάνει προετοιμασία και στην πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα μείνει στην Αθήνα, στην Ελλάδα για να μπορέσει να επανέλθει στην κατάσταση την οποία ήταν. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει κάνει προετοιμασία πρέπει να δουλέψει για να επανέλθει. Δεν νομίζω ότι είναι κάπου κακό αυτό, ούτε είναι κέντρο αποκατάστασης Ολυμπιακός. Επειδή πήρε έναν ποδοσφαιριστή που δεν είχε κάνει προετοιμασία για το λόγο το ότι είχε πάθει θλάση. Και οι ποδοσφαιριστές είναι θλάση, θα πάθει. Κάποια στιγμή θα τραυματιστεί. Έτυχε να τραυματιστεί στις 25 Ιουλίου. Ήταν κανονικά στην προετοιμασία της Aston Villa. Είχε παίξει και 2-3 φιλικά στην αρχή της σεζόν. Υπέστη και με τον τραυματισμό το μυϊκό, έπαθε θλάση στον αγώνα της Aston Villa με την Πόρτο. Όταν τελείωσε η θλάση του, τον πήρε ο Ολυμπιακός στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, καθώς δεν υπολογιζόταν στην Aston Villa. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε 2 παιχνίδια από λίγο. Και τώρα που είναι η διακοπή, είναι ευκαιρία, έχει μια διακοπή 20 ημερών, ώστε να δουλέψει και να επανέλθει σε καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το κακό σε όλο αυτό. Το ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην αρχή της χρονιάς δεν έχει ξεκινήσει καλά και ότι δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και ότι δεν μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα, όπως λες και εσύ ο ίδιος, δεν φταίει ο Μπέιλι σε αυτό. Ούτε φταίει ο δημοσιογράφος και ο κάθε δημοσιογράφος ο οποίος μεταφέρει το ρεπορτάζ και λέει ότι ο Μπέιλι δεν πήγε στην εθνική ομάδα της Τζαμάικας που ήταν προγραμματισμένο να πάει. Καθώς σε συνεννόηση του Ολυμπιακού με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας, έμεινε στην Αθήνα ποδοσφαιριστής. Είπε ο Ολυμπιακός στην Τζαμάικα τους λόγους ότι δεν γίνεται να παίξει αυτή τη στιγμή τόσο πολύ. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, υπάρχει κίνδυνος να μην δουλέψει η φυσική του κατάσταση. Είναι προτιμότερο και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό αλλά και για την εθνική ομάδα της Τζαμαϊκάς για τα επόμενα παιχνίδια, να επανέλθει πιο γρήγορα στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, ώστε να γίνει και πάλι ο παίκτης που ήταν. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει ρυθμό, δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, είναι το Α και το Μ στο σημερινό ποδόσφαιρο. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός ήρθε και σε συνεννόηση με την Τζαμάικα, γιατί όταν ένας παίκτης δεν πηγαίνει στην εθνική του ομάδα, από την τελευταία υποχρέωση της εθνικής του ομάδας δεν μπορεί να παίξει 5 μέρες μετά. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία της Τζαμάικας, έλυσε για αυτό το θέμα, γιατί 5 μέρες μετά ακριβώς, δηλαδή δεν θα έχει συμπληρωθεί 2 ωρία, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης. Και θα παίξει και κανονικά. Δεν νομίζω ότι. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε όλο αυτό. Και ειδικά δεν φταίει ο δημοσιογράφος και ο κάθε δημοσιογράφος, ο οποίος απλά μεταφέρει το ρεπορτάζ, έτσι. Νομίζω είσαι λίγο άδικος εδώ. Να είσαι καλά πάντως. Ο Τριαντάφυλλος λέει: καλησπέρα μου, Θέμη, καλή εκπομπή. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στο Γιώργο Μενίδη, χάρη και σε όλους τους σύγκαυρους. Και μια φώτο από το κατάκολο, όπως πάντα ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο. Καλό απόγευμα, φίλε. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να μην υπάρχουν αγώνες στη Super League λόγω εθνικών ομάδων, όμως έχουμε την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής σε έναν όμιλο που συνυπάρχουν ο Ιωνικός, η Προοδευτική, ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο Εθνικός, το Εγάλο και ο Διαγόρας. Ονόματα με μεγάλη ιστορία. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Ξεκινάει η ΓΑΜΑ Εθνική αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτός ο όμιλος που αναφέρεις όντως έχει πάρα πολλές και ιστορικές ομάδες και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μιλάμε για ομάδες οι οποίες όχι απλά είναι ιστορικές, αλλά οι περισσότερες από αυτές που αναφέρεις έχουν και ως στόχο την άνοδο στην Super League 2. Έχουμε και ντέρμπι μάλιστα σε έναν άλλον όμιλο, ο Πανηλιακός, Πανεγιάλης, με συγχωρείτε, με την Προοδευτική. Έχει ενδιαφέρον η φετινή ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
3: Ο κύριε Θανάση είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
3: Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
3: Θα ξεκινήσω ένα αέρα, μην τα ξεχάσω. Θα ξεκινήσω πρώτα από το φίλο μας ο Γιώργο από το Λονδίνο. Που είχε δίκιο απόλυτο όταν έλεγε ο Αντρέ Ρουίς είναι παιχταράς. Θα έλεγε στα λάδια. Και έχουμε και λέμε τώρα. Το είδα τον γκολ που έβαλε από δεξιά. Και εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε να βάλει και άλλα πολλά γκολ τέτοια. Όμως βλέπετε ότι δεν έπεσε. Και το ήθελε ο Μετιλιμπάρ. Γιατί ο Μετιλιμπάρ είχε κάτι μαζί του? Εδώ είναι καλό παιδί και μια τρόπο που έχει καθόλου να προσαρμοστεί και να παίξει Ολυμπιακό. Ένα λάθος με την Λίμπαρ. Δεύτερο λάθος είναι του Αθανασίου. Που τον είχε σφαγίσει και δεν τον ήθελε καθόλου. Τρίτο λάθος που επίμενε στον Γκαρσία και ήθελε ότι αν δεν πάρει το συμβόλαιο, αν μπορούσε ακόμη και για 5 χρόνια. Αν μπορούσε, θα γίνει. Το έκανε και αυτό και για 5 χρόνια.
0: Κύριε Θανάση, ναι. Μείνετε λίγο στη γραμμή, γιατί να πάμε λίγο στο Βελιγράδι που βρίσκεται ο Γιώργος Λίκης, γιατί προηγείται το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας και θα επανέλθουμε σε λιγάκι. Μείνετε στη γραμμή, εντάξει.
3: Ναι, παιδάκι μου, ναι.
0: Ωραία, πάμε να περάσουμε στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο, άρα μου, καλησπέρα.
4: Γεια, Θεέ μου, πώς είσαι, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις? Φτάσατε, εντάξει?
4: Μια χαρά. Φτάσαμε, μια χαρά, εντάξει, καλό καιρό έχει. Εντάξει, πολύ μικρή νέφωση, καλή θερμοκρασία, όλα καλά. Πιστεύουμε ότι αύριο με ένα θετικό αποτέλεσμα πετυχαίνουμε έναν από τους στόχους η Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως ψάχνει τη Σερβία για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία του πρωτοκριτικού τεστ. Αν μπορέσει να μην χάσει εδώ αύριο, κάνει ένα πολύ καλό βήμα. Από εκεί και πέρα, ό,τι εμφανίσεις κάνει, ό,τι το αποτελέσμα τα πετυχαίνει, το κέρδος της είναι.
0: Ακριβώς, είναι και μια πρόκληση μπροστά μας.
4: Θα ρίξω πρωτοκριτικού τεστ και μέσα στον όμιλο έχω την Ολλανδία και την Γερμανία, έτσι.
0: Ναι, δύο ομάδες τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, Γιώργο.
4: Ναι, είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι σε άλλο level, αλλά παρόλα αυτά και η Εθνική θέλει να μπει σε αυτό το, σε αυτή τη δυναμική, σε αυτό το γκρουπ των ομάδων. Έχει τα φόντα, έχει μέσω επιθετικά τις λύσεις και την ποιότητα αυτή που μπορεί να τη φέρει πιο ψηλά πλέον σε ranking και να πάει επιτέλους μετά από 14 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με τα προγραμματικά του γύρω που πρέπει να πάμε. Πρέπει.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Πρέπει. Τώρα, για τον Nations League είναι μια πρόβα generale, να το έλεγα έτσι. Θα παίξεις με ομάδες που θα σου έρθουν δύο σίγουρα στην κλήρωση καλύτερες από σένα, για να μπορέσεις να δεις τι θα κάνεις και πώς θα τις προσπεράσεις. Είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Πρέπει να δείξεις με την Σερβία ότι είσαι καλύτερος. Να δείξεις ότι είσαι καλύτερος.
0: Ναι, να περάσουμε τη Σερβία, Γιώργο, να βγούμε τουλάχιστον τρίτη για να...
4: Αν διαχάσεις εδώ αύριο, ναι. Παραπεί ότι μπορείς να ελπίζεις ότι δεν θα είσαι τελευταίος στο γκρουπ αυτό. Από εκεί και πέρα μπορείς να διεκδικήσεις τα πάντα. Μπορείς να πας στη Γερμανία, μέσα σε 15-12 μέρες γίνονται αυτά.
0: Τέσσερα μάτς σε 12 μέρες, Γιώργο.
4: Θα έχουμε ένα δείγμα για το τι θα γίνει στο γκρουπ.
0: Ναι, θα ξεχωρίσει η κατάσταση μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές και έχουμε άλλα δύο παιχνίδια και μετά. Δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι, δεν είχαμε κάποια πρόοπτου.
4: Από αυτούς που ταξιδέψανε δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα τα έχουμε αφήσει πίσω, έτσι. Γιατί έχουμε τραυματίες, έχουμε κλήσεις, έχουμε... και ποιους δεν έχουμε. Έτσι, έχουμε
0: αυτά εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστά. Ναι.
4: Κωνσταντέλιας εντάξει, είχε προαναγγείλει ότι δεν θα έρθει, αλλά εντάξει, είναι μεγάλη, σοβαρή απώλεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν απουσίες. Είναι μη κλήσεις. Η Εθνική Ομάδα, επαναλαμβάνω, ότι όποια απουσία και να έχει, έχει την ποιότητα να την αντικαταστήσει. Έχει πρωτοκλάσσατους παίκτες, δεν αντικαταστάται εύκολα ο Τζόλης και ο Καρέτσας, όπως ο Κωνσταντέλιας που λείπει. Από εκεί πέρα, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Τέι, υπάρχουν μεσοεπιθετικά, είμαστε. Πώς δεν ήμασταν το πέφτα.
0: Είμαστε πλήρης.
4: Το θέμα μας είναι να συμπληρώσουμε λίγο μεσοαμυντικά την κατάσταση.
0: Ναι, ειδικά νομίζω στη μεσαία γραμμή όπου είναι περιορισμένες οι λύσεις, Γιώργο.
4: Ναι, και αμυντικά είμαστε καλά. Παρότι λείπει ο Γιαννούλης.
0: Υπάρχει ο Τσίμικα,
4: και ο
0: Κυριακόπουλος. Ναι.
4: Παρότι λείπει ο Ρότα, παίζει από εκεί ο
0: Βαγιανίδης.
4: Τώρα έχει Σάλιακα
0: και Βαγιανίδη.
4: Έχει στόπερ που δεν ξέρει τι να βάλει. Εντάξει, Μαυροπάνος έχει πετύχει 4 γκολ για εσείς, δηλαδή πετάει. Έχει Κουλιεράκι, έχει Ρέτσο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις λύσεις τερματοφύλακες. Οι δύο από τους τρεις ήταν πέναλτι προχθές.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο το πέναλτι, είναι ότι είναι βασική σε τόπο ομάδες, έτσι.
4: Ναι. Ένας κάνει καλή πορεία με Σεβίλη. Ο άλλος πελάτησε είναι πρώτη στην κατηγορία. Έτσι δεν είναι ότι να είναι. Ο άλλος ήταν MVP, για τον Τζολάκη μιλάω, σε δύο μάτς και τρόμαξε για να φάει γκολ. Για να χάσει η ομάδα τέλος πάντων. Παίζοντας τη Χαλ.
0: Ναι.
4: Μα βάζει πίσω πέναλτι με τη Βενέτσια. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ποιότητα παντού. Εντάξει, δεν έχουμε μεσοαμυντικά και στα αμυντικά χαφ, αλλά ελπίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Γιώργο, τι ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου?
4: Τώρα είναι 7 παρατέταρτο, περίμενε, 7 παρατέταρτο ώρα δικιά τους, δικιά μας 8 παρατέταρτο και η προπόνηση ακολουθεί.
0: Ναι, μετά.
4: Μετά από 45 λεπτά.
0: Ξέρουμε παίκτη που θα μιλήσει.
4: Εμείς είμαστε ένα προσκλήμα και πηγαίνουμε προς τις κατοικίες δηλαδή για να φύγουμε ύστερα να πάμε συνέντευξη.
0: Ξέρουμε παίκτη που θα μιλήσει, Γιώργο.
4: Ορίστε.
0: Ξέρουμε τον παίκτη
4: που θα... Δεν ξέρω ακόμα.
0: Ναι. Θα το μάθουμε το απόγευμα.
4: Ξέρει κανένας και θέλεις να μιλήσει. Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα το μάθουμε το απόγευμα, εντάξει.
4: Εντάξει, ναι, αργότερα θα το έχουμε.
0: Ωραία, Γιώργο. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε.
4: Ναι.
0: Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε, Γιώργο.
4: Όχι. Αυτά τώρα εντάξει, αναγνωριστικά είναι.
0: Ναι.
4: Ευχάριστη διάθεση. Δεν έχει γίνει κάτι δευτράπελο σε όλο το ταξίδι. Υπάρχει χαλαρή. Να δούμε, είδα και Κοστούλα διάθετο που περιμένουμε να ανέβει αστρονομικό το ποσό του στο πράγμα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή. Ο πιο ακριβώς Έλληνας ποδοσφαιριστής σε λίγο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, δεν ξέρω, έχεις καμία πληροφορία.
0: Νομίζω ο Τζόλης αυτή τη στιγμή. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή.
4: Άμα πεις ο Τράβερμαν μπορεί να έχει αλλάξει.
0: Ναι, γιατί αναμένεται η ανανέωση τώρα.
4: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όχι τίποτα. Μια χαρά, όλοι ευδιάθετοι. Όλοι ακολουθούν. Μια χαρά. Προπονήσεις δεν είχαμε κανένα πρόβλημα αυτές τις δύο μέρες.
0: Ωραία. Οπότε το απόγευμα τα νεότερα το με συνέντευξη τύπου και προπόνηση και αύριο τα σπουδαία. Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης από το Βελιγράδι. Όλα τα νέα φυσικά της εθνικής ομάδας εν ώψη της αυριανής σημαντικής αναμέτρησης κόντρα στην Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League. Γιώργος Λίγκρης, αποστολή από τον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 στο Βελιγράδι για την εθνική μας ομάδα. Πάμε να επιστρέψουμε στις γραμμές. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον κύριο Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση.
5: Ναι, αγόρι μου. Ο κύριος Λίγκρης πάντα ενημερώνει με όμορφο και ωραίο τρόπο. Πάντα τον ακούω χρόνια και ξέρω ότι έχει ορθή σκέψη και τα λέει σωστά. Ήθελα να πω λοιπόν για αυτά τα τρία που είπα για τον κύριο με τη Λίμπαρ που κατά τα άλλα τον αγαπάμε, τον εκτιμούμε, μας έφερε το ευρωπαϊκό, αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα, αλλά να λέμε και τα άλλα θέλω να πούμε. Αυτά τα τρία, τον Αντρέ Λουίς, τον Αθανασίου, έτσι, και τον, αυτό που είπαμε, τον Γκαρσία, έτσι, και άπνε το Σιπιόνι έξω. Πάμε για Εθνική που είναι αύριο το παιχνίδι. Και θέλω να πω εγώ, δεν μπορεί να μην παίξει ο Κοσούλας αυτή τη στιγμή. Στην Brighton τον ετοιμάσανε. Ένα χρόνο τον προετοιμάζανε, προσαρμογή. Και εδώ δεν έπαιζε. Έπαιζε λίγο, λίγο, λίγο, λίγο. Και βλέπετε τώρα την μπάλα παίζει. Μεγάλο παίκτη. Λοιπόν, είναι αδύνατο να μην ξεκινήσει ο Κοσούλας, θα είναι τρομερό. Φυσικά εγώ δεν ήθελα να προπονηθεί ο Γιωβάναβης, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ήθελα ένα άλλο προπονητή. Άλλον, δεν ξέρω ποιον είναι, δεν θέλω να πω ονόματα. Μακάρι μπορεί να έρχονταν ο Δόνης εδώ. Μακάρι. Αν του κάνανε πρόταση, να έρχονταν ο Δόνης. Δεν ξέρω τι γίνεται να πούμε.
0: Δόνης έχει συμβόλαιο πάντως, κύριε Γιώργο. Και μεγάλο συμβόλαιο.
5: Όλα κόβονται και όλα γίνονται.
0: Δεν γίνεται να κόψει το συμβόλαιο τώρα με τη Σαουδική Αραβία. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Γιώργο.
5: Ναι, πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνω. Πολλά τα λεφτά. Α φέρνε τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι προπονηταράζο και αυτό να πούμε.
0: Και αυτό είναι στο Αποέλ.
5: Ο Νίκος Παπαδόπουλος πρώτο πάει στο Αποέλ. Τώρα το καλοκαίρι πήγε.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
5: Εντάξει, θα μπορούσα να πω το Μάρτιο. Μήπω είχαν σταματήσει το.
0: Εντάξει, είχε αποφασίσει η Εθνική να απορρευτεί τον Γιοβάνοβιτς, οπότε πρέπει εμείς να το στείλουμε.
5: Όχι, α το κάνουν, ότι θέλουν αυτοί να πούμε. Με δύο αποκλεισμού, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αφού θέλουν να το κάνουν.
0: Όχι, ένα, μην το χρεώνουμε. Κύριε Θανάση, μην το χρεώνουμε πράγματα. Ένα αποκλεισμό είναι το παγκόσμιο. Στο ευρωπαϊκό ήταν ο Πογέτ.
5: Ο Πογέτ ήταν και στο ευρωπαϊκό.
0: Στο ευρωπαϊκό ήταν ο Πογέτ, ναι. Ένα αποκλεισμό έχει καλά.
5: Ωραία. Ναι, ναι. Και ήθελα να πω πάλι για κάτι ξέχασα τώρα, κάτι ωραίο ήταν. Το ξέχασα. Πρέπει να παίξει. Α, το θέμα του κόφτη στην Εθνική που τόσο πολύ μας ενδιαφέρει που δεν έχουμε παίχτη εκεί. Μην κοιτάς τον Ολυμπιακό που ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που παίρνει ξένους παίκτες και ο Παναθηναϊκός περιπίνει και η ΑΕΚ στο θέμα του κόφτη και βρίσκουν παίκτες γιατί μπορούν να βρουν. Η Ελλάδα όπως βλέπεις πολλά χρόνια για να παίξει καθαρό, εξάρι παιχταρά. Εγώ θα πρότεινα, εγώ είδα προχθές ο Ρέζο με τον Ευαγιακό, τα μπασίματα, οι κατεβασίες που έκανα από το χώρο του κέντρου ήταν φοβερά. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα και θα ήθελα το Ρέζο για εξάρι. Γιατί θα τα δώσει όλα. Θα παίξει μπροστά από τους center back, δεν θα έχει την έννοια πίσω, μην κάνει κανένα λαθάκι που λένε και θα κάνει πολλά μπασίματα και μοιράζει ωραία το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά ήθελα το Ρέζο εκεί.
0: Μάλιστα. Να παίξει κάτι χρόνια ωραία τους εκεί, κύριε Θανάση.
5: Δεν είναι τίποτα, γιατί προθέσεις έπαιξε τίποτα.
0: Ο, δεν έπαιξε εκεί, στο πέρεπαιξε.
5: Στο το είδα, ωραία.
0: Άλλο ότι παίρνει την μπάλα και ότι εκμεταλλεύεται τα μέτρα, όταν του δίνει αντίπαλο, είναι άλλο πράγμα.
5: Με τη Εθνική θα έπαιρνε τα μέτρα. Είδες πως έπαιρνε τα μέτρα. Για πλάκα τα έπαιρνε. Ναι, γόρι μου, το είδα. Αυτό να πούμε. Και θα είναι τρομερός να πούμε σε αυτή τη θέση να πούμε. Από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω ποιο θα βάλει κόφτη. Από εκεί πέρα θα λέμε ο Σέντεφορ. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από το φορ. Πίσω εκεί που είναι η θέση του περίπου. Τώρα δεν ξέρω. Είναι και δύο πολύ παιχταράδες και δύο. Και ο Παυλιδής γιατί κοίταξε. Ο Τσόλης θα παίξει αριστερά. Δεξιά θα παίξει να πούμε ο Καρέτσος. Για μένα. Για μένα. Από εκεί πέρα ο Σέντεφορ τώρα κοίταξε. Είναι και δύο παιχταράδες. Δεν ξέρω.
0: Και μπορεί να παίξει και δύο κύριε Θανάση.
5: Και οι δύο να παίξουν εκεί από τώρα.
0: Ο Παυλίδης και ο πίσω ο Κοστούλας. Και υπάρχει και ο ΔΕΤΕ φυσικά στον πάγκο, υπάρχει και ο Δουβίκας, υπάρχει και ο Ιωαννίδης.
5: Αυτό το θερίο.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι.
5: Εντάξει,
0: έχουμε πέντε πολύ καλούς σεντερφόρ αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, αυτοί, οπωσδήποτε.
0: Θα παίξουν οι δύο, δεν μπορούν να παίξουν και οι πέντε.
5: Βάζω δίλημα μεγάλο στον προπονητή. Εδώ. ΤΕΤΕ, ΠΕΧΤΑΡΑΣ, ο άλλος να πούμε. Μαζί ο Παυλίδης πολλά. Ο Δουβίκας.
0: Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να μείνει έξω, ο κ. Θανάση. Χάνε σε δερφόρ. Από εκεί και πέρα το δίλημα είναι τετέι Κοστούλας.
5: Και ο τετέι έλεγε ότι θα μείνει έξω. Αν και να δει όλα και θα γίνει αύριο.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά και ο Κοστούλας με την ίδια λογική δεν γίνεται να μείνει έξω.
5: Και ο Κοστούλας δεν γίνεται να μείνει έξω.
0: Και ο Δουβίκας θα πηγαίνει εξαιρετικά. Και έκανε και νέο συμβόλαιο τώρα.
5: Όχι, όχι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πολλούς καλούς, έχει μια οχτάδα μπροστά του,
0: έχει
5: και μεταλλάδες να πούμε.
0: Έχει, έχει.
5: Και μετά πάμε στο μπάσκετ, αύριο με το καλό.
0: Κύριε Θανάση, λίγα δευτερόλεπτα.
5: Να πάμε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
5: Θα κλείσω, πάμε και το μπάσκετ αύριο να πάει καλά ο Ολυμπιακός και
0: θα τα δούμε,
5: να περάσουμε, να προχωράμε συνέχεια να νίκες.
0: Θα τα δούμε.
5: Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε.
6: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
15: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλές εκτοξεύουν οι Χούθη, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν παρεμβείτε και υποστηρίξετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένα στρατιωτικό σύμβουλο των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Με ευρεία πλειοψηφία, η Βουλή αποφάσισε να αρεί την βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Χοντοπούλου και για τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό στην περιοχή του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας παραλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα άδειαζαν σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 5 και 10 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σφόδρια κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Ο Τσίπρας λέει λόγια του αέρα, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ηγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή μιλά μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Ο φίλος ο Τζόρνταν μου λέει ότι εκ παραδρομής νωρίτερα ανέφερα ότι ο Πανεγιάλος παίζει με την προοδευτική. Αν το είπα αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Αλήθεια, με την Παναχαϊκή παίζει ο Πανεγιάλος στο Αίγιο. Η Παναχαϊκή, η οποία είναι και το μεγάλο φαβορί στον ομιλό του, με αρκετά μεγάλο μπάτζετ με βάση τα δεδομένα. Και ο Πανεγιάλος είναι μια καλή ομάδα η οποία θέλει να κάνει την ζημιά. Πάντως στο ντέρμπι είναι καλά, κάνει και με διορθώνει ο Τζόρνταν, εφόσον το ανέφερα έτσι. Ήταν εκ παραδρομή στο λάθος και τον ευχαριστώ πολύ. Πανεγιάλος, Παναχαϊκή είναι το ντέρμπι πρώτη αγωνιστική που γίνεται στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τον ευχαριστώ πολύ. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: χαρικά είναι λίγο κράτη όλες τις εκπομπές του σταθμού Γέννης. Να μιλήσει και κανένας άλλος. Ο Ρεντόν το 7 λέει: την καλησπέρα μου φιλαράκι. Αύριο Εθνική Χ2 και γκολ-γκολ βλέπω στοιχηματικά, λέει ο Ρεντόν το 7. Πολύ πιθανό ο Ρεντόν το. Και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα μεσοεπιθετικά. Μπορούν να βρουν από ένα γκολ τουλάχιστον και οι δύο ομάδες. Και ευελπιστώ και θεωρώ ότι δεν θα ιτηθούμε αύριο στην Σερβία. Ο Παναγιώτης 7 λέει: αν είχαμε τη μισή σου ποδοσφαιρική παιδεία σε ύφος και ήθος, ήταν όλα πολύ καλύτερα. Μπράβο σου, λέει ο Παναγιώτης 7. Παναγιώτης, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το όμορφο σου μήνυμα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Και καλό απόγευμα να έχεις, φιλαράκι. Ο Αποστόλης και αυτός με διόρθωσε, άρα όντως προοδευτική είπα. Θα είμαι Παναχαϊκή, είπες, όχι με προοδευτική. Σήμερα στο Αίγιο έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου, ο Αποστόλης. Το διόρθωσε, Αποστόλη, με τη βοήθεια και του Τζόρνταν. Να είσαι καλά πάντως, εκ παραδρομής νωρίτερα. Ξαναλέω, Πανεγιάλος, Παναχαϊκή είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής αυτή την εβδομάδα. Σε ευχαριστώ, Αποστόλη. Επίσης, λέει, Θέμη, λες ότι ο Αντρέ είναι καλός παίκτης. Εγώ έλεγα ότι τον είδα να σουτάρει, να πάει να βρει τις μπάλες έξω το Καραϊσκάκι. Ο Μεντιλίμπαρ τι έχει να μας πει, αν ξέρει γι' αυτός, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εγώ πάντως και τότε που έπαιζε ο Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό και δεν έπαιζε βασικά, έλεγα ότι τέτοιο εξτρέμ ο Ολυμπιακός δεν είχε πέρσι. Με τα καλά του και τα στραβά του, με τα κακά του τελειώματα που είχε πολλές φορές, είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε την μπάλα και κάτι θα έκανε. Έτσι. Ήταν και είναι στο MLS τώρα που αγωνίζεται, μπουκαδόρος, δεν φοβόταν, έπαιρνε πρωτοβουλίες, ταχυδυναμικός, με καλή τρίπλα. Και ένας παίκτης ο οποίος άγγιζε να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα του Τόλι και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: γεια σου Θέμη, ωραίος ο Κυρθανάς, μιλάει ακόμη για Μεντιλίμπαρ και Γκαρσία, προφέσορας του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου. Καλώς κάνει ο κύριος Μπέος και ζητά την τιμωρία των ανεκδίκητων διαιτητών, μόνο ο θρύλος. Βέβαια, για να ζητάει την τιμωρία των ανεκδίκητων διαιτητών, Τόλι. Έχει κάνει μήνυση ο Μπέος και θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω. Το θέμα είναι, υπάρχουν ή απλά τζάμπα τρέχουν οι άνθρωποι. Είναι άλλο μια κακή διαιτησία και άλλο να υπάρχει δόλος, παιδιά. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Του τον Σιπιώνη τον έχει ξεχάσει ο Κυρθανάσης. Τώρα είναι η εποχή του Αθανασίου και του Ανδρούτσου. Okay. Πάντως και ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος αξίζουν την αναφορά μας και δύο τα πηγαίνουν εξαιρετικά τόλοι. Ο Ανδρούτσος βέβαια έδειξε ότι στον Ολυμπιακό είχε πάρει τις ευκαιρίες του, δεν μπορούσε να κάνει την διαφορά. Τον Αθανασίου δεν τον έχουμε δει. Λέει: Θέμη, είσαι ήρωας, βάλ' τους όλους Κυρθανάση και τα κοκόρια βάλε, λέει ο Τόλης. Εντάξει, όλοι δεν μπορούν να παίξουν. Να παίξει η εθνική μας με 5 σεντερφόρ και 2 εξτρέμ. Το νομίζω το καταλαβαίνουμε έτσι. Πρέπει να αποφασίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γι' αυτό είναι και ο εκλέκτορας της εθνικής. Ο Bill by Taxi μου έχει στείλει ένα συνημμένο τώρα. Δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή. Bill, θα το κοιτάξω στην συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ο Bill by Taxi είναι παρόν.
0: Τι μου έστειλες ρε Bill και δεν μπορώ να το ανοίξω.
1: Κάτι ωραίο σου έχω στείλει. Δεν θυμάμαι τώρα, περίμενε γιατί...
0: Ας, θα το δώσει λίγο. Θα το δω. Απλά είναι... με δυσκολεύεις λίγο τώρα, αλλά δεν χαλάει, δεν πειράζει.
1: Έλα μωρέ σιγά. Μα το άμα βαριέσαι σιγά.
0: Δεν βαριέμαι, είναι από το Viber λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου άνοιξε. Λέει με την ελληνική σημαία στα χέρια η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ταγκό, Νάιμα Γερασοπούλου.
1: Η πρωταθλήτρια λέω. Είναι το πρώτο μετάλλιο.
0: Πρωταθλήτρια είναι όντως.
1: Παγκόσμιο μετάλλιο στο ταγκό ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σε αυτά είναι η Αργεντίνη, ξέρεις, είναι η Λατίνη περισσότερο.
0: Με Αργεντινό παρτνερνέρ λέει ήταν μαζί.
1: Με Αργεντινή. Α, εντάξει, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, θα ήταν κανένας αετός.
0: Εντάξει, και αυτή η αετός θα είναι πάντως για να βγει και πρώτη.
1: Πρώτη στον κόσμο, μπράβο, τη χίλια μπράβο.
0: Δεν το είχα δει να σου πει. Δεν το είχα δει.
1: Ήταν η Αντένα και όλα αυτά τα κανάλια, αυτά όλα και Star και Mar και Far και εγώ τρεις και κάτι. Δεν τα βγάζουν αυτά. Δεν μιλάνε για τις ομορφιές που παίρνουν οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, ξέρω εγώ, σε τέτοια, κατάλαβες. Λοιπόν, Τέλος πάντων, τι θα μην πιάσουμε τώρα. Δεν μου λες, αυτό τώρα με την Ιουγκοσλαβία τι είναι, είναι προκριματικά ευρωπαϊκά, τι, για ποιο θέμα. Γιατί παίζουν τώρα.
0: Λοιπόν, να σου εξηγήσω όσο πιο λιανά μπορώ. Είναι Nations League, μια διοργάνωση η οποία υπάρχει εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, 8 χρόνια, είναι η τέταρτη διοργάνωση που παίζουμε.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το Nations League ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τα διεθνή φιλικά, τα οποία δεν είχαν κανένα νόημα, από τα πάνω φιλικά. Δίνει κάποια κίνητρα στις ομάδες. Υπάρχει και ένας νικητής στο τέλος του Nations League, όπου θα συμμετέχουν οι 8 πρώτες ομάδες, δηλαδή οι 2 κάθε ομίλου από την πρώτη κατηγορία, που είναι και η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς είχαμε ξεκινήσει όταν παίζαμε στο Nations League και ήμασταν στη γάμα κατηγορία. Από τη γάμα ανεβήκαμε στη βήτα, από τη βήτα ανεβήκαμε που είχαμε κερδίσει τους Σκοτσέζους 3-0 στο Χάμπντεν Πάρκ εκτός έδρας, ανεβήκαμε στην Α. Τώρα στην Α κατηγορία παίζουμε με τις καλύτερες εθνικές ομάδες.
1: Τώρα, συγγνώμη, Γερμανία, Σερβία.
0: Γερμανία, Σερβία, Ολλανδία.
1: Ολλανδία.
0: Δύσκολα
1: και
0: πράγματα.
1: Πάμε για να πάρουμε την.
0: Και τώρα στόχος μας είναι να τερματίσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Γιατί άμα τερματίσεις όσο γίνεται πιο ψηλά, μπορεί να σου προκύψει δεύτερη ευκαιρία για να παίξεις play-off για να πας στο Euro του 2028, αν δεν προκριθούμε από τον όμιλό μας. Ένα αυτό. Ναι. Επίσης, είναι και χρήματα τα οποία μπαίνουν σε ταμεία της ΕΠΟ αλλά και της κάθε ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
1: Ναι.
0: Επίσης, ουσιαστικά η εθνική μας θέλει να γλιτώσει τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Αν τερματίσουμε στην τρίτη θέση, δεν θα υποβαστούμε σίγουρα κατευθείαν.
1: Για να τερματίσεις τρίτη θέση,
0: πρέπει να περάσεις τους Σέρβους.
1: Δεν θες δύο νίκες τουλάχιστον.
0: Πρέπει να περάσεις τους Σέρβους. Μπορεί να βγεις και με δύο ισοπαλίες πλέον λόγος. Θα παίξεις πλέον βέβαια μετά, αν βγεις με δύο ισοπαλίες.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα φέρεις εσύ δύο ισοπαλίες με τη Σερβία, σου λέω τώρα, και χάσουν και η εθνική μας ομάδα και η Σερβία και τα τέσσερα παιχνίδια με Ολλανδία, Γερμανία, μπορεί να τερματίσει και με δύο βαθμούς τρίτος που λέει ο λόγος.
1: Ξέρω οι Γερμανοί τώρα σε τι κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα βρούμε αυτά. Λοιπόν, και ένα θέμα και για να κλείσω κιόλας. Μπορείς πάλι να μου κάνεις μια όμορφη ανάλυση όπως έκανες τώρα για την εθνική, για τα τηλεοπτικά, τι έχει γίνει επακριβώς με τον Αλαφούζο και τους
0: λοιπόν,
1: υπόλοιπους.
0: Λοιπόν, να σας τα πω απλά. Ο Αλαφούζος τι έβαλε στο τραπέζι? Αρχικά να πούμε ότι ο Αλαφούζος είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος της Super League, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Αλαφούζος έβαλε στο τραπέζι την πρόταση ότι κάθε ομάδα, μια κεντρική διαχείριση, δηλαδή να πάνε όλες οι ομάδες σε ένα κανάλι. Και ό,τι συμβόλαια πάρει κάθε ομάδα, δηλαδή που λέει ο λόγος, παίρνει 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος ο Ολυμπιακός, 10 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, 2 εκατομμύρια ο Πανετολικός. Πόσο μας βγαίνει? 22 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Πρέπει να μοιραστούν αυτά και στις 3 ομάδες. Στις 14 ομάδες θα μοιραστούν όμως. Καταλαβαίνεις, βάζουν όλοι μαζί αρθριστικά, μαζεύουμε που λέει ο λόγος το ποσό των 280 εκατομμύριων, σου λέω τώρα, ένα ποσό που δεν θα φτάσουμε ποτέ, αλλά σου λέω τώρα τυχαίο, έτσι, γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια
1: τώρα,
0: πάει.
1: Λοιπόν, και... οι κύριοι Ολυμπιακοί και οι Αγγλίδες και οι Παγκοσμίδες και λένε, όχι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, πρέπει να πάρω

0: Δεν το κάνει.
1: Το ήξερε και, και ο ίδιος ότι δεν θα πέρναγε.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, γιατί δεν θα κάνετε.
1: Το ήξερε και ο ίδιος, Βίλο, δεν θα πέρναγε. Και τελικά.
0: Θα δείχνουν 8 εκατομμύρια και 10 και 5.
1: Εντάξει, είναι έσοδα αυτά για τις ομάδες, Μπιλ. Γιατί δεν τους λύγουν. Λίγα είναι τα λεφτά αυτά, τα 8 εκατομμύρια.
0: Φίλε, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Πώς θα κρατηθεί η ομάδα. Τότε κλείστε το μαγαζί, ρε. Δεν η πρώτη εθνική. Λοιπόν, πώς θα κρατηθούν αυτή η Κηφισιά, ο Βόλος. Δηλαδή να μην πάρουν. Εγώ δεν σου λέω να μοιραστούν ακριβώς από 50%. Να πάρουν όμως κάποιο ποσό σεβαστό να μπορούν να διατηρούνται. Δηλαδή θα μου πεις τώρα τι συζητάω και τι συγκρίνω. Που ανεβαίνει από την Αγγλία από την Β' Εθνική και έχει στο ταμείο της η άλλη...
1: 200 εκατομμύρια. Αλλά βέβαια εντάξει είναι άλλη Premier League και άλλη τα έσοδα της Premier League και άλλα στη Super League.
0: Δηλαδή εκεί είναι χαζοί οι Εγγλέζοι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται πάντως με τα τηλεοπτικά της Premier League, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εκεί που κατέληξαν πάντως, Bill, είναι ότι θα συμμετέχουν οι ομάδες, θα συμμετάσχουν σε μια έρευνα, σε μια εταιρεία η οποία είναι ειδική για αυτά. Για να δει αυτή η εταιρεία πώς θα μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους οι ομάδες στη Super League με βάση τα τηλεοπτικά. Και σε 2-3 μήνες θα δούμε τι πόρισμα θα βγει και τι θα τους πει να κάνουν στη συνέχεια και θα το ακολουθήσουν.
0: Μετά λοιπόν από αυτό όλο το κόλπο που έγινε χθες, λοιπόν, εγώ βάζω έναν αριθμό 60% να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πώς και γιατί? Γιατί δίνω αυτό το ποσοστό. Λοιπόν. Ποιος λοιπόν από τους κυρίους Ολυμπιακούς, αεκτζίδες και παοκτζίδες και τους λοιπούς όλους αυτούς συγγενείς πάει να παίξει στην Κηφισιά, στο Βόλο? Αυτή είναι θέμα. Αυτή είναι θέμα. Λοιπόν, δηλαδή με τη λογική ο Αλαφούζος κοιτάζει να βοηθήσει τις ομάδες. Τις αδύνατες ομάδες.
1: Ναι, βέβαια και να βοηθήσουν οι μικρές ομάδες στο Παναθηναϊκό, όπως το λες, δεν θα τους βοηθήσει το τέλος κάπως.
0: Δεν θα βοηθήσουν άμεσα, αλλά έμεσα. Θα του πει καλό στον κύριο Γιάννη. Θα λέει ο Μπέος και όλοι που το λένε. Λοιπόν, πήγαινε εσύ στον Μπέο και καθάρισε τώρα Ολυμπιακέ και ΑΕΚ και Πανετολικούς. Και ποιοι είναι, για θύμιση μου, άλλες ομάδες.
1: Άλλες, πέρα από τους τέσσερις μεγάλους, άλλες 10 ομάδες. Είναι ο Άρης, είναι ο Όφη, είναι ο Βόλος, ο Πανετολικός, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος.
0: Το Φίδι, ναι. Λοιπόν, θα πηγαίνουν και σε λίγα λόγια θα υποφέρετε. Γιατί δεν. Θέλετε, δεν θέλουν οι τρεις υποτίθεται μεγάλοι, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν θέλουν να βοηθηθούν οι μικρές ομάδες, τα μικρά σωματεία. Πώς θα βγουν ρε αυτοί ρε, πώς βγαίνουν, με ποια ρε, από πού εισιτήρια, κόβει εισιτήρια ο Βόλος.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλα έσοδα, ας πούμε είπε και η κυβέρνηση έχει δώσει μια δέσμευση ότι τα ποσά που παίρνουν οι ομάδες θα διπλασιαστούν. Και επίσης ο Γιάννης Αλαφούζος πρότεινε αυτό το ποσό, η διαφορά δηλαδή που υπάρχει, να μοιραστεί μόνο στις ομάδες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην Ευρώπη. Βέβαια εκεί ξύνησε ο Μπούσης, ο Μιχάλης Μπούσης του Όφη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λογικό βέβαια να μην του αρέσει έτσι, γιατί σου λέει όχι, τι ιδέα παρώ τα λεφτά επειδή βγήκα μια χρόνια Ευρώπη. Δεν είναι ότι βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη.
0: Όχι, εντάξει, σωστό. Ήθελα να πούμε λίγα λόγια, δηλαδή να βοηθηθούν όλες οι ομάδες, παιδί μου, να έχουν μια. Μια βάντα, δηλαδή να ξέρουν ότι οικονομικά κάπως για να σταθούν δεν είναι, δεν βγαίνουν τώρα. Με διαφημίσεις τώρα και με τηλεοπτικά δεν βγαίνουν τώρα οι ομάδες. Φίλε, είναι τεράστια τα έξοδα. Ένα ταξίδι να φύγεις να πας από οπουδήποτε, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή το αντίθετο, αεροπορικά, διαμονές έτσι. Και δεν μιλάω τώρα για τους μεγάλους, μιλάω για την Κηφισιά, στο ξαναλέω και πάλι, για το Αγρίνιο, έτσι. Δηλαδή να μην βοηθηθούν. Κάπως παραπάνω ρε εσύ Θέμη. Σου είπα να πάρεις 10 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 10 εκατομμύρια το Αγρίνιο. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει μια βάντα, ένα χέρι βοηθείας. Ομάδες αυτές που είναι αδύναμες, ας το πούμε. Καταλαβες. Λοιπόν, αυτό έτσι εγώ το ποντάρω και το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχεις άδικο. Το καλό είναι να βοηθηθούν και οι μικροί. Τώρα το θέμα είναι πώς θα βοηθηθούν ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
0: Ότι κλαίγονται για 5 και 8 εκατομμύρια και πως το λένε και για 10 εκατομμύρια τώρα τα πορτοφόλια τα μεγάλα του Βαγγέλη, του Σαββίδη και του Ηλιόπουλου.
1: Ναι, όταν μιλάμε όμως για ετήσια ποσά, Μπιλ, και είναι 5 σου λέω εγώ, έτσι δεν σου λέω 8 και 10, για 5, άμα βάλει μια τετραετία που ας πούμε θα κλείσει η ΑΕΚ συμβόλαιο με τετραετίας, είναι 20 εκατομμύρια, δεν είναι λίγα.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγα για τα δεδομένα τα ελληνικά, σίγουρα. Ναι. Αλλά σου λέω να υπάρχει μια κατάσταση. μια κατανόηση, ρε παιδί μου.

0: καταλαβες. Οι ίδιοι όλοι, αφού. Ναι.
1: Θα τα δούμε στην πορεία, Μπιλ, θα τα δούμε. Αυτά, Μπιλ, για να περάσω στην επόμενη γραμμή, φίλε.
0: Τον μου γράφουν και στοίχημα στις φανέλες και τρίχες καθαρές. Λοιπόν, στην ουσία πώς θα βοηθηθούνε. Λοιπόν, Πανάθα, πολλούς χαιρετισμούς στη Βαρβάρα που έχω να την ακούσω καιρό και δεν έχει χαθεί και δεν ξέρω αν είναι καλά εκεί στο γαλάτσι.
1: Λοιπόν, να σε καλά, Μπιλ, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Γεια, γεια, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Τι καιρό κάνεις στη Ριβιέρα σου εκεί? Να μας είσαι, δεν μας είπες σήμερα.
1: Δεν μας είπες σήμερα, όχι.
2: Η Ριβιέρα πώς πάει? Αλλά τώρα τι, ασχολείσαι και με το ταγκό τώρα? Έλα, μ' ακούς?
1: Ακούω, κύριε Γιώργο, ναι.
2: Γιατί ακούω, το τάξεις κάνει σαλάτα σήμερα, αλλά ξεκίνησες. Ορκωτό
1: λογιστή, ήρθε μετά. Κύριε Γιώργο, για να μην μπερδεύομαστε, ο Μπιλ Μπάι Τάξη έστειλε το ταγκού.
2: Αυτό λέω, και εγώ τι είπα.
1: Α. Όχι, επειδή μιλήσατε σε Β' Νίκο, νομίζω ότι λέγατε σε μένα γι' αυτό.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Ο Μπιλ Μπάι Τάξη, λέω, ασχολείται τώρα με εντάξει, με ταγκού. Καλά είναι. Θα μα πει τώρα να παρακολουθήσει μερικά τέτοια εκεί. Πώ είναι εκεί, αν έκανε καλή φιγούρα. Αν έκανε πως το λέει, πως θα πυρβέντες και τα λοιπά. Αυτά ασχόλησε, Μπίλη. Λοιπόν, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Ο Αθανασίου.
1: Ναι.
2: Είναι δανεικός στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, είναι δανεικός στον Όφη τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, αυτό, στον Όφη. Είναι δανεικός, έτσι.
1: Ναι.
2: Καλά, όταν δίνουν δανεικό, δανείζουν κάποιο παίκτη, δεν γίνονται προσυμβόλαια, κάτι, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είναι το συμβόλαιο, αλλά προφανώς υπάρχει και μια ειδική ρήτρα που σου λέει ότι με κάποιο, ας πούμε, ποσό που λέει ο λόγος.
2: Μπορεί ο Ολυμπιακός να τον βάλει,
1: ναι,
2: όποτε θέλει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τα 2 χρόνια κτλ.
1: Δύο χρόνια είναι θεωρητικά. Αυτό το τι σου λέει, ότι τα επόμενα 2 χρόνια, αν δεν τον βάλει πίσω ο Ολυμπιακός, θα παίζει δανεικό στον Όφη. Βέβαια, θα υπάρχει προφανώς και κάποια ρήτρια η οποία σου λέει, θα λέει στην ομάδα όπου ανοίγει ο παίχτης ότι μπορεί να τον πάρει πίσω κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Αν θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη.
2: Λοιπόν, να πω και για την εθνική για να τελειώνουμε.
1: Ναι.
2: Για μένα, ό,τι και να γίνει αύριο, είτε κερδίσει, είτε φέρει σοπαλία, είτε χάσει, το κούρεμα του Γιωβάνοβιτς είναι... το διαγραμμένο.
1: Δηλαδή, αν πάει η Εθνική αύριο και κερδίσει η Σερβία, πάλι θα κουρέψουμε τον Γιωβάνοβιτς εμείς?
2: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ τώρα είναι, θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, διάφορα τέτοια. Μουρμούρα πολύ. Εντάξει, τώρα πόνος φορές, δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα με τον άνθρωπο αυτό. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι ο προπονηταράς, αλλά... πολύ κουβέντα, ρε παιδί μου, πριν τους αγώνες, ποιον θα βάλει, τι θα βάλει. Έχει τρελαθεί τώρα. Εδώ τι να πρώτο, παιχταράδες όλοι στην επίθεση μπροστά. Αφήσει τον έναν, θα πούνε γιατί δεν έβαλες αυτόν. Θα βάλει τον άλλον, θα πει ναι, αλλά θα φτάσουν, ξέρω εγώ, στο ζωλάκι. Από το ζωλάκι θα πεταχτούν αλλού. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει πολύ πολύ φαγωμάρα έχει πέσει για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σας κάνει, κύριε. Λοιπόν, άμα δεν σας κάνει, διώξτε τον να τελειώνει. Αυτοί που τον πήρανε, ας αποφασίσουν τι, δηλαδή. Κριτική, τώρα κριτική τι να κάνεις. Ένας προπονητής με πολύ ήθος, με δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζεται και από, ξέρω εγώ, με φίρμες, ονόματα και διάφορα άλλα τι γίνονται, ξέρω εγώ, εκεί. Αν επηρεάζει, όχι, πιστεύω όχι. Είναι ντόπρος, καθαρός άνθρωπος. Αυτός είναι αυτός. Άφησε τώρα, έκανε αυτό και πήγε εκεί και έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Τι λέτε, μωρή, σοβαρά?
1: Καλά, εμείς κρίνουμε τώρα το Γιωβάνοβιτς με το τι έχει κάνει με την εθνική, πάντως, κύριε Γιώργο.
2: Και όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είδα Παναθηναϊκή τι κάνατε τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο που δεν τα ρίξατε στο Γιωβάνοβιτς. Α, γιατί τώρα τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας κάνουμε τον ξέρουνε. Να δούμε τώρα τι βαθμό να πάρει. Σ' ακούω και σένα τώρα. Αν πάρουμε και αν πάρουμε, τα πιστεύεις αυτά που λες?
1: Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε βαθμό σε τη Σερβία?
2: Και
1: Τι και τι άλλο θέλει να κάνουμε.
2: Με ένα παιχνίδι δεν πιάνει τίποτα.
1: Καλά, και οι Σέρβοι σε ίδιο μήκος κύματος με εμάς κινούνται, κύριε Γιώργο.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
1: Έχουμε δύο πανέλια με τη Σέρβοι, από εκεί και πέρα ό,τι άλλο προκύψει. Καλά, δεν
2: έχουμε. Ναι, από εκεί και πέρα είναι.
1: Τι να πω, θα κερδίσουμε τη Γερμανία και την Ολλανδία.
2: Θα πέσουμε εκεί στον Ατλαντικό να φάμε αντί να μα φάνε οι καρχαρίες, να φάμε εμεί του καρχαρίες. Α, σε μόνο τώρα, εντάξει. Τέλο πάντων, λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά την εκπομπή τη δική σου είναι ο κύριο Δημοσθένη. Σήμερα
1: είναι Τετάρτη, είναι ο Τάσος Ζαφυράκης.
2: Α, κύριε Λίγκρης λέγεται.
1: Λίγκρης.
2: Κύριε Λίγκρη, Οσμάν λέγεται, όχι Οσμάν. Οσμάν. Δημοσιογράφοι πρέπει να τα ξέρουν αυτά, να λένε σωστά τα ονόματα.
1: Μίλησε σήμερα για Οσμάν ο κύριος ο Λίγκρης.
2: Όχι, το χρωστάω από καιρό τώρα να το θυμίσω, που δεν θυμόμαι το όνομα. Ποιος ήταν, το έκανε το ρεπορτάζ από εκεί. Απλώς ας το προσέξουμε αυτό. Οσμάν είναι και δεν είναι Οσμάν και παραμύθια Χαλιμά. Λοιπόν, άντε για τα λέμε. Χάρη. Με τρένο ερχόσασταν μετά από την τέτοια αποχή ή έμαθα κάτι, εχθές λέγατε κάτι για τρένο. Με τρένο έχει γίνει, ομάδες παίρνουν εκεί το 8-2, πόσο ήταν αυτό εκεί. Άκουσα ότι γύρισαν λέει με τρένο, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω κύριε Γιώργο. Είναι, έχουν περάσει και 100 χρόνια τότε.
2: Ναι, τα λέει ο ίδιος. 100 χρόνια δεν θα έλεγα τίποτα. Απλώς μου κάνει τίποτα τώρα με τρένο από εκεί. Έχω τα αεροπλάνα, είχαν απεργία τότε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κώστας λέει γεια σου Θέμη δύναμη, θερμούς χαιρετισμούς, Κώστας από την ΕΚΑΛΗ και όπως πάντα μαζί με μια χιουμοριστική φωτογραφία. Αν πίνει τον καφέ σας λέει μια έρευνα σκέτο, μπορεί να είστε ψυχοπαθείς ενώ αυτοί που πίνουν καπουτσίνο γλυκό με στέβια και γάλα αμυγδάλου είναι καλά. Λέει ο Κώστας, στην πρώτη κατηγορία ανήκω εγώ πάντως Κώστα, τώρα τι να σου πω. Πάντως θεωρώ και φυσιολογικού στους πρώτους από τους δεύτερους. Να σε καλά, Κωστάρα. Ο Νίκος λέει: ευκαιρίες που είπες ότι δόθηκαν στον Ανδρούτσο. Επί με τη Λίμπα, ο Ανδρούτσο έπαιζε αυστηρά και μόνο δεξί μπακ. Ο ίδιος μίλησε και είπε ότι η θέση του είναι χαφ και εκεί μπορεί να αποδώσει. Αλλά ο Θείος Μέντι είχε άλλη γνώμη. Νίκος Νάξος 7. Γεια σου, Νίκο, να σε καλά. Παιδιά με τον Ανδρούτσο, πάντως εδώ έχεις άδικο. Γιατί έχεις άδικο, γιατί ο Ανδρούτσος, ο Μεντιλίμπαρ πήγε στον Ολυμπιακό 8 Φεβρουαρίου του 2024. 8 Ιανουαρίου, ένα μήνα πριν του 2024, ο Ανδρούτσος έχει δοθεί ως δανεικός στην Osnabrück, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, χωρίς φυσικά Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε ούτε σαν ιδέα έτσι. Προπονητής τότε Κάρλος Καρβαλιάλ. Πέδρο Άλβες, τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Ένα μήνα μετά πήγε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ανδρούτσος ήταν ιδανικός στην Osnabrück στην Γερμανία. Το καλοκαίρι μετά επέστρεψε, μετά δηλαδή το καλοκαίρι του Conference, τη χρονιά 2024-2025, όπου ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά έχει πάρει το Double και έχει πάρει και το Super Cup και έχει φτάσει στους 16 του Europa League. Ο Ανδρούτσος έχει παίξει ένα match από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβρη. Αυτό το match ήταν το Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-2, που έχει παίξει ως half, δηλαδή στην φυσική του θέση. Σε όλα τα υπόλοιπα μάτς, με εξαίρεση ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και ένα παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος κόντρα στην Καλυθέα που ήταν στο Πάγκο, σε όλα τα υπόλοιπα μάτς ο Ανδρούτσος είναι εκτός αποστολής. Όντως δεν τον υπολογίζω με τη Λίμπαρ σε μια πολύ καλή χρονιά του Ολυμπιακού, όπου ήταν γεμάτος και στις θέσεις των ΧΑΦ. Και μετά από μισό χρόνο πήγε στον Όφη ως ελεύθερος ο Ανδρούτσος και συνεχίζει την καριέρα του και τα πηγαίνει εξαιρετικά εδώ και 1,5 χρόνο και κάτι. Οπότε με Μεντιλίμπαρ ο Ανδρούτσος ουσιαστικά τον είχε προπονητή για 4 μήνες και έπαιξε μία φορά 28 λεπτά ως οχτάρης εκείνο το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό ισοπαλία 2-2 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν είχε παίξει δεξιμπακ ποτέ με τον Μεντιλίμπαρ, δεν έπαιζε γενικά με τον Μεντιλίμπαρ ο Ανδρούτσος. Δεξιμπακ έπαιζε με τον Πέδρο Μάρτινς, που δεν ήταν η θέση του δεξιός μπακ, αλλά τα πήγαινε μια χαρά ο Ανδρούτσος. Αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος τα πήγαινε καλά, ήταν ok. Και μάλιστα είχε παίξει στην εθνική ως δεξιός μπακ. Αλλά δεν θεωρώ ότι από αυτά που είχαμε δει από τον Ανδρούτσο εκείνα τα χρόνια που έπαιξε στον Ολυμπιακό, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Είχε πάρει τις ευκαιρίες του με άλλους προπονητές. Μια χαρά τα πήγε το παιδί, αλλά όχι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Και από το να μην παίζει, ήταν προτιμότερο να δοθεί σε μια ομάδα όπου αυτή τη στιγμή είναι αρχηγός, είναι πρωταγωνιστής και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε γιατί ο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα Θεμή.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου Θοδωρή.
1: Λοιπόν, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στις θέσεις τους σχετικά με αυτά που έλεγε ο Βασίλης στον Παϊτάξη. Κοίταξε να δεις. Λεφτά, κανένα δεν δίνει φίλο από την τσέπη του. Τα λεφτά, επειδή πάντα λέμε για την Αγγλία, για την Premier League, τα έσοδα στην Premier League είναι από 3,5 έως 4 δισεκατομμύρια. Άκου νούμερα. Το 50% από αυτό το ποσό μοιράζονται οι ομάδες εξίσου. Το 25% ανάλογα με πόσα τηλεοπτικά παιχνίδια έχει δείξει η πλατφόρμα. Ο πρώτος παίρνει 20 μερίδια και ο τελευταίος παίρνει ένα. Τα λέω αυτά για να ξέρετε πώς είναι. Δηλαδή και εκεί είναι μεγάλα τα ποσά και ακούμε και λέει παίρνει ο τελευταίος τόσα λεφτά. Είναι τεράστια τα ποσά. Κάτσανε το 1992 κάτω οι ομάδες και κάνανε αυτό το που λέμε την κεντρική διαχείριση. Έφυγε η τοξικότητα. Στην Αγγλία φίλε δεν ξέρει σχεδόν κανείς τον πρόεδρο, δεν τον βλέπει. Πώς να το εξηγήσω. Δεν είναι ο Μαρινάκης, δεν είναι ο Αλακούζος, δεν είναι ο Ηλιόπουλος. Δεν υπάρχει τοξικότητα. Πουλάνε αυτό το προϊόν πολύ καλά. Στην Ελλάδα τα ποσά που παίρνουν από τα τηλεοπτικά είναι από 45 έως 50. Αυτά δεν τα λέω. Εγώ τα έχω δει στο AI, έτσι. Δεν είμαι κανένας επιστήμονας και τα λέω, ούτε τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Και η αναλογία στην Ελλάδα είναι 1 προς 7. Δηλαδή οι 4 πρώτοι παίρνουν 7 μερίδια. Και ας πούμε ο τελευταίος μπορεί να πάρει ένα. Αυτά
0: ναι,
1: είναι τα
0: ποσά. Ναι, παίζει ρόλο και κάθε, όπως το λες ακριβώς είναι, κάθε θέση που παίρνει η ομάδα παίζει ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι άλλο να βγεις 11ος, άλλο να βγεις 13ος που λέω λόγω.
1: Αυτά ναι. Τα χρήματα είναι από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τώρα, από τα εισιτήρια, από τη φανέλα. Και εντωμεταξύ, μη μου, άμα δεις κάτι κολοσσί που είναι χορηγή.
0: Εντάξει, εσύ, Θοδωρή, λογικό είναι.
1: Ναι,
0: πρέπει να λίγη βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Super League βλέπουμε μόνο εμείς αντί και η Κύπρος.
1: Απλά το πήρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Και εντωμεταξύ τι γίνεται. Εκεί πέρα φίλε, ένα ευρώ να κλέψεις να βάλεις στην τσέπη, σου το κόψανε τον ποπό. Δεν είναι εδώ πέρα, ξέρεις, δώσαμε μια χορηγία όπως κατά κάποια χρόνια με κάποιες ομάδες που παίζανε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, δύο στην Άλβα Εθνική. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Ακράτητος, τέλος πάντων κάποιες άλλες ομάδες. Καλονές και τέτοια και μετά σβήνανε και από το χάρτη και παντελονιάζανε κάποιοι τα χρήματα. Δεν λέω αυτοί οι πρόεδροι, αλλά λέμε γενικά. Στην Αγγλία, φίλε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στην Αγγλία όλα είναι ολοφάνερα. Αυτά δεν μου πήραν, είναι πολύ σύντομο. Ναι. Απλά για να το ξεκαθαρίσω, να ξέρεις πώς είναι λίγο τα πράγματα και οι φίλοι ακροατές.
0: Να σε καλά, Θοδωρή.
1: Γεια σου,
0: να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, μια χαρά. Εδώ ακούω πράγματα και δυστυχώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε βάλει μυαλό. Τη θυμάσαι την Νίκη Βόλου που ήταν για 6 μήνες το λίγο στην Αλφα Εθνική.
0: Ναι, βεβαίως, και μετά δεν κατέβαινε.
2: Δεν κατέβαινε γιατί δεν θέλω να πω το όνομά του. Ένας πρόεδρος που ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διάλυσε την ομάδα, πήρε τελειπτικά και έφυγε.
0: Ναι.
2: Καταλαβες. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να δώσουμε λεφτά σε κάποιες ομάδες που δεν έχουν ούτε καν γήπεδο. Όπως το Πανθεσσαλαϊκό δεν ανήκει στο Νοτιά.
0: Πανθεσσαλαϊκό, ναι.
2: Στο Βόλο, ανήκει στην ΕΤΑΜ, στη διαχείριση του Βόλου.
0: Εντάξει, δεν έγινε άλλη κάτι αυτό. Και το ΆΚΑ δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό, αλλά παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός όμως το συντηρεί τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι. Του δίνει νίκη.
0: Όταν έπαιζε το συντηρεί, ναι.
2: Το Παγκρίτιο πάλι τα ίδια ανήκει σε ένα άλλο όμιλο. Ο Ηρακλής αλεξιοδοτιστής δεν έχει γήπεδο. Πού παίζει ο Ηρακλής, δεν ξέρω πού παίζει φέτος ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής περιμένει τώρα με τον Καφτατζόλη να δει τι θα γίνει
2: περιμένει.
0: Και έπαιξε στο Πανθεσσαλικό την τόση.
2: Περιμένει Καλαμάτα.
0: Περιμένει και Καλαμάτα.
2: Η Κηφισιά.
0: Καλαμάτα θα πάει γύρω στο Δεκέμβρη, Γενάρη.
2: Καλά, θα έχει πέσει κατηγορία, θα έχει πάρει και τα λεφτά από αυτά.
0: Γιατί δεν έχει πέσει κατηγορία. Καλά πάει Καλαμάτα. Το προσπαθεί.
2: Όταν θέλει και είσαι τόσο αβέρδος όπως λέει ο Μπιλ να μοιράσει λεφτά, πρέπει να έχει σταθερές. Πρέπει να κάνεις μια λίγα, κλειστή λίγα, ώστε αυτές οι ομάδες να είναι δυνατές και οικονομικά και να έχουν κόκκινο.
0: Πόσο κάνεις κλειστή λίγα, Ρε Γιάννη, δεν μιλάμε για Ευρωλίγκα.
2: Ωραία, τότε γιατί.
0: Τι θα κάνεις στο πρωτάθλημα, κλειστή λίγα, δηλαδή. Θα είναι συγκεκριμένοι που θα παίζουν κάθε χρόνο.
2: Περίμενε, γιατί να μοιράσουν τα λεφτά τότε στο κάθε έναν αλεξιδοτιστή που έρχεται, ρε Θέμη, αλφα, θα βγει και φεύγει. Για πες μου.
0: Για να μπορέσει αυτή η ομάδα να μείνει.
2: πώς να μείνει δηλαδή.
0: Άμα έχει έσοδα θα μείνει.
2: Άμα δεν έχει πρόεδρο, τι θα διαχειρίζει το δικό σου πρόεδρο.
0: Βέβαια δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάσουμε όλους και να πούμε ότι επειδή μια ομάδα ας πούμε έχει έναν πρόεδρο που έχει άλλους σκοπούς, δεν θα πάρουν και οι υπόλοιποι μικροί. Πρέπει οι μικροί να ενισχυθούν ώστε να μην εξαρτώνται από τους υπόλοιπους μεγάλους. Και να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο να. Πώς υπάρχει κουβέντα εδώ πολλές φορές και λέμε, λέτε βασικά, εκείνη η ομάδα είναι με αυτή την ομάδα, οπότε θα παίξετε μαζί, θα περάσει εύκολα. Να μην υπάρχουν αυτά. Στην Αγγλία, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν παίζει Chelsea Hull και λες, η Hull, η ομάδα της Chelsea θα περάσει άνετα. Θα δυσκολευτεί η City.
2: Είδα τα τελευταία εκεί είναι διαφορετικά όμως.
0: Εντάξει, δεν νομίζω καν πρέπει να μπαίνουμε στην κουβέντα με την Premier League.
2: Η Southampton και κάποιες άλλες ομάδες, Chesterfield και αυτά, έχουν γενικά τους γήπεδα. Είναι δυνατές ομάδες. Δεν είναι όπως εδώ.
0: Καλά, άλλη κουλτούρα ρε εσύ.
2: Άλλη κουλτούρα με
0: δεν
2: χίλια άτομα σύγκριση. Τώρα. Εντάξει, στο Καφτατζόγλιο κατεβαίνουν μόνο χίλια άτομα Ηρακλειδή. Τίποτα συμπαθής ομάδα είναι. Ή η Κηφισιά δεν έχει καθόλου κόσμο. Ή το Πανεσσαλικό. Δηλαδή τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Θα διαχειρίζεται ένας πρόεδρος που από το τίποτα έτσι, χωρίς να έχει κάποια στεγανά και θα πει εγώ διαχειρίζομαι τα λεφτά αυτά που μου δίνουν. Ωραία, δώσε μου και εμένα τα λεφτά, θα διαχειριστώ.
0: Εντάξει, βέβαια όλοι αυτοί οι πρόεδροι που αναφέρεις Γιάννη έχουν έξοδο. Οι παίκτες πρέπει να πληρωθούν, η λειτουργία της ομάδας πρέπει να πληρωθεί.
2: Τους παίκτες που θα πάρει δηλαδή η ομάδα, ναι. Έτσι, θα τους πληρώνει η Super League.
0: Όχι, τους πληρώνει ο πρόεδρος, αλλά
2: δηλαδή,
0: το θέμα είναι...
2: Αυτά τα 87 εκατομμύρια που δίνει ο Μαρινάκης, πώς έδωσε. Θα έχει απέτηση να τα πάρει από την Ένωση, αφού είναι πρόεδρος ομάδας.
0: Ρε Γιάννη, οι ομάδες είναι επιχειρήσεις. Είναι ανώνυμες επιχειρήσεις.
2: Ωραία.
0: Αυτές οι ανώνυμες επιχειρήσεις έχουν κάποια έσοδα, κάποια έξοδα και κάνουν τον ισολογισμό τους. Αν ο Ολυμπιακός δεν είχε έσοδα, δηλαδή ο Ολυμπιακός ας πούμε έχει ένα συμβόλαιο αυτή τη στιγμή τηλεοπτικό 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
2: Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: 16. Πήρε τις μεταγραφές άλλα 80 χοντρικά, 79 πόσα πήρε. Στα κάνω εγώ στρογγυλά 95.
2: Ναι,
0: έχει τα διαρκείας. Έχει από την Ευρώπη έσοδα. Έχει άλλα έσοδα από χορηγούς. Έχει από μεμονωμένα εισιτήρια. Σου φτάνει τα έσοδα με ένα ποσό. Δεν θα βάλω εγώ τώρα το ποσό ακριβώς, δεν το ξέρω κιόλα.
2: Έχει κάνει όλα αυτά.
0: Ναι, άμα δεν τα έχει όλα αυτά. Δεν θα έπαιρνε, δεν θα ξόδευε 78 εκατομμύρια τις μεταγραφές. Θα ξόδευε 58, 48, 28.
2: 28. Η Καλαμάτα πόσο έχει ξοδέψει, τι budget έχει δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτές οι ομάδες κατά κύριο λόγο αγοράζουν. Παίρνουν παίκτες ελεύθερους ή δανεικούς, ώστε να μην δίνουν τα μεγάλα ποσά, τα transfer fee που λέμε, δηλαδή τα ποσά που δίνει μια ομάδα στην άλλη, γιατί αυτά είναι συνήθως τα μεγάλα έξοδα.
2: Τώρα αυτά που μου λες όμως με τα έξοδα του Ολυμπιακού ή της Καλαμάτας ή του Παναθηναϊκού με του Βόλου, η διαφορά τους είναι μεγάλη.
0: Μα δηλαδή, κάθε ομάδα επιλέγει πόσα έξοδα θα έχει, ρε Γιάννη.
2: Ωραία, γιατί να παίρνει δηλαδή τα λεφτά και να τα διαχειρίζει τα δόνια σε μικρή ομάδα, ενώ έχει έξοδα διαφορετικά από ό,τι μεγάλη ομάδα.
0: Μα έχει έξοδα διαφορετικά επειδή δεν έχει έσοδα, ακριβώς γι' αυτό το λέω.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Άμα βάλει τα ταμεία 10 εκατομμύρια ευρώ, θα δώσει και λεφτά να πάρει μεταγραφές.
2: Κοίταξε, Θέμη, εδώ πάνε να ευεργετήσουν κάποια πράγματα και πάνε να το περάσει και ο κύριος Αλαφούζος έτσι. Ο Αλαφούζος γιατί αγοράζει την Νόβα, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει πλέον με τα δικά του τα μηχανήματα και αυτά το καινούριο κανένα.
0: Αρχικά να σου πω ότι αυτό με την Νόβα έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή.
2: Κολλήσει,
0: ο Αλαφούζος θα κάνει τα Sport FM TV όπου θα βγει από τον Νοέμβριο και θα πάει σαν εφαρμογή.
2: Μακάρι να βγει τον Νοέμβριο για με τις υποδομές, άμα έχει υποδομές.
0: Δηλαδή, πώς δεν έχει εσύ, Γιάννη, ολόκληρο Sky έχει τώρα Αλαφούζος. Τι λέμε τώρα.
2: Θα μπορέσει να τη βγάλει την πλατφόρμα αυτή.
0: Γιατί να μην μπορέσει.
2: Πολλά. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου μπορεί να τον. Δεν ξέρω εμείς τι λέμε εδώ. Μπορεί ο άνθρωπος να μην τον θέλουν ή να μην θέλει και να έρθει κι αυτός. Έτσι δεν είναι.
0: Ο ίδιος σε δηλώσει του πάντως πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι είναι όνειρό μου να παίξει στον Ολυμπιακό.
2: Καλά, εντάξει. Και άλλοι παίκτες που πάνε δανεικοί και παίζουν εκεί σου λέει είχαμε γυρίσει εγώ τώρα. Σε κάποια άλλη ομάδα, ό,τι λέμε εμείς τώρα εδώ.
0: Όχι, σου λέω ο Αθανασίου το είπαμε εμείς.
2: Τι θα πει ο Αθανασίου.
0: Αν ο Αθανασίου θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει για τον ίδιο Αθανασίου, νομίζω ότι.
2: Εντάξει,
0: γίνεται πατρία.
2: Πιστεύω ότι είναι στη μέση αλήθεια. Τώρα εμείς θέλουμε μισή να γυρίσει, μισή όχι. Τώρα θα αποφασίζω ο Αθανασίου και ο Ολυμπιακός. Τώρα κάτι άλλο. Ένα κύριο προχθές πήρε και έβαλε ένα στοίχημα για το Σάκη. Δεν είναι με το Σάκη. Για τον αγώνα και για το πρωτάθλημα. Ο Σάκη δεν είδα όμως απάντηση. Μήπως δεν το άκουσε.
0: Δεν απάντησε, όχι.
2: Α, δεν απάντησε. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί ο Σάκη είναι πολύ καλό στα στοίχημα.
0: Μπορεί να μην το άκουσε.
2: Είναι πολύ καλό στα στοίχημα. Τα πιάνει όλα γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλά απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Ωραία.
0: Το όνομά σου?
3: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, άκουσα και χθες έτσι λίγο την εκπομπή. Δεν είναι αναγκαίο, ρε φίλε, σώνει και καλά να πούμε να γίνεται, δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή να γίνεται αυτό που γίνεται με το Σάκη συνέχεια. Δηλαδή, χθες πήρα τηλέφωνο, δεν προλάβα να μιλήσω, γιατί έλεγε πράγματα τα οποία δεν ισχύαν, έτσι. Δηλαδή τώρα λέει για το 8-2. Εάν εγώ κάτσω και του πω και για τις νίκες, ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον νομίζω πόσες νίκες παραπάνω.
0: Έχει περισσότερες, ναι.
3: 40 νίκες παραπάνω μέσα έξω. Γιατί να του πω δηλαδή, άμα το πάμε έτσι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έγινε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι έληξε 0-7. Το ξέρεις αυτό, άμα το δεις.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός?
3: Όχι, ναι, αυτό δηλαδή να πάω τώρα εγώ να πω σε ένα ΠΑΟΚ G ότι το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έληξε 0-7. Τότε πρώτα απ' όλα εκτός ότι δεν υπήρχαν παπούτσια, δεν υπήρχαν... Τέλος πάντων, άμα τον κάνει να νιώθει πιο όμορφα, εν τω μεταξύ, κάτι άλλο, ότι το να είσαι αντί, δηλαδή ακούω πολλούς, α, είμαι αντί Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, και μετά είμαι, λέει η ομάδα μου. Αυτό δηλαδή, αυτό δεν το έχουν ποτέ οι Ολυμπιακοί, γι' αυτό κιόλας έχουν αυτά τα πρωταθλήματα που έχουν, τις επιτυχίες που έχουν, γιατί ρε φίλε είναι απαιτητικοί. Εγώ που έχω ζήσει και χρόνια, δηλαδή την 9ετία αυτή, η 9ετία αυτή να ξέρεις ότι οπαδικά μας έκανε πολύ πιο δυνατούς και δηλαδή γυρνάγαμε, πώς να σου το πω, γυρνάγαμε όλα τα, μας στέλνανε παντού, πηγαίναμε από Πάτερα στο άλλο μέρος του κόσμου, να πούμε. Δηλαδή έχουμε παίξει όλα τα γήπεδα, τα θυμάμαι σαν τώρα. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν τους λες ότι αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Αλαφούζος, το ότι είναι από κρατικό χρήμα πάει, δηλαδή τώρα πάει να κάνει το μάγκα, πάει να κάνει μαγκιά.
0: Το κρατικό χρήμα έχει να κάνει με το στοίχημα, Δημήτρη, μην το μπερδεύουμε. Το κρατικό χρήμα έχει να κάνει με το...
3: Τα λεφτά, λέω, που θα πάρει,
0: ναι.
3: Αυτά που θέλει τώρα, τι θέλει για το καλό του, για το καλό του Παναθηνά, των ομάδων.
0: Μα η πρόταση τίποτα. Αυτή που κάνει ρε εσύ Δημήτρη, δεν είναι για το καλό του Παναθηναϊκού, είναι για το καλό του πρωταθλήματος.
3: Έχει τις άκρες αυτό, στην ουσία θα...
0: Ναι, δεν ξέρω αν το κάνει για κάποιο σκοπό. Okay, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
3: Για τα παιχνίδια το κάνει.
0: Δεν ξέρω αν το κάνει για αυτό ή αν κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά σου λέω ότι αν το δούμε καθαρά το πώς έχει το πράγμα, το να μειωθούν τα έσοδα τους μεγάλους, όπου ανοίγει μέσα σε αυτούς και ο Παναθηναϊκός, και να δοθούν στους μικρούς, δεν κάνει καλό στα οικονομικά του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει άλλο πράγμα, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
3: Το κάνει, φίλε μου, είναι ξεκάθαρο ότι στην ουσία είναι από χρήματα τέλος πάντων, κάπως το εξήγησε χτες και κάποιος όταν τελείωσε η εκπομπή που βγήκε ο κύριος του Ολυμπιακού που κάνει το ρεπορτάζ, ο παλιός.
0: Ο Κώστας Σαμοβράκης.
3: Σαμοβράκης το εξήγησε κιόλας. Και το διάβασα και εγώ τώρα, απλά δεν θα το λέω έτσι κάπως...
0: Ναι, οκ, okay. Καταλαβαίνω ότι λες, εγώ δεν σου λέω ότι είναι το σωστό. Εγώ δεν έχω εξετάσει αυτή τη στιγμή, ούτε έχω πει αν θεωρώ ότι είναι σωστή. Ούτε για μένα μπορεί ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναίκος να παίρνουν τα ίδια χρήματα με μια ομάδα η οποία ανεβαίνει την πρώτη μία φορά και ξαναπέφτει. Προφανώς και όχι. Ούτε την ίδια λαϊκή βάση έχουν, ούτε την ίδια ζήτηση.
3: Είχε προτείνει ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 11 χρόνια, αν το λέμε και αυτό, γιατί να πάμε και στη διαιτησία αργότερα, τα τελευταία 11 χρόνια δεν έχει κανένα παρέμβαση ούτε με την ΕΠΟ, ούτε με την ΚΕΒ, ούτε καθαρίστρια δεν έχει μέσα στην ΕΠΟ και στην ΚΕΒ, έτσι. Δεν
0: νομίζω
3: να το αμφισβητεί αυτό, είναι λίγα χρόνια, 11-12 χρόνια, γιατί λένε από το 97 λένε μέχρι το 2010 και τα λοιπά και πήρε εντωμεταξύ αυτά τα δύο, πήρε και δύο πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός, τα οποία αρκετοί Ολυμπιακοί τα αμφισβητούν.
0: Εντάξει, βέβαια, από την άλλη και πρωταθλήματα του Ολυμπιακού αμφισβητούν οι Παναθηναϊκοί, έτσι,
3: ναι, ωραία, εντάξει, τον πρώτο, πάντα θα το χτυπάνε. Δηλαδή είναι στάνταρ αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα τελευταία 11, δηλαδή το θυμάμαι τον τελικό του Κοντονή. Με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι.
0: Το ναι, βεβαίως. 2-1 η ΑΕΚ. 15-16.
3: Βάλτε τα κάτω. Είναι 11 προς 12 χρόνια πάμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν ελέγχει ούτε και ούτε ΕΠΟ. Επειδή νομίζουν ότι ήταν ένα χρόνο, ήταν 2 χρόνια, έχει κάνει Super League πρόεδρος ο Μαρινάκης.
0: Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Μαρινάκης.
3: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο πρόεδρος Super League.
3: Μπράβο, αυτό το λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ αυτά που βλέπω είναι ότι αυτό που έγινε, αν γινόταν με την ΑΕΚ, γιατί προσπαθώ ακούω και παοκτζίδες, εντάξει, παοκτζίδες περισσότερο, εντάξει, φωνάζουν, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκούς, όλοι θα πάρουμε σιγά σιγά και δημοσιογράφους. Όλοι θα πάρουν από... Ποιος έχει πάρει, ο Ολυμπιακός παίρνει αυτά τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος έπαθε τη μεγαλύτερη ζημιά με τον Τζίλο. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι, βοηθήθηκε πάρα πολύ με τον Άρη, γιατί ήταν να μείνει με 10 παίχτες από νωρίς.
0: Ναι, με τον Γκένι λες τώρα. Okay,
3: ναι.
0: Μιλάμε για ξένους διαιτητές εκεί.
3: Ναι, ότι έχουν ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός αυτά που έχει πει και εσύ, όταν στο 82 παίρνεις ένα πέναλτι και είναι 1-1, πώς δεν έχεις ευνοηθεί, ρε φίλε. Δηλαδή διέλυσε 3-1, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Ή ξέρω εγώ, ο ΙΑΕΚ. Υπάρχουν δύο παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην έπαιρνε ούτε καν το βαθμό με τις κόκκινες κάρτες. Και τώρα γίνεται αυτό με τον Τζίλο που βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να το πάρουν...
0: Για ποιες κόκκινες κάρτες λες τώρα για την ΑΕΚ?
3: Ολυμπιακός.
0: Δεν είχε...
3: Εκεί,
0: ναι.
3: Αν θυμάσαι, έγινε αυτό
0: που... Α, για τον Βόλο λες τώρα. Για τον Βόλο.
3: Ναι, βέβαια. Ο Τζίλος είναι ο βαρίστας που ήταν με την ΑΕΚ προχθές.
0: Ναι.
3: Ήταν, μας έπαιξε με το που έγινε η ζημιά με τον Ελκαμπή.
0: Ναι,
3: δεν έβωσε δύο κόκκινες. Δεν έβωσε δύο κόκκινες που άμα τις έβινε, ειδικά αυτή ίσο 23, δεν ξέρουμε πώς θα πήγαινε το παιχνίδι και μπορεί να μην τραυματιζόταν και ποτέ ο Ελκαμπή.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι υποθετικό σενάριο, έτσι. Δεν φταίει ο Τζίλος για τραυματισμό του Ελκαμπή.
3: Ναι. Άφηνε το παιχνίδι να πέφτει, δηλαδή τρομερό ξύλο και σε ένα χωράκι. Εντάξει. Που το λένε όλοι τώρα.
0: Γιατί ναι, δεν είναι καλό το γήπεδο, το Παναθηναϊκό δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή. Είπαν οι άνθρωποι του γήπεδου ότι θα φτιάξει αυτό το διάστημα στην διακοπή.
3: Την πάτησε και ο ΠΑΟΚ, δεν την πάτησε ρε παιδιά προχθές, να πούμε, έτσι δεν ρε παιδί. Με τον άλλη, πώς το λένε αυτόν.
0: Εντάξει.
3: Και με τον τερματοφύλακα λόγω του γηπέδου.
0: Δεν ήταν λόγω του γηπέδου αυτό, ήταν λόγω ότι έγιναν συγκρούσεις και ο άλλη έπεσε άτσαλα και στην σύγκρουση του Παυλέγκα με τον Ελουστόν το έπεσε άτσαλα πολύ.
3: Το τονίζουν πάντως για τα γήπεδα.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν άδικο, δεν έχουν άδικο. Συμφωνώ με τα γήπεδα, θα πρέπει να είναι σε καλύτερη κατάσταση.
3: Με τον Ολυμπιακό, αν είχε γίνει αυτό με το, δηλαδή αυτό το πέναλτι, δηλαδή θυμάμαι και... Και λέει και ο Μπέος, είπε σοβαρά πράγματα, έτσι. Δηλαδή τώρα, και δεν μιλάει ο άλλος ότι τι έδινε το 1.30 από την αρχή. Εδώ μιλάμε για live.
0: Καλά, δεν μιλάμε. Ναι. Ρε εσύ όμως, Δημήτρη, πού θα πόνταρε ο κόσμος, στο Βόλο? Στην ΑΕΚ θα πόνταρε, στο Φιβόρι.
3: Ναι, αυτό λέω.
0: Λογικό. Αλλά δεν είναι.
3: Ο Μπέος μίλησε για live στοίχημα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, δεν το ξέρω ότι έχει δει. Εγώ πάντως θεωρώ λογικό να ποντάρουν στην ΑΕΚ. Και όχι στο Βόλιο, ήταν το Φαβόρι.
3: Επειδή συμφωνείς αυτό ότι θα γινόταν χαμός αν είχε πάρει... Εδώ τα θυμάμαι...
0: Και τώρα γίνεται χαμός, συσταγωγικά.
3: Όχι. Πού γίνεται χαμός,
0: μωρέ. Πώς δεν αντιδρούν, ειδικά οι φίλοι του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού δεν αντέδρασαν για το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ ή της ΑΕΚ δεν αντέδρασαν, ας πούμε, για το πέναλτι με την Κηφισιά. Αν είχε γίνει
3: με τον Ολυμπιακό αυτό, επειδή λέτε 5-5, έτσι, έχει παίξει με τη Λιβαδιά και με την Κηφισιά δύο φορές, νομίζω, μία στο πρωτάθλημα και μία στο
0: Κηφισιά κύπελλο.
3: Ναι, ωραία. Αν θυμάσαι τη χρονιά με τον Χουανκάρ, ναι. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για 6-6, ή είχε κάνει το 6-6 ή πήγαινε για το 6-6, ήταν πρώτος. Το θυμάσαι τη χρονιά.
0: Νομίζω έχει κάνει μια ισοπαλία με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια 1-1. Τα είσαι πολύ πίσω γενίκες, ναι. Με
3: ήταν
0: αρκετά...
3: Πρώτο.
0: Ναι, ήταν πρώτος.
3: Πήγαινε για 6-6, εγώ αυτό
0: είχε ισοπαλία με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια 1-1 με πόνσε γενικά μπει να βάζω τα γκολ, ναι.
3: Καλό αποτέλεσμα για Νέα Φιλαδέλφια, ναι, μπράβο, τη χρονιά που το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Που έβγαιναν.
0: Όχι, τη χρονιά, έβγαιναν... αυτή είναι η χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός παίρνει το κόφερες.
3: Ας το πάρει όποιος άλλος ήθελε, αφού το είπε στα ίσα, βγήκε και είπε. Ας το πάρει τότε με τον Γιωβάνοβιτς ήταν, νομίζω. Ε, μπράβο, που ήρθαν οι τελευταίοι αγωνιστικοί. Θέλω να σου πω ότι θα γινόταν χαμός. Αν όλα αυτά είχαν γίνει πέρα το Ολυμπιακό, μιλάμε τώρα θα είχαν βγει και θα είχαν βγει στα κάγκελα όλοι και θα λέγανε και θα λέγανε και θα λέγανε.
0: Να κλείσουμε αυτό, Δημήτρη, για να περάσω άλλη μια γραμμή. Εντάξει.
3: Πιστεύω και ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό θέλω να πω κάτι, ότι τα στόπερ θα λείπουν όλα.
0: Τώρα λείπουν όλα. Σμαϊλόβιτς Βοσνία, Ρέτσος Ελλάδα, όχι, ο Κάρμου Αγγόλα, ο μόνο Πυρόλα είναι εδώ.
3: Τουλάχιστον να βλέψουν τα εξτρέμ, ο Ρόκα θα είναι εδώ και αυτοί και κάποια άλλοι.
0: Ο Ρόκα, ο Ζέλσον, ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης, αυτή είναι εδώ.
3: Δύσκολα. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Δημήτρη.
3: Ναι,
0: το θυμάμαι. Καλά απόγευμα σου έχουμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη τελευταία γραμμή, βασικά πάμε να περάσουμε στη τελευταία γραμμή και μετά τα μηνύματά σας να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ.
4: Χαιρετάω το Μιτσάρα. Λοιπόν, το προηγούμενο.
0: Ναι.
4: Είναι παλιός ακροατής σε πολλούς σταθμούς. Αν τον άφηνες θα μίλαγε μέχρι αύριο. Είναι το στυλ του τέτοιο. Που ό,τι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό το αναλύει, ξεκινάει από παλιά και φτάνει στο σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Μίτσο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αλαφούζος την πρόταση που έκανε την έκανε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αλλού αποβλέπει, και αυτό το ξέρουμε εδώ και τόσα χρόνια, που όλοι σκοτώνονται, οι πρόεδροι των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, ότι θα πάρουν τις ενώσεις, ποιοι θα πάρουν τη διαιτησία.
0: Εντάξει, βέβαια, αλλά αφού τόσα χρόνια δεν έχει ασχοληθεί πέντε με αυτά, έτσι.
4: Έχει ασχοληθεί και έχει κάνει εταιρείες με εταιρείες, εννοώ. Έχει κάνει ομάδα με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ.
0: Υπήρχε συμμαχία πριν 10 χρόνια, η οποία έσπασε πολύ γρήγορα.
4: Η οποία δεν είχε σκοπό το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε σκοπό να πετάξουν τον Ολυμπιακό στην απέξω.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει, ναι.
4: Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ σε Κοστούλα,
0: ναι,
4: ο οποίος αν βάλει όπως πάει γύρω στα 10 με 12 γκολ.
0: Και παραπάνω θα βάλει έτσι όπως πάει.
4: Εγώ δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος.
0: Εντάξει, έχει βάλει 4 και έχουμε 23 Σεπτέμβρη, Μάκη.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρεις αυτή η ρέντα αν θα συνεχιστεί. Και επειδή τον βλέπω με τα προσόντα που έχει και ξέρουν οι ακροατές ότι έχω κάποια ειδική, όχι σχέση με τον Κοστούλα. Από τα 13 του είχα πει ότι ο Κοστούλας με τον αδερφό του θα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Γιατί έτυχε κάποια στιγμή να... τέλος πάντων, να μου κάνουν κάποια σουτ, να τους βοηθάω στην προπόνηση και όλα αυτά. Από εκεί είχα καταλάβει ότι τα παιδιά τα δύο αυτά, με τον τρόπο που μου συμπεριφέρονταν και τον τρόπο που χειρίζονταν την μπάλα, τα σουτ που έκαναν, είχα πει στην εποχή του κορονοϊού, ένας ήταν 13 και άλλος ήταν 14 και κάτι, 15, ότι αυτά τα δύο τα παιδιά θα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Και χαίρομαι που πάνε πολύ πολύ ψηλά, ειδικά ο Μπάμπης, ο Μπαμπίνιο. Θα σπάσει κάθε ρεκόρ πώλησης ή αγοράς Έλληνα ποδοσφαιριστή, γι' αυτό είπα τα 10-12 γκολ. Και 10-12 γκολ να βάλει, θα ακούσουμε κάτι εκατοστάρες. Ας είμαστε.
0: Ναι, και αν δεν είναι εκατοστάρες θα είναι 70, ναι.
4: Θα πω το εξής. Βλέποντας το Χάβερτς της Άρσενη,
0: ναι,
4: και βλέποντας τον Κοστούλα όπως τον βλέπω τώρα, έτσι,
0: ναι,
4: είναι η μέρα με τη νύχτα. Γιατί παίζουν περίπου στην ίδια θέση. Περίπου.
0: Εντάξει, ψευτοενιά, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, βλέποντας και ο Χάβερτς έχει κάνει του κόσμου τα εκατομμύρια έχουν πέσει πάνω του από μεταγραφές από Γερμανία. Λοιπόν, βλέποντας αυτό στους δύο παίχτες που παίζουν σε θέση παρόμοια, δεν γίνεται ο Κοστούλας να μην θα αγοράσει κάποια ομάδα με πάρα πολλά λεφτά. Εύχομαι να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Πάω τώρα στον άλλον, τον Έλληνα.
0: Ναι. Μάκη, πάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται για να κλείσουμε την εκπομπή.
4: Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με το Τζολάκη, όχι βέβαια γιατί οι τερματοφύλακες δεν πληρώνουν τόσο.
0: Ναι, λιγότερο.
4: Έτσι, μπράβο. Πάω τώρα στον Αθανασίου.
0: Ναι.
4: Άκουσα με μεγάλη χαρά ότι ο Αθανασίου το Γενάρη γυρνάει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Πολύ πιθανό.
4: Άκουσα και ένα παρήγορο, γιατί εγώ τον ήθελα την αρχή αυτό τον παίχτη. Και ας το ακούν ορισμένοι που είμαι μισή αν θέλει, γιατί εγώ δεν θέλω τα Λινόπουλα. Άκουσον κύριε. Δεν συνεχίζω άλλο γιατί δεν έχουμε και
0: ναι,
4: χρόνο.
0: Ναι, Μάκη, να κλείσουμε αυτό.
4: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια εύχομαι. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τα μηνύματά σα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Νίκος λέει: Οκ, λάθος, Μιχάλη, εντύπωση, αλλά με κατατόπισες πλήρως. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Λέει ο Νίκος από την Νάξο. Νίκος Νάξος 7, όπως υπογράφει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, οι δημοσιογράφοι Νίκο. Για να σας κατατοπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Να είσαι καλά, πάντως, φίλε, και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Αποστόλης λέει: Αύριο να βγούμε να κάνουμε έρανο για την Κηφισιά, να ενισχύσουμε το μέτοχο του Παναθηναϊκού που έχει την ομάδα. Κάποτε ήταν και κάποιος που είχε την νίκη Βόλου. Μόλις πήρε την τελευταία δόση από την τηλεόραση, έφυγε αφού τα τσέπωσε. Ήθελε να βγει βουλευτής και να κάνει κατασχέσεις στα σπίτια του κόσμου. Δεν άδειαζε για ποδόσφαιρο. Μάλλον η θερμοκρασία ανέβηκε στην Πελοπόννησο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Δεν θέλω να κριτικάρω τις απόψεις των ακροατών. Ο καθένας έχει την άποψή του και το δικαίωμά του να τη λέει. Μέχρι ενός σημείου όμως. Ρε Σιγιάννη, κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο και ανάθεμα. Λέει, αν έχει πει ένα πράγμα. Που να στέκει μακλειστή λίγα, λέει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Είναι αυτά που λες, μιλάμε μόνο για να μιλάμε χωρίς να λέμε τίποτα. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να διαφωνούμε και να ανταλλάζουμε απόψεις, έτσι. Μπορεί να διαφωνούμε και σε όλα που λέω, αλλά το θέμα είναι με σεβασμό πάντα να ανταλλάζουμε απόψεις. Ο Χάρης το αφήνει το μήνυμά του για το τέλος, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Ο Χρήστος το νέο φάληρο. Ναι, Χριστό, και να είσαι καλά. Πάμε και στο μήνυμα του Χάρη και κλείνουμε την εκπομπή. Λέει: Θέμη, καλησπέρα, αλλά αφού είναι με διαφορά ο πιο. Άσχετος, λέει, και τοξικός παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τη μία έφερε τον ψεύτη τον. Ναι. Και ξεφτιλιζόταν, και από την άλλη έφερε μια πρόταση παροδία κατά την οποία χωρίς καμία τεκμηρίωση ή πλάνο είπε το ανήκουν στο να μοιραστούν τα λεφτά δια του συνόλου των συμμετεχόντων ομάδων, χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων, χωρίς υποχρέωση να τα ξοδέψουν όλα στην ομάδα και όχι στην τσέπη τους. Απολύτως τίποτα πέρα από σαχλαμάρες. Κανένα πρωτάθλημα του κόσμου δεν ακολουθεί αυτήν την ηλικιότητα. Όσο για τους τοξικούς, λέει, η Κηφισιά όπως και η Λιβαδιά και παλιότερα όφυλα, μία από όλα σε Ξάνθη, εκεί ήταν να υπηρετούν τις ομάδες της εξυγείασης και εκείνα ακόμα. Ποιος είπε ότι έσπασε συμμαχία Θέμη, πλάκα κάνεις. Εξυγείαση είναι εδώ, ενωμένη, δυνατή και κλέβει τους πάντες και τα πάντα, λέει ο Χάρης. Μάλιστα. Χάρη, αρχικά πρώτον μιλάμε για επιχειρηματίες, οπότε το να μιλάμε για επιχειρηματίες με εκατομμύρια λέγοντάς τους, ας πούμε, άσχετους, δεν θεωρώ ότι. Στέκει. Τοξικούς, ειδικά ο Αλαφούς, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν ασχολούταν με όλα αυτά, ούτε σε αυτό θα συμφωνήσω. Το ότι έχει κάνει πολλά λάθη, αυτό μπορώ να το πούμε, ναι. Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, οι συμμαχίες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν σαν τα πουκάμισα πραγματικά. Και όσον αφορά το υπόλοιπο, ναι, θα μπορούσε αυτή η πρόταση που κάνεις να μπει μέσα στην πρόταση του Αλαβούζη που λέει ο λόγος. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι καλό απόγευμα. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τάζος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Καλή συνέχεια. Και ό,τι άλλο είναι χάρη, γιατί ήθελα να πω και περισσότερα, θα τα συζητήσουμε και αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να είστε όλοι καλά.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο Βελιγράδι έχει φτάσει η αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Γαλανόλευκης, η οποία θα κάνει το απόγευμα την τελευταία της προπόνηση στο Ράι Κομίτιτς. Νωρίτερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Φανέλα βασκού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get. Το δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή βρίσκονται οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, όπως επισήμανε ο Σέρβος τεχνικός. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα συμπλήρωσε. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να ματσάρουν την ενέργεια της Παρή και ταυτόχρονα να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ερωτηματικό η παρουσία του Νικόλα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο Μυρό. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Αμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή ερυθρόλευκη. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση του συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Τάχα Άλλη και η Γιούρι Παυλένκα. Σκέψη για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό με το Λεβαδιακό θα δώσουν οι Ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουμπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψη για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές τον Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση 112 διαιτητών, Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου κοντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μια ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και αυτή την ώρα παίζουν δράμα ΑΕΚ. Σε συμφωνία με τον Αυστριακό αμυντικό Νταβίντα Λάμπα έχει έρθει η Ουντινέζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.

Κοντά μου λοιπόν, καλοί συνάδελφοι, με καλούς συναδέλφους στη συνέχεια, να δούμε ό,τι κινείται γύρω μας. Θα έχουμε το Βαγγέλη Δουκάκο, όπως κάνουμε κάθε φορά. Τα γεγονότα στη διαιτησία δεν σταματούν ποτέ. Έχουμε εξελίξει συνέχεια, θα μας τα μεταφέρει. Να δούμε και για ΕΠΟ τι έχουμε και ούτω ό,τι άλλο. Η Σοφία Λυσιώβα για Super League 2 και βεβαίως θα έχουμε κοντά μας και τη μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρώην επιθετικό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού αλλά και του ΕΓΑΛΕΟ, τον Μπάμπη Σταυρόπουλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει καθαρά, τα λέει έξω τα δόντια. Θα τον έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια αποτίμηση των 5 πρώτων αγωνιστικών, να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα. Με τον Μπάμπη Σταυρόπουλο πάντα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα που θα κάνουμε. Με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης στο μικρόφωνο.

Μαζί μας είναι και τα κέντρα μελέτης Α. Για πάντα λοιπόν, για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, μπορείτε να βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών λοιπόν Α από το 1989, προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά το συγκεκριμένο κέντρο μελέτης έχει βραβευτεί στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α, εκεί που τελειώνει το διάβασμα αρχίζει η χαλάρωση στο σπίτι, στην οικογένεια. Θα το βρείτε Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 22 210.

Όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε αθλητική δραστηριότητα συλλογική. Έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα τουλάχιστον, όχι τα μικρότερα. Έχουμε λοιπόν αγώνες της εθνικής ομάδας. Ξεκινούν από αύριο Πέμπτη. Κάνουμε πρεμιέρα με τη Σερβία εκτός. Θα δούμε η εθνική μας ομάδα πώς θα εμφανιστεί με τη νέα περίοδο, στα νέα αυτά παιχνίδια που προκύπτουν. Σημαντικά, δύο εκτός, δύο εντός. Να δούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πώς θα κατεβάσει και πόσο έτοιμη θα είναι η ομάδα.

Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Γιώργο Ιωάννου, ετοιμάσου να περάσεις από εκεί. Θα βρείτε λοιπόν συνεχείς νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Δύο καταστήματα, το πρώτο είναι στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4. Το δεύτερο Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Να θυμάστε, Λαμποτέ, που μπορείτε να ανακαλύψετε και online στο labote.gr.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με εθνική ομάδα. Είπαμε την Πέμπτη, συγγνώμη, αύριο 24/9, εκτός με τη Σερβία. Στις 27 μετά από 3 μέρες, την Κυριακή δηλαδή, εντός με τη Γερμανία. Στην 1η Οκτωβρίου, στην Ντούμπα, εντός με την Ολλανδία. Και στις 4/10, επίσης στην Ντούμπα με τη Γερμανία. 4 παιχνίδια, 2 με Γερμανούς και από 1 με Σερβία και Ολλανδία. Νομίζουμε ότι εδώ θα είναι ένα σημαντικό κριτήριο να δούμε πού βρίσκεται η εθνική μας ομάδα.

Άλλωστε είχαμε και τον Ντούσαν Τάντιτς, το Σέρβο, ο οποίος χαρακτήρισε την δική μας ομάδα αρκετά ποιοτική και μάλιστα είπε ότι ίσως να είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών και σαφώς δεν έχει δει άδικο εδώ, γιατί συμβαίνει αυτό στην δική μας ομάδα και όπως είπα τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα έχει πάρα πάρα πολλές επιλογές και παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε διάφορα παιχνίδια.

Και το λέμε αυτό γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να είναι και τυχερός και άτυχος μαζί που έχει όλη αυτή την πλειάδα των σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Τυχερός διότι αν έχει τεράστια όπλα στα χέρια του για να πετύχει πράγματα, και άτυχος διότι αν όντως με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν έχει πετύχει κάτι σημαντικό, θα θεωρηθεί αποτυχία και για τον ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι απλό. Είχαμε όμως φίλες και φίλοι και την τηλεδιάσκεψη χθες τη Super League υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου. Απόφαση που είχε πάρθει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας στις 10 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκαν όλοι εκεί και οι τέσσερι μεγάλοι ηγέτες των ομάδων, δηλαδή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και οι υπόλοιποι. Μίλησαν λοιπόν, προσπάθησαν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα γενικώς. Σε κάποια ζητήματα δεν βρήκε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, δεν βρήκε συμμάχους σε ό,τι αφορά την κεντρική διαχείριση με το μοντέλο που ο ίδιος πρότεινε, δηλαδή να μοιράζονται τα ποσά εξίσου σε όλες τις ομάδες. Και κάπου εδώ θα έλεγα ότι έχουν δίκιο οι άλλοι και όχι ο ίδιος, διότι δεν μπορεί μια ομάδα του Βεληνικού, της Αξίας, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ να μοιράζεται τα ίδια έσοδα με ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν στην κατηγορία, ομάδες οι οποίες έχουν μικρά μπάτζετ, δεν έχουν γήπεδα, δεν έχουν χίλια δύο πράγματα και να μοιράζονται τα ίδια. Κάπως θα ήταν άδικο, φαινόταν λοιπόν ότι αυτή η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου δεν θα είχε απήχηση, έτσι όπως και έγινε και ο ίδιος το κατάλαβε κάποια στιγμή από τα λεγόμενά του ότι ήταν προετοιμασμένος.

μεγάλους ανάγκη, αυτό είναι γεγονός, μπορούν να γίνουν, μπορεί να γίνει. Βεβαίως υπέρ της κεντρικής διαχείρισης τάχθηκε και η Ένωση, και, αλλά όπως και οι άλλες ομάδες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως την πρότεινε, και ΠΑΟΚ, αλλά με διαφορετικό τρόπο και όχι με έτσι όπως τον πρότεινε ο Γιάννης Αλαφούζος. Τελικά όλες οι ομάδες έδωσαν το πράσινο φως για την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης από την Deloitte, μια εταιρεία η οποία είναι αναγνωρισμένη, έχει κάνει αρκετά τέτοια στο παρελθόν και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα, έπειτα λοιπόν από την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία, όπως είπαμε, την Deloitte, που καλείται να αποτυπώσει τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς, να εξετάσει ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης με τέτοιο τρόπο που να ευνοούνται οι μικρές αλλά μην αδικούνται και οι μεγάλες. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια, μετά από 2-3 μήνες, ίσως και παραπάνω, να έχουμε ένα αποτέλεσμα εκεί. Το καλό είναι πάντως ότι την κεντρική διαχείριση την ψηφίζουν όλοι και αυτό κρατάμε. Το πώς θα γίνει ακριβώς θα περιμένουμε την έκθεση της Deloitte. Μπορεί βεβαίως να είναι η Deloitte, μπορεί να είναι κάποια άλλη εταιρεία που θα επιλέξουν στο τέλος, αλλά μια αντίστοιχη συμβουλευτική εταιρεία, αυτό έχει αξία.

Κοντά μας όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε και το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού συνδυάζει τη μεσογειακή κουζίνα με φάρμα, πισίνα και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Ιδανικό και για πάει φύσεως εκδηλώσει για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Να θυμάστε, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, εδώ κοντά μας, τηλέφωνο 22 210 96 465.

0: Να πούμε ότι τυπικά ανοίξει το παρελθόν από τον πάγκο του Παντσερέκου και ο Αλέκος Βοσνιάδης, και φυσικά τη θέση του θα πάρει ο Κώστας Γεωργιάδης που αποχώρησε από τον Πανθρακικό. Ένας Πανθρακικός ο οποίος έχει δείξει πολλά καλά σημάδια μέχρι τώρα, είχε νικηφόρα αποτελέσματα και βεβαίως επιλέχθηκε από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού για να συνεχίσει τον πάγκο της ομάδος. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να μάθουμε νεότερα. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Πιστεύω να πήρες μια γεύση εχθές, να πήραν όλοι μια γεύση για την τοξικότητα που υπάρχει με τους μεγαλοπροέδρους, οι οποίοι όχι μόνο δεν συμφώνησαν, έβγαλαν τάπλητα στη φόρα, βγήκανε πρακτικά, βγήκανε υποτίθεται ότι γινόταν μια συζήτηση των προέδρων γύρω από το πώς θα διαχειριστούν, πώς θα μοιραστούν χρήματα τηλεοπτικών.
0: Πριν από αυτό, Βαγγέλη, μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο. Ο Βαγγέλης ο Μαϊρνάτης δεν χαρίστηκε, παρότι το φιλικό κλίμα έστειλε να βρεθεί μια λύση για την κεντρική διαχείριση. Έριξε την πηχτή του όμως αναφορικά με την προεδρία της Super League, που είπε ότι με τον Ηρακλή τον εξαγόρασε κτλ.
1: Εντάξει τώρα, γιατί δεν ήξερε ο Αλαφούζος ότι δεν μπορεί να περάσει? Ο Ολυμπιακός έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και από πλευράς μικρών ομάδων.
0: Όχι, λέω για την προεδρία της Super League, λέω, γυρνάω πιο πίσω.
1: Εκεί ήταν όλοι είχαν ταχθεί απέναντί του, αλλά τώρα εδώ χθες έγινε το εξής, ότι οι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν κάτι παραπάνω και αυτές οι ομάδες είχαν ταχθεί. Βλέπε Άρης, βλέπε Καλαμάτα, βλέπε ομάδες οι οποίες Βόλος, άρα δεν είχε την πλειοψηφία ο Αλαφούζος για να μπορέσει να περάσει την πρότασή του για να μοιραστούν τα χρήματα αυτά σε κεντρική διοίκηση.
0: Μα δεν ήταν, Βαγγέλη, μεταξύ μας τώρα δεν ήταν και το πιο δίκαιο αυτό. Άλλο η κεντρική διαχείριση και άλλο να μοιράσει όπως θα τα ποσά όλα οι μεγάλες ομάδες οι εμπορικές με τις μικρές.
1: Σημασία έχει ότι δυστυχώς το πρωτάθλημα έχει την ακτή στον αέρα πάλι. Ναι. Θα δεις χειρότερα πράγματα. Σήμερα πήγε ο Μπέος και έκανε μήνυση, έκανε και αγωγή εναντίον του Πολυχρόνη.
0: Αυτό τώρα είναι, εγώ το θεωρώ λάθος μεγάλο. Τώρα, δύο διαιτητές οι οποίοι. Εντάξει, με κάνει μήνυση.
1: Πώς θα τα αποδείξει, αυτό?
0: Για το στοιχηματισμό, έτσι. Για το
1: στοιχηματισμό. Υπάρχει χάρτα της FIFA, η οποία. Μάλλον η διάταξη FIFA, η οποία λέει το λάθος δεν ποινικοποιείται του διαιτητή.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Λέει λοιπόν τι κάνει ο Μπέος, κάνει ένα τρίκ και λέει να προωθηθεί η έγκλησή μου, η μήνυσή μου στο αρμόδιο που ασχολείται με το στοίχημα για να φανεί από εκεί για το αν υπήρχε όφελος και κέρδος. Και ρωτάω τώρα εγώ, στους 100 Έλληνες που στοιχημάτιζαν στον αγώνα Βόλος ΑΕΚ, και 95 τι θα στοιχημάζει τον Ολυμπιακό, Βόλο ή την ΑΕΚ?
0: Και κάτι άλλο, δεν υπέβαλε μήνυση αναφορικά με τα διαιτητικά λάθη, αλλά με το ότι αν έχουν παίξει, έχουν στιγματίσει υπέρ της ΑΕΚ, έτσι.
1: Αυτό πώς αποδειχθεί.
0: Έλατε.
1: Πώς αποδειχθεί και ένα αυτό και το άλλο, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με την υπόθεση. Ο Κουμπαράκης ακόμα περιμένει χαρτί από την ΕΠΟ για να μπορέσει να πάει, γιατί δεν ξέρει κανένας, έχει κλειδί σε απολογία που τον αποκάλεσε όργανο του συστήματος.
0: Βαγγέλη μου,
1: ακόμα αυτό εκκρεμεί.
0: Θέλω, σε παρακαλώ, να βάλεις μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε τώρα, να πάρουμε το διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε. Περίμενε.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, όπως στην παρέα μας είναι και ο Βαγγέλης Δουκάκος. Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μ' ακούς? Ναι. Τον έχουμε το Βαγγέλη? Θα τον πάρουμε σε λίγο, λοιπόν, το Βαγγέλη. Να θυμίσω εγώ άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξενών Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο μελέτης Α θα το βρείτε στην οδό Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-22-210. Λοιπόν, έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο και πάλι στην παρέα μας. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, εμείς από την πρώτη στιγμή και τη Δευτέρα συγκεκριμένα είπαμε και στην εκπομπή ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Πράγματι το λάθος σφύριγμα του Πολυχρόνη και την μη συνδρομή από το ΒΑΡ του Ζήλου οπωσδήποτε καθιστούν τη διαιτησία του στάει προβληματική. Όμως άλλο το λάθος το οποίο έγινε και υπάρχει λάθος και πρέπει να σημειώσουμε ότι οι λάθη γίνονται και θα γίνονται, πέναλτι δίνονται μη υπάρχοντα, μη τέλος πάντων χωρίς να υπάρχει η παράβαση και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Άλλο αυτό και άλλο τώρα το να το υποβάλει σε αγωγή, διότι τώρα πληροφορούμε ότι πρόκειται να υποβάλει και ο διαιτητής, διότι ο διαιτητής είναι διεθνής. Δεν μπορεί να λες ότι έπαιξε στοιχηματισμό, ούτε μπορεί να του ρίχνεις λάσπη ότι ο διαιτητής είχε δόλο εμπροκειμένου, γιατί αυτό αναφέρει ο Μπέος στην αγωγή του και καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσουν τα όργανα. Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε η ΕΠΟ να το έχει κλείσει το θέμα, γιατί εχθές έγινε μια συνάντηση με τον Κακάτσι, πριν φύγει η εθνική ομάδα, εχθές λοιπόν έκανε μια συνάντηση. Έπρεπε να τον φρενάρουν, γιατί τώρα εδώ θα ανοίξουν οι αρχοί του αιώλου τώρα.
0: Είπαμε ότι οι παράγοντες είναι αυτοί που δυναμητίζουν το ποδόσφαιρο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και εδώ θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση του Αχιλέα Μπέου να κάνει αγωγή και μηνύει σε δύο διαιτητές. Εντάξει, τέλος πάντων έχουν γίνει κι άλλα.
1: Το θέμα είναι ότι πού θα πάει αυτή η δουλειά τώρα.
0: Δεν βγαίνει πουθενά αυτό.
1: Δεν βγαίνει πουθενά. Θα υπάρξει ρεβάν, θα υπάρξουν πράγματα πολλά τώρα στη διαιτησία. Φαίνεται πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Με δεδομένο και φάνηκε χθες όπου έγινε και ο καταρτισμός του πίνακα των διεθνών, όπου ο διαιτητής ένα χρόνο στη Γάμα, ένα χρόνο στη Βήτα και ένα χρόνο και κάτι στην Αλφα, βοηθός, ο Κλεπετσάνης από την Κόρυθο, ανέβηκε δηλαδή με πύραυλο, ανέβηκε στον πίνακα των διεθνών.
0: Ναι.
1: Αν ρωτήσεις η έψη Κορύθιου Κορυφαίας είναι αντίθετη προς την ΕΠΟ, δηλαδή ξεχνάμε το γεγονός ότι μπορεί η Ένωση Κορυφαίας να τον έσπρωξε κατά ταχυνός λεγόμενο, άρα λοιπόν από αλλού, τώρα που ποιος είχε αυτό το όνειρο, πώς το είδε, άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε τους πίνακες έτσι και ακόμα και το διεθνών και είναι διάθετη, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανονισμός. Όταν αυτή τη στιγμή με ένα χρόνο μπορεί να γίνει διεθνής,
0: ναι,
1: τότε.
0: Και κάτι άλλο, και πέρα από αυτού, Βαγγέλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι, μεν είπαμε για τον Αχιλέα Μπέο, να πούμε όμως και για την ΚΕΔΕ, να πούμε τον κύριο Αλανουά, τον Γκαγκάτσι, στην ΕΠΟ, ότι και οι βαρίστες, οι διαιτητές, δεν μπορεί, αδερφέ, να κάνει τέτοια χοντρά λάθη μπροστά από την τεχνολογία. Το είπαμε και πάλι. Δεν μπορεί να βλέπεις τη φάση. Άρα δεν μπορείς. Ή δεν ξέρεις τους κανονισμούς, ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε λοιπόν εκεί.
1: Δεν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, αλλά ασχολούνται. Μάλλον έχουν ένα φόβο, διότι από την αρχή της περίοδου τους είχαν πει μην παρεμβαίνετε για ψιλοπίδημα. Εδώ όμως δεν ήταν ψιλοπίδημα, ήταν μια καραβινάτη.
0: Βεβαίως, δεν είναι ένα κόρνερ να πεις.
1: Ήταν μια καραβινάτη. Υπόθεση, δηλαδή ο Τζίλος εδώ. Και από την άλλη μεριά μου έκανε εντύπωση ότι μετά τον είδα την επόμενη μέρα, τον είχαν βάλει μαζί με τις γυναίκες στην Αντωνίου και εχθές ήταν βαρ στον αγώνα που έπαιξαν οι γυναίκες για το Champions League στο Μόναχο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα μεροκάματα τρέχουν.
0: Τρέχουν όπως το λες, ναι.
1: Άρα
0: Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη, κάποια αντίδραση από την ΕΠΟ? Ο Λανουά και ο Βαλέρη πήραν θέση για αυτό.
1: Για αυτούς είναι όλα καλά. Για αυτούς είναι όλα καλά. Τώρα έγιναν οι διεθνείς, έγινε ο...
0: Όχι, άλλο λέω. Για την επίμαχη φάση που μιλάμε τώρα στο Βόλο Σάι.
1: Δεν μιλάνε αυτοί, δεν μιλάνε τώρα. Τι να πούνε τώρα, δεν μιλάνε. Καταρχήν έπρεπε αυτό πράγμα να βγαίνουν και να βάζουν μια σειρά και να μην. Γιατί ο καθένας κάθεται και λέει το μακρύ και το κοντό. Έπρεπε λοιπόν να επιληφθούν. Δεν το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα υπάρχει αυτή η αριστολογία. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να πούμε. Και προχωράμε τώρα για τα μάτς του Σαββατοκύριακου που είναι μόνο για την Super League 2. Αυτό θα μας απασχολήσει και την Παρασκευή που σφυρίζει ο Παπαπέτρου για το National League, τον αγώνα του της Πολωνίας με την Βοσνία.
0: Ωραία, να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να μπαίνουν στο διαιτητής.gr και στο Ipsana News, στα δύο site του Βαγγέλη Δουκάκου, και να ενημερώνονται πλήρως από το Βαγγέλη, όπως το κάνει και εδώ στο ραδιόφωνο του Intervention Ελλάδα Sports. Οπότε διαιτητής.gr και Ipsana News ενημερώνονται πάντα. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.

0: Είπαμε φίλες και φίλοι ότι έχουμε και Ευρωλίγκα από αύριο, πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι είναι 20 ομάδες που μπαίνουν στη μάχη. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός ξεκινά αύριο με την Παρή στις 9 και 4, στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός εκτός με την Μπασκόνια. Το ξύμορο και περίεργο είναι εδώ. Στα τρία πρώτα παιχνίδια οι πράσινοι αγωνίζονται εντός με Παρή, Βιλερμπάν και Μακάμπι, και ο Ολυμπιακός στα τρία εκτός με Μπασκόνια, Ζαλγίρης και Βίρτους Μπολόνια. Αυτά λοιπόν και για την Ευρωλίγκα. Με ενδιαφέρον θα δούμε τη φετινή, γιατί είναι μια σειρά, ένας μαραθώνιος με σπουδαία παιχνίδια. Και πάμε σε ένα στοίχημα που έχουμε, κάποιες στοιχηματικές προτάσεις που έχουμε για σήμερα. Δεν είναι παιχνίδια, έχουμε πει το κουπόνι είναι στεγνό, αλλά τρία παιχνιδάκια θα σας τα δώσουμε. Πάμε. Θα πάμε 699 κωδικός Hamilton Καούντε Μπίθ, είναι η αναμέτρηση για την Challenge Cup Σκωτίας είναι αυτό. Προτείνουμε goal goal και over 2,5 μαζί με απόδοση 1,80, έναρξη 10 παρατέταρτο. Πάμε στην Πριμέρα Αλφα Κολομβία, 700 κωδικός Αμέρικα Ντεκάλι με Άγκου Ήλας Ντοράντας. Είναι, να πούμε ότι η Αμέρικα είναι πρώτη με 21, η Άγκου Ήλας είναι 11η με 11 βαθμούς. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1,85 και θα πάμε στο MLS, κωδικός 701, Seattle Sounders Real Salt Lake είναι η αναμέτρηση. 23η γηπεδούχος με 29 βαθμούς, 22η με 29 επίσης οι φιλοξενούμενοι. Εδώ δεν θα πάμε στον Άσο μόνο, θα προτείνουμε ένα χ πληρωμένη με απόδοση 1,90 και 3,75 αντίστοιχα. Πάμε μια φορά εντάχει, 699 Hamilton Καούντε Μπίθ, goal goal και over 2,5 με απόδοση 1,80, 700 κωδικός Αμέρικα Ντεκάλι, Αγκουίλας Ντόρατς, προτείνουμε 2-3 goal με απόδοση 1,85 και 701 Seattle Sounders με Real Salt Lake από το MLS, ένα χ πληρωμένη με απόδοση 1,90 και 3,75 αντίστοιχα. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα τώρα στην παρέα μας να μας πει έτσι με λίγο, με τίτλους σχεδόν, τι έχουμε Σοφία από τη Super League 2. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Τι να έχουμε, προπονητές που φεύγουν έχουμε.
0: Εκτός από το Αλέκο Βοσνιάδη έχουμε κι άλλον.
1: Βεβαίως.
0: Να προβλέψω.
1: Όπως είχαμε πει.
0: Για Νίκη Βόλου.
1: Ναι, έφυγε και ο Νίκο, ο Στέλιος Μαλεζάς. Επίσης έχει φύγει από το Βανζακικό ο Γεωργιάδης, ο οποίος οδεύει προς Φέρε, ενώ σήμερα παρετήθηκε από το Νέστο Χρυσούπολης ο Τίμος Καβακάς. Έχουμε μια αναστάτωση γενικότερη.
0: Καλά, επειδή γνωρίζεις καλά την κατηγορία, ξέρεις ότι αυτό είναι τακτικό φαινόμενο, δεν αποτελούν έκπληξη όλα αυτά, αλλά εντάξει.
1: Όχι, αλλά είναι έτσι αξιοσημείωτο.
0: Να πιες λίγο νεράκι, Σοφία, περιμένω. Εγώ θα πιες, πιες λίγο νεράκι και να πω, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών La Beauté στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. La Beauté, η ποιότητα που συναντά το στυλ.
1: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό πάντως ότι δύο ομάδες που είχαν ως στόχο τον πρωταθλητισμό, όπως ο Παρισσαραϊκός και η Νίκη Βόλου, αλλάζουν στην τρίτη αγωνιστική προπονητή. Εντάξει, αλλά είναι γνωστό ότι η υπομονή μηδέν σε αυτή την κατηγορία και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά πάμε λίγο και στο Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Γάμα Εθνική.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο βεβαίως, με δράση στους 9 ομίλους, δεν έχουμε στον πρώτο που έχει λιγότερες ομάδες. Και περιμένουμε να δούμε έτσι και αυτό το πρωτάθλημα που διεξάγεται όπως και πέρσι σε τρεις φάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε 10 ομίλους φέτος, έχει διευρυνθεί η κατηγορία. Συμμετέχουν 113 ομάδες. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε και αυτό το πρωτάθλημα, να γεμίσουμε οι Κυριακές μας έτσι με ωραίο μπάλα. Γιατί μπορεί να μην έχει πολύ καλά, έχει και σοβαρά πράγματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε επίσης ότι στη Super League 2 η τέταρτη αγωνιστική θα είναι διήμερο, θα διεξαχθεί, δεν έχει μάτς το Σάββατο, έχει Κυριακή και Δευτέρα. τα παιχνίδια έχουν μοιραστεί έτσι. Και ξεχωρίζει το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, έτσι, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τώρα, πώς θα κάτσουν και οι προπονητές βέβαια. Περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε στις αίρες να πάει ο Γεωργιάδης και από εκεί και πέρα να δούμε, γιατί και ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι πιθανό να πάει στην Νίκη Βόλου. Δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, αλλά γίνονται αυτή τη στιγμή οι διεργασίες και φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο θα έχουν καταλήξει οι ομάδες, γιατί πλησιάζει η αγωνιστική δράση, δεν υπάρχει μεγάλη, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για,
0: ωραία,
1: για αναμονή και ψάξιμο. Πρέπει να καταλήξουν άμεσα στους προπονητές.
0: Ωραία, Σοφία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, τα λέμε και προσεχώς. Έχεις κάτι άλλο έτσι σημαντικό?
1: Όχι, θα τα πούμε τη Δευτέρα με τα αποτελέσματα και
0: έτσι, έτσι,
1: την υπόλοιπη αγωνιστική.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε φίλους και φίλοι για τη δίκη Λιγκερίδη, δεκτό το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 142 κατηγορουμένων, θα τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό λοιπόν το αίτημα του δικηγόρου, των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 142 κατηγορουμένων για να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, όπως είπαμε.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και όπως έχω προαναγγείλει θα πάμε μέχρι το μακρινό Εγάλεο, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον επιθετικό, πρώην επιθετικό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Εγάλεο αλλά και της εθνικής ομάδας, το φίλο μου τον Μπάμπη Σταυρόπουλο. Αγαπητέ Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τάσο φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά φιλούγια.
0: Αυτά έχουν γράψει ιστορία, δεν είναι καλά λόγια από μένα, είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία.
0: Τα γνωρίζουν όλοι. Μπάμπη μου, θέλω να κάνουμε μια ανάλυση λίγο. Είσαι από τους ανθρώπους που ξέρεις και να διακρίνεις ομάδες και να ακτινογραφείς περισσότερο, εμπειρία σου, και δεν στέκεσαι μόνο στα ολυμπιακά αισθήματα, είσαι ουδέτερος και μιλάς καθαρά.
1: Θέλω και στον Ολυμπιακό αλλά και στις άλλες ομάδες.
0: Σαφώς. Λοιπόν, έχουμε διανύσει 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Θα ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε το δικό σου σχόλιο.
1: Ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός έχει μια σταθερότητα. Σταθερότητα εννοούμε, έχει 5 αγώνες, 5 νίκες. Οι άλλοι είτε έχουν ισοπαλίες είτε έχουν ήττες. Από εκεί και πέρα δείχνει μια προτεραιότητα. Αλλά ακόμη είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος και έπονται πολλά, πάρα πολλά μάτς, έρχονται ντέρμπι. Και μπορεί να αλλάξει το θέμα αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός, να μιλήσω για τον Ολυμπιακό λίγο, δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησαμε καλά, δεν είναι ομάδα έτοιμη, οι παίκτες έχουν έρθει καινούργοι παίκτες, δεν μπορούν ακόμη να αποδώσουν το 100% και βελτιώνονται, κάθε τόσο βελτιώνονται. Για να δούμε.
0: Σε αυτό επάνω, Μπάμπη, να σε ρωτήσω. Σε πείθει η ποιότητα του Ολυμπιακού, οι παίχτες που έχουν έρθει συγκριτικά με το παρελθόν, ρε παιδί μου, που είχε παιχταράδες. Yeah. Αυτοί οι παίχτες μπορούν να σηκώσουν το βάρος και τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος για να κάνει ένα πικ και να βρεθούν στην κορυφή.
1: Κοίτα να δεις. Ο κάθε παίχτης θέλει με ένα χρόνο, κάποιο χρόνο, να μπορέσει να δείξει την αξία του. Ήρθαν οι παίχτες στον Ολυμπιακό και δεν έχουν εξειδικευτεί μαζί με τους άλλους τους παλιούς. Βλέπω να πούμε ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλουν χρόνο. Χρόνο, και τώρα μάλιστα που η εθνική ομάδα έδωσε την ευκαιρία για 20 μέρες θα μπορούν να ανεβάσουν την απόδοσή τους και θα μπορούν να μπουν στις νίκες. Ο Ολυμπιακός και τότε που παίζαμε εμείς, και άσχημα να παίζαμε, μας έλεγε ο προπονητής πρέπει να κερδίσουμε. Ναι. Έτσι γινότανε. Καταλάβες. Ναι, μεν παίζουν λίγο άσχημα, αλλά να, όπως προχθές. Προχθές, ας πούμε, με τη Λιβαδιά δεν παίξαν τόσο καλά, κερδίσαν όμως. Αυτό μετράει.
0: Ναι, σαφώς.
1: Με την ξένη ομάδα κερδίσανε. Το δεύτερο μήνυμα ήταν πολύ καλή.
0: Και δηλαδή, ανατροπή εκεί από
1: 0-1. Δηλαδή, Τάσο, η νίκη μετράει. Η νίκη.
0: Σαφώς. Προσφέρει και αυτοπεποίθηση και ψυχολογία.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω, αφού δεν μπορεί να παίξει τόσο καλά με την τέχνη σου, με τα πόδια σου, θα τρέξει με την ταχύτητα, το τρέξιμο και την ψυχή. Πρέπει να κερδίσουμε την ψυχή. Αυτά τα παιχνίδια όπως η Λιβαδιά κερδιόνται με την ψυχή, την κέρδισαμε. Όπως και την ξένη ομάδα που παίξαμε.
0: Μπάμπη, με το χέρι στην καρδιά. Αν ήσουν εσύ πρόεδρος του Ολυμπιακού, το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα τον απομάκρυνες σε αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Δεν βγήκε να μας πούνε ότι. Δεν ήταν ευχαριστημένοι, δεν είναι αυτό, δεν ξέρουμε γιατί, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Είναι θέμα του κυρίου, του πρόεδρου, κυρίου Μαρινάκη. Από εκεί και πέρα, αυτός αποφασίζει, αυτός πληρώνει, αυτός πήρε την αλλαγή προπονητού. Καταλάβεις.
0: Τώρα, για τις άλλες ομάδες τους, τους αντιπάλους του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα.
1: Βλέπω την άκρη σε καλό φεγγάρι, καλούς επιθετικούς, καλό κέντρο. Καλό κέντρο, αυτός ο Σέρβος, ο Ρουμάνος, ο Γιώβιτς που κλείθηκε τώρα και στην Εθνική να παίξει.
0: Ναι, και θα παίξει βασικός γιατί τραυματίστηκε.
1: Η ΑΕΚ έχει φοβερό κέντρο και επίθεση. Φοβερό. Ναι. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε γκολ. Και είναι μέσα στις επιλογές να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μην πω και να το πάρει κιόλας. Γιατί έχει καλή ομάδα, πράγματι έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ.
0: Καλά, η ΑΕΚ είναι συνέχεια από πέρσι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με τον ίδιο προπονητή. Οι περισσότεροι παίχτες της ενδεκάδας ήταν και πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάει
1: μπράβο,
0: από εκεί. Ναι.
1: Μπράβο, Τάσο, ναι, μπράβο, καλά τα θυμάσαι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι κάποια στιγμή οι παίχτες, εγώ πιστεύω, εγώ προσωπικά τώρα, κοιτάνε πιο πολύ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παρά τα ελληνικά. Δεν ξέρω τι τους έχει κάνει γιατί. Δηλαδή τα δίνουν όλα στις αγώνες της Ευρώπης και με την Κηφισιά, ας πούμε, η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία. Παραλίγο προχτές το Βόλο να φέρει ισοπαλία.
0: Ξέρεις, αυτά μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια το ξέρεις και εσύ ότι χαλαρώνει
1: λιγάκι. Ή πριν κρατάνε δυνάμεις, δεν ξέρω. Αλλά έτσι μου φαίνεται, έτσι ξεκίνησε η χρονιά φέτος.
0: Ο ΠΑΟΚ, Μπάμπη, ξεκίνησε λίγο χλωμά στην αρχή. Τώρα ο Λύση, βλέπω, ο Ιταλός έχει δώσει πνοή στην ομάδα, νίκησε. Τι βλέπεις εκεί?
1: Ήταν το θέμα του Κωνσταντέλια, που ήταν μεγάλο θέμα.
0: Και αντίδραση των παδών εκεί που.
1: Ήταν ο νέος σκούδας του ΠΑΟΚ, ήταν ο Κωνσταντέλιας και είναι. Εσύ. Τρέχω μεγάλη εκτίμηση στο ποδοσφαιρικό του.
0: Αυτό είπε ο Γιάννης Ογούναρης προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που τον είχα εδώ. Είναι ο Γιώργος Οκούδας της εποχής, ο Κωνσταντέλιας, και δεν έπρεπε να φύγει.
1: Αυτό είναι και μπορεί να το ξεπεράσει κιόλα, γιατί είναι και μικρός. Είναι πόσο είναι, 22-23, πόσο είναι.
0: Είναι 23 χρονών, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά που έκανε μου θυμίζανε άλλα πράγματα. Παλιές εποχές μου θυμίζανε.
0: Ναι, είναι ποιοτικός
1: πρόσωπο. Και τώρα και έγινε μια αναστάτωση στον ΠΑΟΚ. Έγινε αναστάτωση, έκανε και κάνα δύο αποτελέσματα άσχημα. Και θέλει να βρει το δρόμο του. Ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει να βρει το δρόμο του.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, δεν τα είπαμε για αυτά τα δύο, τις δύο ομάδες. Τι βλέπεις εκεί, ο Παναθηναϊκός για καταρχάς?
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό το μπροστινούς που έχει, είναι τετέι, φοβερό γκολ προχθές, έτσι τάσο.
0: Ναι. Έχει πατήματα.
1: Ο άλλος που πήρε, ο παλιός παίκτης ΣΑΕΚ που και πάει στη Ρωσία και τον έπαιρνε.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ντέστρες, ο Ραστόντερ, επιθετική.
1: Μεγάλος παίκτης κι αυτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ταλέντο, μεγάλο.
0: Πήρε τον Ουναΐ πίσω που είναι ένας μουντιαλικός παίκτης.
1: Εκτός τα πόρτα που βάζει τα γκολ.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο πήρε τον Ουναΐ, όπως είπες, και τον άλλον τον Μαυρούλη.
0: Το Κάγκουα, ο οποίος κι αυτός εξελίσσεται σπουδαίως.
1: Έτσι, ωραία το είπες, ο Κάγκουα, μπράβο, μπράβο, ναι. Είναι τώρα τα ονόματα τα οποία δεν τα θυμόμαστε αμέσως. Σου έρανε τώρα και παίζουν αμέσως, αλλά βλέπω ότι. Έστω και δύσκολα, είσαι και εύκολα, κερδάει τα παιχνίδια και αυτό μετράει. Κερδάς τα παιχνίδια, είσαι καλός.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Κερδάς τα παιχνίδια, υπάρχει μουρμούρα.
0: Σαφώς. Για τον ΠΑΟΚ, βάσει ψυχολογικού, τι βλέπεις, Μπάμπη?
1: Για τον ΠΑΟΚ, έχει νέα παιδιά, αρχίζει και βάζει νέα παιδιά μέσα. Ένα σέντρε φορ που είχε πολύ καλό για τον βάζει και βάζει τον Πιτσιρίκο, το. Πώς λέγεται, Μόσχος.
0: Ναι, ο νεαρός.
1: Ναι. Και βλέπω ότι. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί, δεν έχει την έγκλη όμως που είχε πριν 2-3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορεί να πάρει παίκτες, ακόμη για μια εβδομάδα έχουμε παίκτες ελεύθερους, πολύ καλούς, που μπορεί κάποιος να πάρει.
0: Σαφώς. Ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Το φως και αυτό διαβάζει τον πρωταθλητή,
0: ναι.
1: Γιατί μου είχε μια συνέντευξη για το φίλο μου τον παλιό, τον σχολείο να το Βιέρα.
0: Ναι.
1: Και. Έχει ακόμη, έχει η ομάδα, δηλαδή δεν ογλάρουν και ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Ενώ πιο μπροστά βρίσκονται μια σκάλα ο ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Αν τα δούμε στη συνέχεια αυτά.
1: Μιλάμε τώρα τάσο για 5 παιχνίδια, έτσι.
0: Έτσι, μόνο είναι μικρό δείγμα. Πάμε λίγο στην εθνική, Μπάμπη, τώρα, γιατί έχουμε ημέρες εθνικής τώρα. 4 παιχνίδια θα δώσει.
1: Έχω εδώ μπροστά μου, ναι, έχω τα μάτια εθνικής.
0: Για πες μου λίγο, τι βλέπεις εδώ
1: αύριο. Με Σερβία αύριο ή σήμερα.
0: Αύριο με Σερβία, αύριο, την αύριο. Κυριακή
1: με Γερμανία.
0: Μετά έχουμε
1: την Ολλανδία
0: και τη Γερμανία ξανά.
1: Και έχουμε και τη άλλη μία.
0: Και την Ολλανδία.
1: Ναι, τρεις ομάδες, ναι. Δηλαδή οι δύο ομάδες είναι μεγαθύρια τώρα. Τι να λέμε, ειδικά η Γερμανία είναι μεγαθύριο. Από κοντά η Ολλανδία και στα μέτρα μας είναι η Σερβία.
0: Έτσι.
1: Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι αύριο, καλό θα είναι, γιατί έχουμε καλούς παίκτες μπροστά μας.
0: Αυτό ήθελα να πω. Η Ελλάδα πλέον έχει μια πλειάδα ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Εδώ βγήκε ο Ντούσαν Ντάντιτς, ο 37χρονος ποδοσφαιριστής, ο Σέρβος, ο διεθνής, και μίλησε αρκετή ώρα με κολακευτικά λόγια την εθνική ομάδα. Είπε ότι έχει αρκετά ποιοτικό ρόστερ και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Το θέμα είναι να βελτιώσει λίγο τα αμυντικά. Το αμυντικό σχηματισμό.
1: Το αμυντικό πρόγραμμα εκεί είναι. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, να έχουμε καλή άμυνα. Επίδεση έχουμε τον παίκτη που παίζει στην Μπενφίκα.
0: Τον Παυλίδη, ναι.
1: Πρώτος χώρος στην Ευρώπη. Έτσι, έχουμε τον Τζόλι, κάνει παπάδες στην Άρσεναλ.
0: Τζόλι, Καρέτσα,
1: Δουβίκας, η Κόμο.
0: Ο Δουβίκας, ο Κοστούλας.
1: Επειδή παρακολουθώ την εθνική, η ομάδα μου, πιστεύω πολύ. Έχουμε καλό Έτσι. Το κέντρο είναι λιγάκι και η επίθεση.
0: Στην άμυνα έχουμε τα center back τα κατάλληλα. Εκεί στην άμυνα, Μπάμπη.
1: Αυτό είναι τώρα ο Μητροπάνο. Αυτό που έχει η West Ham. Ο Μαυροπάνο. Είναι ο άλλο που έχει στη Γερμανία και του ΠΑΟΚ ο παλιό.
0: Ο Κουλιεράκη.
1: Ο Κουλιεράκη, ναι. Μπράβο. Έχουμε και το Ρέτσο. Έχουμε και δύο.
0: Να δούμε. Ας ελπίσουμε
1: ότι αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός από την Ελβετία, από την Ολλανδία.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά αυτή τη φορά στη σειρά του
1: παιχνιδιού. Μπορούμε να κάνουμε μια επιτυχία. Ναι. Μια επιτυχία, αν παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε ή το κι ή το διπλό. Το πιστεύω δηλαδή. Έτσι. Αν παίξουμε καλά.
0: Μπάμπη μου, έχουμε μισό λεπτάκι ακόμα γιατί τελειώνει η εκπομπή. Δύο λόγια για το ΕΓΑΛΟ που ξέρω ότι αγαπάς.
1: Το ΕΓΑΛΟ έπεσε στην τρίτη εθνική. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
0: Ξεκινάει.
1: Έχουν πάρει καινούργιους παίκτες. Ξεκινάμε την Κυριακή ή την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Τώρα εγώ λόγω της εγχείρησης που έχω κάνει έχω αποφασιστεί λίγο από τα γήπεδα. Μένω στο σπίτι και έτσι θα περιμένω το ΕΓΑΛΟ να το δω. Και να σου πω, τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Εύχομαι τα καλύτερα όμως. Η ομάδα μου, η αγαπημένη μου ομάδα που ξεκίνησα το ποδόσφαιρο.
0: Και εγώ να ευχηθώ σε σένα τα καλύτερα, πάντα υγεία, να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου και να είσαι δραστήριος και δυνατός και να είσαι προς τα έξω, να βγαίνεις και να πηγαίνεις στα γήπεδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε ευχαριστήσω επίσης που τα είπαμε εδώ στο Ιντερβέντε Ελλάδα Σπορτ.
1: Πάντα
0: λέμε και πάλι, να είμαστε καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
0: Και με τον Μπάμπη Σταυρόπουλο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς εδώ μη φύγει κανείς. Διαφημίσεις, ακολουθεί Γιώργος Ιωάννου με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης στο γνωστό δίωρο με ρεπόρτερ ομάδων και ό,τι άλλο τρέχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Εμείς πρώτα Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το αθλητικό. Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, 4 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εννοείται διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και εκτός από αυτό μας βοηθάτε να κάνουμε και την κουβέντα μας με τους ρεπόρτερς, με τους συναδέλφους.

Καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Γιάννη που έχει βάρδια εκεί στο λεωφορείο στις αστικές κοινωνίες των Αθηνών. Γιάννη μου, καλή βάρδια να έχεις και σε σένα αλλά και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται αυτή την ώρα στο τιμόνι. Να πω καλό απόγευμα και στους φίλους τους ταξιτζίδες, αλλά και σε όλους όσους εσάς, μάλλον σε όσους είστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο και είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, στους συνεργάτες σου και στους αγαπημένους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σου Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα θα έχουμε τους εκλεκτούς ρεπόρτερς να μας πουν πάρα πολλά. Αναμένω να ακούσω τι θα μας πουν. Ευχαριστώ η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη.

Δεν γίνεται να μην πάμε μια βόλτα για μέχρι τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Άλλο ένα ωραίο ποιηματάκι. Λοιπόν, ακούστε τι γράφει η φίλη μας η Νίκη. Στα Ιρτζιανά τα αθλητικά, η παρέα δυναμώνει. Η μπάλα κυλάει στο χορτάρι, η αγωνία φουντώνει. Μεράκι, άποψη, αλήθειες, στη φόρα. Σταρ και οπαδί, όλοι στη συχνότητα τώρα. Καλησπέρα, Σάκη. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη μου, με τα ωραία σου. Φυσικά συνοδεύεται και από μια ωραία φωτογραφία. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω πού είναι βέβαια, γιατί δεν το έχω και τόσο πολύ με τη Λευκάδα, εκτός από τα κλασικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκη, μου αγαπάς πάρα πολύ το νησί σου. Καλλιτέχνης η φίλη μας η Νίκη.

Καλησπέρα και στο φίλο του Δημήτρη, το Πάτρια Δέφη και στο Αγρίνιο. Θα τα πούμε όλα, Δημήτρη, με όλα, όλα εδώ. Αρκεί εσύ να μείνει συντονισμένο. Να σας ρωτήσω τώρα, καλή μου φίλη, έχει από εσάς κανένας δίπλωμα προπονητή? Γιατί το λέω αυτό, Ακούστε τι συμβαίνει. Νίκη Βόλου και Νέστος Χρυσούπολης παίζουν την Κυριακή στις 27 του Σεπτέμβρη, μεθαύριο δηλαδή, στις 4 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει προπονητή όμως. Η Νίκη Βόλου βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά. Σας είπα και χθες ότι μια περίπτωση που εξετάζει η Νίκη Βόλου είναι του Αλέκου Βοσνιάδη και υπάρχουν επαφές από ό,τι λένε πληροφορίες. Σήμερα όμως προέκυψε κάτι αντίστοιχο με την ομάδα Νέστος Χρυσούπολης. Ο Τίμος Καβακάς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Μακεδονίας. Μόλις μετά από τρεις αγωνιστικές στη Super League 2, απλά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Σήμερα το πρωί ανέλαβαν Άκης Γεωργίου και Τάσος Σιδερίδης μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Καβακά. Δύο ονόματα που λένε πληροφορίες ότι εξετάζονται είναι ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι και γνώριμος ομάδας, αλλά και ο Νίκος Καραγεωργίου. Πάντως, λίγες μέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι και οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν και ψάχνουν νέο τεχνικό. Είναι κάτι παράδοξο αυτό, έτσι, εδώ στην Ελλάδα μας.

Να σας πω πως με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδος K17 την προσπάθειά της στην πρώτη προκριματική φάση του Euro Under 17 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι 2027 στην Λετωνία. Η ομάδα του Παναγιώτη Καραγιάννη αντιμετώπισε τη διοργανώτρια Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πόλη Κάκανη και γνώρισε την ήττα με 2-0. Δεν είχε ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ένα σούτ του Τσαντίλα από μακρινή απόσταση που πήγε στο δοκάρι της Βοσνίας. Στο 34ο λεπτό έγινε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 65ο λεπτό ο Λέτο άνοιξε το σκορ, έπεσε έπειτα από πάσα του Μπάγιτς. Προσπάθησε η εθνική μας να αντιδράσει, δεν τα κατάφερε για να βρει την απάντηση. Στο 27ο λεπτό ήρθε το τελικό 2-0 όταν ο Μέχιτς με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του. Τώρα η εθνική μας στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση και αυτή είναι το επόμενο Σάββατο, μεθαύριο, στις 26 του μήνα, όπου θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ, ενώ την επόμενη Τρίτη, στις 29 του μήνα, θα παίξει με την Ισλανδία σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση. Η εθνική μας αγωνίστηκε με τους Σαρακατσίδη, Καδόγλου, στο 85ο λεπτό έγινε αλλαγή και μπήκε ο Δουραλής, Τσιάβος, Ζενελάη, Τεντολούρης, Ζησόπουλος, Τριχολίδης, Δημόπουλος, Φώτης, στο 61ο λεπτό μπήκε ο Χίντς, Τσαντίλας, στο 61ο λεπτό τη θέση του πήρε ο Κακάλης, Νέτο Φεράζ, στο 74ο λεπτό μπήκε στη θέση του ο Αγιοβλασίτης.

Πάμε στο διεθνή χώρο να σας πω πως μια νέα σελίδα ανοίγει ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, αν μπορώ να το πω έτσι, στρέφεται τώρα στην προπονητική. 37 ετών ο παλέμαχος μέσος έχει ενταχθεί εδώ και λίγες εβδομάδες στο τεχνικό επιτελείο της Μπαρσελόνα Β, υπό τις οδηγίες του

Να μείνουμε λίγο στο διεθνή χώρο και να σας πω πως ακόμη ένας παίκτης της Wolfsburg πέρασε την πόρτα της εξόδου. Να θυμίσω ότι η Wolfsburg αγωνίζεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Η ομάδα ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Δανό Christian Eriksen. Το συμβόλαιο του 34χρονου μέσου είχε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ωστόσο, ο Eriksen ζήτησε την αποχώρησή του, καθώς επιθυμεί αυτή την περίοδο να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του που είναι στην Δανία. Να θυμίσω ότι ο Eriksen είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος πριν από έναν χρόνο και πρόλαβε να πραγματοποιήσει 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της Wolfsburg σε Bundesliga και κύπελο Γερμανίας με απολογισμό 3 γκολ και 10 assist.

Για τους φίλους του Ολυμπιακού μια είδηση. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Super Cup γυναικών στο Πόλο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια. Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του Ολυμπιακού λοιπόν μετά το θρίαμβο του περασμένου Μαΐου με την κατάκτηση του Champions League θα διεκδικήσουν μπροστά στον κόσμο τους το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα το τρόπαιο του Super Cup απέναντι στην Καταλούνια όπως σας είπα.

Αν και για μπάσκετ θα μιλήσουμε αργότερα με τον Σωτήρη Γεωργίου, να σας πω πως έτοιμος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια. Η αποστολή αποτελείται συνολικά από 13 παίκτες. Έμειναν εκτός Νετζίπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ. Μακιντάιερ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Εντιάη, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς είναι η αποστολή του Ολυμπιακού.

Από τη Βιτόρια λοιπόν θα ξεκινήσει ο δρόμος του Ολυμπιακού για να διατηρήσει τα σκύπτρατρο, άντε το παθανάσει. Την Πέμπτη λοιπόν σε 9.30 το βράδυ αντιμετωπίζει την Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δηλώσεις κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχουμε μια εικόνα της Μπασκόνια, λέει, που βέβαια ελάχιστα κρίσιμα παιχνίδια έδωσαν. Όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζουν με πρόσωπο στο καλάθι και αυτό έχει ιδιαιτερότητα και δυσκολία. Τώρα, για την ετοιμότητα της δικής ομάδας, είπα ότι κάναμε δύο καλές προπονήσεις. Χρειαζόμαστε υγεία και πρέπει να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε, ειδικά τώρα στην αρχή, όσα περισσότερα μάτς γίνεται. Για τη βελτίωση του Ολυμπιακού είπε πως αμυντικά και έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο, γι' αυτό χάσαμε στο παιχνίδι από τη Ριάρ πριν λίγες ημέρες.

Επίσης, μένουμε στο μπάσκετ να σας πω πως ο Ολυμπιακός επελέγει Παμψηφί ως σίγουρος για το Final Four, αλλά ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις για την κατάκτηση του τίτλου, όπως προκύπτει, δεν το λέω εγώ αυτό, από την έρευνα που έκανε το Basket News μεταξύ των GM της Ευρωλίγκα.

για την κατάκτηση, πέρα από τον Παναθηναϊκό που τον βάζουν ως πρώτο υποψήφιο να πάρει την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 47,7 των ψήφων. Ο Ολυμπιακός 26,7. Η Ρεάλ 20%. Ενώ η Φενέρ ήταν η μοναδική άλλη ομάδα που έλαβε ψήφο για την κατάκτηση του τίτλου. Καλά, εγώ θα πω ότι είναι πολύ πολύ νωρίς ακόμη, έτσι. Μίλησε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα απέναντι στην Παρί. Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν αυτή που ήταν. Είχαμε αρκετούς τραυματίες παίκτες. Επίσης, κάποιοι παίκτες έπαιζαν με τις εθνικές τους ομάδες. Όμως ήμασταν καλά. Οι παίκτες που ήταν εδώ προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Στα φιλικά παιχνίδια είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν και αυτό είναι το σημαντικότερο. Φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Όλοι μαζί είχαμε περίπου 10 προπονήσεις χωρίς να υπολογίζουμε ξανά τους τραυματίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι το ίδιο για εμάς όπως και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας. Κανείς δεν είναι ακριβώς 100% έτοιμος. Έχουμε όμως παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν παιχνίδια πολύ περισσότερο από το να προπονούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον ρώτησαν αν πρέπει να κάνει 7-7 στα πρώτα παιχνίδια. Λέει στη ζωή το να λες κάτι πρέπει δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι συμβόλαιο, αλλά όχι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος. Πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να χάσουμε. Αυτό δεν υπάρχει. Για ένα παιχνίδι μπάσκετ πρέπει να προετοιμαστούμε και να παλέψουμε όπως παλέψαμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι με την Παρί. Είπε επίσης ότι έχει παρακολουθήσει την Παρί. Έχουμε δει τα παιχνίδια της, σχεδόν όλα από την προετοιμασία. Έχουν νέο προπονητή, πολλούς νέους παίκτες. Είπε επίσης ότι ο Ροκαβόπουλος προπονείται από τη Δευτέρα και ο Δημήτρης Μωράιτης επίσης και οι δύο θα είναι στην ομάδα. Για τους υπόλοιπους τραυματίες ρώτησαν οι δημοσιογράφοι να τους ενημερώσει. Είπε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έχουμε κάποια καλά νέα αλλά δεν είναι σε θέση να προπονηθούν με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο. Πόσο? Θα το δούμε. Τον ρώτησαν αν η ομάδα αναζητά σέντερ στην αγορά. Είπε πως ακούστε, πιστεύω ότι αυτή είναι μια ερώτηση που θα μου κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα σας λέω ότι εξαρτάται από την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Οπότε μας έλυσε και την απορία. Για την επιστροφή του στο Παναθηναϊκό και στο ΆΚΑ λέει: ναι, επιστρέφουμε μετά από 14 χρόνια. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι ποτέ σημαντικά, λέει. Είμαι προπονητής αυτών των παιδιών και προσπαθώ να τους βοηθήσω. Έτσι σκέφτομαι να προετοιμάσω την ομάδα.

Ιζάκ Μπόνκα έκανε λόγο για ένα δυνατό τεστ, ενώ χαρακτήρισε πολύ το θετικό το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός θα δώσει στην έδρα του τα πρώτα παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης. Είπε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη διοργάνωση. Έχουμε στόχους όμως και πρέπει να τους πετύχουμε. Και το μυαλό μας είναι σε αυτό. Και βέβαια κοιτάμε να εξελιχθούμε στο μέλλον. Ακόμη λέει προσπαθώ να προσαρμοστώ. Είναι πολύ θετικό που βρίσκονται εδώ αρκετοί Γάλλοι. Θα φρεσκάρω και εγώ, λέει, τα γαλλικά μου. Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε εδώ στον Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, συντονισμένη σωστά. Sports on air live μέχρι και τις 9. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες που ακούνε όπου και αν βρίσκονται, μας λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Η εθνική μας αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία εκτός έδρας. Ο Γιώργος Λίγκρης είναι απεσταλμένος του σταθμού μας εκεί. Εδώ για το φίλο τον Γιώργο, πιστεύω ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κουστούλα και Μασούρα, θα έλεγα. Ο Ιβάν Γιωβάνοβης πιστεύω ότι σκέφτεται αν θα ξεκινήσει τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη ή τον Καρέτσα. Αν παίξει βασικός ο Κοστούλας πίσω από τον επιθετικό, λογικά ο Καρέτσας θα πάει δεξιά. Επίσης άλλο ένα δίλημα που πιστεύω έχει στο μυαλό του Ιβάν Γιωβάνοβης, με ποιον goalkeeper θα ξεκινήσει, Τζολάκης ή Βλαχοδήμος. Θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι φαβορή και λόγω των εμφανίσεων. Βέβαια το Βλαχοδήμο συνήθως ξεκινάει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, αλλά ο Τζολάκης έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Εμείς βέβαια ροκάρουμε. Και ο φίλος μου Μάριος Μαντσάνκος είναι ήδη στη γραμμή να μας πει ό,τι υπάρχει από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάρια, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα Σάκη, καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα ή όχι?
2: Εντάξει, κάτι έχουμε, όχι πολλά πράγματα. Διότι...
0: Και έτσι θα, να πούμε στους φίλους, και έτσι θα πάει αυτές τις ημέρες, μωρέ, λόγω το, της διακοπής, έτσι.
2: Είναι διακοπής, είναι το ρεπό που έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ότι απουσιάζουν οι διεθνείς. Πάλι καλά που ο Νίκολιτς βρέθηκε στην πατρίδα του.
0: Και έδωσε μια συνέντευξη και έχει...
2: ναι, και έχει πει ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, τα διάβασα.
2: Θυμήθηκε κιόλας με το βραβείο της ηγεσίας με όραμα. Δηλαδή θεωρείται ως ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στα Βαλκάνια την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί πέρα από την ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, έχει περάσει και από τους πάγκους της ΡΑΤ, Βοηβοντίνα, Ολυμπία Λιουμπλιάνα, της Παρτιζάν, Βίντι, Λοκομοτίβ Μόσχας, ΤΣΕΚΑ Μόσχας, Άλφα Μπάμπα. Γενικότερα και σε αυτές τις ομάδες έχει πάρει τίτλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επιλεχθήκε κιόλας για να έρθει στην Ένωση.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, όντως είναι ένας πολύ καλός προπονητής κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα πιστεύω ότι και εσύ την ίδια άποψη έχεις. Και όχι μόνο επειδή πήρε το πρωτάθλημα, γενικώς από την ώρα που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει δώσει μόνο θετικά δείγματα. Με τα καλά του και τα κακά του, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Βέβαια, βέβαια. Μα έτσι είναι. Όλοι,
0: δηλαδή και αυτός άνθρωπος είναι, δεν είναι.
2: Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Άνθρωποι είναι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα βρεθούν και σε καλή μέρα και σε κακή μέρα. Το θέμα είναι πώς μπορείς να κολλήσεις με έναν σύλλογο. Ο Μάρκο Νίκολιτς κόλλησε με
0: ναι,
2: την
0: ΑΕΚ. Ναι, αυτό είναι βασικό που λες.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό έχει και ένα συμβόλαιο στο 2029 που το ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2026. Επέκτηνε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Έδωσε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο πολύ, μιας και τα είπαμε και με τη Ζέτα. Το μεσημέρι,
0: όλα τα καλά με τη Ζέτα τα λες ρε φίλε.
2: Σε αυτά που είπε για τον Γιώβιτς, για τον Μάγκερ, για τον Βίντα.
0: Σε τίτλους πες μας τουλάχιστον τι είπε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ακούγανε εκείνη την
2: ώρα. Κοίταξε να δεις, ας πούμε για τον Γιώβιτς είπε ότι στην ΑΕΚ νιώθει την αγάπη, θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ μπορεί. Και πράγματι ο Λούκα Γιώβιτς από πέρσι μέχρι φέτος σκοράρει με την ΑΕΚ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αποθεώνεται το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Για τον Βίντα είπε αυτό που βλέπουμε κιόλας, ότι έγινε ηγέτης διαφορετικού τύπου. Γι' αυτό παίρνει και λίγα λεπτά συμμετοχής πλέον ο Ντομαγκόη Βίντα. Τον είδαμε βέβαια στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, όμως ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Ανανέωσε για ένα χρόνο, δηλαδή είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Βέβαια, πάντα χρειάζονται, Μάρια, και πιστεύω να συμφωνήσει αυτό, τέτοιοι παίκτες, τέτοιου είδους παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και εμπειρία φυσικά να είναι στα αποδυτήρια. Δηλαδή,
2: βέβαια, να είναι στα αποδυτήρια, να είναι ακόμα και στον πάγκο που βρίσκεται το Βίντα, είτε στις φάσεις που γίνονται, είτε στα γκολ συμμετέχει, μιλάει στους συμπαίκτες του, είναι πολύ επιδραστικός. Για το Μάγκερ είπε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ τον έχει ερωτευτεί, κακά τα ψέματα. Ο Λευρο Μάγκερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τεράστια ποιότητα, φαίνεται κιόλας, δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει. Και ανεβάζει και την ΑΕΚ μαζί του και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ποιοτικός παίκτης.
2: Πολύ ποιοτικός παίκτης. Εγώ όμως αυτό που θα σταθώ είναι στην ανατριχιαστική ιστορία που ανέφερε με τη γιαγιά με το καπνογόνο. Πραγματικά δεν θα, διαβάσω όλα τα λόγια του. Θα διαβάσω το σημείο που λέει ότι βγαίνει λοιπόν μια γιαγιά σίγουρα πάνω από 70 ετών, βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού σαν να άφησε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα και κατεβαίνει στη γωνία. Μαζί της κατεβαίνει ο γιος της ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος και μαζί του κατεβαίνουν περίπου 4 γενιές με τα μικρά τους παιδιά. Όλοι υποστηρίζουν την ομάδα. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις αυτή η γιαγιά ήταν στη γωνία ακόμα και με καπνογόνο. Αυτό σημαίνει και όταν το βλέπεις αυτό, συνέχεια καθώς περάσεις από αυτή τη γειτονιά, όλοι κορνάρουν, βγαίνουν στα μπαλκόνια και σβεράτες, ενώ μιλώντας για τη Νέα Φιλαδέλφια, Μάρκο Νίκολιτς, ειλικρινά τώρα που το λέω να τριχιάζω, τόσο πολύ απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, είναι αδιανόητο πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα. Αυτό νομίζω δείχνει το πόσο καλά περνάει και
0: ναι, και για την περιοχή λέει ότι είναι καταπληκτική. Όταν περπατάς λέει μέσα σε αυτά τα στενά είναι όλα κίτρινα και μαύρα. Είναι αδιανόητο. Πριν από τα μάτσι, φίλοι μου λέει πηγαίνουν εκεί. Εγώ τους στέλνω πάντα από νωρίς και φτάνουν 6, 7, 8 ώρες πριν από τον αγώνα. Τα εστιατόρια, οι καφετέρειες. Το ξέρω, το ξέρω. Τα μπαρ λένε όλα γεμάτα. Ο κόσμος τρώει, τραγουδά. Είναι πραγματική γιορτή. Δηλαδή μιλάει με πολύ ωραία λόγια και είναι ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος από ό,τι φαίνεται, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ευχαριστημένος, γι' αυτό είχε ανανεώσει και με την ΑΕΚ. Το δείχνει κιόλας και η ΑΕΚ φυσικά είναι ευχαριστημένη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. πριν βέβαια τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί τον τελευταίο λόγο, εντάξει, τον έχει πάντα ένας ιδιοκτήτης.
0: Και νομίζω, πέτυχε μια μέρα πρωί, αρκετά πρωί, γιατί βγήκε για περπάτημα νομίζω. Και ξέρεις, μιλάμε όλο τον κόσμο, είναι πολύ κύριος, όντως.
2: Ναι, είναι κύριος, όπως το είπες. Η σωστή λέξη είναι αυτή, κύριος, ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντάξει, κυρίως έχουμε δηλώσεις και δημοσιεύματα. Ας πούμε, η Mozart Sport, η σερβική ιστοσελίδα, αποθεώνει τον Λούκα Γιόβιτς, ότι δεν του χαρίστηκε η θέση, την κέρδισε και όλο αυτό. Γιατί αύριο, κατά 90% ο Λούκα Γιόβιτς θα πάρει φανέλα βασικού για το παιχνίδι κόντρα στην εθνική μας ομάδα, 10 παρατέταρτο, της Ελλάδα με τη Σερβία. Διότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, θα απουσιάσει από όλα τα παιχνίδια των Σέρβων στο Nations League, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη διακοπή. Ο Λούκα Γιόβιτς καλείται να πάρει τη θέση του, να αγωνιστεί από την αρχή. Γι' αυτό και το σερβικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η εμφανίση του Γιώβιτς με την ΑΕΚ τον τελευταίο χρόνο, η φετινή του φόρμα αλλά και η στάση που έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην Εθνική Σερβία, αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του. Και πράγματι, εντάξει, τι να πω εμείς για τον Γιώβιτς, η ποιότητά του ήδη στο πρόσφατο, στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, με δύο δικά του γκολ, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το Βόλο.
0: Να πούμε να προσέχουν οι κεντρικοί αμυντικοί μας, τίποτα άλλο.
2: Ναι, αυτό, ναι, επειδή μιλάμε για Σερβία Ελλάδα, θα πρέπει να προσέχουν οι κεντρικοί αμυντικοί μας και γενικότερα η Ελλάδα να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση.
0: Δεν πειράζει, ας το στενοχωρήσουμε, ρε παιδί μου, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, ναι. Με την ΑΕΚ να τα πηγαίνει καλά.
0: Ναι, για, εγώ λέω για αύριο.
2: Ναι, για αύριο, εντάξει, ας στενοχωρηθεί, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Ας έρθει στην ΑΕΚ, ας βάζει γκολ τότε, εντάξει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Για τους τραυματίες ήθελα να μου πεις, αν υπάρχει κάτι, Ρώτα, Βάρκα και Στρακώσια.
2: Κοίτα, κάτι καινούριο δεν υπάρχει. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς, ότι ο Ρώτα τον περιμένουμε στο παιχνίδι με τον Όφη. Πολύ δύσκολο ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια 10 Οκτώβρη, το τονίζω από τώρα. Γιατί όντως ο Όφη βλέπουμε τι κάνει.
0: Ακριβώς, σωστά.
2: Και δεν είναι μια ομάδα που θα της βάλεις 3, 4 ή 5 γκολ. Εδώ λες να την κερδίσω, αν την κερδίσω με ένα 0 ή με 2-0. Όλοι έχει μόνο η ΑΕΚ και η αντίπαλή της. Άρα λοιπόν 10 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμος ο Λάτζαρος Ρώτα. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Βάργα για να είναι έτοιμος στο μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Και θυμίζω η ΑΕΚ έχει πάρει 6.000 εισιτήρια. Μακάρι να καταφέρει να πάρει κι άλλα, γιατί ήταν σε συζητήσεις με τον σύλλογο της Ουκρανίας. Για την ώρα πάντως δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Από αρχής εβδομάδας θα βγουν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City, πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ εκεί. Είναι μια εβδομάδα το Λονδίνο εκεί, η Αγγλία γενικότερα, το νησί θα είναι στα κυτρινόμαυρα, γιατί άλλοι έχουν κλείσει, φαντάσου, θα έχει μια εβδομάδα διακοπές, δεν ξέρω.
0: Ναι, ευκαιρία είναι.
2: Είναι ευκαιρία, είναι μια εβδομάδα, άλλοι έχουν κλείσει, άλλοι θα επιστρέψουν και θα ξαναφύγουν, γιατί υπάρχουν και δουλειές. Ωραίες εκδρομές είναι αυτές. Απλά μετά την επιστροφή της ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει ένα πρόγραμμα Γολγοθά, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι 9 παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο Μάρκο Νίκολης να ανοίξει το ρόστερ, να κάνει rotation, να δώσει ανάσες. Γιατί ακολουθεί ο Γολγοθάς. Ελλάδα, Ευρώπη.
0: Κοίτα, αυτό που λες για μένα, ναι, ισχύει και για τις άλλες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και ίσως δούμε να είναι και κομβικό το σημείο αυτό. Δηλαδή, ποια ομάδα θα. Μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, το τι θα κάνουν στην Ευρώπη. Μακάρι όλες να κερδίζουν, δεν το συζητάμε. Ίσως δούμε ποια ομάδα, αν ξεχωρίσει. Δεν βλέπω πάντως κάποια ομάδα να φεύγει 15 βαθμούς μπροστά, αυτά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όχι, όχι, δεν βλέπουμε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γι' αυτό το πρωτάθλημα κάθε χρόνο είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Μακάρι να ανέβουν και άλλο οι μικρομεσαίες ομάδες, να βάζουν δύσκολα στους μεγάλους. Για να μας τραβάει το ενδιαφέρον περισσότερο, ρε παιδί.
0: Για την επιστροφή του Βάργα ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρονα. Πότε βλέπει?
2: Προσπαθεί και ο ίδιος, προσπαθούν και στην ΑΕΚ να τον έχουν έτοιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, δηλαδή 14 Οκτωβρίου να είναι διαθέσιμος. Μακάρι να τα καταφέρουν, γιατί μιλάμε για φλάση, μιλάμε το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, αν αντιδράσει σωστά. Και ευχής έργων όντως είναι να είναι έτοιμος, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι πρώτος σκόρερ μαζί με τον Γιόβιτς στην ΑΕΚ.
0: Και έχεις τίποτα παρελειπόμενα από τα χθεσινά με τη συνάντηση των ιδιοκτητών της Super League?
2: Παρελειπόμενα, εντάξει, μια αντίδραση του κυρίου Πρίτσα και απάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου ότι όσον αφορά για τα έσοδα, ο κ. Ηλιόπουλος του είπε μεταξύ άλλων, εξ ακριβώς τα λεγόμενά του δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε γιατί μιλάμε για τηλεδιάσκεψη, ναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε και μπιπ τώρα.
2: Ναι, όχι, όχι. Ότι άμα θέλει
0: η Κυφσιά,
2: άμα θέλει και η Κυφσιά ή όποια και η Κυφσιά να έχει περισσότερα έσοδα, θα πρέπει να δίνει εισιτήρια και στους οπαδούς του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Να μου πεις, έγινε μια συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, απλά θα μπορούσε η Κυφσιά να βρει κάποιο άλλο γήπεδο. Όχι μόνο η Κυφσιά ή όποια Κυφσιά, εγώ θα πω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι η συζήτηση που έγινε μεταξύ Μάριου Λιόπουλου με Γιάννη Αλαφούζου για την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου ότι δεν τη δέχτηκε η ΑΕΚ.
0: Λογικά θα ήταν χαμηλότερη από αυτή που δέχτηκε η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, χαμηλότερη. Λογικά θα ήταν χαμηλότερη.
0: Λογικά,
2: ναι.
0: Λέμε, δεν είμαστε μπροστά.
2: Πάντως μαθαίνω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ετησίως καλύτερα συμβόλαια από την ΑΕΚ στα τηλεοπτικά.
0: Και ακούγεται πάντως ότι για πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να το ξέρω, mm-hmm. για τον Παναθηναϊκό ακούγεται ότι είναι στα 20 εκατομμύρια ετησίως. Για τον ΠΑΟΚ ακούγεται ότι είναι στα 14 εκατομμύρια ετησίως.
0: Θα είναι αυτό.
2: Θα είναι, μάλλον ναι. Θα είναι. Γιατί... Mm. Η ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είναι στα 12,5. Άρα λοιπόν να μην πανηγυρίζουμε και πάρα πολύ.
0: Ναι, αν όντως είναι έτσι.
2: Αν όντως είναι έτσι, ναι, αν όντως ισχύουν αυτά που διαβάζουμε, μαθαίνουμε, γιατί μπράβο, ναι. Δεν κάνω ρεπορτάζ ούτε Παναθηναϊκού ούτε ΠΑΟΚ.
0: Καλά, μην το αναφέρω. Δεν βγαίνει και εύκολα κάτι πάνω σε αυτό από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Καλά, ούτε στην ΑΕΚ με το σταγονόμετρο. Να διαμαρτύρεται ακόμα και για τους τραυματισμούς και για όλα, αλλά έχει δυσκολέψει και η δική μας η θέση.
0: Αρκετά όλες οι ομάδες, μην νομίζεις.
2: Όλες οι ομάδες.
0: Δεν είναι εύκολο. Έχουμε ξεχάσει κάτι, δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν είναι. Τα έχουμε πει όλα.
0: Μήπως ήταν και πολλά, θα μου πεις. Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Να είσαι καλά. Καλή για συνέχεια. Χαρά.
0: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια στο φίλο μας, τον Μάριο Μαντσάνκο, που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στο φίλο το Διονύση. Σάκη, καλησπέρα. Λέει, όπως διαβάζω, η προϊστορία μεταξύ των Σέρβων και της Ελλάδας είναι μόνο δύο μάτς με νίκες εκατέρωθεν, το 2010 και το 2014. Στα τελευταία μάτς έχουμε ήττες και ισοπαλίες. Τελευταία νίκη μας τον Μάρτιο του 2025 με τη Σκωτία. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Πρέπει να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί έχουμε δύο μάτς με τους Γερμανούς και ένα με τους Ολλανδούς. Τρία μάτς φωτιά, θα έλεγα εγώ, και συμφωνώ απόλυτα, καλέ μου φίλε Διονύση. Αύριο η ομάδα μας πρέπει να βάλει τα δυνατά της.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Γαλανόλευκης, η οποία θα κάνει το απόγευμα την τελευταία της προπόνηση στο Ράι Κομίτιτς. Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Φανέλα βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας. Διαθέσιμη για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup, πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα. Οι Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουελ Ατάρτ και Έντουαρντ Τουρντάνσκι θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός για την Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να βελτιώσουν την άμυνά τους. Το Στρόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρα Σούκης και Μίλος Κόλιεντσιτς όρισε η διοργάνωση για τον αγώνα της Ισπανίας. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μετέφερε ο Κώστας Αμοθράκης. δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Τάχα Άλλη και η Γιούρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό με τον Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση κατά των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει, διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης Θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Στη διάθεση του θα έχει ο Ντράγκαν Σάγκοτα τον Δημήτρη Φλιώνη στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Γκρέγκ Μπράουν και Κίσον Φίζελ και αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μια ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, δράμα ΑΕΚ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μια εβδομάδα είναι η προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Παρελθόν από τη Βόλσπουργκ αποτελεί ο 34χρονος Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνενέση στη συνεργασία τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports On Air Live μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Επίσης, να πω, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και αργότερα βέβαια που θα έχουμε δηλώσεις του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, σίγουρα θα σας τις μεταφέρουμε. Θα είναι με έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής μας. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτέμβρη του 2026. Ο αγώνας της εθνικής μας, θυμίζω, είναι αύριο σε ώρα Champions League, 10 παρατέταρτο.

Καλησπέρα να πω στο Βασίλη και τη Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Στην Κύπρο να πω καλησπέρα, μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104, εκεί στο φίλο το Θέμη. Καλησπέρα και στα κορίτσια μας στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία. Καλησπέρα στο Μάριο στον Γκίζη, στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη.

Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης λέει: στις συνεδριάσεις της Super League δεν κρατούνται πρακτικά. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν μετά οι διάλογοι μεταξύ των προέδρων των ομάδων? Οπότε οι ρεπόρτερ των ομάδων θα πρέπει να λένε αυτά που υπόθηκαν. Εάν λένε τα μισά, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στους ακροατές του σταθμού. Εκτός κι αν είναι στο μισθολόγιο κάποιας ομάδας και λένε ότι του υπαγορεύουν. Όπως διάβασα, η πρόταση του Αλαφούζου όλα δια 14. Ούτε καν μπήκε σε ψηφοφορία. Είμαι λάθος? Δεν είσαι λάθος, Διονύση, δεν το δέχτηκαν καν. Δεν μπήκε σε ψηφοφορία. Αυτό είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Και είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με την κυβέρνηση μέσω του ΟΠΑΠ, μέσω του στοιχήματος δηλαδή, να έρθουν άλλα 10 εκατομμύρια έσοδα και να τα πάρουν οι ομάδες που δεν παίζουν, να τα μοιραστούν δηλαδή οι ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη.

0: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει από την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Παλεύω να βρω κανένα θεματάκι για το site, για να συζητήσουμε μαζί, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στην εθνική ομάδα και δυστυχώς, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, για 15 μέρες θα είμαστε σε αδράνεια. Γενικώς, γιατί ούτε καν φιλικό παιχνίδι δεν πρόκειται να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα σε ρωτούσε γι' αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Όχι, όχι, ο προπονητής ζήτησε να μην γίνει φιλικό παιχνίδι, θέλει να κάτσει να δουλέψει. Να κάτσει να δουλέψει δηλαδή με τους παίκτες, με αυτούς που έχουν απομείνει, μπάσε αριθμός στους 15. Και κυρίως με τον Μπέιλι, που απέφυγε το μεγάλο ταξίδι, έτσι. Και τον Μάριος, τον αποκτηθέντα, είναι δύο παίκτες, στους οποίους ποντάρει πολύ, ειδικά για τον Μπέιλι. Και θέλει να δουλέψει μαζί τους. Ο Μπέιλι δεν θα πάει στην Τανζανία, στην Ζαμάικα, συγγνώμη, με την εθνική ομάδα. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, γιατί έδωσε μάχη για να αποφύγει αυτό το ταξίδι. Η αλήθεια είναι, γιατί αν δεν ήταν τραυματίας και δεν πήγαινε, υπήρχε τιμωρία.
0: Βέβαια, ναι, δεν μπορεί να μην πάει.
2: Για 5 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν μπορούσε να έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό. Και με το ΣΑ. Α, και για τον Μάριο σου έλεγα, σούμε, ότι ένας... Βέβαια, ο Μάριος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί έπαιζε στην Τουρκία. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησε αλλαγή στη Λιβαδιά. Αλλά κυρίως με το ΣΑ, γιατί ο ΣΑ είναι ένας παίκτης πολύ ελπιδοφόρος. Δηλαδή, όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, όλοι λένε τα καλύτερα λόγια, άσχετα αν δεν έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες όσα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι ένας παίκτης που ποντάρουν πολύ για τη θέση, ας πούμε, πίσω από τον center court, αν θα παίξει εκεί τελικά ή θα του βρει ο προπονητής μια άλλη θέση.
0: Πάντως, οπότε... η λογική λέει ότι ο Μπέιλι αυτές τις εβδομάδες δουλεύοντας σίγουρα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όταν ξεκινήσει.
2: Θα δείξει, φίλε, γιατί είχε ένα τραυματισμό που τον άφησε πίσω πριν 2 μήνες. Ξεκίνησε προετοιμασία με την Άστον Βίλα, αλλά τραυματίστηκε σε ένα φιλικό. Δεν θυμάμαι, με την Πόρτο, με την Μπενφίκα, ένα φιλικό παιχνίδι. Έπαθε θλάση και τον άφησε πίσω. Και έτσι θα κάνουν προσπάθεια να επιστρέψει το ιατρικό επιτελείο. Το ιατρικό επιτελείο κυρίως θα είναι αυτό που θα πάρει απόφαση. Και ξέρεις, με τις θλάσεις δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε να βιαστείς μπορείς, ούτε να πάρεις αποφάσεις έτσι γρήγορες. Θέλει δουλειά. Τώρα το πότε θα είναι έτοιμος και θα είναι έτοιμος. Τον είδαμε στα δύο παιχνίδια, δηλαδή στα δύο παιχνίδια που έπαιξε σαν αλλαγή.

0: ρεπό τα μοιράζει. Δεν θέλει για πολλές μέρες να είναι εκτός.
1: Ναι, θέλει να δουλέψει πιο πολύ, έστω και με αυτούς τους 15 που είναι εδώ.
0: Ναι. Και επειδή μιλάμε για διεθνείς, να σου πω, έρχεται μια ματιά τώρα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Σάββατο το βράδυ στις 11 η ώρα. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή, ο Πουέρτα θα παίξει εναντίον του Γκοντζάλες, αν παίξει ο Γκοντζάλες. Που θα παίξει λογικά για αυτός.
1: Ναι, θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον αυτό.
0: Γιατί το σκέφτηκες? Τι είδα και δίστασες?
1: Ναι, όχι, ξέρεις να σου πω τι σκέφτηκα. Επειδή, ας πούμε, και οι δύο αυτοί παίκτες θεωρώ ότι είναι... Με αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον, τους θεωρώ καλούς παίκτες, έτσι, με αυτό που έχουμε δει, ξαναλέω. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε έτσι μια τέτοια κόντρα μεταξύ των δύο που ανήκουν στον Ολυμπιακό.
0: Το θέμα είναι ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες που συζητάμε τώρα, δυστυχώς θα είναι οι τελευταίοι που θα επιστρέψουν στο Ρέντι στις 8 του μήνα. Δηλαδή τρεις μέρες πριν από τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Και αν θα είναι 8 του μήνα.
1: Και μετά από μεγάλο ταξίδι, έτσι.
0: Εννοείται. Υπερατλαντικά ταξίδια. Οι περισσότεροι, αυτό είναι το κακό. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, που αυτός παίζει την Παρασκευή Ουγγαρία-Ουκρανία, για τα προγραμματικά είναι αυτό του Nations Link, θα γυρίσει πιο γρήγορα. Νομίζω και ο Πέντερσεν, ο οποίος αύριο παίζει στο παιχνίδι την Νορβηγία-Δανία, και αυτός θα γυρίσει πιο γρήγορα. Το ερχόμενο Σάββατο έχει Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία που θα παίξει ο Φρόιλερ, ο οποίος πραγματικά θέλει ξεκούραση στο 34 του και με 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Και είναι βασικό στην εθνική ομάδα της Ελβετίας ο Φρόιλερ.
1: Ο, ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, ο Γκοντζάλες και ο Πουέρτα στις εθνικές σου είναι βασικοί?
0: Ο Πουέρτα, ναι ρε.
1: Ο Πουέρτα, ναι.
0: Ο και στα 5 παιχνίδια του Μουντιάλ.
1: Στο Μουντιάλ, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ήταν βασικός. Ο Γκοντζάλες είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι βασικός, το Μεξικό. Και σε άλλο ένα αλλαγή με το Μεξικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνει, θα έχει ενδιαφέρον αν βρεθούν αντίπαλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το Σάββατο 11 η ώρα, δεν είδα αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να το βλέπαμε. Θα βλέπα τώρα το πρόγραμμα για τους διεθνείς και παιχνίδια έχουν τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες δηλαδή. Γι' αυτό το επισημαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα, το συζήτησα και με την Ζέτα το μεσημέρι, δεν το επαναλαμβάνω, απλά μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να μην άκουσαν το μεσημέρι, επειδή γίνεται συζήτηση για μεταγραφολογία.
1: Θα σε ρωτούσα, γιατί και σήμερα έχω ερωτήσεις, φίλε, για κάποια ονόματα που στέλνουν εδώ οι φίλοι.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστά, υπάρχουν 2-3 ονόματα,
1: ναι,
0: με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή ο Σάντσο, ας πούμε, ο Ζαχά, ο Γκερέιρο, ο Μαχρέζ που είναι ένας καλός παίκτης και αυτός, ο οποίος είναι ελεύθερη. Μεγάλα ονόματα και δυνατά. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει μεταγραφή.
1: Να σου πω κάτι για τον Γκερέιρο που λες. Ναι. Αφού έχει 2 αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση να πάρει και τρίτο.
0: Όχι, θα πάρει τρίτο. Σε 4 μήνες. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ο Ολυμπιακός σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει ο Αθανασίου.
1: Άλλο αυτό. Ναι, για τον Αθανασίου και γιατί είναι και Έλληνας.
0: Δεν είναι άλλο αυτό, θα είναι και τρίτος αριστερός μπακ.
1: Ναι, αλλά είναι Έλληνας. Κατάλαβες γιατί το λέω.
0: Και υπάρχει το ενδεχόμενο, ας πούμε, να πουληθεί ο Μπρούνο, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, αυτά όμως το Γενάρη, γιατί τώρα δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το διευκρινίζω ότι να πάρει τον Γκερέιρο τώρα να έχει τρεις και τον Ιανουάριο να πάρει και άλλον έναν.
1: Όχι, δύσκολο.
0: Δεν έχει λογική. Αλλά η πληροφορία που έχω είναι ότι μαζί με τον Νους, που είναι πιθανό θα έρθει και αυτό στο συγγνώμη, όπως βλέπεις τα πρώτα δείγματα του χειμώνα του φθινοπόρου άρχισαν να πλησιάζουν, γιατί εγώ έχω ευαίσθητο οργανισμό, σαν νέο παιδί που είμαι.
1: Άκου Κώστα μου, όλα τα μικρά παιδιά, τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, έχουν τις γρυπούλες τους και όλα αυτά. Εντάξει, δικαιολογήσε.
0: Ναι, και δεν έχω και τη μαμά μου που έχει πεθάνει να μου λέει να πάρω ζακέτα. Έχει σημασία αυτό.
1: Θα στο θυμίζω εγώ για τη ζακέτα.
0: Ναι. Και ευτυχώς το πρωί, ας πούμε, που θυμήθηκα και πήρα ένα μπουφανάκι μαζί, γιατί κάποια στιγμή και που πήρα, ας πούμε, έριχνε πολύ.
1: Νωρίς το πρωί πάντως τσίμπαγε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πλάκα κάνουμε. Έτσι για λίγο χιούμορ δεν βλάπτει.
1: Ποτέ.
0: Αυτές τις μέρες που ζούμε.

0: Έλεγα λοιπόν ότι εκτός από το νου σου, δεν ξέρω αν θα έρθει τον Ιανουάριο ή όχι. Εμένα η εκτίμηση που κάνω για το νου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά έξτρεμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν είναι να έρθει τώρα τον Ιανουάριο, θα υπάρχει το σκεπτικό μήπως πουληθεί ο Ζέλσον. Γιατί οι Ρώσοι, Κράσνονταρ φαίνεται, επέμεναν μέχρι τελευταία στιγμή και πιθανότητα μπορεί να επιστρέψουν για τον Ζέλσον. Και αν δίνουν αυτό το ποσό που λένε, τα 6-7 εκατομμύρια, που ζητάει ο Ολυμπιακός μάλλον, όχι που λένε, ο Ολυμπιακός ζητάει 6-7 εκατομμύρια, έδιναν 5, κάπου εκεί δεν έγινε. Ο ίδιος ο παίκτης ήθελε ο Ζέλσον να πάει.
1: Ναι, γιατί είχε καλό συμβόλαιο.
0: Ναι, 2,5 εκατομμύρια. Και στον Ολυμπιακό παίρνει μικρότερα από τα μισά. Οπότε σκέφτομαι με το ενδεχόμενο να ερχόταν τώρα τον Ιανουάριο ο νους μαζί με τον Αθανασίου. Να γινόταν ο Ζέλσον. Όλα αυτά τώρα βέβαια είναι εκτιμήσεις που κάνω και σκέψεις, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Καλά κάνεις που τις μοιράζεις μαζί μας.
0: Γιατί απλά τα συζητάμε τώρα λόγω των ημερών. Πάντως η πληροφόρηση που έχω, ας πούμε, το Ολυμπιακό σκέφτονται πολύ σοβαρά μαζί με τον προπονητή, γιατί όπως είναι γνωστό ο Αθανασίου θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό όχι από αυτό το καλοκαίρι, από το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν του γέμιζε το μάτι όπως έλεγε.
1: Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό, φίλε.
0: Ναι. Φαίνεται ότι ο νέος προπονητής τον έχει δει σε ένα-δύο μάτς, έχει σχηματίσει καλή εικόνα και βέβαια και πραγματικά ο Αθανασίου, εγώ που τον έχω δει ας πούμε στα 3-4 παιχνίδια του Όφη φέτος και στα ευρωπαϊκά που τον είδα και προχθές που έβαλε αυτό το καταπληκτικό γκολ το 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, δείχνει κάθε παιχνίδι και καλύτερο.
1: Και καλύτερος και είναι σε πολύ καλή κατάσταση πάντως.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε Σάκη μου, είναι ότι είναι Έλληνας. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είχα μια συζήτηση, ας πούμε, με έναν παλέμαχο. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να μην έχει στην ενδεκάδα του 5 με 6 Έλληνες παίκτες. Όσο και αν αυτό είναι δύσκολο, γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά είναι περιορισμένη. Έτσι. Έκανε ο Ολυμπιακός προσπάθειες για Έλληνες παίκτες και είδαμε ότι δεν τα κατάφερε. Οπότε χρειάζεται ελληνικό στοιχείο. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα τουλάχιστον για τον Αθανασίου και τον Ρούς. Για τους τέσσερις που σου είπα, ας πούμε, τα ονόματα που ακούγονται. Ήθελα να σου πω πριν ότι έγινε μια συζήτηση με τον προπονητή. Ο Μαρινέκης δηλαδή του είπε, αν πες μου αν θέλεις κάποιον από αυτούς που υπάρχουν και δεν φάνηκε διατεθειμένος να θέλει να γίνει μια προσθήκη αυτή τη στιγμή. Λέει ας πούμε ότι είναι καλυμμένο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε και τι θέση. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες τώρα που λέμε τώρα ο Μαχαρές, ξέρω εγώ, ο Ζαχά είναι εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους εξτρέμ. Δηλαδή για τον Μπέιλι ας πούμε που τον υπολογίζουν πολύ μόλις επιστρέψει και γίνει καλά, πού θα παίξεις ας πούμε.
1: Σωστό. Να σε ρωτήσω.
0: Υπάρχει ο Ρόκα 21 χρονών, ο οποίος όσες φορές έχει παίξει, αν δεν είχε τον τραυματισμό στην ομοπλάτη, δείχνει στοιχεία ας πούμε ότι μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει μπορεί να παίξει ο Ζώτα, υπάρχει ο Ζέλσον. Πόσους εξτρέμ θα πάρει δηλαδή, να πάρει ας πούμε το Μαχρές για ποιο πράγμα να τον πάρει το Ζαχά.
1: Να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση από το φίλο το Διονύση. Για τον Αθανασίου που είπες, σε ρωτάει αν και ξέρω την απάντησή σου, η πληροφορία για τον Αθανασίου είναι από μέσα, ρωτάει, τι ξέρεις ακριβώς.
0: Από μέσα από ποια πόρτα.
1: Όπως μπαίνεις δεξιά, αλλά όμως απάντησε με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί πρέπει να φύγω για διαφημίσεις.
0: Ποιος ρώτησε, ο φίλος μου.
1: Ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης, η πληροφορία είναι δική μου.
1: Ωραία. Απάντησες πάντως.
0: Από εκεί και πέρα, ούτε από μέσα ούτε από έξω. Τώρα η ερώτηση αυτή που μου κάνει προφανώς είναι αφελής ο φίλος. Ποτέ δεν θα έλεγα από πού είναι η πληροφορία.
1: Λογικό είναι, λογικό
0: και
1: είναι.
0: Και κανένας δεν λέει.
1: Οφείλω όμως, επειδή είμαστε όλοι μια παρέα, εγώ να κάνω τις ερωτήσεις.
0: Ναι, εντάξει, απλά διευκρινίζω ότι η πληροφορία αυτή είναι δική μου.
1: Δική σου, ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου.
0: Αν θα ισχύει όχι, θα το δούμε τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Πάντως, ότι στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού υπάρχει το όνομα Αθανασίου,
1: είναι γεγονός.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα θα σε χαιρετήσω. Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σου Κώστα, περαστικά σου, γεια σου. Λοιπόν, Κώστας Σαμαθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
10: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
9: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

34 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6984521821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη. Ένα απίστευτο σκηνικό έγινε εκεί. Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό αναβλήθηκε επειδή δεν είχε καθαριστεί η κόλλα από το παρκέ του γηπέδου. Μιλάμε για handball τώρα. Ήταν η πρεμιέρα της handball premier. Δεν ξεκίνησε ποτέ το ματς αυτό. Στον αγωνιστικό χώρο είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας για το τελικό του Super Cup στο handball γυναικών, τα οποία όμως δεν αφαιρέθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η κόλλα που έμεινε να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης. Ο αγωνιστικός χώρος κρίθηκε κατάλληλος και επικίνδυνος για τους παίκτες των δύο ομάδων και πλέον μένει να φανεί πότε θα οριστεί εκ νέου το ματς.

Και μια είδηση εκτός αθλητικών που βγήκε πριν από λίγο. Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να έχει εγκλωβίσει τη γυναίκα του μέσα στην οικία του στην οδό Σοφοκλέους, ενώ φωνάζει ότι είναι και οπλισμένος. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα οικείο πρόσωπο της γυναίκας, αναφέροντας ότι ο άνδρας την έχει εγκλωβίσει στο διαμέρισμα. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο σημείο είδαν τον άνδρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν κλείσει και οι δρόμοι εκεί στη γύρω περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμών. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, προκειμένου να δοθεί εντολή για αστυνομική επιχείρηση. Τι άλλο θα δούμε ακόμη? Καλησπέρα στο φίλο τον Μανώλη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα στη φίλη την Αφροδίτη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ντέμι από την Νορβηγία. Να σου ζήσει το εγγόνι, καλέ μου φίλε Ντέμι. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού εύχομαι. Φίλος από τα παλιά ο Ντέμι.

0: Λοιπόν, συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα και εσά και στους φίλους.
0: Τι γίνεται?
2: Όχι, το Θεό, καλά.
0: Η ομάδα...
2: Λίγο αρκετό.
0: Ναι, λίγο αρκετό. Αρκετό, εντάξει, δρόσεις.
2: Δεν το λέω για τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή. Για να πάει εξηγητό.
0: Κοίτα που έχουμε φτάσει, ρε φίλε, να κάνουμε πλάκα και να πρέπει να εξηγείς, μην παρεξηγηθούν μερικοί.
2: Ναι, γιατί ο καιρός έχει δροσίσει πραγματικά. Δηλαδή χρειάζεται ζακετούλα
0: που λέει και η μαμά.
2: Η μαμά ζακετούλα να πάρει.
0: Τώρα κολλάει αυτό, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς όμως.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, το Sport FM TV, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις από τους φίλους. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πληροφορίες, πότε θα βγει, πόσο θα είναι δωρεάν, για πόσο μάλλον θα είναι δωρεάν και όλα αυτά.
2: Ναι, να μιλήσουμε, βεβαίως να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν αξίζει να πούμε λίγο γενικά και το τι συνέβη χθες για κάποιο φίλο ίσως που...
0: Εννοείται, έτσι.
2: Δεν το άκουσε, είχαμε την τηλεδιάσκεψη τη λεγόμενη που έγινε χθες, με όλους τους ανθρώπους εντάχει να τα πούμε για να μην κουράζουμε τους φίλους που τα γνωρίζουν ήδη. Με όλους τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, αυτό που είχε προτείνει ο Γιάννης Αλαφούζος είναι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα να υπάρχει κοινός κουμπαράς και να μοιράζονται διά του 14, δηλαδή να παίρνουν όλοι το ίδιο όπως όλες οι ομάδες. Υπήρξε αντίδραση και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ ως προς αυτό, δεν το δέχτηκαν με λίγα λόγια. Οπότε καταλήξαμε στο να βρεθεί αρχικά μια εταιρεία η οποία θα αξιολογήσει το προϊόν στο σύνολό του. Η Deloitte λέγεται συγκεκριμένα η εταιρεία που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Συμβουλευτικού χαρακτήρα η εταιρεία, έτσι δεν θα έχει κάποια διαφορετική, δεν θα γίνει κάποια διαφορετική διαδικασία. Συμβουλευτικός ο χαρακτήρας ξεκάθαρα, όπου θα ενημερώσει για την αξία του προϊόντος και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξουμε να μοιράζονται τα χρήματα. Πάντως, να πούμε ότι αν και το σκεπτικό, η ιδέα του Γιάννη Αλαφούζου απορρίφθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της.
0: Δεν πήγε καν σε ψηφοφορία, να πούμε.
2: Δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, σωστά. Πάντως κρατήθηκε σαν σκέψη το να υπάρξει αυτό το κοινό κουμπαράς που λέμε. Δηλαδή να υπάρχουν τα χρήματα σε ένα κοινό ταμείο και από εκεί και πέρα να βρουν τη χρυσή φόρμουλα μεταξύ τους αφού αυτό που υπαπορρίφθηκε, να δουν πώς πλέον θα τα δίνουν σε κάθε ομάδα. Όπως γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια που ομάδες με μεγαλύτερο κοινό, με συγχωρείτε, παίρνουν και περισσότερα χρήματα.
0: Βέβαια, το θέμα είναι, φίλε, για τις μικρομεσαίες ομάδες γίνεται όλο αυτό. Γιατί και ο ΠΑΟΚ θα πάρει καλό συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ 5 πάνω 5 κάτω και ο Ολυμπιακός. Οι άλλες είναι το θέμα. Έτσι θα αναβαθμιστεί και το πρωτάθλημα όταν θα έχουμε περισσότερα χρήματα και από ό,τι λένε και οι ίδιοι, δεν θα υπάρχει εξάρτηση, ρε παιδί μου.
2: Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Εγώ το συζήτησα ψάκι και χθες. Θεώρησα πολύ ορθία αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί, θεωρώ, με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει το προϊόν ολόκληρο και τους μικρομεσαίους, να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς γι' αυτά. Μένει τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα πάει. Επίσης, υπάρχουν και 10 έξτρα εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει εξασφαλίσει από την κυβέρνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πόρους από το στοίχημα, τα οποία και αυτά θα πάνε στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος ζήτησε να πάνε σε ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ναι, που δεν έχουν και έσοδα από την Ευρώπη, λογικό
2: από, είναι. Ναι, από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακριβώς. Εκεί υπήρξε η αντίδραση από τον κύριο Μπούση, τον πρόεδρο του ΟΦΗ, για ευνόητους λόγους, διότι ο ΟΦΗ φέτος έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία, οπότε έχει έσοδα από την Ευρώπη και αυτομάτως βγαίνει εκτός από αυτό το χρηματικό ποσό. Και εντάξει, κατανοητό, ξαναλέμε, είναι μια διαδικασία η οποία ο καθένας θεωρεί ότι θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό και τα περισσότερα δυνατά χρήματα για την ομάδα του. Μακάρα σχεδόν τους μάθαν όλοι φάζουν τον εαυτό μου μέσα διαφορετικά, πιο συλλογικά. Δεν συμβαίνει δυστυχώς. Προχωράμε με αυτό και μένει τώρα να δούμε από εδώ και έπειτα σχέση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια πώς θα πάει. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα αλλάξει ακόμα πάρα πολύ ο τηλεοπτικός χάρτης. Η Cosmote TV, όπως την γνωρίζαμε όλοι, έχει εξαγοραστεί εδώ και αρκετό καιρό από την D-Telecom. Έχει δει ήδη ο κόσμος στη συχνότητα του το Magenta TV να έχει πάρει τη θέση της Cosmote. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Sport FM TV, η νέα πλατφόρμα Αλαφούζου που θέλει να μπει ενεργά στη ζωή μας και θα μπει. Θέλω να πω, γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα,
0: που οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ με ένα μεγάλο ποσό, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι κοντά στα 14, πάνω από 14 εκατομμύρια σαν τα χρήματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι ουσιαστικά το super deal που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά πέρα από το deal με τον ΠΑΟΚ που εννοείται δέχτηκε την πρόταση γιατί είναι πολύ καλύτερα τα χρήματα περισσότερα, νομίζω γύρω στα 5 εκατομμύρια παραπάνω από την πρόταση που είχε από την περκάπτα του Μαρινάκη, Βαρινογιάννη και Κυριακού. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Αλαφούζος είναι στα σκαριά, είναι σε επαφές να αγοράσει και την Νόβα. Για ποιο λόγο θέλει να το κάνει αυτό? Για τον πολύ απλό λόγο ότι θέλει να αγοράσει ένα έτοιμο πελατολόγιο, Σάκη μου, να αγοράσει μια πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί και τη γνωρίζει ο κόσμος και πάνω εκεί να χτιστεί το Sport FM TV. Μαζί με αυτή θα αγοράσει και τα δικαιώματα, καταλαβαίνουμε, και όλων των ομάδων από το ελληνικό πρωτάθλημα που βρίσκονται στην ΟΠΑ, έτσι.
0: Ναι, οπότε μεγαλώνει το εγχείρημα στην ουσία.
2: Μεγαλώνει, απλά τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Γενικά υπάρχει μια παγωμάρα στις επαφές τον τελευταίο καιρό. Είναι δεδομένο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να προχωρήσει στην αγορά της ΝΟΒΑ για να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω το εγχείρημα. Μένει να δούμε πώς θα πάει. Πάντως αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εντατικά προσπαθεί να βάλει σε μια κατάσταση το Sport FM TV να λειτουργήσει. Να δούμε μόνο τώρα πότε θα το καταφέρει να είναι έτοιμο. Και εξίσου γνωρίζω, πράγματι κάποιοι μήνες στην αρχή, νομίζω το πρώτο τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δωρεάν.
0: Ναι, για να εξοικειωθεί σιγά σιγά ο κόσμος.
2: Σωστά.
0: Και σιγά σιγά μετά, ξέρεις, με τις εφαρμογές και όλα αυτά. Και ακούγεται για 9,99 ευρώ το μήνα. Θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς το παρόν πάντως.
2: Οι τιμές δεν είναι επίσημες και επίσης κάτι που αξίζει επίσημα.
0: Μην το δένει ο κόσμος.
2: Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν και διαφορετικές τιμές σε σχέση με το πόσες οθόνες θα έχει ο κάθε φίλος που θα θέλει να κάνει συνδρομή. Γιατί, όπως για παράδειγμα στο Netflix, όταν χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα γιατί είναι αρκετά γνωστό, αρκετοί φίλοι έχουν κάνει συνδρομή, όσες παραπάνω οθόνες πληρώσεις, τόσο παραπάνω χρήματα βγαίνουν από το λογαριασμό σου, έτσι. Είναι διαφορετικές οι τιμές. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να μην είναι μία στάνταρ τιμή.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε τις εξελίξεις. Να θυμίσω ότι έχει και τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ηρακλή.
2: Του Ηρακλή, σωστά.
0: Το κύπελο Ελλάδας.
2: Το μπασκετικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, έχει πάντως. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και εκκρεμότητα με τις τρεις διοργανώσεις της UEFA που ίσως να διεκδικήσει τα δικαιώματα, αν όχι και των τριών. Θα δούμε. Στην πορεία εννοώ, έτσι.
2: Στην πορεία, Σάκη, ναι. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, επειδή και ο κόσμος και λογικό να έχει κάπως απογοητευτεί, γιατί το λέω αυτό, από την άποψη ότι βλέπει συνέχεια να βγαίνουν νέα κανάλια. Έχει πελαγώσει ο κόσμος. Σου λέει, εγώ πόσες πλατφόρμες τελικά θα πληρώνω για να βλέπω την ομάδα μου.
0: Διάβασε και για τον Γιαννακόπουλο.
2: Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος θα κάνει το CNN Greece. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα και το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι όταν ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση στο νέο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό που θεωρώ ότι θα έχουμε θα είναι ξανά ένα δίπολο όπως είχαμε κάποτε με Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Πάντως φέτος που έγινε αυτή την περασμένη χρονιά η σύμπραξη και όποιος είχε Νόβα μπορούσε να δει και Κοσμοτέ με πολύ μικρό ποσό παραπάνω.
2: 3 ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ήταν πάρα πολύ βολικό για τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, φίλε. Πάρα πολύ βολικό.
2: Ήταν πάρα πολύ βολικό, αλλά νομίζω ότι έγινε και δεδομένη της όχι πολύ καλής κατάστασης που διανύει η Νόβα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν τεράστιος και ο ανταγωνισμός και έπαιξε και αυτό το ρόλο.
0: Εννοείται αυτό που λες. Εννοείται.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, βέβαια για τον κόσμο θα ήταν το ιδανικό να υπάρχει μια πλατφόρμα έτσι που να μπορεί να πληρώνει ένα ποσό και να τα απολαμβάνει, να τα βλέπει όλα.
0: Ναι, δεν μπορείς να πληρώνεις τώρα τρεις και τέσσερις πλατφόρμες. Είναι δύσκολο.
2: Δεν μπορείς. Αλλά νομίζω ότι, αν καταλαβαίνω σωστά, ξαναλέω, δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν τρεις-τέσσερις πλατφόρμες. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως δείχνουν να πηγαίνουν τα πράγματα, εάν δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος εξαγοράσει και την Nova, νομίζω ότι θα πάμε μεταξύ Sport FM TV και Per Capita. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα είναι πλέον αυτοί που θα έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα, τη μεγαλύτερη γκάμα, στο πούμε έτσι, που θα αξίζει κάποιος να δώσει τα χρήματά του για να βλέπει όλα τα πρωταθλήματα. Εντάξει, υπάρχουν και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχουν πιο χαμηλές κατηγορίες. Γενικότερα υπάρχουν πράγματα που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο νέος χάρτης που συζητάμε, λέμε και ξαναλέμε.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Διακοπή τώρα πλέον, πενταήμερο ρεπό. Και ίσως, να σου πω κάτι, ίσως το είχε και ανάγκη ο Παναθηναϊκός από άποψη ξεκούρασης, έτσι, γιατί πάει non-stop από, από τον πρώτο προγραμματικό που έδωσε στην, το πρώτο επίσημο τέλος πάντων παιχνίδι μέχρι και προχθές την Κυριακή, στην Νίκαια.
2: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η αρχική σκέψη ήταν για τρίμερο ρεπό, όμως φάνηκε μεγαλόκαρδος ο Νίστρουπ στους παίκτες του και έδωσε πεντάημερο ρεπό. Επιστρέφουν όλοι, να πούμε, την Κυριακή το απόγευμα στο Κοροπή. Πρώτα Θεός, έτσι να είναι όλοι καλά. Κοίταξε τώρα, είναι μεγάλο το διάστημα που θα μείνουν οι ομάδες εκτός πρωταθλήματος αυτές τις μέρες λόγω των εθνικών ομάδων. Εγώ νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση Σάκη μου που έδωσε 5 μέρες ρεπό, γιατί ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δύσκολο ξεκίνημα έχει δώσει ήδη 13 παιχνίδια. Να πούμε ότι
0: είναι σαν να έδωσε, σαν να έγινε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Πόσα είναι, 14-15?
2: 15 παιχνίδια, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι σαν να έχει δώσει ήδη, πριν μπούμε καν καλά-καλά στον Οκτώβρη, το μισό πρωτάθλημα.
0: Σαν να έχει παίξει το μισό πρωτάθλημα, ναι.
2: Σαν να έχει παίξει το μισό πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο και νομίζω ότι τα έχει πάει αρκετά καλά. 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, στην κορυφή μόνος πρώτος, από εκεί και πέρα στο κύπελλο πήγε εξαιρετικά, ο στόχος της, της Ευρώπης τον πέτυχε, είναι στα, σε φάση big face του Conference League, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και για τους παίκτες, εντάξει, να μπορέσουν και αυτοί να το, σε αυτό το διάστημα να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές.
0: Ακριβώς, να αδειάσουν λίγο.
2: Να αδειάσουν, ναι. Ψυχικά και σωματικά, έτσι. Ψυχικά
0: θα,
2: και σωματικά.
0: Θα γίνει κάποιο φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 ή 17 για, να, για τον Κρίστιανσεν
2: πιο πολύ. Θα γίνει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν υπήρχε η σκέψη να γίνει και με κάποια ομάδα, όπως θα θυμίζω πριν λίγο καιρό έχει γίνει και με την Άφηση Καλυθέα. Εκείνο το παιχνίδι που ποτέ να μην είχε γίνει.
0: Να μην το, το θυμόμαστε αυτό. Ο Παντελίδης.
2: Ναι, ο Παύλος Παντελίδης, ναι, που τον άφησε εκτός όλη τη σεζόν. Ποτέ να μην είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς. Δυστυχώς θα έχει αυτό το άθλημα. Έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια που είναι να τα φοβάσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι ένα απλό φιλικό και μπορεί να συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει και με κάποια άλλη ομάδα αυτή τη δυναμική. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Υπήρχε μια πληροφορία που μαθαίναμε σήμερα και κάτι παραπάνω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω μάθει κάτι, Σάκη μου, για να το μεταφέρω. Έτσι. Αλλά υπάρχει διάθεση, ναι, για τουλάχιστον ένα φιλικό μπορεί και...
0: Ίσως δώσει και με τους μικρούς, θα πω εγώ, κάποιο φιλικό.
2: Κοίταξε, το να δώσει με τους μικρούς είναι το μόνο εύκολο.
0: Καλά,
2: το
0: εύκολο. Ναι.
2: Το θέμα είναι αν θα προγραμματιστεί έτσι κάποιο άλλο φιλικό με κάποια έτσι, άλλη ομάδα, είτε τη Super League 2, είτε κάποια άλλη ομάδα τη Super League. Για αυτό το διάστημα, γιατί κάποια μάλλον από το εξωτερικό δεν ξέρω αν θα μπορέσει.
0: Και με την επανέλευση θα δούμε αν θα είναι που κάνει αγώνα δρόμο τα μπόρτα να είναι έτοιμος, γιατί είναι πολύ χρήσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ειδικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και θα δούμε αν θα ενσωματωθεί σιγά σιγά και ο Κρίστιανσεν, έτσι.
2: Ο Ταμπόρδα έχει σημαδεύσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ναι. Σάκη. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος στο 100% για το μάτς με τους Πειραιώτες στο Φάληρο. Τώρα ο Κρίστιανσεν. Είναι
0: να ενσωματώνεται σιγά σιγά, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, ναι. Είναι ο Κρίστιανσεν είναι το πρόσωπο της διακοπής. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος στο οποίο έχουν πέσει τα φώτα πάνω του κατά κάποιο τρόπο. Ο Νίστρουπ τον πιστεύει, από την αρχή τον πίστευε, γι' αυτό το λόγο κιόλας επέμενε τόσο πολύ ως προς τον Στέφανο Κοτσόλη να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό. Εγώ κάτι που είπα και στην Ζέτα το μεσημέρι στην εκπομπή της είναι ότι θεωρώ ότι αν ο Κρίστιανσεν τελικά πιάσει τα στάνταρ που περιμένει ο Νίστρουπ και συμπληρώσει 45 λεπτές συμμετοχές που υπάρχει όρος να πούμε Σάκη στο συμβόλαιό του για το αν θα μπορέσει μετά να ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί οψιών των 4 εκατομμυρίων ευρώ και να τον αποκτήσει, νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, μιλάω τώρα για πολύ μακριά ακόμα που δεν έχει ξεκινήσει να παίζει καλά καλά, όμως θέλω να πω ότι επειδή ο Νίστρουπ τον πιστεύει αρκετά, θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει απίθανο να είναι και ο παίκτης που θα αποκτηθεί τελικά για το αριστερό άκρο της άμυνας και όχι ο Σαλάχ Εντίν, που παρόλα αυτά Παναθηναϊκός, ενώ είχε πάρει ρίσκο στην αρχή της χρονιάς, το είδε το πράγμα πως πηγαίνει και πολύ ορθά πήρε άλλο ένα παίκτη εκεί για να έχει το κεφάλι του ήσυχο σε περίπτωση που ο Κρίστιανς δεν καταφέρει να κάνει αυτό το λεγόμενο restart στην καριέρα του με Παναθηναϊκό, που περιμένουμε τώρα σίγουρα αυτό το διάστημα της διακοπής να το δούμε να παίρνει τα πρώτα του λεπτά στα φιλικά.
0: Λοιπόν, αύριο μετά τις 7.30 κάνει μια επανεκκίνηση, θα ξαναμιλήσουμε.
2: Θα κάνω, φίλε, θα κάνω reboot.
0: Έτσι, έτσι. Που λέτε εσείς συμμορφωμένοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλους. Αντίο.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και θα πάμε τώρα στο διάλειμμά μας. Τέλος και δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Παναγιώτη Ρέτσου, ενώ στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης. Φανέλα βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Χαράλαμπος Κοστούλας. Διαθέσιμη για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα. Οι Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουελ Ατάρτ και Έντουαρντ Ντουρντάνσκι θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός από το μεσημέρι για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τους Τόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρα Σούκης και Μίλος Κόλιενσιτς όρισε η διοργάνωση για τον αγώνα με την Ισπανική ομάδα. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μετέφερε ο Κώστας Αμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψη για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό με το Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στο Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων για την Ένωση. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση κατά των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης Θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Στη διάθεση του Dragon Σάκοτα βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Greg Brown και Keyshawn Fizel, αμφίβολος ο Derrick Williams. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μία ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζού Ραμλά από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη φετινή Handball Premier, επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μία εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνση στη Σλοβακία. Παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ αποτελεί ο 34χρονος Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνενέση στη συνεργασία τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

6 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, τελευταίο μέρος εκπομπής, Sports on Air Live μέχρι και τις 9, εδώ στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Ο φίλος του Διονύσης λέει: το θέμα είναι εάν θέλουν να υπάρχει κοινή διαχείριση στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό που γράφτηκε σήμερα για την πρόταση που έκανε στον ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ή παραμύθια? Εάν ισχύει όμως αυτό, είναι τρικλοποδιά στην κοινή διαχείριση και η μελέτη θα πάει στο καλάθι των χρήστων. Στο τελευταίο σκέλος δεν συμφωνώ, φίλε, γιατί αν το θεωρείς έτσι και το ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, έκλεισε και αυτή με ένα υψηλό ποσό. Το ίδιο σημαίνει. Κοίτα, ο καθένας και κάθε ομάδα κοιτάει το συμφέρον της. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το θέμα είναι να κάτσουν όλοι και να τα βρουν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα και όχι για το καλό της κάθε ομάδας. Βέβαια, ο κάθε πρόεδρος θέλει το καλό της ομάδας του. Δεν το συζητάμε αυτό.

Και πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στο Στέλιο, μια ματινάδα που μου έστειλε η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Τη ματινάδα, λέει, που σου γράφω, σας την αφιερώνω. Πάντα υγεία και χαρές σε τούτο, σε τούτο να τον κόσμο, σε όλους τους συνεργάτες σου, μα και τις ακροατές σου. Υγεία πάντα να έχουν σε όλες τις εκπομπές σου. Λοιπόν, αυτή η ματινάδα είναι από καρδιάς για όλους μας. Λέει φίλη μας η Γεωργία. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μου αρέσουν οι ματινάδες. Αυτός που δεν σταματάει είναι ο φίλος μου Νίκος ο Ζωηδάκης, αν αρχίσει τις ματινάδες.

0: συνέχεια, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μας μιλήσει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Η Θεσσαλονίκη δρόσησε, τι λέει?
2: Δρόσησε αρκετά. Μια ζακέτα την χρειαζόμαστε.
0: Η εκπομπή σήμερα αυτό λέει. Ζακέτα να πάρεις.
2: Ζακέτα, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από τον ΠΑΟΚ?
2: Έχουμε αρκετά πραγματάκια όσον αφορά τους τραυματισμούς που είχαν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα και ο Άλλη, οι οποίοι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου, δεν την γλίτωσαν. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνουν εκτός δράσης για περίπου 3 με 4 μήνες.
0: Πάμε για τη νέα χρονιά δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ένα πονοκέφαλο Αλέσιο Λύση με λιγότερες επιλογές, κυρίως στη θέση του Άλλη, γιατί στη θέση του τερματοφύλακα ο Αντώνης Τσιφτσής θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο βασικός, και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του, έχει αποδείξει το ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, το απέδειξε και πέρσι, το αποδεικνύει και φέτος, όποτε χρειάζεται να πάρει την φανέλα του βασικού. Είναι ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος μπήκε και αυτό σε μια λίστα εκτών όπου θα κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων με την διοίκηση της ομάδας, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό, το οποίο λήγει προσεχώς. Μέσα σε αυτή τη λίστα στην κορυφή βρίσκεται ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και ακολουθεί και ο Γιάννης Μιχαηλίδης.
0: Μάλιστα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ για τερματοφύλακα? Δύσκολο, ε?
2: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να κινηθεί ο ΠΑΟΚ στην αγορά των ελεύθερων την δεδομένη χρονική στιγμή. Κυρίως στη θέση του τερματοφύλακα υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντώνη Τσιφτσή, αλλά και στον δεύτερο που ακολουθεί τον Μοναστηρλή. Δεν θα κινηθεί κάτι. Ούτως ή άλλως και στην αγορά των ελεύθερων δεν υπάρχει και κάτι αξιόλογο, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μόνο μία λύση. Ένας ελεύθερος τερματοφύλακας ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει τα θέλω του Αλέσιο Λύση.
0: Με τον Δεσπότοφ τι γίνεται? Σιγά σιγά θα επιστρέψει? Από ό,τι διάβασα είναι στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του, οπότε, και μιλάμε, είχε υποβληθεί στις 4 του Μάη αν δεν κάνω λάθος, επέμβαση στο γόνατο, στο πρόβλημα που είχε.
2: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι στην τελική ευθεία. Η αλήθεια είναι ότι ο Βούλγαρος δυσκολεύεται αρκετά στο να επιστρέψει. Δυσκολεύεται και είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για τον Βούλγαρο επιθετικό. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ θέλουν να στηρίξουν και τον στηρίζουν για να επιστρέψει, και συζητιέται έντονα αυτή η στήριξη, αν θα την δείξουν με τρόπο που έχει να κάνει και με την ανανέωση του συμβολαίου του.
0: Να σου πω, είσαι μακριά από το σπίτι του χάντμπολ?
2: Αυτή τη στιγμή ναι.
0: Εντάξει, δεν προλαβαίνεις. Να πας να ξεκολλήσεις λίγο τις κόλλες, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Αν ήμουν εκεί θα ήμουν και εμένα να ξεκολλήσω τις κόλλες. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά τα οποία...
0: Ναι, είναι απίστευτα αυτό, όντως.
2: Δυστυχώς και σε αυτό δεν έχει ευθύνη η ομάδα του δικεφάλου του Βορρά, και κυρίως είναι κάτι το οποίο όταν γίνεται σε αθλήματα τα οποία θέλουν τον κόσμο δίπλα, είναι πολύ πιο στενάχωρο, γιατί μπορεί να δούμε κακώς κείμενα σε γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει σε αυτά τα γήπεδα. Στο χάντμπολ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Είχαμε και επισκέψεις, ο ΣΒΑΠ ήρθε να δει παλιούς φίλους και πήγε και στην Τούμπα από ό,τι είδα.
2: Ναι, ναι. Ο Στέφανος ΣΒΑΠ ήρθε στην Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε την Τούμπα, που προφανώς πέρασε πάρα πολύ ωραία εδώ. Άλλωστε κατέκτησε και τους πρώτους του τίτλους.
0: Ναι.
2: Ο Στέφανος ΣΒΑΠ πριν έρθει στην Θεσσαλονίκη δεν είχε κατακτήσει τίτλους στην καριέρα του. Ήρθε στην Θεσσαλονίκη και κατέκτησε τίτλους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το δέσιμο είναι πολύ πιο μεγάλο. Ο Στέφανος ΣΒΑΠ, ο οποίος συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και νομίζω ότι όταν βλέπει και ο κόσμος πρόσωπα τα οποία έφεραν επιτυχίες στην ομάδα, μόνο ευχάριστο είναι αυτό.
0: Και πάμε και σε κάτι τελευταίο. Με τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ, τι μαθαίνεις αυτό που βγήκε σήμερα για τα 14 εκατομμύρια?
2: Υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι...
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δημοσιεύματα είναι, γι' αυτό λέω, αν έπιασαν οι κεραίες σου τίποτα.
2: Δημοσιεύματα είναι. Από την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν, δεν έχουμε υπογράψει πουθενά και δεν προκύπτει κάτι επίσημα τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Ρεπό η ομάδα.
2: Ρεπό η ομάδα μέχρι την Κυριακή, όπου θα επιστρέψει στην κανονική, στις κανονικούς ρυθμούς. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα έχει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, οπότε, το οποίο θα είναι και κλεισμένο, οπότε ναι, δεν θα, μόνο και μόνο για να είναι, έχουν μια αγωνιστική δράση οι παίκτες και να μην είναι χωρίς αγώνες.
0: Στέλιο μου, εσύ ρε πώς θα πάρεις από την εκπομπή μου Σάββατο Κυριακή, μέχρι Παρασκευή θα τα λέμε.
2: Κάτι είναι γι' αυτό, κάτι είναι γι' αυτό.
0: Κάτι είναι γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Έχουμε μόνο το μπάσκετ, το οποίο είχε την ανοιχτή προπόνηση σήμερα, το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Με τον κύριο Μιστακίδη να είναι εκεί,
2: Ναι, ήταν, βρέθηκε ο κύριος Μιστακίδης στην πρώτη προπόνηση και περίπου βρέθηκε και 2,5 με 3.000 κόσμος στο ΠΑΟΚ Sports Arena, για να δώσουν έτσι μια πρώτη γεύση και στον Αντρία Τρικέρη, αλλά και στους παίκτες για το τι θα ακολουθήσει τη φετινή σεζόν. Να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχει πουλήσει περίπου 6.000 διαρκείας και η χωροντικότητα του ΠΑΟΚ Sports Arena αγγίζει τις 8.000. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι
0: θα είναι πάντα γεμάτο.
2: Θα είναι πάντα γεμάτο, με τον Τέλη Μιστακίδη να αποθεώνεται και μετά το τέλος της προπόνησης, ουσιαστικά που ήταν ένα οικογενειακό διπλό για να τους χάρει και να τους δει και ο κόσμος από κοντά, λίγες μέρες πριν την ένταξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Τέλης Μιστακίδης μετά το τέλος της προπόνησης και τη διάρκεια της εξόδου του έβγαλε αρκετές φωτογραφίες με φιλάθλους του δικεφάλου και είχε και αρκετά τετατέτ. Το οποίο το είδαμε για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Φίλε, στα τέτα τέτα έβαλε γκολ ή όχι?
2: Ήταν ευδιάθετος. Εκεί ήταν κυρίως με νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Λογικό, σε πειράζω.
2: Τον είχαν από κοντά και τον εντός εισαγωγικών του έκαναν ντου για φωτογραφίες.
0: Για selfie. Λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ, τσάω.
0: Γεια σου, Στέλιο. Στέλιος Παπαντονίου, λοιπόν, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε στον Θωμά Καλέση να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θωμά, καλησπέρα φίλε.
2: Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία ουσιαστικά.
0: Εννοείται, πάντα τα τελευταία θα μου λες. Ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει.
2: Λοιπόν, τα τελευταία νέα λένε ότι τα όποια ζητήματα υπήρχαν σχετικά με την χρησιμοποίηση του Καφτατζογλίου από την πλευρά του Ηρακλή για το επόμενο και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος έχουν ξεπεραστεί.
0: Ευχάριστο είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Σίγουρα πια στις 11 Οκτωβρίου, οπότε και ο Ηρακλής επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της Super League με την αναμέτρηση κόντρα στο Λεβαδιακό, θα είναι και η πρώτη μπροστά στο, όχι μπροστά στο κοινό του, γιατί αν θεωρήσουμε ότι στο Βόλο ήταν τυπικά γηπεδούχος, έχει γίνει μια αγωνιστική μπροστά στο γηπεδό του ουσιαστικά. Τώρα θα γίνει και στην έδρα του, δηλαδή θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει επιτέλους το Καφτατζόγλιο, ένα γήπεδο το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά, ένα στάδιο μάλλον το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά. Μέχρι πρότινος η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ήταν χωράφι. Τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αισθητά, οι τελευταίες εικόνες.
0: Ναι, αυτό που είδα είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και είδα και δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλιου Σταδίου που λέει ότι θα είναι, που είπε μάλλον στην ΕΡΤ, για να τη λέμε και
2: τις, στην ΕΡΤ.
0: Ναι, την πηγή. Ο κύριος Τέλειος Μπαλοδήμος, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Τελειώσαμε με αυτό το μαρτύριο, είπε συγκεκριμένα, γιατί πιεζόταν κι αυτός προφανώς.
0: Ναι, έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα, όπως είπατε, για τα τουρνικέ, για το φωτισμό, τη φυσούνα, την ανανέωση των δημοσιογραφικών, τα κάγκελα ασφαλείας, τα βασικά δηλαδή που ζήτησε η Super League. Και λογικό είναι.
2: Βέβαια. Ναι,
0: πάντως και το χορτάρι που είδα από τις εικόνες, άλλο να το δεις από κοντά, φαίνεται ότι είναι χαλή, ότι είναι μια χαρά.
2: Είναι μια υποχρέωση την οποία ολοκληρώνει ο Ηρακλής αυτή με το χορτάρι.
0: Άντε να ξαναδούμε τον Ηρακλή πρώτη εθνική και να παίζει το Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να τον ξαναδούμε στην Α' εθνική. Και να παίζει στην έδρα του, να παίζει στο δικό του γήπεδο.
0: Εννοείται.
2: Έχει ο Ηρακλής, γήπεδο δεν έχει. Και αυτό είναι που...
0: Απλά το είπα έτσι, γιατί τον Ηρακλή τον είχαμε μάθει να παίζει στο Καφτατζόγλιο όταν ήταν στην πρώτη εθνική.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδέσει το όνομά του με το Καφτατζόγλιο, όσο αχανές και αν είναι αυτό το στάδιο, πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, το όνειρο βέβαια υπάρχει πάντα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει το Ταρτάν, γι' αυτό λες στάδιο για τους φίλους.
2: Υπάρχει και το Ταρτάν, το οποίο επίσης θα υπάρξουν βελτιώσεις για τους φίλους του Στίβου.
0: Ωραία, να δώσω μια ιδέα. Ας το δώσουν όπως το δώσανε και το ΆΚΑ στο μπάσκετ και το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Να το δώσουν Ηρακλή, να το κάνει ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ναι. Λέω τώρα μια ιδέα.
2: Ο χώρος υπάρχει για τον Ηρακλή. Δεν είναι θέμα του. Δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα το που θα το κάνει. Έχει εγκαταστάσεις, αθλητικές, προπονητικές εγκαταστάσεις στη Μίκρα. Είναι πολύ σημαντική έκταση.
0: Εννοείς ότι υπάρχει χώρος να κάνει καινούριο γήπεδο εκεί αυτό?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Α, δεν το ήξερα.
2: Υπάρχει και σε δύο. Υπάρχει και εκεί στο χώρο του... πολύ κοντά στο Καφτατζόγλιο, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί που είναι το Ιβανόφιο.
0: Το Ιβανόφιο, ναι, κατάλαβα, την ξέρω την περιοχή.
2: Από πίσω ακριβώς υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο λέγεται Χορτατζίδες. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους συντελεστές δόμησης, γιατί από πίσω ακριβώς είναι η Γενική Κλινική, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά ότι διαθέτει τις εκτάσεις ο Ηρακλής για να μπορέσει κάποια στιγμή να
0: κάνει
2: 15.000 θέσεων,

0: Μπορεί να το κάνει, ναι, γιατί αυτό χρειάζεται και αυτό θα του δώσει και την επιπλέον δυναμική που χρειάζεται. Το Καφτατζόγλιο, ναι, μεν, είναι ιστορική έδρα.
1: Ιστορική, βέβαια,
0: Καφτή,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα χανές γήπεδο το οποίο, εντάξει, και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα, σχεδόν δεν καλύπτει ούτε τις ανάγκες του φιλάθλων, ούτε τις ανάγκες πρωταθλήματος κτλ. Όταν θες να είσαι σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να αγωνίζεσαι σε μια κατηγορία σαν την Super League, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις σου να έχουν το ανάλογο, την ανάλογη εικόνα. Γι' αυτό γιατί το λέω, γιατί ο Ηρακλής φέτος έχει και ένα από τα πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι 300 ευρώ στο πέταλο. Δηλαδή,
1: ναι, δεν το λες φτηνό αυτό τώρα.
0: Δεν είναι, εννοείται. Είναι αρκετά υψηλό το ποσό που πρέπει να δαπανίσει κανείς. Αρκετός κόσμος, δηλαδή μέχρι τώρα 3.000 κόσμος έχει προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας, που για τον Ηρακλή είναι ένα καλό νούμερο. Θα μπορούσε φυσικά να είναι
1: και,
0: πολύ
1: και παραπάνω, βέβαια.
0: Αλλά τουλάχιστον αυτό έχει αντίκτυπο και στα οικονομικά του συλλόγου, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό ότι ο Ηρακλής δεν απαγκιστρώθηκε ποτέ από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν και οι οποίες αποτέλεσαν ένα μικρότερο κομμάτι σε σχέση με τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου, αλλά ένα μικρότερο κομμάτι σε ό,τι αφορά την περιπέτεια που πέρασε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο Ηρακλής είναι ένας σύλλογος ο οποίος δεν πέρασε ποτέ, δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Τρεις φορές έπεσε στα χαρτιά, ενώ σώθηκε κανονικά στο χορτάρι, έτσι. Είναι,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Είναι βασικό αυτό που λες, και μια και λέγαμε για το γήπεδο. Και ο Ηρακλής, ναι, επίσης να πούμε ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έχει τόσα τμήματα. Ένα είναι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν έχεις το σπίτι σου, γιατί βλέπεις τώρα, η ΑΕΚ έκανε το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός έχει το, Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Παναθηναϊκός κάνει το δικό του, ο ΠΑΟΚ τη Νέα Τούμπα. Δεν μπορείς να πας ψηλά. Δηλαδή, ναι, πρέπει να έχεις το σπίτι σου, με λίγα λόγια.
0: Ισχύει. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να έχεις το σπίτι σου, γιατί...
1: Μα έχεις και πολλά έσοδα μετά.
0: Η ομάδα σου είναι σαν δεύτερη οικογένεια. Οπότε, όταν έχεις μια οικογένεια, θέλεις να πηγαίνεις και στο σπίτι. Κάπως έτσι, να τη βλέπεις.
1: Έτσι είναι. Για τα αγωνιστικά, έχουμε ρεπό για να προλάβουμε, φίλε.
0: Αγωνιστικά, ναι, έχουμε ρεπό. Μόνο κάτι σε επίπεδο αγωνιστικό. Ο Μπάρθενας, ο οποίος είχε υποβληθεί το προηγούμενο διάστημα σε χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο, έχει ξεκινήσει τη θεραπεία του και όλα δείχνουν ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι και αυτός στη διάθεση του Βάλτε Ματσάρη.
1: Μάλιστα. Όλα καλά πάντως με τον προπονητή, με τον πρόεδρο.
0: Ναι, τα έχουμε λύσει αυτά.
1: Τα λύσαμε αυτά. Πάμε για ήρεμες επόμενες ημέρες.
0: Πάμε για το επόμενο διάστημα, ήρεμες ημέρες και προετοιμασία για να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο Ηρακλής στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχει μια καλή συγκομιδή, μια καλή βάση να τη συνεχίσει και να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία μετά από 9 χρόνια απουσίας.
1: Ο Ανδρέας, και με αυτό θα σας αφήσω, ναι, από τη Θεσσαλονίκη, λέει: πες στο Θωμά, όταν θα μπει στο, ναι, Καφτατζόγλιο Ηρακλής, να κεράσει που θα μπει στο σπίτι του. Μόνο που δεν είσαι εσύ ο πρόεδρος, φίλε.
0: Δυστυχώς, ναι, και πρώτον δεν είμαι και εγώ πρόεδρος, και δεύτερον δεν το θεωρώ και τόσο σπίτι του Καφτατζόγλιο.
1: Το κατάλαβα, αυτό λέγαμε πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Σου εύχομαι καλό βράδυ.
0: Εσάς.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα μας καλέσεις με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευχάριστα τα νέα για τον Ηρακλή, από τη στιγμή που θα είναι έτοιμη η ιστορική έδρα του. Ας μείνει δικό του το γήπεδο και μακάρι να κάνει και ο Ηρακλής δικό του γήπεδο. Ευχής έργων είναι. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής, το κορίτσι μας. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Αποστόλη, στον Νίκο, στο Θανάση, στο φίλο το Χάρη, στην Κατερίνα. Καλησπέρα και στη Σοφία. Λοιπόν, δεν διαφωνώ με αυτό που είπες για την ΑΕΚ, λέει. Το έγραψε και χθες στο μήνυμά μου που διάβασες. Ναι, το θυμάμαι, καλέ μου φίλε Διονύση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με το κανάλι της Εθνικής μας στο YouTube, να ακούσουμε, όσο προλάβουμε τουλάχιστον, από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σερβία. Και μετά θα πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ο Παύλος Παπαδημητρίου. Μικρόφωνο.
2: Παναγιώτη, τι προλάβατε να μάθετε, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα που έχετε εν ώψη του αυριανού μάτς για τον αντίπαλό σας και τι ρόλο παίζει...
1: Ωραία, για τον κύριο Γιοβάνοβιτς, παρακαλώ. Ο Πέτρος, ο Οργιανίδης, πρώτα.
3: Κόουτς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερη δυναμικότητα ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
4: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
3: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας όπως το αυριανό.
4: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Σίγουρα και με το φόρματ που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο. Και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι, ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Γιώργος Νικοκύρης.
5: Κώστα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ. Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα.
4: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, Είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
1: Ο Γιώργος Αγγελάριο.
6: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
4: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους.
0: Το πλαίσιο καλωσορίζει. Αυτά έχει και όταν συνδέεσαι με το YouTube, πετάει για τις διαφημίσεις. Πάμε πάλι.
4: Του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλεάδα φορ που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα.
1: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Γιώργο.
7: Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς στο έργο σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας όμιλος στο οποίο υπάρχουν 2 μεγαθύρια, έτσι, Γερμανία-Ολλανδία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο, ποιο είναι το σκεπτικό ενός ομοσπονδιακού προπονητή με τις ομάδες αυτές που έχει μπροστά του? Κοιτά, για παράδειγμα, να εστιάσει στο να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα 2 παιχνίδια με τη Σερβία? Κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα? Ευχαριστώ.
4: Να σας πω κάτι. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίκτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην 3η κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την 2η κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι. Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
1: Ο Δημοσθένης ο Δραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Δραγόπουλος.
8: Κότς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του.
4: Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού? Πώς να σου αποκαλύψω?
8: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
4: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μη με κατηγορήσετε.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος Δραγόπουλος και μετά ο Μάνος Σταραμόπουλος.
9: Κόουτς, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο, νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε?
4: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις, έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες. Γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα, αποκλειστήκαμε. Και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο National League, σε ένα στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομέρειων.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κανάλι της εθνικής μας ομάδας στο YouTube και παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μάτς της εθνικής μας απέναντι στην Σερβία.

0: Να πω ότι μαζί με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ήταν και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Έτσι, πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Παναγιώτη Ρέτσο και μετά θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου.
1: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
2: Για Γιώβιτς και Αντρίγια.
1: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Ευχαριστώ.
3: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσω. Παύλο, πίσω.
4: Καλησπέρα. Οι παίκτες, ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
1: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, το πώς έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ακούσαμε Παναγιώτη Ρέτσο. Πάμε και για λίγο να ακούσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, να μιλήσουμε και για μπάσκετ και να κλείσουμε την εκπομπή. Σωτήρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
5: Εσείς, πώς πάτε?
0: Καλά, πάμε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπορούσαμε και καλύτερα, που λέει και ένας φίλος. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε, κάτι νέο, ρε παιδί μου, φρέσκο?
5: Όχι. Για ποιο πράγμα?
0: Γενικά για τον μπάσκετ, ρε παιδί μου, αν έχω χάσει κάτι.
5: Oh. Δεν έχουμε, όχι. Αύριο πρεμιέρα Ευρωλίγα. Θα τα αναλύσουμε και αύριο αναλυτικά. Φαντάζομαι να έχει περισσότερο χρόνο με ηλικία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και με Μιλουτίνοφ κανονικά στην Ισπανία με την Μπασκόνια, που είναι ένας αντίπαλος ο οποίος σαφώς δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό. Πολύ κακή η Μπασκόνια, θεωρώ θα είναι φέτος. Μάλιστα ούτε ο Λέμ θα παίξει. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα. Θα μπει με το δεξί. Κανονικά. Εντάξει, πάντα κρύβει μια πρεμιέρα παγίδες, πάντα έχει ενδιαφέρον μια πρεμιέρα, εντάξει, γνωστά είναι αυτά, πάντα δεν υπάρχει εύκολο μας στην Ευρωλίγκα, αλλά από την άλλη πλευρά μην πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή τι σημαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει το repeat και η Βασκόνη είναι μια ομάδα που αν είναι στη 15η θέση θα είναι και επιτυχία. Άρα λοιπόν με τη λογική αυτή και καλά είναι.
0: Ακριβώς.
5: Εύκολο μας στην Ολυμπιακό, εύκολο μας στον Παναθηναϊκό με την Παρή, παίζουν και οι δύο αύριο, Παναθηναϊκός με την Παρή, η οποία Παρή με νέο προπονητή τον Λεφεύρ και λογικά θα πάει να παίξει τον μπάσκετ αυτό το οποίο λανσάρισε πριν 2 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ μέτρια ομάδα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σαν ρόστερ, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να δημιουργηθεί μας τον Παναθηναϊκό. Με την άμυνα του Παναθηναϊκού θέλουμε να δούμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θεωρητικά το πιο δύσκολο, αν και η Παρή νομίζω δεν έχει μεγάλη διαφορά με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ που δυσκόλυψε τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύεις θα τον επηρεάσουν οι απουσίες του Παναθηναϊκού την ομάδα? Τον Παναθηναϊκό, ναι.
5: Σε τέτοια παιχνίδια που πέτα αντίπαλο την Πάρη.
0: Ερώτηση από φίλο μεταφέρω. Το φίλο τον Παναγιώτη, από τον Κερατσίνη.
5: Όταν παίζει με την Πάρη, όχι, αν παίξει τώρα με την Φενέρα, αν λοιπόν και ο Χέις Ντέβις, θα είναι κάποιες απουσίες. Αλλά τα αρρώστια των ομάδων είναι πολύ μεγάλα για να μπορούν να ανταποκρίνουν τις απουσίες. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι και μεγάλη χρονιά, έτσι. Πολλά τα παιχνίδια.
5: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουν πρόβλημα δύο ομάδες, δεν θα έχουν πρόβλημα αύριο.
0: Ο Μιλουτίνοφ, πρώτα εδώ ο φίλος, είναι κανονικά στην αποστολή.
5: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, θα πούμε και αύριο αναλυτικά για την Ευρωλίγκα, κάτσουμε να έχουμε χρόνο.
0: Ναι, θα έχουμε περισσότερο χρόνο, είναι και η εθνική.
5: Εντάξει, η Ευρωλίγκα, η οποία έχει φαβορεί τις γαλλικές ομάδες, θα είναι από κοντά η Φενέρ, θα είναι από κοντά η Ρεάλ, καλές ο Ντουμπάι, η Χάπολ Τελαβίβ Διτούδη, η Ζάλγκυρης, τις ομάδες που θα αναμένεται να είναι για τη δεκάδα θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας, θα έχει κάποιες ομάδες η ΕΦΕΣ, το Μιλάνο, οι άλλες ομάδες θα είναι χειρότερες από πέρυσι. Δηλαδή οι ομάδες από το 11 και κάτω πιστεύω ότι θα είναι χειρότερες από πέρυσι.
0: Πάντως αύριο, αύριο έχει παιχνίδια. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης.
5: Μετά να λύσουμε αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά για το φίλο που ρωτάει εδώ, Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρσελόνα Ανατολού, Μπασκόνη Ολυμπιακός.
5: Όπως κάνουμε και με την ανάλυση του στοιχηματικού μας.
0: Και Βιλερμπάν.
5: Κάνουμε κάθε φορά. Λύσουμε αύριο. Αλλά γενικά οι ομάδες σαν πρόγευση της Ευρωλίγκας, οι ομάδες από το 11 και κάτω είναι πολύ χειρότερες φέτος και είναι προβληματικές. Έχουν πολλά προβλήματα, μικρότερα roster, μικρότερα budget και αυτό έχει να κάνει ότι και ας μην ανέβηκε, ας μην μείνει στο budget μια ομάδα, από τη στιγμή που έχει αλλάξει όσον αφορά το κομμάτι του budget, όσον αφορά το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει παίκτες και πλέον μια ομάδα που έχει 10 εκατομμύρια budget, αν θέλει να πάρει ένα καλό παίκτη από εκεί που θα πληρώνει 1 εκατομμύριο, το πληρώσει 2 και 2,5, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν μπορείς να πάρεις καλό παίκτη. Άρα λοιπόν, με τα 10 εκατομμύρια μπάτσε είναι σαν να το έχεις μικρύνει και ας μην το έχεις μικρύνει.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Ναι.
5: Και αυτό αδυνατίζει τις ομάδες. Όπως επίσης είπαμε, θα βλέπουμε μεγάλα σκορ και το θέμα όταν λένε άμυνα οι προπονητές, δεν είναι άμυνα 70-75 πόντους να φας, είναι να φας που μπορεί να φας 80-82, αλλά έχεις παίξει επιθετική άμυνα που θα έχεις κλέψει μπάλες, θα έχεις φύγει στον εφηδιασμό, θα έχεις πάρει σκορ, θα έχεις βάλει 95 πόντους και θα είσαι καλύτερος εσύ και θα κερδίσεις εσύ γιατί έχεις βάλει 95 πόντους. Αυτό είναι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά που δεν έχουμε καταλάβει. Τις αναλύουμε εμείς, τις εξηγούμε γιατί δεν τις γράψει κανένας. Αυτό δεν ακούσει πουθενά άλλο αυτά.
0: Και κάτι άλλο.
5: Γιατί δυστυχώς η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι, όχι στην Ελλάδα, γενικά η δημοσιογραφία είναι είτε να πάρουμε έτοιμο κάτι, είτε δημοσιοσχετίστηκα πράγματα, είτε έλλειψη αυτά που λέμε εμείς δεν τα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να σκεφτεί η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που σκεφτόμαστε εμείς, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, εννοείται.
5: Λοιπόν, οπότε γι' αυτό λέμε τι έχει αλλάξει και τι σημαίνει πλέον αυτό το οποίο λέμε, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ανάλυση την οποία κάνω αυτή τη στιγμή λέει ότι όταν λέμε καλή άμυνα δεν σημαίνει να τρώσει που παλιά λέγαμε καλή άμυνα, έφαγε 70 πόντους καλή άμυνα, έφαγε 75 καλή άμυνα. Όχι, σημαίνει πλέον τα σκορ πάνε ψηλά. Σημαίνει καλή άμυνα ότι έπαιξε καλή άμυνα 5 λεπτά, επιθετική άμυνα, έκανε 10 κλεψίματα, βγήκε στον εφηδιασμό 5 φορές, είχε παραπάνω κατοχές, αυτό που λέμε στους μας προπονητές, έβαλε 90 πόντους και κέρδισε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχει κερδίσει 92-82 και λες δεν έπαιξε καλή άμυνα. Όχι, έπαιξε καλή άμυνα με το σύγχρονο μπάσκετ. Όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα φιλικά, μπορεί να φάει 90 πόντους. Αλλά έχει παίξει διαστήματα άμυνας που έχει φάει 10 πόντους, 12 σε ένα δεκάλεπτο. Έχει διαστήματα που έχει φάει 5 πόντους, 6 λεπτά, όπως με τη Μακάμπη. Και έχει και 10, 12 και 14 λεπτά όρο. Αυτό είναι που κάνει διαφορά στη σημερινή εποχή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για τον Μπουλακίδα, κάτι τελευταίο ρωτάει ο φίλος ο Άγγελος από το Αγρίνιο.
5: Ο Μπουλακίδας είπα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αποσχολεί τον Ολυμπιακό και για φέτος για τα ελληνικά διαβατήρια, αλλά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος αποσχολεί τον Ολυμπιακό για να έχει μία ακόμα επιλογή στα ελληνικά διαβατήρια μετά τη φύγη και του Γουόκαβαλα και του Λαρετζάκη. Έχει να κάνει το γεγονός ότι ο Μπουλακίδας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αποτελέσει και το αντίβαρο του Ντόρσεϊ, ή αν ο Ντόρσεϊ δεν συμφωνεί στον Ολυμπιακό. Είναι ένα θέμα ανοιχτό αυτό. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ σαφώς έχει δώσει κάποια χρήματα τα οποία έχει προτείνει στον παίχτη. Αν όμως από εκεί και πέρα ο αθλητής δεν συμφωνήσει στα λεφτά αυτά που γύρω στα 9 εκατομμύρια και ζητάει 13, 14, 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες του και γι' αυτό και ο Ντόρσεϊ πιθανώς να φύγει και να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι. Άρα ο Ολυμπιακός κοιτάει από πριν, δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες και γι' αυτό και θέλει τον Μπουλακίδα, ο οποίος Μπουλακίδας επειδή είναι ένα παιδί το οποίο στο NBA έχει παίξει ήδη και έχει κάνει και σκορ, σημαίνει σημαίνει πολύ απλά ότι ο Πουλακίδας θα είναι ένας αθλητής ο οποίος αποσχολεί τον Ολυμπιακό και για την περίπτωση του Ντόρσεϊ, γιατί αν ο Ντόρσεϊ, επαναλαμβάνω, δεν συμφωνήσει, ο Πουλακίδας, επειδή έτσι ξεκίνησε ο Ντόρσεϊ, δηλαδή τώρα ψαγωγόρας ο Ντόρσεϊ, πώς ξεκίνησε? Ένα παιδί Ελληνοαμερικάνος,
0: ναι,
5: ο οποίος ξεκίνησε, παίζει, έχει το σπορ, δεν παίζει άμυνα, όπως και ο Πουλακίδας, και μάλιστα ο Πουλακίδας έχει παίξει στο NBA κάποιο παιχνίδι και έβαλε και 20 πόντους σε κάποιο. Άρα λοιπόν, εντάξει, παιχνίδια με τον Ντάλλας που ήταν χαλαρά, έτσι, λοιπόν, αλλά έπαιξε, έκανε κάτι, που σημαίνει ότι πάρα πολύ απλά ο Πουλακίδας, εάν έρθει, θα είναι μια περίπτωση κλασική Ντόρση και ηλικιακά να το πάρουμε, ο οποίος μπορεί να μπει στο παρκέ, διάρρη και αυτός είναι, και να αντικαταστήσει τον Ντόρση και να παίζει όπως είναι ο Ντόρση. Κάνα λοιπόν να πει ο Ολυμπιακός του Ντόρση, άμα δεν σε άρεσε τα λεφτά, βάζουν τον Πουλακέδο. Ο Πουλακέδος μπορεί να παίξει άντα 10-15 λεπτά, δηλαδή όπως ξεκίνησε ο Ντόρση, και σε ένα χρόνο να παίξει 20 λεπτά. Έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, για την ανάλυση των παιχνιδιών της Ευρωλίγκα αύριο, είπαμε εδώ για το φίλο που ρωτάει. Σωτήρη μου, σας αφήνω, σε ευχαριστώ, θα τα πούμε αύριο.
5: Καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
6: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι και τις 2. Sports on Air Live και πάλι αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6. Ο Σάκης Μπουσδόνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα σας αφήνω μάλλον σε έμπειρα χέρια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την παρέα αυτές τις 3 ώρες, για τα δικά σας μηνύματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι. Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή η αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Intervetter. Ελλάδα Sports.
9: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetter Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προπόνηση της εθνικής ομάδας στο Ράικο Μίτιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Θέση στην ενδεκάδα της Γαλανόλευκης διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά αν αποδεχτούμε ότι όλα θα κριθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, διαθέτουμε ποιότητα, είναι ώρα να το αποδείξουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Διαθέσιμη για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα. Η Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουε Λατάρ και Έντουαρντ Ουρντάνσκι ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση. Αναχώρησε από το μεσημέρι ο Ολυμπιακός για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τους Τόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρα Σούκης και Μίλος Κόλιεντζιτς όρισε η διοργάνωση για τον αγώνα της Ισπανίας. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προτεραιότητες επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων για την Ένωση. Πενθήμερο ρεπό έχουν οι ποδοσφαιριστές του Μαρκο Νίκολιτς. Στη διάθεση του Dragon Σάκοτα θα βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης για τον αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός οι Greg Brown και Keyshawn Fizel, αμφίβολος ο Derek Williams. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Olympiacos στις 9.30. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην φετινή Handball Premier, επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 στην έδρα του από την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μια εβδομάδα η ρεβάνς στη Σλοβακία. Σε δίκη θα οδηγηθεί ο Ασράφ Χακίμη για την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 2023 με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας να απορρίπτει την τελευταία νομική προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain να ανατρέψει την παραπομπή του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 9. Καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης 23 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Δεν είχαμε τίποτα έτσι συνταρακτικό την σημερινή ημέρα που έχει περάσει. Περνάει η μέρα, πάμε για Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής 10 παρατέρτο με την Σερβία, στην Σερβία, με ζωντανή περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκρι. Και βέβαια έχουμε και Ευρωλίγκα που κάνει πρεμιέρα αύριο Πέμπτη και οι δύο ελληνικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπαίνουν στη μάχη για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει 9 και 4 με την Παρή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και ο Ολυμπιακός 9 και μισή, λίγο αργότερα, παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Άρα αύριο έχουμε full πρόγραμμα, έχουμε και άλλα παιχνίδια από εθνικές ομάδες, θα πούμε και το πρόγραμμα και την Ευρωλίγκα. Τώρα στοιχηματικά δεν είχαμε κάτι, από ό,τι βλέπω έτσι κάτι σοβαρό στο στοίχημα. Κάποια παιχνίδια από Ιαπωνία και αυτά, δεν ξέρω αν έχετε παίξει. Είχαμε το μεγάλο μάτς που λέγαμε και προχτές στο φιλικό Γιβραλτάρ με Σάο Τόμ. Ήρθε 0-0, δεν μπήκανε γκολ εκεί. Και έχουμε δύο παιχνίδια από το Champions League γυναικών, Λέουβεν Ρώμα. Είναι στο 69-0-0 και Σερβέτ Λιόν στο ίδιο λεπτό είναι 0-6. They don't love you like I love you. I'm so sorry that I was not good enough. Αύριο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Παίζει και η εθνική μας Πέμπτη. Έχει κάποια μάτς φιλικά από ό,τι βλέπω, τα επίσημα παιχνίδια. Έχει και παιχνίδια από την Αφρική από ό,τι βλέπω, από τα προκληματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής. Να πούμε και αυτά. Ένα παιχνίδι ξεκινάει στις 4, Ναμίμπια με το Κονγκό. Για την Ευρώπη, για την τρίτη κατηγορία του Nations League, τη δέαρτη κατηγορία, Ανδόρα Μάλτα στις 7. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με την σημερινή Γουινέα. Λιβύη Μποτσουάνα, Μαυριτανία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στις 7 τα μάτς. Αυτά είπαμε είναι για τα προκληματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής. Έχει δύο παιχνίδια για τα προκληματικά του Euro Under 21, Βέλγιο Λευκορωσία και Σαν Μαρίνο Κόσοβο. Τα παιχνίδια αυτά είναι στις 9 και 9 και μισή αντίστοιχα. Και το βράδυ 10 παρατέταρτο έχει παιχνίδια αρκετά. Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία, Λίχτενστάιν-Λιθουανία, Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία, Σερβία-Ελλάδα. Και το βράδυ, 10 η ώρα, επιχείρημα από την Αφρική και πάλι. Ακτή Ελεφαντος του Γκάνα, Καμερούν-Κομόρες, Σιέρα Λεόνε-Ζιμπάμπουε, Τινησία-Ουγκάντα. Αυτό είναι το πρόγραμμα το αυριανό για τα ποδοσφαιρικά, για το ποδόσφαιρο. Πάμε και στο μπασκετάκι να πούμε και το πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα που ξεκινάει, είπαμε, αύριο, πρεμιέρα. Με ωραία μάτς, έχει ωραία μάτς αύριο. Λοιπόν, ξεκινάνε δύο μάτς σε 7 η ώρα, Dubai με BC Dubai με Real Madrid. Την ίδια ώρα Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα Αστέρας Ζαλγκύρης. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπαρσελώνα Εφές Ανατολού. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ.
7 παιχνιδάκια έχει αύριο και 3 παιχνίδια την Παρασκευή. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν με το Μιλάνο. Αυτά είναι την Παρασκευή. Καλή αρχή να έχουμε και για την Ευρωλίγκα, να πάνε και καλά οι ομάδες μας και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όσο καλύτερα μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά, αν μπορέσουν και φέτος ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να κάνει και αυτός κάτι παραπάνω σε σχέση με τα περσινά. Και μακάρι να κάνει κάτι καλό και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που παίζει ένα δύσκολο μάτς με την Σερβία. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Δημήτρη, μια καλησπέρα που έστειλε μήνυμα από τον Ημιτό. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.

Μην έλα κάτι μεταγραφικό. Έχουμε για την ομάδα. Φίλε, δεν έχουμε κάτι. Διάφορα δημοσιεύματα γράφουν ότι ετοιμάζει ο Ριμπάλτα μία μεταγραφή για δεξί μπακ. Θα δούμε. Έτσι γράφουν κάποια site. Τώρα από την ΑΕΚ δεν βγαίνει κάτι. Περιθώρα υπάρχουν ακόμα. Μιλάμε για παίχτες που είναι ελεύθεροι. Μέχρι ακόμα έχουμε μπροστά μας 6 μέρες. 29 του μήνα νομίζω τελειώνουν οι μεταγραφές και των ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Οι ομάδες, όσες ομάδες θέλουν παίχτες, πρέπει να προλάβουν τις επόμενες 6 ημέρες. Ο φίλος μας ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον δροσερό και λίγο κρύο Πειραιά.

Ναι, είμαστε χαλαράκια σήμερα, φιλαράκο. Δεν έχουμε κάτι, ούτε στοιχηματικά υπάρχει κάτι να ασχοληθούμε με παιχνίδια. Δεν έχει τίποτα. Είμαστε χαλαρά, περιμένοντας την αυριανή μέρα και το πράγμα αρχίζει και λίγο παραπάνω ζωντανεύει με την εθνική μας ομάδα, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων μάλλον και τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε αύριο μεγαλύτερη δράση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η Σούπερ Λίγκα. Είπαμε, εθνική παίζει 4 μάτς σε λίγες μέρες.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και πάμε στον πρώτο φίλο που έχει πάρει τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο
1: μας. Από κέντρο.
0: Γεια σου, Αντρικό.
1: Λοιπόν, για αύριο θα πει εθνική.
0: Το Τζόλι τον έχει πάρει κανονικά, βρε, που μιλάγαμε προχθές, τον έχει πάρει.
1: Α, το Τζόλι. Το πήρε.
0: Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά.
1: Εγώ θα δώσω μια πιθανή εντεκάδα.
0: Για πες.
1: Τη βλέπω εγώ.
0: Τερματοφύλακα τη βλέπεις.
1: Τζολάκης. Α, και ο Βλαχοδήμος είναι, δεν ξέρω.
0: Και οι τρεις είναι καλοί, και ο Μαντάς είναι φοβερή κατάσταση.
1: Όχι, ο Τζολάκης ή Βλαχοδήμος.
0: Όχι, λέω και ο Μαντάς είναι σε φοβερή κατάσταση. Βγήκε ο τρίτος θεματοφύλακας στην Ιταλία σε αποκρούσεις. Έκπιασε πέναλτι προχτές. Είναι και αυτό σε καλή κατάσταση, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν θα το βάλει.
1: Εμείς πάσουμε, ξέρεις που πάσουμε, στη θέση 6.
0: Εκεί στο 6 είναι, εκεί στο 6 έχουμε ένα θεματάκι.
1: Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ βλέπω Βαγιανίδη Τσιμίκα, και ο Τσιμίκας, από ό,τι άκουσα, λέει, έχει σε δύο παιχνίδια που έχει παίξει 64 λεπτά συμμετοχής.
0: Δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Και εγώ νομίζω με Τσιμίκα και Βαγιανίδη θα πάει.
1: Εγώ βλέπω μετά Μαυροπάνο σίγουρα και Ρέτσο.
0: Ρέτσο βλέπεις,
1: Ρέτσο, ναι.
0: Δεν βλέπεις Κουλιεράκι.
1: Όχι, Ρέτσο.
0: Όχι, Ρέτσο. Ωραία.
1: Λοιπόν, μετά βλέπω Καρέτσα, Ζαφύρι, Τζιόλι και ποιον άλλο να βάλουμε. Και στο κέντρο.
0: Ποιο να βάλεις στο κέντρο. Το Τριάντι.
1: Α, και το Κουρμπέλι.
0: Το Κουρμπέλι να βάλεις σήμερα.
1: Ναι. Δεν έχω. Καλά, ο Κουρμπέλις έγινε ένα μειονέκτημα, έτσι, που τον έχω παρατηρήσει. Ότι και καλό παιχνίδι να κάνει αύριο, μετά θα σέρνεται στο επόμενο. Και από τον Παναθηναϊκό λάθος δεν έχω προσέξει.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν έχουμε και κανένα άλλο να βάλουμε εκεί πέρα.
0: Έχει το Μουζακίτη.
1: Αμπά. Μουζακίτης ακόμα είναι και κακή χρονιά έχει στον Ολυμπιακό και ακόμα είναι εντάξει για αλλαγή το Μουζακίτη.
0: Έχει τον Τριάντη, βέβαια αυτός δεν παίζει καθαρά με εξάρι, εντάξει.
1: Όχι. Και βλέπω μετά Καλαπαυλίδη, βλέπω και Κοστούλα. Γιατί ο Κοστούλας μπορεί να παίξει, ξέρεις, να βγαίνει από κρυφός.
0: Όχι, και τέει.
1: Όχι. Κοστούλα βλέπω και.
0: Με πώς θα παίξουμε, με 9 θα παίξουμε, βρε.
1: 9
0: παίχτες έχεις πει.
1: Πώς έχω πει 9.
0: 9 έχεις πει. 3 στο, 4 στο κέντρο, θεματοφύλακας 5 και 3 8. Και 10, αν λείπει ένας.
1: Δεν είπα, είπα. Τζολάκι, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Μαυροπάνο, Ρέτσο.
0: Βγάλαμε την άμυνα, πάει.
1: Πεντάρι. Καρέτσα, Ζαφύρι, Τζιόλι, Κουρμπέλι.
0: Α, είπες τον Τζιόλι, εντάξει, Κουρμπέλι. Ναι. Ο πιστεύω θα βάλει θα βάλει τετέι, πιστεύω. Ο πιστεύω θα βάλει τετέι.
1: Το Κοστούλα τον πρόβλεψε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, μια δεκάδα είπε.
1: Γιατί Κοστούλα είναι φέτος εκεί.
0: Κοστούλα μπορεί να βάλει, αλλά μπορεί να βάλει και Τετέι μαζί με τον Κοστούλα.
1: Και ο Τετέι, για μένα δεν με χαλάει ο Τετέι.
0: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση αυτό και είναι και
1: γρήγορο.
0: Αλλά είναι
1: και... ένα πλεονέκτημα στο Τετέι.
0: Δεν μαρκάρει πίσω. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, γι' αυτό. Ο Κοστούλα φέτος.
0: Εντάξει, επιλογές έχει μπροστά. Εκεί στον άξονα είναι θεματάκι.
1: Επιλογές
0: επιλογές και πίσω έχει καλές, με θεματοφύλακες καλούς.
1: Εγώ έχω ακούσει για ένα παίχτη που πάει πολύ καλά στη Λοριάν, δεν ξέρω πώς είναι το όνομά του.
0: Ποιος?
1: Στη Λοριάν είναι ένας παίχτης που παίζει και είναι πολύ καλός, είναι λέει.
0: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Και έναν άλλον άκουσα λέει εκεί πέρα. Καλά. Για μένα δεν με χαλάει και ο Ντόι να παίζει εκεί.
0: Αμυντικό
1: γάρ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ντόι.
0: Εντάξει, εκεί δεν έχουμε, και έχουμε ένα θεματάκι, από τις άλλες γραμμές είμαστε καλυμμένοι.
1: Όχι, επιθετικούς έχουμε...
0: Ναι, και άμυνα καλή, και άμυνα καλή έχουμε και καλούς θεματοφύλακες. Εκεί λίγο στο εξάρι πιο πολύ.
1: Πάσχουμε, δεν ξέρω τι
0: γίνεται. Ναι, στο εξάρι πάσχουμε λιγάκι. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά αύριο, να ξεκινήσουν με νίκη.
1: Α, και για μένα τον Αθανασίου του να δείξει που δεν τον κάλεσε.
0: Ναι, ναι, και συμφωνώ.
1: Και από ό,τι άκουσα λέει θα γυρνάει το Δεκέμβριο στον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο έχω ακούσει το Γενάρη.
0: Εντάξει, στον Ολυμπιακό αδικήθηκε ο Αθανασίου για μένα. Δεν του δόθηκε ευκαιρία καμία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να δείξει τι μπορεί να κάνει. Να δείξει τι μπορεί να κάνει. Και Ελληνόπουλο είναι και κάνει και φοβερή χρονιά και πέρυσι στον Όφη και φέτος ξεκίνησε καλά.
1: Α, και έχουμε και ξέρει ποιον άλλον έχουμε ακόμα, δεν ξέρω πότε γυρνάει αυτό ο Τζίμα.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Και τον Κούλιο και τον. Παραθούν να ψήσουν τον Κωνσταντέλια και πάλι πιθανόν να τα καταφέρουν και να γυρίσει στην Εθνική.
1: Και το επόμενο μετά, όχι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμος, αυτού χρόνου και αυτά μετά.

0: και το φίλι βλέπω.
1: Ο Πιτσιρικάς, ναι.
0: Ναι. Θα του δώσει ευκαιρίες πάνω στο κύπελο και σε μερικά παιχνίδια πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε καλή. Και φέτος το καλοκαίρι και πολλοί παίχτες που πήγαν στο εξωτερικό. Εκεί στο 6 έχουμε το.
1: Εκεί είναι το θεματάκι. Εκεί είναι το θεματάκι μεγάλο.
0: Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε νίκη αύριο, έτσι.
1: Ναι, να τουλάχιστον να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και νίκη να μην κάνουμε τουλάχιστον να μην χάσουμε. Δεν είναι εύκολο. Μάτς είναι και Σέρβοι καλή ομάδα. Τώρα παίζουν παντού. Αυτοί παίζουν αυτοί τώρα σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ τώρα όλοι.
0: Ο Στάνιτς που ήταν εδώ, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρει και με τον λουκό του.
1: Ναι. Έχει παίχτες ποιότητας, μεγάλης ποιότητας. Να δούμε.
0: Ο Βλάχοβιτς μου φαίνεται δεν παίζει ο Βλάχοβιτς.
1: Ο Βλάχοβιτς όχι, δεν παίζει.
0: Έχουν καλή ομάδα Σέρβοι.
1: Έχουν καλή. Και Ολλανδοί είναι καλοί, και Γερμανοί. Είναι
0: και
1: δυνατός όμιλος.
0: Πολύ. Η Γερμανία είναι σε φάση τέτοιου ανασυγκρότηση.
1: Με τον Κλοπ, ναι.
0: Αλλά ο Κλοπ θα του κάνει, δεν ξέρω, και η Ολλανδία τώρα δεν είναι. Αν δεν πάει να είναι Γερμανία-Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Και παίζουμε του διαγώνε στην Τούμπα, έτσι.
1: Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, ναι. Στην Τούμπα.
0: Δεν ξέρω πώ το αποφασίσουν να πάνε εκεί πέρα στην Τούμπα να παίξουν. Τέλο πάντων. Τώρα γιατί μετά η τρίτη θέση, εξασφαλίζουμε και την παραμονή, έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Θα δούμε τώρα, είδαμε. Μακάρι να πάμε καλά.
1: Α, να δούμε, να πούμε το βράδυ αύριο.
0: Λοιπόν, και στο μπάσκετ έχουμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και στις δύο που αρχινά και το Ευρωλίγκα αύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τρίο μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 25 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Βεβαίως, φίλε, θα έχουμε ζωντανή περιγραφή του αγώνα. Έχουμε στείλει ήδη εκεί τον Γιώργο Λίκρη. Στη Σερβία είναι ήδη, έχει ήδη φτάσει νομίζω στη Σερβία. Και το βράδυ τέτοια ώρα θα ετοιμάζεται για τον αγώνα της Εθνικής με τους Σερβούς. 10 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τηλεοπτικά από τον Αλφα και το ελεύθερο κανάλι τον Αλφα και από το συνδρομητικό νομίζω Κοσμοτέ, αλλά το 1, το 2,

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάρικο εκεί στην Παιανία, όπως πάντα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μου φαίνεται μπήκε, μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας. Εντάξει παιδιά, έχουμε τώρα 2-3 μέρες που κάνει λίγο ψύχρα. Και το πρωί έκανε λίγο κρύο και το μεσημεράκι βέβαια έφτιαξε ο καιρός λιγάκι. Μετά από βροχούλα που είχαμε από τις 10 μέχρι τις 1-1.30 έβρεχε. Μετά έφτιαξε ο καιρός, βγήκε ο ήλιος, αλλά έχει την ψύχρα του, αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα τέτοια ώρα είπαμε, το έχω ξαναπεί, όσοι είστε με μηχανάκια και κυκλοφορείτε στους δρόμους, βάλτε κάτι πάνω σας να μην μπουντιάσετε. Μιλάρα, να πούμε κανένα προγνωστικό για μπασκετάκι, λέει, θα πούμε παιδιά αργότερα, έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες, θα πούμε κάτι, θα πούμε για μπασκετάκι, για Ευρωλίγκα. Για το φίλο που λέει Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, καλή εκπομπή και θυμούς όλη την παρέα. Ο Γιώργος από την Νίκαια, εγώ λέω να παίξω λέει αύριο τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας όλα οβεράκια. Εντάξει, αν το βλέπεις φίλε παίξ' το, εγώ τώρα με τα οβεράκια την πρώτη μέρα, την πρεμιέρα μάλλον της αγωνιστικής, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, να δούμε και τις ομάδες πώς παίζουν, τι κάνουν, οι άμυνες επιθέσεις, γιατί βλέπω τα οβεράκια τα έχει ψηλά. Στα περισσότερα μάτς θα έχει πάνω από 168 πόντους. Ναι, τα περισσότερα είναι πάνω. Το λιγότερο είναι το Αστέρας Αργύρης που είναι 168,5. Τα υπόλοιπα είναι όλα πάνω από 170 πόντους. Τα over-under και τον Ολυμπιακό τον έχει 173 πόντους. Ο οποίος Ολυμπιακός στα φιλικά αυτά, στα μάτς που είδαμε τον Ολυμπιακό, τρώει αρκετούς πόντους. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι πιο επίσημα παιχνίδια τώρα αυτά. Λοιπόν, και τον Παναθηναϊκό τον έχει και αυτόν στο 170. Το οβεράκι με την Παρή. Αν τα βλέπεις φιλαράκο, παίξτε τα. Πληρώνουν και καλά από ό,τι βλέπω.

0: Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε Ηλία. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Έχουμε αποδώσει της Εθνικής το σημερινό ματσάκι. Μισό λεπτό να σου πω φιλαράκο, έχουμε, σίγουρα έχουμε αποδόσεις, μισό λεπτάκι να το βρούμε και να σου πω, μισό λεπτάκι μετά το διάλειμμα.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η Μαγική Οδύσσια, διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να πούμε τις αποδόσεις του παιχνιδιού της εθνικής μας που ζήτησε ο φίλος μας, που έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, άλλαξαν τώρα. Είτε χθες που τις λέγαμε ήταν φαβορή η Σερβία οριακά, τώρα έχουν φαβορή την Ελλάδα. Φαβορή. Τώρα δεν είναι φαβορή. Το 2,65 ο Άσος. Το Χ3,20 το διπλό 2,60. Δεν το λες και φαβορή. Απλά έχουν έτσι ένα μικρό ποσοστό, 0,5 λίγο παραπάνω την εθνική στο διπλό. Αλλά νομίζω ότι οι αποδόσεις είναι τελείως μοιρασμένες. 2,65, 3,20 και 2,60 το διπλό της εθνικής μας. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μάτς, Νορβηγία-Δανία 1,72, 3,95 το διπλό για τους Δανούς, 4,15. Ολλανδία-Γερμανία 2,32, 3,70, 2,70 το διπλό για τους Γερμανούς. Πορτογαλία-Ουαλία, μεγάλο φαβορή Πορτογάλη με ένα 19, 6,85 το Χ, το διπλό στο 12 και είπαμε Σερβία-Ελλάδα 2,65, 3,20, 2,60 το διπλό για την εθνική μας ομάδα. Ο φίλος λέει, χτες πήγα ένα που μάλλον έχει βγει κάπου, το έχει βρει ο φίλος, ένα ωραίο. Χτες πήγα, λέει, οδοντίατρο. Έβγαλα ένα δόντι και μου λέει ο γιατρός, μη φας για 2 ώρες. Και του λέω, ξαναβάλτο. 2 ώρες, ε. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, Παντελής από την Καλυθέα.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Τι προπονήσεις θα κάνουν οι ομάδες τώρα που λείπουν τόσοι διεθνείς? Ένας θεός ξέρει. Εντάξει, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα όταν φεύγουν οι παίκτες για τις εθνικές ομάδες. Λείπουν από τόσες μέρες. Δεν είναι και εύκολο ούτε για τους προπονητές των ομάδων της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, γενικά των ομάδων που έχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές να κάνουν προετοιμασία. Μόσοι έχουν μείνει τώρα, απαλεύουν εκεί. Μόσοι έχουν μείνει στα προπονητικά κέντρα. Γιατί στην επανέναρξη έχουμε ένα μεγάλο μάτς όταν ξεκινάει και πάλι η Super League. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών παιχτών και παιχνίδια που παίζουν και στην άλλη άκρη της γης. Μεγάλα ταξίδια.

0: Ναι, είναι πολλά ταξίδια που είναι εκτός, στην άλλη άκρη της γης, jet lag και τα υπόλοιπα. Εντάξει, οι προπονητές που θα μείνουν εδώ δεν έχουν και τους παίκτες πολλούς να δουλέψουν, γιατί οι περισσότεροι, οι καλοί ποδοσφαιριστές, καλοί. Οι βασικοί παίκτες, οι περισσότεροι παίζουν σε εθνικές ομάδες και λείπουν από την προετοιμασία. Οι προπονητές θα δουν κάποια νέα παιδιά, κάποιους παίκτες που έχουν, που δεν τους υπολογίζαν τόσο πολύ, να μπουν σε ένα αριθμό και αυτοί οι παίκτες, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις ομάδες τους στο μαραθώνιο της Super League. Πάντως, ναι, δεν είναι και εύκολο για προπονητές να κάνουν προετοιμασία για το πρωτάθλημα που ξεκινάει, είπαμε, πάλι σε 20 μέρες, με παίκτες που είναι, πω να το πω, πιο πολύ αναπληρωματικοί. Γιατί οι καλοί έχουν πάει στις εθνικές ομάδες. Καλοί. Οι περισσότεροι έχουν πάει στις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, εμείς πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια τώρα. Πάμε Σερβία, στο φίλο μου τον Γιώργο Τολίγκη, που μαθαίνω ότι περνάει καλά. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγόρι, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, ρε φίλε, τι κάνεις εσύ? Πες μας λίγο,
1: ξέρω.
0: Καιρός και αυτά, τι γίνεται Σερβία, καιρός και αυτά, τι έχουμε.
1: Εντάξει, καιρός έριξε μια ψυχάλα, αλλά δεν είναι τίποτα σημαντικό, έχει μια βροχούλα.
0: Α, και εδώ τα ίδια.
1: Σερβία είναι.
0: Και εδώ τα ίδια. Και εδώ τα ίδια. Βροχούλα είχαμε το πρωί και ψυχρούλα.
1: Εντάξει. Όχι, εμείς φύγαμε καλό καιρό, έφτιαξε ο καιρός, θυμάμαι, όταν ήταν γύρω στις 12-12 που ήρθε η Εθνική Αεροδρόμια, είχε φτιάξει ο καιρός. Ξαναέβρεξε.
0: Το πρωί έβρεχε, ναι, το πρωί έβρεχε. Το, το μεσημεράκι μας έφτιαξε. Μετά τις 1 η ώρα έφτιαξε, έβγαλε λιακάδα. Αλλά έχει ψύχρα, έχει ψύχρα.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, η εθνική ομάδα έχει φτάσει, είναι αισιόδοξη από τις δηλώσεις που έκανε τουλάχιστον ο Ρέτσος, που μίλησε μαζί με τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος μας είπε ότι για πλάκα αλλάζει την πρόκριση με μια καλή πορεία στο Nations League. Βεβαίως η πρόκριση είναι για το Euro, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε από τον όμιλο. Και σίγουρα η ισοπαλία στο αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ ωραία για να αποφύγουμε την τελευταία θέση του ομίλου, που αυτό είναι το ζητούμενο, η αλήθεια είναι, γιατί παίζουμε με Ολλανδία και Γερμανία. Τώρα, η εθνική ομάδα μπορεί να παραταχθεί αύριο με 11 που θα πω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, για πες, για πες.
1: Βλέπω να είναι ο Τσολάκης θερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Μαυροπάνος μαζί με το Ρέτσο στο στόπερ, αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο
0: Βαγιανίδης.
1: Ενώ Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη μπορεί να είναι τα αμυντικά χαφ. Τώρα, μπροστά μπορεί να είναι ο Κοστούλας με τον Παυλίδη και αριστερά να βρίσκεται ο Τσιόλης, δεξιά ο Καρέτσας. Αλλά μπορεί να δούμε και άλλα σχήματα τα οποία μπορεί να τα. Μας τα έχει για έκπληξη ο Γιωβάνοβιτς αύριο.
0: Τετέι αποκλείες για πρώτο μάτς, τετέι.
1: Τετέι, βεβαίως. Μπορεί να τετέι δεξιά, να έρθει ο Καρέτσας δεκάρι και να παίξει ο Παυλίδης μπροστά και αριστερά ο Τζόλης. Μπορεί να γίνει και άλλα πράγματα.
0: Επιλογές εκεί έχουμε. Στα αμυντικά χάφ δεν έχουμε. Επιλογές εκεί έχουμε, λέω. Στα αμυντικά χάφ δεν έχουμε πολλές επιλογές.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στα αμυντικά χάφ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θα πορευτούμε. Τι θα κάνουμε?
0: Ναι, εντάξει. Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Τι θα κάνουμε? Πορευτούμε έτσι όπως είμαστε. Έχουμε και τις τραυματίες μας. Έχουμε Ρώτα έξω. Έχουμε Γιαννούλη έξω. Έξω έχουμε Χατζηδιακό. Έξω έχουμε Κωνσταντίνια έξω.
0: Ναι, ναι,
1: πολύ. Δεν έχει μόνο τον Βλάχοβιτ τη Σερβία έξω. Ναι, ναι. Έχουμε και εμείς.
0: Σωστό, σωστό. Από κόσμο τι προβλέπετε? Τι λένε στο Βελιγράδι?
1: Γεμάτο, γεμάτο.
0: Γεμάτο, ε.
1: Και
0: περίπου 500 Έλληνες από ό,τι έχω μάθει.
1: Ναι, ναι, θα είναι, ναι, εκεί. Ναι, ναι. Θα είναι ο Φλέκας εδώ με την παρέα του Γαλανέλο και τον Πάρο. Εντάξει.
0: Δέκα παρατέταρτο αγώνας.
1: Δέκα παρατέταρτο, βέβαια. Όλα με δέκα παρατέταρτο, νομίζω.
0: Όλα δέκα παρατέταρτο. Δέκα παρατέταρτο, ναι. Όλα δέκα
1: παρατέταρτο. Εννιά παρατέταρτο, εδώ είμαστε μια ώρα πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα θα τη μετάδοση αύριο. Όλα καλά θα πάνε.
0: Μακάρι, μακάρι, Γιώργο. Μακάρι, μακάρι.
1: Δεν χάνουμε.
0: Δεν χάνουμε, το λες. Πηγαίνει ο Γιώργος Ζήλης. Παίξτε χιδίο. Παίξτε χιδίο. Χιδίο να πάτε ταμείο.
1: Παίξτε χιδίο. Ωραία.
0: Καιρός, τι καιρό θα προβλέπετε για αύριο?
1: Καιρός και αύριο, λέει, μια βροχούλα.
0: Ναι, την ώρα του αγώνα.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, καιρός είναι γύρω στους, το μεσημέρι, το μεσημέρι είχε 17-18, αύριο η ελάχιστη θα είναι 10, σήμερα θα είναι 8.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα όσο σκοτεινιάζει, αρχίζει και έτσι τορτουρίζει.
0: Ζωή τώρα εκεί στη Σερβία, έχει τέτοια ώρα, να κυκλοφορεί κόσμος, υπάρχει κόσμος? Όχι.
1: Ναι, άκου τώρα, είμαι στον Άγιο Σάβα,
0: ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη, από πίσω από τον Άγιο Σάβα μένω, είναι η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, ξέρεις, έχουν κάτι μουσικούλες, ξέρεις, βαλκανική μουσική, παίζουν στην πλατεία εδώ. Ναι, αλλά εντάξει, τι ζωή, δεν περπατάει η ψυχή.
0: Τίποτα, ε.
1: Έχουν τελειώσει, τα μαγαζιά κλείσαν όλα. Και είμαστε και μια ώρα πίσω εμείς από
0: τότε. Ναι, ναι, ναι, είναι 10, εκεί τώρα είναι 9 ναι, 9 παρατέταρτο. Άρα δεν έχεις βολτούλα να δεις κανένα Σέρβα τίποτα που είναι και ωραίες κοπέλες.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα. Κλείσανε τα φώτα.
0: Πω ρε φίλε.
1: Απλώσαμε.
0: Εντάξει Γιώργα μου, να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ, τα λέμε πάλι αύριο. Και το πρωί θα βγεις να πεις ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Λίκη, θα το ακούσουμε και από το πρωί, μετά μεσημεράκι, απογευματάκι, μέχρι την ώρα του αγώνα θα έχουμε ρεπορτάζ, τα πάντα όλα, εδώ να είσαι συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορ. Βεβαίως θα έχουμε φίλε και μπασκετάκι, τον μπάσκετ δεν τα αφήνουμε, θα έχουμε και περιγραφές και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όλα μαζί βέβαια λίγο αχταρμάς γιατί είναι όλα την ίδια ώρα, θα τα καταφέρουμε. Λίγο απ' όλα, τι να κάνουμε. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, Δημήτρης από Κουβαρά. Γεια σου Δημήτρη μου. Μπιλάρα καλησπέρα, καλό υπόλοιπο να έχεις Πάνους από Μενίδη για πάντα τρελό Άγγις. Γεια σου Πανούλη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο, στο φίλο μας τον Λευτέρη από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα και εγώ βλέπω Χ2 αύριο την εθνική ομάδα. Άσο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ με 7,5 πόντους και πάνω και διπλό τον Ολυμπιακό με 6,5 πόντους και πάνω. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα, τα συνδυάσεις μια χαρά είναι. Αν δεν χάσει εθνική, μαζί με νίκες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με 9,5 και 7,5 πόντους που είπες, γύρω στο 1,75-1,80 θα δίνουν αυτά. Μια χαρά αποδόσεις βγαίνουν. Καλή επιτυχία φιλαράκο. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλάρα, εγώ δεν βλέπω να χάνει εθνική και βλέπω να κερδίζουν οι Ολλανδοί τους σε Γερμανούς. Εντάξει, δύσκολο μάτς για πρόβλεψη. Και τα δύο δύσκολα. Και την εθνική μας. Τώρα εντάξει, να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε, αλλά δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Σε πρόβλεψη, το ίδιο πράγμα είναι και το Ολλανδία-Γερμανία. Δεν είναι εύκολο να προβλέψεις γιατί η Γερμανία είναι μια ομάδα, δεν είναι καμιά ομάδα τυχαία. Με Κλοπ στον πάγκο. Και η Ολλανδία από την άλλη πλευρά, δύο πολύ καλές ομάδες, και η Ολλανδία και η Γερμανία. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό και οι αποδόσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες τα παιχνίδια αυτά. Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, να δώσω προγνωστικά, αν και είναι νωρίς ακόμα για Ευρωλίγκα. Αν και είμαι Ολυμπιακός, νομίζω ότι μαζί με τον Ολυμπιακό Φενέρ, Ρεάλ, ΠΑΟ και Ζαλγκίρις είναι τα φαβορί. Ζαλγκίρις, δεν έχω δει παιδιά καθόλου τα ρόστερ. Για τη Ζαλγκίρις δεν ξέρω να πάει τόσο ψηλά που λέει ο φίλος φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Εντάξει, οι άλλες ομάδες, Φενέρ, οκ, Ρεάλ, οκ, Παναθηναϊκός, οκ. Τώρα τη Ζαλγκίρις, φίλε, μάλλον το έχει ψάξει λίγο παραπάνω από εμένα και βλέπει και τη Ζαλγκίρις μαζί με τον Ολυμπιακό. Πέντε ομάδες έχει βάλει να είναι στο Final Four.

Ο φίλος ο Νίκος θέλει και αυτός προβλέψεις. Μιλάω μια που το είπε ο φίλος, να στείλω και εγώ την προβλέψή μου για την Ευρωλίγκα. Είπαμε, ξεκινάει παιδιά σήμερα. Φενέρ, λέει ο φίλος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Ρεάλ. Όχι με τη σειρά που τα έβαλα. Αυτές τις τέσσερις ομάδες βλέπω να είναι στο Final Four. Φενέρ, Ρεάλ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και ο φίλος ο Χριστάρας συνεχίζει για αυτό το μηνυματάκι με την Ευρωλίγκα. Εγώ Μπιλάρα πιστεύω θα το πάρει, δεν είμαι Ολυμπιακός, θα το πάρει ο Ολυμπιακός back to back. Δεν το πήρε ο Μοντέρο με τη Βαλένθια, θα το πάρει με τον Ολυμπιακό.

Ναι, φίλε, και ο Αριάγκα που λες είναι στην Εθνική Ονδούρας. Έφυγε και αυτός. Παίζει μέση στο ενόψη του National League της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Είναι στην Ονδούρα και πήγε κανονικά και αυτός στην αποστολή με την εθνική του ομάδα. Λείπουνε, παιδιά, είπαμε, λείπουνε πάρα πολλοί παίκτες από τις ομάδες, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν πολλούς διεθνείς και πολλοί από αυτούς, είπαμε, είναι και πολύ μεγάλα τα ταξίδια. Δεν είναι να πάνε να παίξουν, ας πούμε, στην Αγγλία ή στην Δανία ή Σουηδία. Πάνε στην άλλη άκρη της γης, στην Ονδούρα τώρα. Θα πάει ο Αριάγκα, Λατινική Αμερική πάνε κάποιοι. Every doubt just lost its hope. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, ο Θοδωρής. Γεια σου, φιλαράκο. Καλησπέρα, μπιλάκι, από εμένα. Ο Γιώργος από το Ναύπλιο. Γεια σου, Γιωργάρα μου. So 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος με ρωτάει για δύο παιχνιδάκια γυναικών, Champions League γυναικών που είναι σε εξέλιξη. Μισό λεπτό να τα βρω και να στα πω. Λοιπόν, Λέουβεν Ρώμα τελείωσε 0-0. Σερβέτ Λιόν, τα κορίτσια Σερβέτ δεν ήταν καλά, έφαγαν μόνο 8 γκολ, 0-8.

Ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Μπιλάρα, εγώ βλέπω το Dubai Real Madrid της over 172 πόντους. Το Αστέρα με τους Αλγύρης over 168 πόντους και τον Ολυμπιακό με την Μπασκόνια over 171 πόντους. Λέω φίλος, καλή επιτυχία φιλαράκο, τα βλέπεις οβεράκια τα τρία μάτς.

Ο φίλος ο Φώτης, την καλησπέρα μου και με μένα Μπιλάρα, Φώτης από τον Πειραιά. Να πούμε πολλές καλημέρες στα φιλαράκια μας εκεί από την Κύπρο, που μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ο φίλος ο Κώστας από το Κοροπή. Καλησπέρα Μπιλάρα και στην παρέα. Καλό υπόλοιπο, μάλλον καλή εκπομπή. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, λέει ο φίλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2, είπαμε. Θα είμαστε μέχρι τις 2 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τις Κυριακές το βράδυ ξεκινάμε 12 και τελειώνουμε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Φιλαράκο, αυτό που λες εκεί στην Νίκαια με έναν 49χρονο που είχε πιάσει όμηρο τη γυναίκα του, με την απειλούσε με όπλο. Πρώτες πληροφορίες λένε ότι μπήκανε μέσα ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και τον έχουν συλλάβει. Η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος. Δεν έγινε κάτι παραπάνω, κάτι έτσι άσχημο. Τώρα θα δούμε παραπάνω πληροφορίες. Δεν έχουμε. Να δούμε τελικά αν υπήρχε όπλο, από ό,τι έλεγε ο ίδιος, ότι απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Πάντως τελείωσε το θεματάκι, δεν έχουμε κάτι έτσι πιο σοβαρό. Είχαν κλείσει τους δρόμους γύρω γύρω εκεί στη Νίκαια. Τώρα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί από ό,τι διαβάζω. Τελείωσε γι' αυτό. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα, και καλησπέρα και στη γυναίκα μου την Εύη που έβαλα σήμερα να μας ακούσει και να της κάνω αφιέρωση, λέει ο φίλος μας. Στο Περιστέρι είναι η Εύη και ο Νικόλας κάπου γυρνάει έξω με το ταξί, από ό,τι λέει.

Ναι, επιλογές φίλε μου, όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Επιλογές και στην άμυνα και στην επίδεση έχει Εθνική. Αρκετές και καλές επιλογές, όχι μόνο σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα. Και στην άμυνα έχει πολύ καλούς παίκτες και τερματοφύλακες. Τρεις. Νομίζω ότι είναι και μια Εθνική, η δική μας, που μπορεί να έχει και από τους καλύτερους, την καλύτερη τριάδα από όλες τις εθνικές ομάδες. Αν και δεν ξέρω όλους τους τερματοφύλακες των εθνικών ομάδων των υπολείπων, αλλά νομίζω έχουμε μια τριάδα σούπερ. Τερματοφύλακες, ο Βλαχοδήμος κάνει σπουδαία πράγματα στην Σεβίλη και ο Μανδάς στη Λάτσιο και ο Τσολάκης στην Χάλ, στην Premier League. Από εκεί πέρα και στην άμυνα έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και στην επίθεση οι επιλογές είναι πολλές και καλές επιλογές. Τώρα εκεί λίγο στο κέντρο, ειδικά στο εξάρι, έχουμε ένα θεματάκι. Πάντως η Εθνική έχει μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, μπορεί να κάνει πράγματα. Ο Μάνος λέει εδώ, Βασίλη χαρείτε όσο μπορείτε, λέγεται έχετε η αρμάδα του Νίστρουπ. Μην το λες εμένα για τον Νίστρουπ φίλε, εγώ έχω πει ότι ο Βανακός φέτος είναι καλός, αλλά μην λες τώρα χαρείτε όσο μπορείτε, γιατί να είχα μου λέγει σε πέρυσι και είδες τι έκανε ο Γιώβιτς. Στο Γιώβιτς πες τα αυτά, όχι σε μένα. Του Γιώβιτς πες τα, μην σου βάλει κανένα τεσσάρα πάλι. Όχι, παραπάνω από τέσσερα έβαλε πέρυσι σε μάθημα του Παναθηναϊκού. Έβαλε πολλά. Ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Γιάννη, και λίγο πιο κάτω, πιο πάνω μάλλον, πιο κάτω, τέλος πάντων, ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 10. Ο Μάνος λέει: σε ακούμε με τον μεγαλύτερο Special Olympic. 39 μετάλλια. Ο Μάκης και λέει: ούτε πάω ούτε ΑΕΚ, μόνο Ατρόμητος. Ατρόμητος, ο οποίος δεν ξεκίνησε βέβαια καλά. Τον περίμενα πολύ πιο δυνατό το Ατρόμητο εγώ από την περσινή χρονιά με τον προπονητή. Αλλά φέτος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά ο Ατρόμητος. Βέβαια, ακόμα νωρίς είναι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, μου στέλνει ένα έτσι ωραίο κλασικό από το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια φωτογραφία με τη βαθμολογία μετά το τέλος της 25ης αγωνιστικής που διεξήχθη 16-3 το 80, σεζόν 79-80. Είχαμε αποτελέσματα: Απόλλων Αθηνών Ολυμπιακός 0-0, Ηρακλής ΑΟΚ Καβάλα 2-0, Παναχαϊκή Άρης 2-0, Πανιώνιος ΑΕΚ 0-0, Εθνικός Πειραιά Κόρινθος, και Εθνικός Πειραιά και Απόλλων Αθηνών, που είναι αυτές οι ομάδες τώρα, 4-4, Δόξα Δράμας Πας Γιάννα 4-0, Ρόδος Καστοριά 3-0, Παναθηναϊκός Όφη 2-1, ΠΑΟΚ ΑΕΛ 4-0. Ομάδες τώρα οι οποίες παίζουν χαμηλές κατηγορίες και δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας κάποιες ομάδες. Η Κόρινθος πρέπει να παίζει πολύ χαμηλά, στο τεχνικό τελείως, τοπικά πρέπει να παίζει. Το ίδιο και η Ρόδος, χαμηλά και αυτά. Απόλλων Αθηνών, Παναχαϊκή, η Καβάλα. Λοιπόν, και η βαθμολογία σε 25 αγώνες, παιδιά, ακούστε τώρα εδώ πέρα. Σε 25 αγώνες η βαθμολογία ήταν τότε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 33, Ολυμπιακός 33, Άρης 33, Παναθηναϊκός 33, ΑΕΚ 32, Εθνικός 31, Λάρισα 26 και τελευταία ήταν η Καστοριά με 16 βαθμούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες και ο Εθνικός μέσα πηγαίναν για πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Στις 25 αγώνες η διαφορά ήταν του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Άρη και του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ και τον Εθνικό, ένα βαθμό και δύο αντίστοιχα. Πιο κάτω Λάρισα με 26. Αυτό ήταν, είπαμε, το 1979-80. Για το φίλο τον Γιώργο που είναι ΠΑΟΚ, δεν μου είναι όπως το λες, και εγώ το διάβασα νωρίτερα, χωρίς 16 παίκτες.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Ναι, κανονικά φιλαράκο, είμαστε. Μιλάω να αλλάξει το πρόγραμμα. Έχει αλλάξει εδώ και πρόγραμμα και πολύ καιρό. Είμαστε εδώ από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τις Κυριακές είπαμε 12 το βράδυ τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2. Βέβαια, νωρίτερα είμαστε με Γιώργο Λίγκρι μαζί από τις 8 με τον Γιώργο Λίγκρι. Και, αλλά αύριο, παιδιά, αύριο ίσως να κάνουμε εκπομπή από τις 10 και μετά, γιατί έχουμε να πάμε και τα πιτσιρίκια. Τα κορίτσια στον οδοντίατρο. Αν πάμε αύριο οδοντίατρο, θα αργήσουμε λιγάκι. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 9.30-10 παρά την εκπομπή. Θα σας κάνει παρέα ή ο Σάκης ο Μπουζίνης ή ο Δήμος Τσαπαλιάρης εδώ. Ούτως ή άλλως περιγραφή αγώνων θα έχουμε. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έχουμε και οδοντίατρο αύριο. Είναι μέσα στην κρίνια. Δεν θέλει να πάει καμία από τις δύο. Λογικό είναι ο οδοντίατρος. Ποιος θέλει οδοντίατρο? Λίγοι πάνε στο οδοντίατρο με χαρά και κέφι. Αλλά πρέπει να πάνε. Πρέπει να πηγαίνουμε και στον οδοντίατρο. Να κάνουμε τώρα. Γιατρός είναι γιατρός και υγιεινή του στόματος. Αλλά να πεις απ' τη λίγια τώρα να πάνε στον οδοντίατρο. Παναγία μου.

Τώρα διαβάζω ένα έκτακτο δελτίο καιρού από, από τον κύριο Καλιάνο, που είναι μετεωρολόγος στο, νομίζω στο Μέγκα είναι. Την αυριανή ημέρα λέει, υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού.

Όχι για σήμερα, βλέπω πολλά πράγματα για σήμερα. Για Σαββατοκύριακο λένε ότι θα έχει αρκετή βροχή σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Πολύ με Ήπειρο διαβάζω, Βόρεια Θεσσαλία, Μακεδονία. Αλλά και εδώ στην Αττική από Σαββατοκύριακο θα έχει, λέει, αρκετή βροχούλα.

Φίλο μου, τα έχεις μπερδέψει, είναι ανάποδα. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4, Ολυμπιακός 9.5. Παναθηναϊκός Παρί 9 και 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και 5. Εθνική Ποδοσφαίρου 10 παρατέταρτο. Όλα μαζί.

Και η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι, όπως πάντα το μηνυματάκι της. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο City. Και στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα, που βλέπει νίκη Ολυμπιακού, νίκη Παναθηναϊκού, νίκη Ρεάλ και διπλό για την εθνική μας ομάδα. Τώρα απλά νίκες του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, εντάξει, οκ, okay, το βλέπω και εγώ. Είναι μικρές οι αποδόσεις για απλή νίκη στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει, η απλή νίκη Παναθηναϊκού είναι στο 1-15 του Ολυμπιακού, η απλή νίκη πάντα χωρίς πλεονέκτημα πόντων είναι στο 1-20. Αυτά τα δύο είναι μικρά, φίλε μου, και η Ρεάλ το έχει 2-20. Η Ρεάλ είναι φαβορή, η Ντουμπάι, η BC Ντουμπάι φαβορή στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ πληρώνει 2-20, η εθνική μας πληρώνει και αυτή καλά. Αν τα συνδυάζεις και πας μια τετραδούλα special, φίλε, αν σου κάτσει η εθνική, είναι 2-60, 2-20 η Ρεάλ, 1-15, 1-20 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα. Αν κάτσουνε, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε παιχνιδάκια, κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Το ένα παιχνίδι είναι είναι δύο παιχνίδια για τις γυναίκες. Έχουμε για τις γυναίκες Champions League. Εκεί είναι ωραία παιχνίδια. Ό,τις φορές έχω κάτσει, έχω πέσει σε περίπτωση να δω γυναικείο, έτσι, φάση από γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και γυναίκες κάνουν μαγικά πράγματα. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Παρί είναι 0-1 στο 17ο λεπτό και Τσέλσι Αούστρια Βιέννης 1-0 στο 16ο λεπτό. Και μαζεύουν και πολύ κόσμο τα γήπεδα. Πριν νομίζω 2 χρόνια, ένα χρόνο πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, έναν τελικό που είχε δείξει και η τηλεόραση γυναικών στην Πορτογαλία, είχε γίνει στο γήπεδο της Sporting, είχε 60.000 κόσμο το γήπεδο. Τελικό Champions League, 60.000 κόσμος.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλησπέρα και στην όμορφη παρέα μας. Δημήτρης Security προς τα βόρεια προάστια, και είδα και μερικά τζάκια να έχουν ήδη ανάψει, λέει.

Ο φίλος μας ο Κυριάκος μας ακούει εκεί από το Βόλο, σπίτι αραχτός και πίνει τσιπουράκι. Καλά κάνεις και ωραίο μεζεδάκι να υποθέσω θα έχεις φτιάξει, όχι μόνο τσίπουρο σκέτο. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα με πολύ πολύ υγρασία. Ο Πάρης 13, καλησπέρα Μπιλ, καλησπέρα παρέα. Γεια σου Πάρη.

Αυτό που λέγαμε πριν για την, αυτή την λεπτομέρεια, μάλλον νομιμοποίηση που είχαμε στην Νίκαια με ένα 49χρονο που είχε τη γυναίκα του στο σπίτι και την απειλούσε με όπλο, από ό,τι έλεγε. Τελικά το θέμα λύθηκε, μπήκαν μέσα οι άντρες της ΕΜΑΚ. ΕΜΑΚ τι ήταν, δεν ξέρω, πάνω για τις αστυνομίες. Το συνέλαβαν, η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος. Το απόγευμα έγινε αυτό. Διαβάζω το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, ο οπλισμένος άντρας, μισό λεπτάκι, είχε όμοιρο μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας δεν άφησε την 40χρονη γυναίκα να βγει από το σπίτι της, στην οδού εκεί στην Νίκαια, ενώ δήλωσε ότι είναι και οπλισμένος. Στο σημείο πήγαν, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση και ασφαλή. Μισό λεπτάκι. Το χάσαμε το κειμενάκι, μισό να το βρούμε πάλι και να το πούμε. Για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, μάλιστα στο σημείο έφτασε και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Το ζευγάρι φαίνεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και να αναλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Λίγο πριν τις 8, οι πάνω πλειάδες της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στην πολυκατοικία μέσα στην οποία είχε ταμπορωθεί το ζευγάρι. Οι άντρες της Ελλάς κατάφεραν να συλλάβουν τον 49χρονο, ο οποίος αναμένεται να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με ξεχωριστό όχημα από εκείνο που μετέφεραν την 44χρονη. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο άντρας κρατούσε τη σύντροφό του στο υπόγειο του σπιτιού, όπου διέμεναν γείτονες του ζευγαριού και αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας σε διάφορα site, ανέφεραν είχαν ψυχολογικά προβλήματα, έμειναν εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δεν ενοχλούσε συνέχεια, ο 49χρονος είχε κρίσεις. Δεν ξέρω αν είχε όπλο, κάτι για χειρομοβίδα ακούστηκε, φοβήθηκα. Εδώ είμαστε 8 διαμερίσματα, μένουν και παιδιά, ο άντρας είχε χρόνια πρόβλημα. Δεν τον κρατάνε μέσα, μπαίνει και ξαναβγαίνει. Α, είχαμε τέτοια πράγματα. Κάποια άλλη έτσι, κάποιος άλλος εκεί γείτονας είπε ότι δύο μέρες άκουγαν ουρλιαχτά από τη γυναίκα για όπλα και κριτικά. Νομίζω ότι είχε μόνο μαχαίρι, την είχε απειλήσει, κλειδώθηκε σπίτι, ήρθαν οι ομάδες αστυνομίας και τώρα λογικά τον πιάσανε. Εντάξει παιδιά, τώρα αυτά, τι έχει γίνει τώρα, τι δεν έχει γίνει, τελικά τέλος καλό, όλα καλά που λέμε.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και είναι και Πανιώνιος. Μπιλάρα, φέτος πιστεύω θα είναι η χρονιά μας. Για τον Πανιώνιο μιλάει ο φίλος. Ξεκίνησε καλά. Μπορεί να μην έχεις βάλει πολλά γκολ, να έχεις κερδίσει με 1-0, αλλά αυτό που μετράει είναι η νίκη. Τώρα στην αρχή ξεκίνησε καλά με δύο νίκες και μάλλον δύο νίκες και μια ισοπαλία. Εντάξει, την ισοπαλία που έφερε στην Καρδίτσα έπαιζε από νωρίς με 10 παίκτες, άρα μπορεί να πεις ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, έτσι πως ξεκίνησε το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι εκεί που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς πριν ξεκινήσει η Super League 2 ότι υπάρχουν 5 ομάδες πάνε για την άνοδο, άλλη ομάδα με περισσότερες πιθανότητες, άλλες με λιγότερο. Πανσεραϊκός και Νίκη Βόλ φαίνεται ότι δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά. Προπονητή έδιωξε η Νίκη Βόλ το Μαλεζά. Ο Βοσνιάδης παρατήθηκε. Το ακούγεται θα πάει ο Βοσνιάδης στην Νίκη Βόλου. Θα δούμε. Πάντως αυτές οι δύο ομάδες που ήταν τα φαβορί για να ανέβουν έχουν μείνει πίσω. Το Μαρκό είναι πολύ καλό. Το είχαν ούτως ή άλλως μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει κάτι και να ανέβει κατηγορία. Μαρκό, Πανιώνιος, Λάρισα. Πάμε να δούμε. Και αυτό το πρωτάθλημα συναρπαστικό θα είναι. Πολλοί κόσμος παρακολουθεί και τη Super League 2. Φέτος θα είναι καλύτερο γιατί δεν έχουμε play-off. Δύο ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν στη Super League. Φίλε Ηλία από Νέα Σμύρνη, μακάρι να είναι ομάδα σου. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Λαμία. Γεια σου Νικολάκη. Και στο φίλο μας τον Σταύρο να πούμε μια καλησπέρα. Όπως καλησπέρα να πούμε και στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι, Μπιλάρα 220 Αμόλυδες στην Αθήνα, πάνω από 230 από ό,τι διαβάζω, στα νησιά. Ναι παιδιά, αυτό είναι πολύ μεγάλο θεματάκι, γίνεται ένας χαμός με την άνοδο της Αμόλυδης, γενικά της βενζίνης Αμόλυδης, πετρέλαια, όλα ακριβή να είναι, και μην ξεχνάμε ότι μπαίνει χειμώνας και σπίτια έχουν καλοριφέρια. Και να βάλουμε και στο μυαλό μας τους ανθρώπους που μένουν εκτός Αττικής, που μένουν σε περιοχές που έχει πολύ κρύο, Βόρεια Ελλάδα, και είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Εκεί ήδη έχουν ανάψει από τώρα κάτι Κοζάνη, κάτι Φλόρινα, κάτι αυτά που είναι ψηλά και βάζει κρύο νωρίτερα από τις άλλες περιοχές. Εκεί οι άνθρωποι ανάβουν από νωρίς καλοριφέρ και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πέφτει με τίποτα. Εκεί 2-20. Και ο φίλος ο Νίκος, μια που λέτε παιδιά για βενζίνη, την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στο Βόλο με την ΑΕΚ, είδα βενζινάδικο με 2,80. 2,80, ε. Τι που λέει αυτός με τη βενζίνα, που λέει και τίποτα, πιτόγυρα μαζί. Έδινε και πιτόγυρα. Πάντως στην Αττική, εντάξει, δεν υπάρχει, άντε να βρεις κάποια βενζινάδικα, εκεί 2,10. Γενικώς είναι πάνω από 2,14, 2,15 στα περισσότερα βενζινάδικα. Υπάρχουν μερικά, κάποιες εταιρείες που το έχουν 2,10, ό,τι όχι είναι φθηνό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 11. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα. Όπως το λες, οι γονείς μου μένουν στην Κοζάνη, ο φίλος ο Γιάννης, και μιλήσαμε το πρωί και μου είπαν ότι σιγά σιγά ανάβουν και τα τζάκια και τα καλοριφέρια, γιατί έχει βάλει αρκετό κρύο εκεί στα βόρεια. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές για επικοινωνία στον αέρα να βγείτε, αλλιώς με μηνυματάκια 69 39 9 43 9 43, το Viber του σταθμού, μηνυματάκια δωρεάν πάντα, και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Για πάμε σε μια γραμμούλα. 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα, φίλε. 10 παρατέταρτο. Πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Θα πούμε όλα και καλό χειμώνα.
0: Ναι, τι, για πες μας τα μέγαρα, τι γίνεται. Εκεί πέρα έχει βάλει κρύο, υγρασία.
1: Όχι, ρε, εντάξει. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Έβρεξε το, σήμερα έβρεξε το μεσημέρι.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εμάς εδώ μας έριξε.
1: Ήλιο, μιλάμε, και ήλιος που σκότωνε τώρα.
0: Εμάς μας έριξε το μεσημέρι. Από το γύρω στις 11 άρχισε βροχούλα, μέχρι το μεσημεράκι είχαμε βροχούλα. Όχι πολύ, αλλά είχαμε βροχούλα.
1: Όχι, όχι. Εμάς τα μέγαρα εδώ, για να καταλάβεις, βρέχει πάντα δυτικά, βορειοδυτικά. Δηλαδή από ανατολικά δεν μας έρχεται. Όπως εσάς.
0: Μετά όμως είχε μετά μια μισή και ήλιο, κανονικό, ναι, ήλιο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είχε ψιλοσυννεφιά το πρωί, αλλά δεν. Μετά ο ήλιος έκαιγε, δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν του Μαρτίου τον ήλιο, έτσι ξέρεις που
0: ναι,
1: είναι καυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι που λες. Λοιπόν, να μιλήσουμε γεωπολιτικά.
0: Για πάμε, επιστήμονα.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγες για το πετρέλαιο, τα κάψιμα και όλα αυτά, δυστυχώς δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Δηλαδή, όταν λέω δεν πρόκειται να γλιτώσουμε, αυτό θα διατηρηθεί, θα δεις, για 1-2 χρόνια και ίσως και παραπάνω. Είναι, αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας οικονομικός πόλεμος που το κάνει ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, κάνει ανακοίνωση, 110 το βαρέλι, 110 δολάρια το βαρέλι. Βγαίνει μετά από μια εβδομάδα, δεν γίνεται τίποτα, 95 δολάρια το βαρέλι. Παρατήρησε αυτό. Αυτό τι γίνεται. Αφενός γονομάει ο γιος Τραμπ. Το έχουν καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Αφετέρου, διατηρεί τις τιμές εκεί ψηλά, γιατί ο σκοπός του είναι να χτυπήσει την Κίνα, την οικονομία της Κίνας. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει πάει και την έχει αράξει και εκεί απ' έξω, ξέρω εγώ, από τα στερνά του Ορμούς που λένε, ξέρω εγώ, στο Ιράν. Έτσι. Από την άλλη μεριά τώρα, η Ρωσία με τον πόλεμο που έχει στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί τους έχουν καταστρέψει πάρα πολλά δηληστήρια. Και βγάζει σχεδόν με το ζόρι το 50%
0: έχουν φυσικό αέριο όμως, και έχουν το μεγάλο φυσικό αέριο εκεί όμως.
1: Ναι, αλλά τους έχουν καταστρέψει πολλές υποδομές. Πολλές υποδομές. Και έχουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έχουν την παραγωγή 100% που είχαν πριν το πόλεμο.
0: Εντάξει, αφού είναι
1: έχουν χάσει λιγότερο από 50.
0: Λογικό είναι, ρε φίλε, αφού έχει πόλεμο, αλλά έχουν όμως το φυσικό αέριο οι Ρώσοι και δεν έχουν μεγάλα προβλήματα. Γιατί εγώ βλέπω στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία έχουν μεγάλα θέματα. Στη Ρωσία δεν ακούω θέματα για βενζίνα, για ακρίβεια. Παρόλο που έχουν πόλεμο και έχουν καταστραφεί πολλά δηληστήρια.
1: Το φυσικό αέριο, τι γινόταν η Γερμανία.
0: Γιατί από εκεί παίρνουν όλοι φυσικό αέριο, τη Ρωσία. Άμα κόψει την
1: κάνουλα.
0: Αν κόψει την κάνουλα, θα γίνει πανηγύρι.
1: Η Γερμανία από τη Ρωσία το παίρνει σχεδόν τσάπα, σου λέω. Δηλαδή, αν έκανε παράδειγμα 50 λέμε, ευρώ, το παίρναμε εμείς 50 ευρώ, η Γερμανία το παίρνει 10.
0: Όχι, εγώ λέω για την βενζίνα, δεν λέω για το φυσικό αέριο. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Άκουσα ρεπορτάζ σήμερα στη Γερμανία, γίνεται χαμός. Στη Γαλλία έχει ανέβει πάρα πολύ η βενζίνα. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η αμόλυβδη.
1: Ναι, και η βενζίνα, και το πετρέλαιο. Μα το πετρέλαιο τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνα.
0: Ναι, είδες.
1: Έτσι, που σαν διήλυση, δηλαδή σαν έξοδο, να το πω έτσι, έχει τα γύρω στο 30% και περισσότερο είναι πιο οικονομικά το πετρέλαιο από ότι χρειάζεται η βενζίνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα. Πάντως, το παιχνίδι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα δεις τώρα σε μια εβδομάδα. Όταν ακούς ότι πάει 110 παράδειγμα το Βαρέλι και ακούς βγαίνουν τα παπαγαλάκια, τα διεθνή παπαγαλάκια, θα πάει 140-150 το πετρέλαιο, να το ξέρεις την επόμενη μέρα θα πάει 90.
0: Και μετά μπορεί να πάει 140 όμως.
1: Θα πάει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν θα πάει 140, έτσι, εκεί πέρα θα είναι το αμήν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά στα 140 όμως δεν μπορούν να πουλήσουν.
0: Το θέμα είναι ότι...
1: Δεν μπορούν να πουλήσουν.
0: Το θέμα είναι ότι ο Κοσμάκης δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, δεν βγαίνουν τα χρήματα και θα έχουμε δύσκολο χειμώνα άμα το πράγμα συνεχιστεί. Και όχι μόνο σε σπίτια, θα δεις ότι θα υπάρχει και μείωση αυτοκινήτων. Πώς θα βάλει βενζίνη ο άλλος να πάει για δουλειά?
1: Πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ακρίβεια. Δηλαδή, παράδειγμα, οι μεταφορές. Η μεταφορά μετακυλείται στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, όλα αυτά. Όλα, βέβαια. Όλα αυτά.
1: Εγώ που ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, ανεβάζω σε δικιά μου τη δουλειά το κόστος. Έτσι,
0: Μα έτσι είναι, ρε φίλε. Όταν...
1: Και πάει ντόμινο.
0: Βέβαια, ντόμινο είναι, ναι, ένα ντόμινο. Αν πέσει ένα κυβάκι, θα πέσουν όλα μαζί.
1: Ακριβώς. Όπως το λες. Αλλά το θέμα είναι ότι, δηλαδή, ακούω έτσι πάρα πολλά πράγματα και εκεί κάτω θα γίνει χοντρός χαμός. Δηλαδή, είναι και οι Χούθοι τώρα που είναι με το Ιράν, λένε θα επιτεθεί η Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, να δούμε πάρα πολλά πράγματα περίεργα που άστα να πάνε. Αλλά το θέμα είναι, σου λέω, τα κάνει όλα ο Αμερικάνος για την Κίνα. Η Κίνα, τουλάχιστον αυτό που γνώρισα εγώ πριν από μία εικοσαετία, ήταν ότι είχε γύρω στο 50% των Αμερικάνικων ομολόγων.
0: Έχει πολλά χρέη η Αμερική στους Κινέζους, πολλά χρέη.
1: Ακριβώς. Και πάει εκεί πέρα τώρα να τα ξαφλήσει τώρα ο Τραμπ. Αυτό το κόλπο, επειδή ασχολούμαι με τα χρηματιστήρια από το 85.
0: Το θέμα, ρε φίλε, ότι πάει ο Τραμπ να τα ξοφλήσει, αλλά τα πληρώνει ο λαός.
1: Ο Αμερικάνικος, όχι τόσο.
0: Όχι, όλος ο λαός. Όσο πλανήτης τα πληρώνει.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Γιατί και οι Αμερικάνοι, από ό,τι άκουσα κάτι ρεπορτάζ, φωνάζουν για τη βενζίνη. Πανάκριβη εκεί πέρα. Έχει πάει πολύ ψηλά εδώ.
1: Έχει πάει και εκεί πέρα ψηλά, αλλά ακόμα όμως αυτοί έχουν τη δικιά τους παραγωγή.
0: Εντάξει, έχουν πάει.
1: Τι κάνανε πάντα οι Αμερικάνοι πρόεδροι? Αυτό το παρακολουθώ από το 85. Όταν πλησιάζαν, παράδειγμα, οι εκλογές, ένα χρόνο πριν από τις Αμερικάνικες εκλογές, έφευγε το πετρέλαιο και πήγαινε, παράδειγμα λέω τώρα, από τα 50 δολάρια πήγαινε στα 90 δολάρια. Πανικός, θα γίνει πόλεμος, ο τρίτος παγκόσμιος, ο τέταρτος, ο πέμπτος παγκόσμιος πόλεμος, όλα. Τι γίνονται? Πουλούσαν τα Αμερικάνικα αποθέματα στη τιμή των 90 δολαρίων, παράδειγμα το βαρέλι. Ότσε εισέπρατε το Αμερικάνικο δημόσιο χρήμα και για μια τετραετία ήταν εντάξει. Και μετά σιγά σιγά ξανααγοράσανε αποθέματα, αυτά στα χαρτιά τώρα, έτσι, μετοχές να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Για να το καταλάβεις. Είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λένε, τα παράγωγα και τέτοια πράγματα. Να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Σαν μετοχές, ρε παιδί μου, να το καταλάβει ο κόσμος. Και τα αγοράσανε σιγά σιγά μετά, αφού το ρίχναν 40-50 δολάρια, το αγοράσανε 40-50 δολάρια. Γινόταν αυτό το πράγμα. Και επί Κλίντον και γέρο Μπους και μετά νεότερος Μπους και επί Ομπάμα. Άμα κάποιος που ασχολείται, ξέρω εγώ, με τα οικονομικά και ακούει, ας γίνει να με διαψεύσει σε αυτό που λέω. Και έτσι δίνανε βαθιές ανάσες στην Αμερικάνικη οικονομία για μια τριετία, τετραετία. Και άντε την επόμενη. Τώρα ο Τραμπ το κάνει αυτό κατά εξακολούθηση για να μπορέσει να στριμώξει τους Κινέζους. Παράδειγμα, η κίνηση αυτή που έκανε στη Βενεζουέλα, και τώρα πλέον τα πετρέλαια της Βενεζουέλας είναι αμερικάνικα, ήταν γιατί η Βενεζουέλα έδινε πετρέλαιο στην Κίνα. Τους έδιωξε από τον Παναμά, από τα λιμάνια του Παναμά, αυτό που είχαν τη διόρυγα του Παναμά, ήταν μέσα Κινέζοι, τους έδιωξε από εκεί. Και με τσαπουκά, έτσι, μιλάμε με πολεμική επιχείρηση, πάνω σου πω τώρα, στον Παναμά. Δεν ξέρω αν το γνώρισε αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, τώρα τελευταία, έτσι. Αλλά Μαντούρο. Πώς να σου πω τώρα, πώς πήγε με τα ελικόπτερα, έτσι. Δηλαδή, όπως έχει Κόσκο το λιμάνι εδώ πέρα που είναι κινέζικο, να το πω έτσι, του Πειραιά, έτσι είχανε στον Παναμά. Φύγανε, τους έδιωξε. Και αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει, έτσι. Όπου δει ότι θίγεται το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Να τους αναστριμώξει πάλι πίσω στο, οι δε Κινέζοι απειλούν με την, με την Ταϊβάν. Με το νησί, έτσι. Ότι ξέρεις, θα πάρουν να καταλάβουμε το νησί αυτό. Και εκεί πέρα γίνεται πάλι ο κακός χαμός. Έχουμε Κίνα, Βόρεια Κορέα εναντίον Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε καταλαβαίνεις έχει να γίνει.
0: Βόρεια Κορέα, βάλει να πατήσει κουμπί αυτός να γίνει πανηγύρι.
1: Ο Κιμ Γιου Κουν, πώς το
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, αυτός, αυτός.
1: Ο τρελάρας, μου. Λοιπόν, ναι και εκεί πέρα άστα. Και αυτοί είναι κακούργοι, ξέρεις, δεν καταλαβαίνουν σαν λαοί, έτσι, ναι, δηλαδή ναι, παίρνουν ναι. Κεφάλια κανονικότατα. Και η βάση είναι την πληρώνουμε εμείς στην Ευρώπη.
0: Όλος ο λαός, όλος ο πράγματος.
1: Και ειδικά οι Ευρώποι, οι οποίοι έχουν κάνει χοντρές βλακίες οι Ευρωπαίοι. Πήρανε αντί να πάνε, να, ας το πούμε, να φέρουν, ας πούμε, βιομηχανίες, ρε παιδί μου, που ήθελαν να έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια. Φέρτες εδώ, φέρτες στην Ελλάδα, πήγαινε της, στη Σικελία παράδειγμα, πήγαινε της πιο νότια που είναι πιο χαμηλή μισθή, τις πήγανε Κίνα, πώς το λένε, Αφγανιστάν, Πακιστάν και μετά Κίνα, οι Κινέζοι πήραν το κολάι, πήραν το πρότυπο, φτιάχνουν τώρα τα αντίγραφα. Κατακλείζουν τον κόσμο με το 1/10 της αξίας. Κάντε τις βλακίες. Και τώρα σαν Ευρώπη δεν έχουμε παραγωγή, τίποτα.
0: Έχουν, πώς δεν έχουν, ρε φίλε, κάτσετε, πώς δεν έχουν.
1: Έχουν παραγωγή Ευρωπαίοι.
0: Δεν έχουν Ευρωπαίοι, Γερμανοί, δεν έχουν παραγωγή αυτοκίνητα.
1: Αυτοκίνητα.
0: Τι θες άλλο, το αυτοκίνητο είναι μεγάλο.
1: Το αυτοκίνητο όμως.
0: Δεν έχουν
1: αυτό...
0: ψυγεία, τηλεοράσει, πλυντήρια, δεν έχουν Γερμανοί.
1: Ναι, το αυτοκίνητο αυτό όμως.
0: Γάλλοι δεν έχουν αυτοκίνητα.
1: Τα υλικά αυτά, τα υλικά όλα, έρχονται από την Κίνα.
0: Α, δεν ξέρω αν έρχονται από την Κίνα, πάω, ξέρω ότι έχουν.
1: Από την Κίνα. Δηλαδή, πρόσεχε, τα μέταλλα και όλα αυτά που χρησιμοποιούν και ειδικά στα κομπιούτερ. Έρχονται όλα από την Κίνα.
0: Κινέζοι τώρα δεν έχουν αυτοκίνητα, ρε φίλε. Υπάρχει αυτοκίνητο κινέζικο.
1: Δεν έχουν αυτοκίνητα, έχουν την πρώτη ύλη.
0: Οι Ιαπωνέζοι έχουν τα αυτοκίνητα.
1: Και οι Κινέζοι βγάζουν αυτοκίνητα.
0: Τι αυτοκίνητα βάζουν, αυτά δεν προχωράνε.
1: Μπορεί να μην προχωράνε.
0: Εγώ δεν έχω δει κανένα αυτοκίνητο κινέζικο. Ποιο είναι κινέζικο αυτοκίνητο, παίζουν μια μάρκα κινέζικη αυτοκίνητου.
1: Έχουν βγάλει ένα, δεν θυμάμαι τη μάρκα, αλλά άμα χτυπήσεις.
0: Φαντάσου, θυμάσαι ότι κάνει τη μάρκα, φαντάσου δεν βγάζει.
1: Κάπως Χουάνγκ, τέτοια τέλος πάντων, είναι στυλ Φεράρι με μπαταρίες. Είναι τρομερό αυτοκίνητο.
0: Για η Ιαπωνία και η Ευρώπη έχει αυτό. Η Γαλλία, αυτοκίνητα.
1: Εγώ σου λέω τα υλικά.
0: Α, τα υλικά, εντάξει, οκ.
1: Τα υλικά σου λέω. Έτσι, δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, η Mercedes, αν δεν φέρει από την Κίνα υλικά, βαριά μέταλλα και κάτι άλλο που θέλουν μέσα οι μηχανές, αυτά ξέρω εγώ, γιατί μίξη για να φτιάξει, ξέρω εγώ, αυτό το μείγμα να είναι μηχανή. Έτσι, για τα κομπιούτερ, τα τσιπάκια αυτά, τα τέτοια όλα. Όλα έρχονται από την Κίνα. Εάν δεν τα φέρουν αυτά, τέλος. Δεν υπάρχει Mercedes. Το ναι, καταλάβες. Ναι. Και είναι το νούμερο ένα στα βαρέα, όχι στα βαρέα μέταλλα, κάπως τα λένε, σαν αυτά που ήθελε ο... Τέλος πάντων, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τα ευγενή μέταλλα, κάπως τα λένε.
0: Ναι,
1: πάντων,
0: ναι.
1: Που χρειάζονται για τα κομπιούτερ, που χρειάζονται για τέτοια πράγματα, κατάλαβες, ναι, για τις μηχανές των αυτοκινήτων, για τις εξατμίσεις αυτά που, πώς θα λένε, που πάνε και κλέβουν τις εξατμίσεις.
0: Ναι, εντάξει, καταλύτες.
1: Για τους καταλύτες, ναι, αυτούς έχουν κάποια ειδικά μέσα, ξέρω εγώ, ρηκτά, τα οποία είναι μόνο στην Κίνα. Δεν το ξέρεις αυτό. Κίνα και Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει τόσα πολλά όμως.
0: Εντάξει, μα τώρα η Κίνα αλυσβερίζει τώρα. Δίνουν υλικά στην Γερμανία και η Γερμανία δίνει αυτοκίνητα στην Κίνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι.
0: Έχει κάνει παραγωγή η Γερμανία, δίνει εξαγωγές. Πάει στην Κίνα αυτοκίνητα και δεν είναι κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, η Mercedes.
0: Όλες οι εταιρείες πουλάνε στην Κίνα. Είναι μεγάλη αγορά η Κίνα.
1: Ακριβώς. Και παράδειγμα η Volkswagen τώρα έχει πάθει πανολεθρία. Έτσι, από λίγοι 5.000 λέει εργάτες και κάτι τέτοια, δεν ξέρω αν τα...
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι αυτό που λένε και να το πούμε όπως το λένε και οι πολιτικοί, όταν λέει τσακώνεται τα βουάλια, την πληρώνουν τα πατράκια.
0: Ναι, το ξέρεις, φίλε, δεν το ξέρεις.
1: Ναι, την πληρώνουμε εμείς.
0: Έτσι, ο λαός την πληρώνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουν αυτοί τα παιχνίδια τους, άσε τα όπλα. Ο τζίρος που γίνεται με τα όπλα.
0: Εκεί είναι εντάξει, εκεί είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή η ναρκωτικά όπλα λέει εκείνη, και τώρα τελευταία και ανέβηκε το ποδόσφαιρο στο τζίρο.
0: Λέω,
1: το
0: εκείνη, ναι, τζίρο. Εκεί τα ναρκωτικά και τα όπλα είναι παράνομα. Εντάξει. Μιλάμε για νόμιμα πράγματα. Εσύ μιλάς για παρανομία. Τα ναρκωτικά είναι παράνομα. Εντάξει, ότι είναι το, μεγάλο τζίρο στα ναρκωτικά και όπλα για από γυναίκες έχει μεγάλο τζίρο, αλλά είναι παράνομα όμως αυτά.
1: Όχι, περίμενε. Παράδειγμα, το ασπίδα του Αχιλλέα τώρα δεν είναι παράνομο. Θεωρείται όπλο.
0: Όχι, όχι, λέω τα όπλα που πάνε δεξιά-αριστερά. Παράνομα.
1: Αυτά είναι τη πλάκα, δεν είναι τα πιστόλια και τα.
0: Δεν είναι τη πλάκα, να μιλάμε για φορτία, μιλάμε για κοντέινερ.
1: Μπορεί να είναι φορτία και κοντέινερ, αλλά δεν είναι τόσο ο τζίρο. Ο τζίρο είναι παράδειγμα, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η Patriot.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι όμως νόμιμα σου. Τα παράνομα υπάρχει. Είναι μεγάλη τζίρη, απλά δεν του ξέρουμε εμεί.
1: Τα παράνομα, σου ξαναλέω, δεν είναι τόσο πολύ. Όσο παράδειγμα τα όπλα που παίρνουν, παράδειγμα, που εφοδιάζονται τα κράτη μεταξύ του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι και δεν είναι. 5-10 εταιρείες είναι έτσι,
0: κατάλαβα,
1: που τα φτιάχνουν τα όπλα. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα που αυτά είναι που με τρελαίνουν με το ελληνικό κράτος. Το οποίο λέει, το γράφει το Σύνταγμα και δεν μπορούμε. Στο Βόλο υπάρχει ένα εργοστάσιο του Μυτιλινέου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το οποίο φτιάχνει όλο το άρμα το Λέοπαρντ.
0: Ναι.
1: Αλλά απαγορεύει η ελληνική νομοθεσία το Σύνταγμα να το συναρμολογήσει εδώ. Ναι. Και πάει στη Γερμανία, το συναρμολογούν στο εργοστάσιο στη Γερμανία, του βάζουν και τον κανόνι πάνω και έρχεται εδώ πέρα και το αγοράζουμε γερμανικό. Τα ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Δηλαδή μιλάμε τρελά πράγματα. Αντί να το φτιάχνουμε εμείς και να το πουλάμε στους Γερμανούς. Έτσι, το πηγαίνει, παράδειγμα, 1000 ευρώ, λέμε τώρα, ο Μυτιλινέος το κομμάτι, και οι Γερμανοί έρχονται και μας λένε 5.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και λέει, το απαγορεύει το Σύνταγμα, λέει, και δεν μπορούμε και το κανόνε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς όπλα γιατί το απαγορεύει. Να τα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Για τα άλλα πώς μας αλλιώζουν, ναι. Τέλος πάντων, περισσότερο εγώ πήρα τώρα να ακουστούν έτσι κάποια πράγματα, έτσι γεωπολιτικά, να το πούμε έτσι, να το παίξουμε και λιγάκι εξυπνάδα. Και εντάξει, γουστάρω έτσι να παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνεις, καλά
1: για
0: κάνεις.
1: Την παρέα.
0: Καλά κάνεις, μπιλάρα μου, καλά κάνεις.
1: Δηλαδή βάζεις μουσική, διαβάζεις μηνύματα, κάνεις.
0: Ναι, ο χαβαλές μου, να γίνεται.
1: Ναι, να γίνεται και ο χαβαλές.
0: Είναι και νεκρές ημέρες τώρα όταν παίζεις.
1: Ακριβώς. Και δίνω και κίνητρο τώρα. Αν είναι κάποιος πιο επιστήμονας, πιο γνώσης από εμένα, ξέρω εγώ, να βγει και να τον ακούσω κιόλας, να πει κάτι καλύτερο, να μαθαίνω. Εγώ θέλω, δίνω το κίνητρο τώρα, ναι, ας το πω, ναι, κατά κάποιο, ναι, τρόπο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν
0: διαφωνείς
1: αυτό.
0: Όχι ρε, καλά έκανες, τι να διαφωνώ. Όλα χρειάζονται, όλα, δεν είναι μόνο η μπάλα, όλα χρειάζονται, ναι. Όλα χρειάζονται.
1: Όπως το λες, όλα χρειάζονται να είναι έτσι με μέτρο, έτσι, όπως τα είπαμε εμείς, χωρίς, ξέρεις, πολιτικές, ξέρεις, καλός ο Μητσοτάκης, καλύτερος ο Τσίπρας, άμα αρχίζουν τέτοια...
0: Δεν είναι, όλοι οι ίδιοι είναι ρε φίλε, όλοι οι ίδιοι, άλλαξαμε αλλιώς και βαταρούχα τα αλλιώς, δεν είναι, όλοι και την κονόμα κοιτάνε.
1: Βρε εντάξει, όχι άλλο...
0: Ο λαός την πληρώνει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες.
0: Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, Τσίπρα, ψηφίσαμε όλοι. Από 1,3% πήγε στο 45%. Γιατί έγινε, τίποτα. Το ίδιο πράγμα άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτα.
1: Ναι, ρε, δεν αλλάζει.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, ο λαός την πληρώνει την ύφη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε εμείς είναι να κοιτάμε την οικογένειά μας, να κάνουμε σωστά παιδιά με αρχές, να είναι έτοιμα, ειλικρινή. Όχι τέτοια πράγματα σαν αυτό που έλεγε προηγουμένως για την νίκη, αφού ήταν ο άλλος με το πιστόλι, με το όπλο.
0: Καλά, βέβαια, εκεί τώρα δεν ξέρω, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι, διάφορο, ότι είχαν προβλήματα ψυχολογικά και οι δύο. Ειδικά ο άντρας μπαίνει να βγαίνει σε ψυχιατρία. Βέβαια, τώρα έτσι τον βγάζαν έξω, μπορώ να καταλάβω τώρα. Άλλο θέμα αυτό. Να έχεις μια ψυχική πάθηση, εγώ δεν λέω ότι είναι. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν ψυχικά νοσήματα. Ας τον μέσα στο νοσοκομείο.
1: Ναι,
0: μην τον βγάζεις έξω, γιατί μπορεί να κάνει κακό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα μπήκανε μέσα, προλάβανε. Και αν την καθάριζε τη γυναίκα. Μετά θα λέγαμε γιατί τον αφήσαν να βγει έξω. Α, θα ήταν αργά όμως, θα είχε φύγει ένας άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει αυτοί οι γιατροί που είναι εκεί στα νοσοκομεία, τα ψυχιατρικά, να ελέγχουν, να λένε μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βγει απ' έξω ή να τον έχουμε μέσα να το φροντίζουμε εμείς.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Γιατί άμα βγει έξω ένας άνθρωπος που έχει ψυχικά προβλήματα πολλά, μπορεί να βρει στο δρόμο το παιδί σου, το παιδί μου, τη γυναίκα σου, τη γυναίκα μου, ακριβώς, τον πατέρα σου, τη μάνα σου.
1: Δεν έχει τον άλλον σε συγκουμενίτσα πάνω να
0: αυτό, ναι.
1: Επειδή τον άφησε, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω ασχοληθεί, αλλά μάλλον τον άφησε η πτυρίκα, πήγε την καθάρισε.
0: Πρέπει να. Εντάξει, δεν ξέρω αυτό αν είχε πράγματα ψυχολογικά, ήταν τρέλα. Του ήρθε εκείνη την ώρα η τρέλα, αλλά κάποιοι που α πούμε τώρα αυτό που έγινε στην Νίκαια λένε ότι αυτό ο άνθρωπο μπαινόβγαινε στα ψυχιατρία. Όταν μπαινόβγαινε, κράτησε το μέσα να το φροντίσει. Δεν είναι κακό να κάτσει μέσα κάποιο άνθρωπο που έχει θέματα. Να υπάρχει μια φροντίδα από γιατρού που ξέρουν, από ειδικού.
1: Ακριβώ. Εκεί πέρα πρέπει δηλαδή, πιστεύω το κράτο, πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να με ρυμνήσει.
0: Και όχι
1: ένα στο Δαφνί. Φτιάξε κι αλλού.
0: Ναι, να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα. Να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.
1: Ναι, κάνει και διακλάδωση, ρε παιδί μου. Βάλε του πιο βαριά σε ένα τέτοιο, του άλλου πιο.
0: Τώρα να του αφήνει ανθρώπου να του έξω που είναι άρρωστοι στην ουσία. Άνθρωποι άρρωστοι είναι. Να του αφήνει έξω είναι επικίνδυνο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν έγινε με τη γυναίκα. Μπορεί να γίνει αύριο όμως με κάποια άλλη γυναίκα.
1: Ναι. Ποιος ήταν. Πρέπει να ήταν φυλακισμένο αυτό. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα, ένα που πήγαινε, έκανε ό,τι έκανε, έμπαινε μέσα, μετά έβγαινε, έκανε πάλι τα ίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Βιασμούς, κάτι τέτοια.
0: Αυτό με τους παιδοβιαστές, αυτό είναι για μένα εγκληματικό που τις αφήνουν και βγαίνουν έξω. Τελείως, γιατί βλέπεις ότι έχουν γίνει πολλές φορές, έχουν καταδικαστεί σε κάποια χρόνια κάποιοι βιαστές παιδιών, τους βγάζουν έξω μετά από ένα μήνα, ακούσει, λέει, ο ίδιος έκανε βιασμό. Έτσι τον έβγαλες έξω, ρε άνθρωπε. Γιατί αυτοί που πάνε με βιάζουν παιδάκια, για μένα πρέπει να είναι ισόβια μέσα, να μην γίνουν ποτέ, να μην τους βλέπει ο ήλιος.
1: Αυτοί,
0: ούτε για προαυλισμό.
1: Αυτοί ξεστέλνουνε. Εγώ το έχω πει. Ξερονίσει, αλυσίδες στα πόδια και όλη τη μέρα να σκάβουνε. Να σκάβουν όλη τη μέρα το βράχο εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και δεν χρειάζεται ένα κομματάκι ψωμί και ένα μπουκαλάκι νερό. Με αυτό να πίνουνε, με αυτό να πλενόντουνε, όλα. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν αυτοί.
0: Τώρα εντάξει, βλέπεις
1: σου βγάζουν. Και όσο ζήσουνε.
0: Και βλέπεις σου βγάζουν έξω μετά από ένα μήνα, δύο, ακούς ο ίδιος άνθρωπος, βίασε πάλι παιδάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά, και αν πάει ο πατέρας λοιπόν και τον.
0: Τον καθαρίσει, θα πάει και φυλακή ο πατέρας.
1: Θα πάει και φυλακή, κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Μπιλαρά μου.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε, φίλε, για χαρά.
1: Έγινε, για.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Μιλάω ωραία κουβεντούλα με το φίλο τον Βασίλη. Πιάσατε γενικότερα. Ο φίλος ο Ιάκωβος, σπάνιες γέες λέγονται, πες το φίλο το Βασίλη. Ο Ιάκωβος, αυτό είπαμε, ο μισό λεπτό. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Χρήστο από το Νέο Φάλιρο. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Γεια σου, φίλε Απόστολε. Μετά πολλά η ώρα πήγε 11. Πλησιάζει μάλλον 11. Πάμε να ακούσουμε το διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε πάλι παρεούλα. Μη φύγει κανείς εδώ. Βελόνα κολλημένη 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο, φίλος μας. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στα Πετράλωνα, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Μπαρσελόνα πάρει 4-1 στο 51, Τσέλσι Αούστρια Βιέννη, μιλάμε για Champions League γυναικών, 1-0. Έχουμε και ένα γκολ από την Παραγουάη, από ό,τι βλέπω. Σπορτίβο Σαν Λορέντζο με την Ντεμάγιο. Είναι για το κύπελο, 1-0 στο 51. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αργότερα έχουμε μερικά παιχνιδάκια από Λατινική Αμερική, αλλά πιο μετά, μετά τις 12.30.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Βασίλης από την Λαμπρινή. Γεια σου, Φιλαράκο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, το καλό φιλαράκι εκεί από τα, το Μπουρνάζι εκεί από τον Μποτέγκα, το φιλαράκι μας που μας ακούει σήμερα, δεν έχουν, έχουν ρεπό σήμερα, Παρασκευή Σάββατο πάλι, και με το Χριστάρα το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά, Τρίτη Παρασκευή και Σάββατο να ανοιχτά, να πάτε να περάσετε όμορφες βραδιές, Τρίτη Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην Αγίας Παρασκευής. Κύριε Αμπατζάκη Μιχάλη, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο security. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος ο Χρήστος θέλει ένα καλό. Πήγα να κλείσω ραντεβού για κάτι εξετάσεις, λέει. Έχουν ελεύθερα στο τέλος του 2029. Αφού ήμουν εκεί, λέει, έκλεισα λέει ραντεβού και για νεκροψία. Γεια σου Τόλι 7. Καλημέρα, καλησπέρα φιλαράκο μου. Μιλάω εγώ για την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Βλέπω άσο Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω, δηλαδή πάω στην απόδοση 1,80 περίπου. Άσο Χάπολ Τελαβίβ με 7,5 πόντους και πάνω με την Μπάγερ Μονάχο. Μπάγερ Μονάχου, τον Παναθηναϊκό με την Παρή άσο και πάνω από 9,5 πόντους και τον Ολυμπιακό διπλό και πάνω Ολυμπιακός, δεν νίκη, νίκη Ολυμπιακού πάνω από 6,5 πόντους. Λέω φίλος, καλή επιτυχία, είπαμε σήμερα πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα και με σχηματάκι ασχολούμαι και εγώ, παίζω Ευρωλίγκα, μου αρέσει, παίζω Ευρωλίγκα, τώρα θα δούμε στην πορεία, θα βρούμε κάτι να πούμε κι εμείς. Πάντως Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό βλέπω και εγώ. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να κερδίζει πάνω από 7,5 πόντους στην Παρή, η οποία δεν είναι η Παρή που ξέραμε. Να μου πεις πρεμιέρα, δεν ξέρουμε τις ομάδες πόσα είναι. Οκ, το βλέπω πάνω από 7,5 πόντους και over 167 εκεί περίπου. Και τον Ολυμπιακό βλέπω και αυτό. Ο Ολυμπιακός θα κερδίζει με 5,5 πόντους και πάνω την Μπασκόνια και το Βεράκι να πηγαίνει στους 169-170 πόντους. Αυτά τα δύο παιχνίδια και έχω στα μπάρι.

Μπίλαρα και εγώ εδώ, άργησα λιγάκι σήμερα γιατί πιάσαμε βάρια πριν από λίγο. Λέω ο φίλος ο Σπύρος, καλώς ήρθες Σπύρο μου. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός μας. Ο φίλος ο Δημήτρης μου έστειλε μηνυματά και μια φωτογραφία από την Κίνα, λέει, που σε κάποιες πόλεις της Κίνας αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μεγάλες οθόνες και δημόσιους χώρους για να προβάλλουν επιστήμονες. Θα γίνανε στην Κίνα.

τώρα αυτά, φίλε μου, στέλνεις, δεν ξέρω αν ισχύουν. Τα έχω διαβάσει και εγώ για την αυτή τη, που εκεί τους δύο τύπους εκεί, την τύπησα και τον τύπο που κατάφεραν και έστειλαν στον άλλο κόσμο τον Μαζονάκη, και είναι στον Κορυδαλό τώρα, είναι και υποκράτηση και οι δύο μέσα δηλαδή. Ζήτησε από ό,τι γράφουν πέρα κάποια ρεπορτάζ, να μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Ζήτησε στο κελί να έχει βιολογικό καθαρισμό, γιόγκα και αρωματικά στίκ. Σάουνα δεν ζήτησε, ούτε πισίνα, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα για εποχή να βρούμε νερό. Και τώρα έχουν πίσω στόχαστρο, βέβαια μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Αυτό πρέπει να το έχουν κάνει τα υπουργεία, οι κυβερνήσεις και αυτά, πολλά χρόνια που υπάρχουν τέτοιοι κομπογιανίτες, γιατί δεν είναι τώρα χθεσινοί, δεν είναι οι πρώτοι που βγήκαν. Υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, παίρνουν πολλά λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι γιατροί. Τέλος πάντων, το έχει κάνει η κυβέρνηση πολλά χρόνια πριν. Τώρα ξαφνικά, διάβασα και άκουσα σήμερα, υπάρχουν 238 τέτοια και καλά ιατρία. 238, Και για να υπάρχουν τόσα πολλά, η λογική λέει ότι έχουν δουλειά, αλλιώς θα κλείνανε. Άρα πάνε καλά οι δουλειές τους. Βρίσκουν ανθρώπους και τους κοροϊδεύουν. Σπέρνουν τα λεφτά, τους παραμυθιάζουν και δεν κάνουν τίποτα, και σε χειρότερη περίπτωση στέλνουν και στον άλλο κόσμο, όπως θα έστειλαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Και ποιοι άλλοι ακόμα θα έχουν φύγει από αυτούς τους γιατρούς, όχι τους συγκεκριμένους, γενικά τους κομπογιανίτες, που δεν ήταν γνωστά τα ονόματά τους, δεν ήταν δηλαδή γνωστά πρόσωπα, και έχουν φύγει και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς τόσα χρόνια που υπάρχουν αυτοί οι κομπογιανίτες. Δεν είναι χθεσινοί, δεν είναι οι πρώτοι που βρέθηκαν προχτές αυτοί οι δύο και κατάφεραν με αυτά που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Θα υπάρχουν και άλλοι, πολλοί, που έχουν φύγει από τη ζωή από αυτούς τους κομπογιανίτες, όχι αυτούς συγκεκριμένους, επαναλαμβάνω, από διάφορους κομπογιανίτες που τάζουν υγεία, ομορφιά, νεότητα και τα υπόλοιπα, και δίνουν φάρμακα δεξιά και αριστερά.

Πάρει ο Χάρος. Θα έχει πάρει πολλούς ο Χάρος, απλά δεν ήταν ο Μαζονάκης, γι' αυτό δεν τους μάθαμε. Τώρα βγήκαν και είπαν ότι υπάρχουν 238 τέτοια ψευτοϊατρία, τέλος πάντων. Σε όλη την Ελλάδα μιλάμε. Άρα ξαναλέω, για να υπάρχουν τόσα πολλά, πάνω να πει ότι είχαν οι δουλειές. Πηγαίνανε καλά οι δουλειές.

Και το ξαναλέω, το είπα και χθες με ένα φίλο που μιλάγαμε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, η συγκεκριμένη τύπη, η τύπησα και ο τύπος αυτός, θα ήταν κανονικά σήμερα το πρωί στο ιατρείο. Θα ήταν ακόμα εκεί, στο γραφείο, αυτό το σπίτι που το είχαν κάνει και καλά ιατρείο, θα ήταν εκεί, θα δουλεύανε κανονικά. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης που έφυγε από τη ζωή. Δεν θα τους μοίραγε κανείς. Και 238 αυτά που είναι 238 που έβγαλαν, ότι υπάρχουν τέτοια άλλα 238, θα δουλεύανε όλα κανονικά και σήμερα. Καλησπέρα Μπιλάρα, το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπο τσάμπα και βερεσέ. Ναι, Μάκη μου, αυτό είναι, ξαναπέστο. Τσάμπα. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο φίλος ο Μίλτος, καλησπέρα παιδιά, πρώτη φορά μπαίνω στην παρέα σας. Μπιλάρα, σας ακούω αρκετά χρόνια, σήμερα σας ανακάλυψα. Καλώς το φίλο μας.

Ο φίλος ο Λονίδας μας έστειλε μηνυματάκι από την Νίκαια. Καλησπέρα Πιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπούλα. Όπως θα λες, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, αυτοί οι τύποι, αυτοί οι κομπογιαννίτες θα δουλεύανε κανονικά και σήμερα. Σωστό, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Γιατί δουλεύανε τόσα χρόνια. Δεν είναι ότι δουλεύανε, ανοίξανε εχθές και έτυχε το περιστατικό αυτό με το Μαζονάκι. Δουλεύουν χρόνια και έχουν πάει και πολλοί άλλοι γνωστοί εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρώπους, τέλος πάντων. Να είσαι τώρα και καλά να λες ότι είσαι επιστήμονας, γιατρός και να παίρνεις το... το AI, πως λέγεται, για να σου πει τι πρέπει να κάνεις αν ο ασθενής πάθει ανακοπή. Ή να έχει το ασθενοφόρο και σαν γιατρός που λες ότι είσαι, που δεν είσαι, να μην πηγαίνεις με τον ασθενή μαζί, να τον συνοδεύεις στο νοσοκομείο, να τον αφήνεις μόνο του. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Να, μα και το γάτο τώρα, πάμε για ύπνο. Γάτος, πάει ο Κάσπερ για ύπνο. Άντε, η ώρα σου είναι και σένα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στον Ισμένη 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε με την καλησπέρα το φίλο μας τον Δημήτρη, 25 λεπτά πριν τις 12, πριν αλλάξει η μέρα. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια με την καλησπέρα του και καλησπέρα στον αδερφό του που ακούει τώρα κάπου στο χωραργό φύλακας.

Για τους παίκτες, φίλε του ΠΑΟΚ Πρωτάς, για τους δύο άτυχους παίκτες, τον Τάχα Άλλη και τον θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Παυλέκα, έχουν πάθει σοβαρή ζημιά με τον ώμο τους και θα μπουν στο χειρουργείο. Τάχα Άλλη ειδικά είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι η δεύτερη φορά. Μέσα σε λίγους μήνες είχε τραυματιστεί στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ. Όταν μπήκε να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, τραυματίστηκε στον ώμο και επανήλθηκε πάλι στο ίδιο σημείο, πάλι τραυματισμός, και θα αναγκαστεί να μπει στο χειρουργείο όπως και ο Παυλένκα. Περαστικά να πούμε και γρήγορη ανάρρωση και στους δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Τώρα θεματάκι για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα φέτος θα δούμε 10 νέους παίκτες που ήρθαν από το NBA για να παίξουν στην Ευρωλίγκα, η οποία είπαμε ξεκινάει σήμερα, μάλλον αύριο, Πέμπτη.

Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος είναι 34 χρονών, 2-11, σέντερ. Θα παίξει στην Πατρίδα του, στη Λεκτεανία, στις Αργύρες Κάουνας.

Ο Τζέι Κράουντερ, 36 χρονών, 1,98 forward, ο οποίος θα παίξει στην Βιλερμπάν. Ο οποίος έχει περάσει από πολλές ομάδες από το NBA με σπουδαία καριέρα. 36 χρονών βέβαια, οκ. Okay. Ο Σάριτς, ο οποίος αυτός είναι 32 χρονών, 2,7, και forward παίζει και center. Η Ανατολού, στην Ανατολή θα παίξει ο Σάριτς. Ο Γιαμπουσέλε, 31 χρονών, 2,21 με ύψος, forward και center, θα παίξει το Παναθηναϊκό φέτος στην Ευρωλίγκα. Τα τελευταία 2 χρόνια έπαιξε στο NBA, στους Sixers, στους Knicks και στους Bulls. Ο Αμίρ Κόφι, 29 χρονών, 2-1 και αυτός, guard και forward, θα παίξει στην Χάπολ Τελ Αβίβ, στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Και είναι η πρώτη φορά που ο παίκτης αυτός θα παίξει στην Ευρώπη, αφού δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ σε ευρωπαϊκά γήπεδα, αφού η καριέρα του έχει περάσει από Clippers και την θυγατρική του της G League, Bucks και Suns. TJ Warren, ο επόμενος, 33 χρονών, 2,3 forward, θα παίξει, ποιο ομάδα θα παίξει, να δούμε, στην Παρή, θα παίξει στην Παρή αυτός, στη Γαλλία. 398 παιχνίδια έπαιξε στην κορυφαία λίγα του κόσμου, στο NBA. Ο επόμενος είναι ο Γκάρισον Μάθιους, 29 χρονών, 1,98 guard, θα παίξει στην Αρμάνι Μιλάνο. Πολλές συμμετοχές στο NBA, 329 κανονικών περιόδων στο NBA με Wizards, Rockets, Hawks και Pacers. Ο Damian Jones, 31 χρονών, 2,8 center, παίζει, θα παίξει στη Real Madrid της φέτος. Τον είδαν βέβαια και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, είδα το παιχνιδάκι. Δεν έπαιξε καλά όμως, κινήθηκε στα ριχά νερά, αλλά οκ, okay, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορές. Αγωνίστηκε σε Golden State Warriors, Hawks, Suns, Lakers, Kings, Jazz και Cavaliers. Ο επόμενος είναι ο Jaylen Noel, 27 χρονών, 1,91 guard, θα παίξει στην Μπεσίχτας. Ο οποίος πέρασε στο NBA με Timberwolves, Grizzlies, Pistons και Pelicans. Και τη χρονιά που μας πέρασε έπαιξε στο Πορτορίκο. Ο Marjon Botchamp, ο επόμενος, 26 χρονών, 2,1. Θα παίξει στην Bayern Μονάχο αυτό, στη Γερμανία. Έπαιξε Milwaukee, Lakers, μάλλον Clippers, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια. Αυτή είναι η επέκθεση 10 που θα παίξουν φέτος στην Ευρωλίγκα μετά το NBA και μεγάλες καριέρες που κάνανε στο NBA οι περισσότεροι θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Αν τους δούμε από αύριο, θα τους έχουμε στις οθόνες μας.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Είμαστε 8 λεπτά πριν τις 12, 7 λεπτά πριν τις 12. Είπαμε, παιδιά, σήμερα είναι νεκρή λίγο ημέρα, εισαγωγικά νεκρή, δεν έχουμε τίποτα αθλητικά. Από αύριο όμως μπαίνουν, έχουμε πολλά πράγματα από αύριο. Και Ευρωλίγκα είπαμε, με πρώτη αγωνιστική, με σπουδαία παιχνίδια. Ολυμπιακός στην Μπασκόνια με την τοπική ομάδα και ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΟΑΚΑ, με την Παρί. Έχουμε και την εθνική μας ομάδα, παίζει 10 παρατέταρτο με τη Σερβία. Γενικά έχουμε πολλά παιχνίδια αύριο, και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ζωντανεύει λιγάκι η εβδομάδα.

Μιλάνε έχουν έρθει, είναι όπως το πες, πολύ καλοί παίκτες στο NBA. Έχουν φτιάξει πολύ καλές ομάδες και η Ζαλγκίρις, ο Στυλιανός φίλος πριν ότι την έχει φαβορεί για να πάει Final Four, έχει φτιάξει μια σπουδαία ομάδα. Παιδιά, θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα. Στην... Έχει μπροστά η Ευρωλίγκα πολλές αγωνιστικές. Θα δούμε πολλά παιχνίδια. Είναι ακόμα νωρίς να τουλάχιστον έτσι πιστεύω να βγάλουμε συμπέρασμα για ποιες ομάδες θα είναι στο Final Four. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες ξεχωρίζουν κάθε χρόνο. Θα δούμε. Υπομονή.

Ένα θεματάκι το βλέπω εδώ πέρα λίγο πριν βγήκε, νομίζω τώρα το βλέπω εγώ τώρα 6 λεπτά πριν το διαβάζω. Στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών έχει μπει από νωρίς η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κοντά στη Μαρσέγ. Είναι η επόμενη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στο Europa που παίζει στη League Face του Europa League. Παίζει με τη Μαρσέγ στην Μασσαλία με τον επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης του χουλιγανισμού να προαναγγέλει ότι το παιχνίδι θα θεωρηθεί πολύ υψηλού κινδύνου.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος Σάββατο έχει κλείσει, είπε και το όνομά μου, λέει, και μου έκαναν και ωραίο τραπεζάκι, μου φτιάξανε τα παιδιά εκεί στο Μποτέγκα. Θα πάει Σάββατο με την παρέα του, γιατί έχει γενέθλια. Νικολάκη μου, χρόνια πολλά από τώρα, δεν τα πούμε μέχρι το Σάββατο. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά να περάσεις και καλή διασκέδαση εκεί με το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά, Νίβο, Γκοϊθρού, Ισορροπιστή και τα κορίτσια εκεί, να περάσεις ένα όμορφο βράδυ και να γιορτάσεις όμορφα τα γενέθλιά σου, φίλε Νικόλα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, πάμε για μεσάνυχτα. Τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Σε λίγο ξημερώνει καινούργια ημέρα. Πέμπτη θα έχει ο μήνας 24 Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά μας φεύγει και ο Σεπτέμβρης. Σιγά σιγά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Πέμπτη, ο μήνας έχει 24 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, έχουμε τελικά για τις γυναίκες το Champions League. Μπαρσελόνα Παρί 5-2, Chelsea Austria Viennes 1-0. Και έχουμε και ένα γκολ για την Deportes Concepcion από τη Χιλή Κύπελο με την Κουρίκο Ουνίδο 0-1 στο 5ο λεπτό.

Ο φίλος μας ο Μανώλης, Μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, Μανώλης από την Πάτρα και ο φίλος μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή εκεί στο Περίπτερο.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φίλε Θανάση. Για πάμε σε ένα φίλο να πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το φίλο μου τον Βαγγελάκη. Πού είσαι, δε Βαγγέλη?
1: Να με δω δουλειά πρώτη μέρα.
0: Πρώτη μέρα μετά τον Αύγουστο, ε.
1: Είχα άδεια. Όχι, ρε. Είχα 10 μέρες.
0: Α, γίνανε η Θεσσαλονίκη.
1: Είδα λίγο Θεσσαλονίκη. Ναι, ωραία. Ήτανε.
0: Ωραία,
1: ακριβά πολύ όμως, ρε φίλε. Ακριβή είναι και η Θεσσαλονίκη.
0: Παντού ακριβά είναι, ρε φίλε. Παντού ακριβά είναι. Είχες πάει και με τον Κιάμο, είδα κάποια περιοδία, ε.
1: Ναι, στις Σέρες το γέμισε 3.500 κόσμο.
0: Χαμός, ε. Πότε ξεκινάμε με το ΕΛΕΠΑ αυτή?
1: 8 Οκτώβρη.
0: Νοέμβρη. Όχι Νοέμβρη, Οκτώβρη.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Βασίλη.
0: Νομίζω Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ωραίο σχήμα θα είναι αυτό, πανταζής κι άμμος.
1: Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραίο θα είναι, ωραίο, γεφάτο πολύ.
1: Εγώ πανταζή, εγώ να το δω.
0: Καλός, δυνατός είναι, δυνατός.
1: Έχει κόσμο που πετάει λουλούδια αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει ζημιές, ναι.
1: Εννοώ ότι έχει μεγάλο κόσμο σε ηλικία και ζημιάρει, κατάλαβα.
0: Ναι, κάνουν ζημιές, ναι. Έχει πολλούς γκιόκες.
1: Παλιά.
0: Παλιά, εντάξει, παλιά.
1: Έχω μια διάβα, αλλά θέλω την βοήθειά σου.
0: Για πες.
1: Ολλανδία, Γερμανία, αύριο.
0: Φίλε, μου το είπε και ένας φίλος νωρίτερα. Δεν βλέπω τίποτα, ρε φίλε. Όλα πιθανά. Εγώ μου φαίνεται πολύ το φαβοριτισμός της Ολλανδίας.
1: Γερμανία παίζει με εμάς μετά, το Σάββατο.
0: Με εμάς, ναι, στη Γερμανία.
1: Η Νορβηγία είναι άσο για μένα.
0: Και εγώ πιστεύω Νορβηγία, πιστεύω θα κερδίσει.
1: Θα το παίξει όλος ο δουλειάς. Εμείς είμαστε χι δύο άχαστο.
0: Άχαστο Ελλάδα λες, ε.
1: Ναι, και Πορτογαλία θα παίξω και θα την άφησω την Γερμανία.
0: Πορτογαλία μικρό ρε φίλε, 19.
1: Α, είναι έτσι, ε.
0: Ξέρω να παίξει τίποτα ειδικό στοίχημα εκεί. Ένα 19 έχει την Πορτογαλία.
1: Ρονάλντο, γκολ, τι να παίξει.
0: Μόνο αυτό, να ανεβάσει την απόδοση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και έξοδα τώρα. Μπουζούκια ξεκινάνε, σχήματα ξεκινάνε. Πρέπει να είσαι εκεί. Γιατί έμαθα, μου είπαν επιχειρηματίες ότι αν δεν είσαι ο Γιώκας, δεν κάνουμε πρεμιέρα.
1: Λες, ε.
0: Έτσι μου είπανε.
1: Τέλος πάντων, εγώ εκεί στον Γκιάμο θα είμαι, πού να πάω, δεν έχω
0: δει. Θα πας εκεί στον Γκιάμο θα είσαι. Γενικά παντού θα πας εσύ τώρα.
1: Γκιάμο,
0: δεν κάθεις σε χλωροκλαρί εσύ.
1: Ναι, πήγα και βέρτη πάνω. Τίγκα, φίλε, τίγκα με τη Λίλα, είναι το σχήμα που ήταν.
0: Και Καλυμάνι θα είναι ωραίο σχήμα με την Ζόζεφιν. Και αυτό θα είναι δυνατό. Να ξέρεις εκεί στο φίλο μας, στην Πειραιώς.
1: Ναι, στην... αλλά τι να πω, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν είχα πάει πέρσι δύο φορές.
0: Τώρα είναι και η Ζόζεφιν μαζί, εντάξει, αλλάζει το πράγμα.
1: Το θέμα ξέρω είναι ότι η Καλυμάνι είναι καλή. Το υπόλοιπο είναι το θέμα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αυτό πήρε και τη Ζόζεφιν τώρα για να αλλάξει λίγο το πράγμα.
1: Άντε να δούμε.
0: Και από εκεί και καλά πάει και η παραλία εκεί. Η ζευγαρά καλά πάνε. Τρένο πάνε με το γονίδι.
1: Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα.
0: Για πες.
1: Για μένα το νούμερο ένα θα είναι ο Οικονομόπουλος με τη Ρία Λινίδου.
0: Ναι, με Ρία Λινίδου, Οικονομόπουλος, ναι. Έχει ωραία σηματάκια φέτος. Και αυτό
1: λεφτά
0: το. Λεφτά δεν έχει ο κόσμος να πάει, ναι. Τα σχήματα ωραία είναι. Και Βαντίθεδο και Θοδωρή είναι καλό.
1: Ένα Σάββατο και μισή Παρασκευή.
0: Το Σάββατο στην ουσία.
1: Γιατί δεν ξεκινάει, ρε Βασίλη.
0: Αργεί ακόμα το NBA. Αργεί ακόμα.
1: Γιατί σε αυτά είσαι δυνατό.
0: Ναι, είμαι δυνατό εγώ. Ναι, από αυτά. Έχω πάρει λεφτά από αυτά.
1: Τέλος πάντων. Εσύ, ρε φίλε, έχεις όλη τη δόξα. Δεν πάει.
0: Άσε αυτά που ξέρεις.
1: Λοιπόν, την αγάπη.
0: Γεια σου, Βαγγελάκι μου. Γεια χαρά. Γεια. Βαγγέλη Τζιόκαρθο. Γεια, είναι μια ιστορία. Όσοι είστε νυχτόβοι, είναι μια ιστορία στη νύχτα ο Βαγγέλης ο Γιώκας. Δεν υπήρχε μαγαζί που να μην περάσει τα χρόνια που ήταν τα μαγαζιά πιο πολλές μέρες ανοιχτά, που ήταν δηλαδή τετραήμερα, πενταήμερα. Τα γίναγε όλα σε ένα βράδυ. Όλα μα όλα. Ο φίλος ο Στέφανος, καλησπέρα φιλαράκο μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά, πολύ για τα καλά σου λόγια για το σταθμό. Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Γεια σου φίλε Νεκτάριε.

Να και ο φίλος ο Θανάσης, ο Χριστόπουλος εκεί από την Αστιφαγιά, στο παλαιό Φάλιδο. Μπήρη, καλησπέρα. Περνάω έξω από την Πανεπιστημίου, πάω για σπίτι και θυμάμαι παλιές καλές εποχές στο Ρέξ με Σφακιανάκι. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Ναι, ρε φίλε. Ρέξ με Σφακιανάκι, παλιά. Τώρα δεν υπάρχει τώρα. Χαμός γινόταν στην Πανεπιστημίου και στις εποχές. Και δίπλα ήταν και το Ιταλικό, όπως λεγόταν, που είχε ωραίο φαγητό. Το Ιντεάλ. Έτσι έγινε, Θανάση μου. Το Ιντεάλ δίπλα. Μαγαζάρα και αυτό τότε, εκείνη την εποχή. Πάνε χρόνια πολλά που ήταν και Σφακιανάκι στο Ρέξ. Γινόταν πανηγύρι γεμάτη Πανεπιστημίου. Μια καλησπέρα από μένα, λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου.

Καλό στο φίλο μας τον Στράτο που μας έστειλε το μηνυματάκι του Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλή ξεκούραση για μετά. Να σε καλά φίλε μου, τα έπες όλα.

Από το Ηράκλειο, φίλος ο Μανώλης, νέο Ηράκλειο εδώ στην Αθήκη. Γεια σου φίλε. Μπιλάνα, μπορείς να πεις μια φορά το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, μόλις συντονίστηκα. Λοιπόν, το λέμε αμέσως, 7 η ώρα, 2 μάτς, είπαμε πρεμιέρα σήμερα και για την Ευρωλίγκα, 2 μάτς σε 7, BC Dubai Real και Χάπολ Τελ Αβίβ με την Μπάγερ Μονάχου, 9 η ώρα Αστέρας Ζαλγκύρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπαρσελώνα Ανατολού Μπασκόνια Ολυμπιακός και 10 παρατέταρτο το πρόγραμμα κλείνει με τον αγώνα Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ και πάμε Παρασκευή που έχει 3 μάτς, Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν με το Μιλάνο.

Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νικόλα και τον ψαρά μας, το φούρναρι μάλλον που το καλοκαίρι γίνεται και ψαράς και οικονομάνε οι ψαράδες. Νικολάκη μου καλημέρα, εκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου ο Νικόλας. Φίλε Γρηγόρη μου, δεν ξέρω, φιλαράκο να σου πω, δεν ξέρω, δικό του θέμα, ξέρω εγώ τι να σου πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Λίντς. Γεια σου Δημητράκη μου, γεια σου φίλε εκεί στο Λίντς.

Είχαμε και πρεμιέρα για την Hardball League. Πρεμιέρα έκαναμε σήμερα, που χτες μάλλον, πέρασε ημέρα. Η ΑΕΚ κέρδισε τη Δράμα 34-27 και είχαμε και ένα παιχνίδι που αναβλήθηκε του ΠΑΟΚ, νομίζω έπαιζε, κάπου έπαιζε και δεν είχε, λέει, δεν ήταν καθαρό ο Τάπητας, ήταν βρώμικος. Hardball.

Να και ο φίλος ο Γιάννης. Καλή συνέχεια, Μπιλάρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Σε ακούω κανένα μισά ώρα ακόμα και μετά πάω να την πέσω για ύπνο, λέει ο φίλος μου ο Γιαννάκης από τον Βόλο. Γεια σου, Τζόνι. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα να πω στους φίλους που έχουν μηχανάκι και κυκλοφορούν τέτοια ώρα να βάλουν κάτι pounds, γιατί κάνει αρκετή ψυχρά. Ναι, παιδιά, κάνει αρκετή ψυχρά, ειδικά οι μηχανόβοι που έχετε τα μηχανάκια σας, που κυκλοφορείτε με μηχανάκια ή για δουλειά ή βολτούλα, βάλτε κάτι πάνω σας, γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα. Αρκετή, μπορώ να πω. Ναι, άκουσα και τις δηλώσεις του Παναγιώτη του Ρέτσου. Είπε, εντάξει, σωστή, συμφωνώ απόλυτα αυτά που είπε. Έχουμε ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ που είχε ποτέ εθνική, αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σωστό και αυτό. Και τα δύο που είπε, σωστά είναι. Έχει ένα φοβερό ρόστερ η εθνική ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Καλά είπε ο Ρέτσος. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πρέπει να φανούν τα ταλέντα, η ομάδα πρέπει να φανεί μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, έχει αντιπάλους πολύ πολύ δυνατούς, Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, αλλά okay, με τους δυνατούς δείχνεις και εσύ πόσο καλή ομάδα μπορεί να είσαι. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα από την Κύπρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κωστή μου, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε, είπαμε, από τον Super Sport 104.

Ο φίλος ο Σωτήρης, καλημέρα πιλάκια από εμένα. Πιάσαμε βάρια στις 12 και θα πάμε μέχρι τις 8 σήμερα. Κάναμε και μια ώρα υπερορία, λέει ο φίλος. Καλά κουράγια, φιλαράκο μου. Έχει περάσει περίπου μια ωρίτσα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έφαγες το γάιδαρο. Ακόμα δεν ξεκίνησες, θα μαχαιροπύρου να είσαι. Αλλά καλή βάρια να έχεις. Η φίλη μας η Μαρία έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Ανησυχώ, μπιλάρα, για τον Τζίτζι. Πού είναι αυτή η ψυχή, παιδιά? Ο Τζίτζι, είπαμε, δουλεύει στο μαγαζί, δεν προλαβαίνει να έρθει. Γιατί εμείς 2 ώρα φεύγουμε, ο Τζίτζι 2 ώρα μαζεύει εκείνη την ώρα. Μου είπε κάποια στιγμή, σε κάποιο ρεπό, θα είναι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Πρόεδρος, να τον ανακρίνουμε, να μας πει τα νέα του, τα νέα του Προέδρου.

Μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φιλαράκο μου. Ο Γιώργος ο φίλος μας από το Παγκράτη. Καλημέρα μπιλάρα και από μένα. Ο Νίκος εκεί γείτονας από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου γείτονα.

Ο φίλος ο Αντώνης, Αντώνη μου, τα παιχνίδια Ευρωλίγκα είναι Νόβα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, νομίζω Νόβα είναι, νομίζω δεν έχω χάσει επεισόδια. Τα κανάλια της Νόβα, το παιχνίδι της Εθνικής το έχει και ο Αλφα, το ελεύθερο κανάλι, και βέβαια μπορείτε να το δεις και από την Κοσμοτέ, εκεί που θα έχει όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής, της League One, της πρώτης κατηγορίας για το Nations League, εκεί που παίζει η Εθνική μας, θα έχει και τα υπόλοιπα μάτς τα κανάλια της Κοσμοτέ. Απλά το μάτς της Εθνικής θα το έχει η Κοσμοτέ, θα το έχει και ελεύθερο κανάλι ο Α, 10 παρά 4, και εδώ ραδιοφωνικά από τον Γιώργο Λίγκρι που είναι ήδη στην Σερβία.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι με τις καλημέρες του. Μιλάμε και εμείς μόλις πιάσαμε βάρδια, λέει ο φίλος, νωρίτερα, μία λες πιάνεις βάρδια, πήγες νωρίτερα, μπράβο επαγγελματίας, να αλλάξεις το συνάδελφο εκεί στο περίπτερο στην Πετρούπολη, καλή βάρδια φιλαράκο να έχεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις?
2: Καλό στο φίλο.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά, καλά. Τι κάνεις? Καλά, Γιακώμο, εσύ τι κάνεις?
1: Τώρα, μωρέ, γυρνάμε από το τρέξιμο και...
2: Άντε, καλή ξεκούραση να έχεις, φίλε.
1: Συντονιστήκαμε, να πούμε. Συντονιστήκαμε.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, όλα καλά?
2: Όλα καλά, φιλαράκο μου, όλα καλά.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια διακοπή.
2: Έχουμε. Μεγάλη, μεγάλη διακοπή. Νομίζω είναι σπάνιες φορές που έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Θα ηρεμήσουν τα νεύρα μας.
2: Τέσσερα μάτς, ναι. Θα παίξουν τέσσερα μάτς οι Έλληνες διεθνείς σε λίγες μέρες. Πολλά παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η
2: κατάσταση. Θα έρθουν πολύ κουρασμένοι οι περισσότεροι. Τέσσερα μάτς σε λίγες μέρες είναι πολλά.
1: Και από ό,τι είδα και το πρόγραμμα ήταν τρεις μέρες μοναχά ξεκούρασης.
2: Ναι. Και είναι και με χίλια, δεν είναι ότι παίζει με την, πώς το λένε, με το Λουξεμβούργο. Παίζει με καλές ομάδες.
1: Με το Λουξεμβούργο και είναι παιχνίδια αυτά καριέρας με τις εθνικές. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι αναπόφευκτα. Οι τραυματισμοί θα έρθουν, κλασικά πράγματα, τα έχουμε μάθει απ' έξω πλέον.
2: Ναι, σωστό.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, γιατί κάνουν και μετά διακοπή πάλι τον Νοέμβρη.
2: Αυτό είναι το καλεντάρι της.
1: Δηλαδή,
2: που βγάλανε.
1: Πάνε να πιάσουμε ρυθμό. Πάνε οι ομάδες αυτά να ρολάρουν. Πάλι τις κόβει, πάλι το ίδιο. Τι πράγμα να το κάνει.
2: Φαντάζομαι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς, όχι τους δικούς μας, άλλων ομάδων, τράβηξαν και μεγάλο λούκι για το Μουντιάλε. Παίξανε μέχρι αργά κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Μουντιάλε, προκριματικά κάποιοι.
2: Βέβαια. Δηλαδή, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ φορτωμένο.
1: Κάποιοι ήρθαν τελευταία στιγμή από τις μεταγραφές. Κάποιοι
2: σωστό.
1: Θα πάνε στην άλλη άκρη, όπως στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, πάνε σε Λατινική Αμερική, στον άλλο Ατλαντικό. Περνάνε το Ατλαντικό, δηλαδή μεγάλα ταξίδια. Βλέπω ότι θα έρθουν κουρασμένοι περισσότεροι.
1: Τελικά δεν ξέρω αν αξίζει να έχει και τόσους πολλούς διεθνείς παίκτες, γιατί μετά αποσυντονίζονται οι ομάδες. Τέλος πάντων.
2: Και τι να κάνεις?
1: Τίποτα. Έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο.
2: Ξεκινάει. Πρεμιέρα.
1: Πρεμιέρα, ναι. Θα κάνω μια πρόβλεψη αύριο και θα πω ότι και οι δύο λόγω ανετοιμότητας θα χάσουν. Ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει λόγω ανετοιμότητας, αλλά λόγω κούρασης λίγο έτσι.
2: Νομίζω, μωρέ, δεν νομίζω. Η Μπασκόνια δεν είναι τίποτα φέτος δυνατό. Δεν νομίζω.
1: Δεν έχει σημασία. Έχουν την τεχνογνωσία.
2: Ναι, και ο Παναολυμπιακός την έχει, βρε. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι.
1: Εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες έχουν δυνατές έδρες αυτές. Τις έχουμε ξαναδεί και από το πουθενά να κάνουν ζημιές και αυτά. Τώρα διαφωνεί και εδώ ο φίλος που είμαι μαζί μου τώρα εδώ.
2: Και γιατί... Παναθηναϊκός θα χάσει την Παρή. Πώς θα χάσει την Παρή? Δεν είναι η Παρή που ξέραμε.
1: Έχει χάσει και από την Παρή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έχει χάσει, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι πολύ πιο δυνατός. Είμαι ο Μπράδος στον πάγκο και η Παρή δεν έχει την ομάδα που είχε πριν δύο χρόνια που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς
2: θα δούμε. Θα δούμε.
1: Στο Τζον είναι νωρίς. Εντάξει, τον μπάσκετ το είδαμε και ο Φουρνιέ όλη τη χρονιά στερνόταν. Πήγε σε ένα Final Four, πήγε εκεί, έγινε ο MVP. Και είναι, το μπάσκετ σώζεται και τελευταία στιγμή, τέλος πάντων.
2: Ναι, εντάξει, οκ, okay, σωστό. Σωστό.
1: Έτσι που λες. Και αυτά ήθελα να δώσω.
2: Να είσαι καλά, Γιακωμό.
1: Θέλω να δώσω κάποια χαιρετίσματα στην αδελφή μου την Κούλα και στη φίλη της τη Σύση που είναι Παναθηναϊκή. Και εύχομαι κάποια μέρα να πάρουν και αυτοί ένα ευρωπαϊκό στο σεφ. Αυτά.
2: Άντε, θα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, στη Νίκη Βόλου βλέπω εδώ πέρα ο Αλέκος Βοζνιάδης. Μετά την παρέτηση που έγινε δευτεία το πρόεδρο του Πανσεραϊκού, μετά την κακή, με το κακό ξεκίνημα του Πανσεραϊκού, ο Αλέκος Βοζνιάδης δήλωσε παρέτηση. Ένας προπονητής ο οποίος στην Super League 2 έχει κάνει πράγματα και θαύματα, ανεβάζει ομάδες. Τώρα λοιπόν έφυγε από το Πανσεραϊκό, παρετήθηκε μάλλον και μάλλον αναλαμβάνει την Νίκη Βόλου, την ομάδα της Νέας Ιωνίας, στο Βόλο, η οποία και αυτή δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ήταν μια ομάδα που έβαλε χρήματα αρκετά για να ανέβει Super League, αλλά ξεκίνησε με 3 στα 3, με 0 βαθμούς σε 3 μάτς. Έλειωξε το Μαλεζά και τώρα μάλλον παίρνει, όχι μάλλον, θα πάρει τον Αλέκο Βοζνιάδη στον πάγκο της Νίκη Βόλου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, πάμε διαλυματά και επανερχόμαστε για μία ακόμα, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, 5η 24 Σεπτέμβρη ξημερώνει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία σκάρτη ωρίτσα. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και την παρέα του εκεί, τους αποελίστες από την Κύπρο που μας ακούνε τα φιλαράκια μας.

Να πούμε και ένα τελικό που είχαμε στο στοίχημα για όσοι έχετε παίξει, αν έχετε παίξει κάποιο στοιχηματάκι, κάποιοι φίλοι. Κουρίκου Ουνίδο με την Deportes Concepcion είναι για τη Χιλή, για το κύπελο 0-3 τελικό αποτέλεσμα, και έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη από την Παραγουάη. Φερνάντο Ντελαμόρα με την Libertad είναι στο 1-1 στο 37, και αυτό είναι για το κύπελο για την Παραγουάη.

Εντάξει, φιλαράκο μου, ναι, συμφωνώ ότι οι ομάδες θα κάνουν μια μίνι προετοιμασία, αυτές οι παίχτες που έχουν μείνει στην Ελλάδα από τις ομάδες μας, αλλά λείπουν πολλοί παίχτες οι οποίοι θεωρούνται βασικοί. Αυτό είναι το θέμα, ότι οι παίχτες που έχουν πάει σε εθνικές ομάδες, περισσότεροι θεωρούνται βασικοί στην ομάδα τους εδώ στην Ελλάδα. Θα λείπουν πολλές μέρες, θα υπάρχει κούραση, αυτό είναι αλήθεια. 4 μάτς σε λίγες μέρες είναι πολλά και μάτς πολύ δύσκολα. Δεν είναι μάτς τα οποία λες είναι ένα μάτς εύκολο, θα κάνουμε μια μικρή προπόνηση και θα κερδίσουμε. Είναι μάτς με Σερβία, με Ολλανδία, με Γερμανία δύο μάτς, αλλά καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Θα γυρίσουν κουρασμένοι οι ποδοσφαιριστές, αυτό είναι αλήθεια. Θα δούμε πώς θα επανέλθουν. Είπαμε, σε λίγες μέρες έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα οι υπόλοιποι που παίρνουν εδώ στην Ελλάδα, οι παίκτες κάνουν μια μίνι προετοιμασία με τους προπονητές. Θα βγάλουν οι προπονητές κάποια συμπεράσματα για τους παίκτες που έχουν απομείνει και να περιμένουν πώς και πώς να έρθουν οι βασικοί ποδοσφαιριστές και να μην έχουμε τίποτα τραυματισμούς μακριά από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μάλλον από τους παίκτες που έχουν πάει να παίξουν με τις εθνικές τους, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και ξένοι που έχουν πάει σε πολλές χώρες του κόσμου.

για τον φίλο που μου λέει για τον Μάγερ, ο οποίος μιλάρα είμαστε τυχεροί που φέραμε τέτοιο παίχτη στην Ελλάδα και στην ομάδα μας. Εντάξει παιδιά, είπαμε ότι είναι μεγάλη περίπτωση ο Μάγερ, ένας παίχτης ο οποίος αν δεν έπεφτε, από ό,τι λένε, αν δεν έπεφτε η Wolfsburg, γιατί έπεσε κατηγορία και έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει αυτός ο παίχτης στην Ελλάδα με λιγότερο από 15-16 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα η ΑΕΚ τον πήρε σχετικά τσάμπα για την αξία του. Τσάμπα. Έχει εκατομμύρια, δεν είναι λίγα χρήματα, αλλά για την αξία του ποδοσφαιριστή είναι λίγα. Λέω και πάλι ότι αν η Wolfsburg δεν έπεσε, δεν έπεφτε, από ό,τι λένε στην Γερμανία, διάβασα κάποια ρεπορτάζ όταν είχε έρθει, αν δεν έπεφτε η Wolfsburg και δεν είχε θέματα οικονομικά, δεν υπήρχε περίπτωση να πουληθεί αυτός ο παίχτης λιγότερα από 15 εκατομμύρια. Άρα η ΑΕΚ ήταν τυχερή, με στην ατυχία της Wolfsburg. Βρέθηκε τυχερή η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα που τον είδε τον παίχτη και τον πήρανε με περίπου 6 εκατομμύρια, 7 κάπου εκεί νομίζω, πήγε μεταγραφή του. Ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστής, έχει κάνει διαφορά, φαίνεται αμέσως και σε βραδιές κακές της ΑΕΚ, παίχτης που ξεχωρίζει. Ο οποίος είναι και αυτός μέλος της Εθνικής Κροατίας, πήγε, τον κάλεσε ο προπονητής.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα το βράδυ 10 παρατέταρτο, εθνική μας με τη Σερβία, εκεί που έχουν και η Σερβία με νέο προπονητή, τον Παούνοβιτς. Είναι η πρώτη φορά. Έχει πάει σε μικρές κατηγορίες, μικρές μάλλον εθνικές ομάδες, κάποια χρόνια πριν, με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Under 20 το 2015. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Ο οποίος θα επιχειρήσει, διαβάζω εδώ, να φτιάξει τη δική του, να χτίσει τη δική του Σερβία, έχοντας στα χέρια του ένα κορμό με ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Ο Στραχίνια Παύλοβιτς αποτελεί σημείο αναφοράς στην άμυνα. Ο Φιλίπ Κώστιτς και η Αντρέα Ζίβκοβιτς μπορούν να δώσουν πλάτος και δημιουργία, ενώ υπάρχουν ακόμα ο Σάμαρτζης και ο Τάντιτς μαζί με τον Γιώβιτς, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς φέρνει μπροστά τον Γιώβιτς. Ναι, γιατί δεν παίζει, τέθηκε εκτός των αγώνων της Nations League λόγω τραυματισμού. Αποτέλεσμα, ο Παούνοβιτς να χάνει μία από τις σημαντικότερες μονάδες στην πρώτη γραμμή. Σπουδαίος προσφερειστής ο Βλάχοβιτς. Και τώρα αυτή η εξέλιξη ανεβάζει κατακόρυφα τις πιθανότητες να πάρει θέση βασικού ο Λούκα Γιώβιτς, τον οποίο η Εθνική τον γνωρίζει πολύ καλά από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Κλήσεις λοιπόν από ό,τι βλέπω εδώ του προπονητή Παούνοβιτς για τη Σερβία είναι ο Μιλίνκοβιτς, ο Σάβιτς, Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Παύλοβιτς, Εράκοβιτς, Μπάμπιτς, Σίμιτς, Ντεντέρκοβιτς, Τέρζιτς, Νίκολιτς, Στάνκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Σάβιτς, Λούκιτς, Γκούντελι, Δραγκόγεβιτς, Σάμαρτζιτς, Ζίφκοβιτς, Κώστιτς, Τόντζιτς, Κωστόφ, Τάντιτς, Γιόβιτς, Γιόβελιτς και Μιλόσεβιτς. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι γνωστοί, παίζουν σε μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η Σερβία, δυνατή σχολή, δύσκολο μάτς, πρώτο μάτς είναι, να δούμε, μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε αποτέλεσμα, γιατί μετά ξεκινάνε τα πιο δύσκολα, τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, με νέο προπονητή τον Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας, δύο μάτς, ένα στη Γερμανία και ένα στην Τούμπα και ένα παιχνίδι με την Ολλανδία επίσης στην Τούμπα. Για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει η εθνική μας, μακάρι τα παιδιά να τα πάνε καλά, να πάρουν αποτελέσματα.

Λοιπόν, Πέμπτη είπαμε σήμερα, 24 Σεπτέμβρη, και έχουμε γιορτούλες σήμερα. Γιορτάζουν κάποια ονόματα, βέβαια κάποια είναι λίγο ασυνήθιστα. Η Θέκλα γιορτάζει σήμερα. Εντάξει, είναι ένα όνομα το οποίο, εντάξει, το έχουμε ξανακούσει. Γιορτάζει οι φίλοι που το όνομά τους είναι Κόπρος ή Κόπρης. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ ασυνήθιστο. Η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μέρσα, η Αμερισούδα, η Αμερσούδα. Υπάρχει και τραγούδι με τη θεία μου, Αμερσούδα. Πώς το λέει το τραγούδι το... Ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση, αυτοί γιορτάζουν τα ονόματα, αυτά γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Και να δούμε και τον καιρό μια ματιά, τι θα έχουμε σήμερα. Μισό λεπτάκι να πούμε εδώ, να δούμε στο σύστημα. Λοιπόν, σήμερα βλέπω ηλιοφάνεια να έχει, δεν έχει συννεφάκια, ήλιο έχει. Από 13 έως 24 βαθμούς και από αύριο Παρασκευή ξεκινάνε οι συννεφιές και οι βροχές. Έτσι θα πάει η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με χαμηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά για την εποχή. Από 15 βαθμούς, 16 έως 24-25 βαθμούς θα φτάσει το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και την άλλη εβδομάδα βλέπω ηλιοφάνεια, αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ίδιες. Οι μεγαλύτεροι 23 και οι μικρότεροι στους 16-17 βαθμούς. Ξεχνάμε, πάμε για Οκτώβριο, Σεπτέμβρη τελειώνει. Τι έμεινα ακόμα, 7 μέρες. Ναι, όχι 7 μέρες, 6 μέρες. Γιατί πάει 30, αν δεν κάνω λάθος. Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες.

Παιδιά, μία ζακετούλα, κάνα ψηλό μπουφανάκι, κάνα πουλοβεράκι. Χρειάζεται τώρα να βγάλουμε από τα ντουλάπια και να μπουν σιγά σιγά μέσα τα καλοκαιρινά, οι βερμούδες και τα σοξάκια και τα κοντομάνικα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Μιλάμε, σε περιμένουμε Σάββατο Μποτέγκα, έχουμε γάμο την Κυριακή και έχουμε το γλέντι του Σάββατο, θα το κάνουμε στο φίλο μας το Χολίδι, σε περιμένουμε για ποτάκι και ό,τι άλλο γουστάρεις. Άντε με το καλό ο γαμπρός, καλά Στέφανα και καλά να περάσετε εκεί με το Χολίδι, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά στο Μποτέγκα, εκεί στο Μπουρνάζι, στο πεζόδρομο είναι. Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο. Ο γάμος είναι η Κυριακή, εσά πάτε Σάββατο. Μια χαρά είστε. Να πάτε στο γάμο όμως, ε. Μην πάτε εκεί στο μαγαζί και κάτσετε Σάββατο και φύγετε Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 12 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, που λέει: καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση για μετά και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Επίσης θυμίζουμε, εθνική ομάδα σήμερα 10 παρατέταρτο με την, Σερβία, ζωντανά εδώ από το σταθμό μας 94,3. Σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη που είναι ήδη στην Σερβία και θα έχουμε και τα ματσάκια που είναι όλα μαζί και η Ευρωλίγκα ξεκινάει σήμερα, 2 μάτς, το 1-9 και 4 με το Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και αργότερα ένα 4 πιο μετά ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στην Ισπανία. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό, καλή ξεκούραση Μπιλάρα και καλή επιτυχία στην Εθνική, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.

Ο φίλος μας ο Στάθης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εμείς τώρα ξεκινάμε τη δουλίτσα σιγά σιγά στο φούρνο εκεί στο Αίγιο. Καλή δουλειά να έχεις, φιλαράκο, και εσύ. Καλό υπόλοιπο, καλή βάρδια.

Λοιπόν, να θυμίσουμε μία φορά πριν φύγουμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Πιο πολύ βέβαια να πούμε ότι τις εθνικές ομάδες, έχει και άλλα παιχνίδια, αλλά πιο πολύ για τις εθνικές ομάδες. Έχει και παιχνίδια, είπαμε, για τα προκριματικά από την Αφρική. Αλλά πούμε όλα. Λοιπόν, 4 η ώρα Ναμίμπια Κονγκό. Πάμε στις 7 Ανδόρα Μάλτα. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, η σημερινή Γουινέα, Λιβύη Μποτσουάνα, Μαυριτανία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και από εκεί πέρα έχουμε πιο κάτω Κόσοβο Ιρλανδία, Λιχτενστάιν Λιθουανία, Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία Ουαλία, Σερβία Ελλάδα. Και πάλι Αφρική, το βράδυ στις 10, Ακτή Ελεφαντοστού Γκάνα, Καμερούν Κομόρες, Σιέρα Λεόνε με την Ζιμπάμπουε, την Ισία με την Ουγκάντα. Και πάμε να πούμε και την Ευρωλίγκα λίγο πριν πάμε για φινάλε. Είπαμε Ευρωλίγκα, ξεκινάει σήμερα, καλή αρχή. Λοιπόν, Ντουμπάι, BC Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας με τη Ζαλγκίρις, Παναθηναϊκός με την Πάρη, Μπαρσελόνα Ανατολού, Μπασκόνια Ολυμπιακός και Βιλερμπάν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται την Παρασκευή με τρία μάτς, πιο λίγα, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν με το Μιλάνο. Αυτά για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλή επιτυχία σε όσους παίξετε στοιχηματάκι.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Θα είμαστε και πάλι εδώ παρεούλα με τους αγώνες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, όπως λέμε, πάντα μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους φίλους που πάνε για ύπνο σε λίγο. Καλό υπόλοιπο στους υπόλοιπους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.